μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καλά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει τη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Αυτή την ώρα συνεχίζει να απολογείται ο γιατρός σύζυγός της, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές, με συγχωρείτε. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιάν Μπου της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία η αεράμινα αναχέτησε και κατέστρεψε σήμερα ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα των Χούθοι να στοχοποιήσουν τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Αξιωματούχος των Χούθοι απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση του συνασπισμού ότι η αεράμινα κατέρριψε τον ντρόουν των ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκκα. Μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και δεν εξαπατά πλέον κανέναν. Ποσότητες κοκαΐνης και κάναβης, αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Ναυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθης ο φρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή. Οι παρεμβάσεις στο κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και στο μέσο του μήνα. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, εδώ στην συνήθεια που πραγματικά μας εκπλήσετε καθημερινά με την παρουσία σας, με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, με τις δικές σας απορίες, με τις δικές σας παρατηρήσεις, με τις δικές σας σημειώσεις, με τις δικές σας καταγγελίες εδώ στον Sky, όπου καθημερινά τις καταθέτετε και δίνετε τις δικές σας μαρτυρίες και φυσικά όλα αυτά αποτελούν καλή πηγή ρεπορτάζ και όπως έχουμε πει τις περισσότερες φορές, είστε και καλύτεροι ρεπόρτερς και από εδώ εμάς τους επαγγελματίες, ότι ακριβώς ειδικά συμβαίνει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και όχι μόνον, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις γειτονιές και αυτά για τα οποία εσείς εδώ μας καθημερινά μας εντοπίζετε και τα εντοπίζετε και τα στέλνετε στον Sky. Έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, στο πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Είναι το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο για το πρόγραμμα του Sky 100,3. Το κεντρικό στις 2 προηγείται στις 7 ένα διευρυμένο δελτίο ειδήσεων. Κεντρικό στις 2 το μεσημέρι με τον Σπύρο Μάλλη. Το απόγευμα με τον Νίκο Ανδρίτσο. Και φυσικά όλη η δισογραφία κάθε ώρα και κάθε ημίωρο με ειδήσεις, αναλυτικές και τίτλους αυτών, έτσι ώστε να έχετε την περισσότερη ενημέρωση για κάθε τι το οποίο συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky τον ήχο και την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Τις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και θυμίζοντας έτσι και τις σημαντικές στιγμές στη μουσική, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στα τηλέφωνα, εάν καλέσετε, στο τηλεφωνικό κέντρο μας, το 210-48-00-170-174. Εμείς θα διαβάσουμε τόσο τα μηνύματα του Πέτρου, τα οποία θα καταγράψει, όσο και αυτά που θα στείλετε μέσω του διαδικτύου, μέσα από τη σελίδα του sky.gr, όσο και βεβαίως μέσω από το κινητό σας στη σελίδα με τα γραπτά μηνύματα, επίσης με τα μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός Viber, ένας αριθμός και ένα μέσο το οποίο έχετε αγαπήσει, είναι πολύ εύκολο για εσάς. Ανά πάσα στιγμή έχουμε το κινητό στο χέρι μας, είτε μας στέλνετε φωτογραφίες από την περιοχή που είστε, είτε τις δικές σας μαρτυρίες και καταγγελίες από τιμές πρατήρια, μας έστειλε χθες ένας φίλος από την Αμοργό, είτε για το τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές σας, από σκουπίδια, από κατάσταση με φρεάτη, οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο και για εμάς, έτσι ώστε κάθε τι το οποίο μας λέτε να καταγράφετε και να αποτυπώνετε και με τη φωτογραφία, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν και αυτό και να γνωρίζουν ότι, παιδιά, σας βλέπουμε, σας καταγράφουμε και περιμένουμε λύσεις και απαντήσεις και ζητήματα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μας. Οπότε είναι για εσάς αυτός ο αριθμός και φυσικά για τις καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ένα καλό πρωινό λοιπόν, μέχρι και τις 6 κοντά σας, με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη από τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και το νέο πρωινό. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα ολοκλήρωσε την κατάθεσή της με υπόμνημα αλλά και ερωτήσεις, οι οποίες δέχτηκε από τον ακριτή ή γιατρός. Αρχίζει και έχει ξεκινήσει την κατάθεσή του ο σύζυγος της γιατρού, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και θα αποφασίσει ανακριτής και εισαγγελέας. Είχαμε και μια διαθεσία από την γιατρό, από την κατηγορουμένη, η οποία αρνήθηκε και την βοήθεια και τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Κλήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος κατέθεται. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό το οποίο σημαίνει αυτή την ώρα στη Σχολή Ευελπίδων, μπορεί Σχολή Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τη δική τους σημασία, όλα αυτά με τη δικασία όπου οι δυο θα προσπαθήσουν φυσικά να αποδείξουν ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη και σύμφωνα πάντοτε με τους δικηγόρους τους. Όλα τα υπόλοιπα όμως βεβαίως έρχονται με πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, με τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, με τις έρευνες των αρμοδίων υπηρεσιών για όλα αυτά που συνέβαιναν και συνέβησαν το μοιραίο εκείνο μεσημέρι στην οδό Καρνεάδου, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι. Και είχαν δυστυχώς ως αποτέλεσμα, τραγικό αποτέλεσμα, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την άλλη, πολύ πολύ μεγάλο θέμα και πρώτο θέμα βεβαίως είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε για το πετρέλαιο, για την αγορά πετρελαίου. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά και την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι λοιπόν εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου, αργού πετρελαίου, προς ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου. Κοντά
κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την αμολύβδη βενζίνη να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο από 1,75 πριν από την κρίση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από το 1,57 στα 2,12 το λίτρο, σημειώντας άνοδο περίπου 35% από την έναρξη της κρίσης. Τώρα, παράταση και τον Οκτώβριο φαίνεται ότι θα σχεδιάσει η κυβέρνηση στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Στην Αντλία εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ενώ η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση βεβαίως και προφανώς, όπως είναι αναμενόμενο, τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών. Από την άλλη, στα πολιτικά ζητήματα της ημέρας, βεβαίως είναι όλα όσα έχουμε και όλα όσα είδαμε χθες το βράδυ με τη νέα όψη του κεραμικού. Κάντε πραγματικά μια βόλτα. Πολύ πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία έχουν φτιαχτεί, έχουν ανακατασκευαστεί με πραγματικά νέα είσοδο και έξοδο, διαδρομές προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1.700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους μελέτης, αλλά και άλλες υποδομές επισκεπτών. Διαθέτει πλέον ο αναβαθισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού που αποδόθηκε χθες στο κοινό. Μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη δράση και μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση της περιοχής εκεί στην περιοχή του κεραμικού, όπου έχουμε πολλά σε εξέλιξη. Και χθες είχαμε και την παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και φυσικά πολλών από τους κατοίκους, από εσάς που είσαστε εκεί στην περιοχή. Από την άλλη, έχουμε νέα σύγκρουση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και κυβέρνησης που προκάλεσε η θετική αναφορά του κ. Απόστολου Πάνα στο ενδεχόμενο σύμπραξη του Πασόκ με την Ελλάδα. Στη συνέχεια βεβαίως της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και όλα όσα εξέφρασε ως προσωπική άποψη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ο κυβερνητικός πρόσωπος να έχει προσωπική άποψη και ότι λειτουργεί ως λαγός της κυβέρνησης αναφορικά με τα ζητήματα του επιδόματος ανεργίας. Κάτι που και το ξεκαθάρισε εδώ, ευρισκόμενος εχθές στον κεντρικό Ιωθάλαμο με τον Άρη Πορτοσάλτε. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό παιχνίδι, όλα αυτά στην πολιτική σκακέρα, η οποία ο καθένας τοποθετεί τα δικά του. Τους δικούς του πύργους, αξιωματικούς, πιόνια ή οτιδήποτε άλλο, στρατιώτες, βασίλισσες και βασιλιάδες, τους χρησιμοποιεί και τους τοποθετεί έτσι όπως εκείνος ξέρει να παίζει το πολιτικό παιχνίδι, το πολιτικό σκάκι. Από την άλλη, βεβαίως, σήμερα στην Βουλή έχουμε την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφιση, δεύτερη φορά η οποία έρχεται στο Κοινοβούλιο, και φυσικά πολλά από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με όλη την επικαιρότητα και φυσικά προφανώς όλα αυτά τα οποία έχουμε με την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου, που προανήγγειλε χθες ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, και όλες οι αντιδράσεις που έρχονται και φυσικά τι ακριβώς λένε οι νομικοί σταγματολόγοι της χώρας για την πρόθεσή του αυτή και πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί ή όχι. Θα τα ακούσουμε και ως κυριότητα των ειδήσεων, αλλά έχω να σας πω επίσης ότι οι μαθητές εδώ, τα παιδιά σας, τα νύψια σας, τα εγγόνια σας, τοποθετούν και βάζουν βαθμό κάτω από τη βάση στους καθηγητές τους εδώ, με την αξιολόγηση που κάνουν τα παιδιά. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Ενώ από την άλλη, στο πατρικό μένουν οι Έλληνες μέχρι και τουλάχιστον τα 31 έτη τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε συνθήκες και σε μελέτες και έρευνες που καταγράφουν ευρωπαϊκά δεδομένα και ευρωπαϊκά εργαστήρια. Πάμε όμως στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Νέο πλήγμα έχουμε στις πετρελαϊκές ροές πετρελαίου. Προφανώς ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι του Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Aramco ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ο κ. Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού.
και την Ελλάδα και όλα όσα σύμφωνα μας λέει και μας ενημερώνει ο Νίκος Φιλιππίδης, τουλάχιστον για τώρα ο κίνδυνος της επάρκειας δεν διαφαίνεται. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Το μεγάλο πάντως πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Παράταση πάντως και για τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και του και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή, όπως είπαμε και στην αρχή, και των δύο ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί βεβαίως στην ανατίμηση προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα η μαραθώνια απολογία στον ακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα και μετά από 8 ολόκληρες ώρες στον ακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε με μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορημένη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρουσιάστηκαν πάντως βοήθειες από τη σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, καθώς αρνήθηκε την συνδρομή του ΕΚΑΒ. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια και ασθενοφόρο, ωστόσο, όπως είπαμε, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας την αρνώντας την βοήθεια. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές. Υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 299 σχολεία. Με βάση λοιπόν τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για την μόρφωση του κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, 48,9% σε ποσοστό, δηλώνουν ότι αυτό που συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλησοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατουμένους. Επιπλέον, συνελήφθη ο φορνιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγαρό που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξευθέρωθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σε ολοκρούς φθιότητες συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ένας ήταν υπολογιστής και ο άλλος αστυνομικός επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν. Να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στην Βιωτία τώρα ταυτοποιήθηκε για να ζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο σε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή.

πολύ μεγάλη προσοχή, ενημερώστε και τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πραγματικά εφάνταστη. Στην Κωνσταντινούπολη θα πάμε τώρα. Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί από σφαίρες και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε τουριστική συνοικία Φατίχ. Είχε προηγηθεί στο σημείο διαπληκτισμός μεταξύ του ιδιοκτήτη καταστήματος και ενός πελάτη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 405 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση ασυλίας Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην αιτητική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αρειοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες ευάρωσης, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση ασυλίας της προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε κατά τα 33 από υπό αναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Ασπιώτης, Μιχάλης Γαβιωτάκης, Χαράλαμπος Κατσίβαρδας, Παύλος Αράκης και Κωνσταντίνος Φλόρος. 45 ημέρες από τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε το Πόρτο Γερμενό άρχισαν να πραγματοποιούνται στις καμένες εκτάσεις αντιπλημμυρικά έργα για την συγκράτηση του εδάφους και τη θωράκιση της περιοχής από τις βροχοπτώσεις της χειμερινής περίοδου. Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά που μενόταν ανεξέλεγκτη για 5 ημέρες κάηκαν 30.000 στρέμματα. Δασικές εκτάσεις, δεκάδες σπίτια, περιουσίες και εκατοντάδες ζώα έγιναν στάχτη στην ευρύτερη περιοχή. Η δασική υπηρεσία προχώρησε στο σχεδιασμό για την έκταση και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων που εκτός από αντιπλημμυρικά είναι και αντιδιαβρωτικά. Στην καμένη έκταση προχωράει η κατασκευή 400 χιλιομέτρων κορμοδεμάτων και κλαδοδεμάτων και ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου ξυλοφραγμάτων. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά και την αποφυλάξή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το Πασόκ επικαλείται αποφάσεις του Αρειοπάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του παρεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάξή του με την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Με την κραυγή αγωνία της κόρης του Φραντζέσκα Μπέζε να τον ακολουθεί από την μοιραία εκείνη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών, δάκρυα στα μάτια για τη φωτογραφία της αγκαλιά, ο πατέρας ράγησε καρδιές, καταθέτοντας εχθές την πολύκροτη δίκη ζητώντας δικαίωση. Με καταθέσεις συγγενών και των θυμάτων και την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακοργημάτων για την εξέταση του κατασχεδέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής Βάρηδες, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ενώπιον της ανακρίτρης αναμένεται να απολογηθεί η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται σε μονάδα δυτικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εν τω μεταξύ, λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση. Με την πλειονότητα των φορολογουμένων να αγνοεί τις προσκλήσεις, η αρρύθμιση οφειλών, η ΑΔΕ, εντείνει την πίεση προχωρώντας σε πληστηριασμούς ακινήτων και ελέγχους για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό. Από σήμερα λοιπόν ως και τα τέλη Νοεμβρίου, στο καλεντάρι της εφορίας έχουν εγγραφεί 56 πληστηριασμοί ακινήτων από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια έως και κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις. Παράλληλα, όπως σημαίνει η Οικονομική Καθημερινή, οι ελεγκτές αναζητούν πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και άλλα στοιχεία σημαντικής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αναγκαστικής σύσπραξης. Σε ό,τι αφορά τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η ανταπόκριση των φορολογουμένων είναι πολύ περιορισμένη, καθώς οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις 13.000. Στην Ελλάδα, οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους σε όλο ένα και μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα λοιπόν με την Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης έφτασε στα 30,9 έτη από 30,7 που ήταν το 24 έναντι 26,3 ετών που είναι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καθυστέρηση τώρα συνδέεται με την χαμηλή απασχόληση των νέων, καθώς το ποσοστό απασχόλησης των 20-29 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 56,2%, αρκετά κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ενώ η κουλτούρα

0: σχεδιασμού σπουδών και εργασίας δεν είναι πολύ δεδομένη στην χώρα μας. Ωστόσο, σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια. Στην Αθήνα, το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 την δεύτερη υψηλότερη αύξηση ενικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμου του Ιράν, σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Ίρνα, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ή έχει φαίνεται ότι να προέρχονταν από τη θάλασσα, ανέφερε το Ίρνα, προσθέτοντας ότι καμία επίσημη πηγή δεν έχει σχολιάσει την αιτία τους. Ισπανοί παλαιοντολόγοι ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τις πρώτες αποδείξεις ότι ο διπλόδοκος, ο εμβληματικός δεινόσαυρος με το μακρύ λαιμό, κάποτε περιπλανιόταν στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σε επιστημονική επιθεώρηση. Ερευνητές του Ιδρύματος Ντινόπολης στο Τερουέλ της Ανατολικής Ισπανίας βρήκαν απολιθώματα, μεταξύ των οποίων από σπονδύλους της ουράς και άλλες οστικές δομές της σπονδυλικής στήλης δεινοσαύρων σε ιζήματα ηλικίες περίπου 150 εκατομμυρίων ετών. Αθλητική σας ενημέρωση τώρα με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για να μέτρησε για τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου γίνεται το Τζάμπολ στο νέο πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League που θα μεταδοθεί από τον Sport FM TV και τον Sky. Το πρώτο ντέρμπι Ιωνιών θα γίνει στο Telecom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακής, 9 η ώρα για τη 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Και τέλος, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς είναι έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς μετά και την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Ένα λεπτό πριν περίπου από τις 5.30 με την Αθήνα Μαράκη να εισέρχεται στο κεντρικό ροδοθάλαμο για την ανάγνωση των κυριότερων τίτλων ειδήσεων, και μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Αθηνά Παπακώστα και το ράλι στις τιμές των καυσίμων, με όλα αυτά που έχουμε και με τις εξελίξεις στην Σαουδική Αραβία. Αθηνά Παπακώστα.
1: Σύμφωνα, Λένα, με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται και το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν, βάζοντας σε κίνδυνο την προμήθεια πετρελαίου για την Ευρώπη. Για τη σχετική αυτή πληροφορία, το Reuters φέρεται να επικαλείται τρεις πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι ο κομβικής σημασίας για το Ριάντα αγωγός Ανατολή-Δύση και ένας εκ των κρισιμότερων ενεργειακών αγωγών πετρελαίου παγκοσμίως έχει κλείσει μέχρι νεωτέρα, έπειτα από επίθεση με ντρόουν την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, δεδομένης και της κατάστασης στους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής, και οθώντας σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Τώρα, πηγές του Ριάντ που επικαλούνταν
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαρμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθη πριν αυτοεισέλθει στον απαγορευμένο ενέργειο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκας. Αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Αυτή την ώρα απολογείται ο γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, στο ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός σύζυγός του. Ποσότητες κοκαΐνης και κάναβης, αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη ισοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε. Καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ με τα δικά σας μηνύματα τα βλέπουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Θα έρθουμε σε αυτά. Αγίες Εφημείας, χρόνια πολλά. Στην Έφη, στην Εφημεία, στην Φιμούλα, στην Λουτμίλα επίσης. Και Αγία Μελιτίνη, μάρτυρος. Η Μελιτίνη γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά. Καλό, καλό πρωινό. Ανατολή του ήλιου 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δύση του ήλιου 19 και 32 λεπτά το απόγευμα. Και το 1462 ο Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μετυλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Το 1835 ο Άγγλος φυσιοδήφης Ντάρουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρλος Νταρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής, και στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις σε αυτό το πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών. 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια του Ντίσνεϊ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας. 1967 ο Σπυριδόν Μαρινάτος ανακαλύπτει το σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης, αυτό το πολύ πολύ όμορφο νησί. 1970 στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 της NS S. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley. 1982 έχουμε σφαγές Πακιστανών από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. 1893 γεννιέται ο Ναγκυράμπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε βεβαίως την βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937. 1924 γεννιέται σαν σήμερα η Λορίν Μπακόλ, Αμερικανή ειδοποιός, η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. 1736 φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1932 φεύγει από τη ζωή ο Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και σαν σήμερα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα δώσει πάνω καλημέρα, καλό πρωινό, θα σας αρέσει. Σας σήμερα το 1925, μια από τις πολύ μεγάλες μορφές της μουσικής και τραγουδίστρια αλλά και κιθαρίστρια, γεννιέται σαν σήμερα το

Καλημέρα στον Τύριο Δαμιλίζια, καλημέρα Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα Τάσο Κάρλο, καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από την Μελβούρνη, καλό καλό πρωινό, Κάμο καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό, Νίκο Ποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, εδώ πολύ πολύ πρωινή, φυσικά ο Γιάννης Κολοκυθάς με το Μάνο Νιφλή, να είστε καλά, καλή δύναμη αγαπητοί σε όλες και σε όλους, καλό πρωινό. Κάποια χρόνια μετά, πάμε στο 1953 και από τον B.B. King, πάμε σε έναν από τους μεγάλους Έλληνες στιχουργούς, συνθέτες, σαν σήμερα, το 1953, παρακαλώ πάρα πολύ.

Γιάννη που απολαύσαμε και στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με τα τραγούδια και βεβαίως με την όλη τη ζωή που πέρασε μπροστά μας του Μάνου Λουίζου. Και σαν σήμερα όμως, το 1977, φεύγει από τη ζωή μια καλλιτέχνης η οποία δεν υπάρχει ξανά, δεν θα ξαναβγεί ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η μεγάλη και μία και μοναδική Μαρία Κάλλας.

0: Και από την Μαρία Κάλλα συνεχίζουμε στα ζητήματα της πραγματικά πολύ πολύ ερευτής κατάστασης γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας. Ήδη πάντως το λουτρό αίματος στις διεθνείς αγορές φτάνει στην Αντιλία με τη βενζίνη να φλερτάρει στα 2,2 ευρώ το λίτρο και η όποια επιδότηση εξανεμίζεται. Πέρα λοιπόν από τα καύσιμα, ο χειμώνος που έρχεται προμηνύεται βαρύς με τιμές σοκ στο φυσικό αέριο που θα συμπαρασύρουν προφανώς και αυτές του ρεύματος. Παράθυρο πάντως για μέτρα εφεδρείας αφήνει η κυβέρνηση. Τα άφησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
1: Είναι συνέχεια.
2: Με τα ίδια χρήματα κάνουμε τα μισά χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν 2,20 να έχει φτάσει η βενζίνη.
3: Στις 18 Αυγούστου, σχεδόν πριν ένα μήνα, αμόλυβδοι και ντίζελ ξεπερνούσαν τα 2 ευρώ. Πλέον σήμερα αυτό το ψυχολογικό όριο ξεπεράστηκε και από την χονδρική τιμή που πολλούν τα δηληστήρια.
4: Βλέπουμε την δηληστηριακή τιμή της βενζίνης αμόλυβδης να έχει ξεπεράσει ελαφρώς τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας βλέπουμε λοιπόν αποκλήσεις οι οποίες φτάνουν και τα 20-25 λεπτά το λίτρο.
3: Στην Αγγλία η αμόλυβδη από την ημέρα που ξεπέρασε τα 2 ευρώ έχει αυξηθεί 7,5% και το ντίζελ 5,9%.
5: Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι οδηγοί πληρώνουν περίπου 23% ακριβότερη βενζίνη και 35% ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης.
6: Έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε 20 άρικα μέσα, 20-20 ευρώ βενζίνα. Ίσα για να βγάλουμε την εβδομάδα μας.
7: Το μηχανάκι όπως λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε κόβουμε. Το αυτοκίνητο είχε απενεργοποιηθεί.
5: Πόσο περνάτε με 20 ευρώ?
8: 2 μέρες.
3: Η κυβέρνηση χωρίς να λέει συγκεκριμένα ποια μορφή θα πάρουν οι παρεμβάσεις της διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει ενισχύσεις.
9: Προφανώς βλέποντας που πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρείες για το 2026 θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα.
10: Η κυβέρνηση είπε ότι είναι δίπλα στην κοινωνία όταν αυτό χρειαστεί. Αυτό έχει, το έχουμε αποδείξει.
3: Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις των εμπόρων καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αν ξεκινούσε να διατίθεται σήμερα θα είχε τιμή 1,9 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 70% περισσότερο από πέρυσι.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης τώρα εχθές, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την χώρα μας. Λοιπόν, για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει, όπως λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό, όσο και για τα διελισμένα προϊόντα. Να τον ακούσουμε.
11: Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε από θέματα ασφαλείας τα οποία φτάνουν τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας τόσο σε αργό πετρελαίο, σε προμήθεια αργού πετρελαίου, όσο και σε διελισμένα. Έχουμε 4 διελιστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, τα οποία είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, παράγουν μεγάλες ποσότητες και κάνουν και πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα δυστυχώς για την ελληνική οικονομία είναι οι πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή οι ακόμα υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα που έχουμε γνωρίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Περίπου, αν πούμε ότι η συνολική παραγωγή είναι κοντά στα 100-105 εκατομμύρια βαρέλια, το 4-5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διυλιστήρια στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένου ντίζελ. Επί της ουσίας δηλαδή ο δεύτερος παραγωγός έφυγε από την αγορά και πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαγωγές.
12: Και αυτό σημαίνει τι, Νίκο?
11: Σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγός, εξαγωγική χώρα παγκοσμίως, με περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ημερησίως, θα φύγει από την αγορά. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή. Υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών. Ενδεχομένως σε κάποιες χώρες θα υπάρχει και θέμα επάρκειας, θα υπάρχει και ζήτημα δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών και η ευρωπαϊκή οικονομία κατά κύριο λόγο θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Μια ευρωπαϊκή οικονομία που πρέπει να πούμε ότι πολύ σε πιαστεί και απροετοίμαστη και δεν κάνει και τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα συναγερμός απολύτως για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Σκάι 100,3, αλλάζουμε θεματολογία και πάμε σε όλα όσα εξελίσσονται αυτή την ώρα στη σχολή Ευελπίδων, την πρόσχολη Ευελπίδων, στα δικαστήρια. Εξαιρετικά απαιτητική αλλά και εξαντλητική είναι η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορουμένους γιατρούς, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η διαδικασία ξεκίνησε χθες 2 το μεσημέρι περίπου με την κατηγορουμένη γιατρό του Κολονακίου, η οποία φέρεται να διενήργησε την παράνομη αυτή ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη. Εισήλθε πρώτη στο ανακριτικό γραφείο. Η γιατρός απολογήθηκε περίπου 8 ώρες. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την Έλληνα Γαλάρη, η οποία είναι εκεί. Και από το ανακριτικό γραφείο πρέπει να βγει και περίπου γύρω στις 10 με 11 το βράδυ. Πριν από την έναρξη απολογίας της, είχε καταθέσει στον ανακριτή σχετικό υπόμνημα, ενώ αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο τραγουδιστή ή ότι προβλέψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Την ίδια ώρα υπήρξε και μια αδιαθεσία η οποία αισθάνθηκε κατηγορουμένη. Ζητήθηκε η συνδρομή του συζύγου της, ο οποίος διέκοψε την απολογία του στον ανακριτή, και παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο όμως αρνήθηκε η ίδια να δεχθεί τις υπηρεσίες των διασωστών του ΕΚΑΒ και δέχθηκε μόνο την βοήθεια του συζύγου της. Την ίδια ώρα, στις 2 τα ξημερώματα περίπου, ολοκληρώθηκε και η απολογία του συζύγου της στον ανακριτή. Μετά έχουμε τη διαδικασία του εισαγγελέα. Δηλαδή, τώρα και οι δύο, μετά τις 3.30 περίπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται και οι δύο στο εισαγγελικό γραφείο και θα εξεταστούν πολύ πιο ξενυχιστικά και πιο διεκπαιρωτικά και πιο συνοπτικά, μάλλον, να είμαστε πιο ακριβείς. Και μετά, στη συνέχεια, οι εισαγγελέας και οι ανακριτής θα αποφασίζουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα, προφανέστατα, είναι αν θα κριθεί, αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία έχουμε αυτή την ώρα στην πρώην σχολή Ευελπίδων. Αυτά συμβαίνουν. Σύζυγος για περίπου 8 ώρες, μετά ο σύζυγος τον ανακριτή και τώρα είναι στον εισαγγελέα. Όμως να στηρίξουν το αφήγημα λοιπόν του πανικού. Αυτό προσπαθούν να επιχειρήσουν. Ενώ γιατροί μόνο στον τίτλο που εμπορεύονται ελπίδα και μάλιστα με το ζημίωτο, με πτυχία μάλλον ανύπαρκτα ή άσχετα με το αντικείμενο εργασίας και ένα σύστημα χωρίς καμία δικλίδα ασφαλείας, όπου γιατροί ελέγχουν γιατρούς και όποιες πειθαρχικές επιπτώσεις μένουν εν κρυπτό. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν τουλάχιστον 2 καταγγελίες, αλλά το ιατρείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
8: Διεθνείς συνεργασίες εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, κέντρα σε διαφορετικές χώρες και μια πολύ καλή διαφημιστική καμπάνια. Φαίνεται πως είχε στήσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
12: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή, ούτε για διαφημίσεις, δεν υπήρχε ούτε τίποτα τέτοιο.
8: Μία από αυτές τις διαδρομές ξεκινά από την Ασία. Εταιρεία με έδρα την Νότια Κορέα που κατασκευάζει ιατρικό εξοπλισμό για εφαρμογές βλαστοκυτάρων είχε παρουσιάσει δημόσια γιατρό του συγκεκριμένου ιατρείου ως συνεργάτη της. Από την κορεάτικη εταιρεία η διαδρομή περνά στο ιατρείο του Κολονακίου, σε ελληνική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα, το όνομα της οποίας είχε αφαιρεθεί από την είσοδο της πολυκατοικίας που στεγαζόταν.
13: Βρισκόμαστε στην οδό Πατριάρχου Αϊκίμ, λίγα μόλις μέτρα από το ιατρείο στην οδό Καρνιάδου, και η σύνδεση δεν περιορίζεται μόνο στην γεωγραφική εγκύτητα. Υπάρχουν κοινές αναφορές σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει, τόσο στον ιατρικό εξοπλισμό, στις εισαγωγές, αλλά και τις διευθυντικές θέσεις.
8: Μάλιστα, βίντεο με συνεντεύξεις του γιατρού, στα οποία μιλούσε για την εμπειρία και τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, δεν είναι πλέον διαθέσιμα στις διαδικτυακές διευθύνσεις όπου είχαν αναρτηθεί.
14: Πήρμα και θέμα το πρίσμα της απατεώνας. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
8: Όμως το δίκτυο δεν σταματά εκεί. Το ίδιο ιατρείο εμφανιζόταν ως το ελληνικό σημείο ενός διεθνούς δικτύου για τη συγκεκριμένη μέθοδο διήθησης του πλάσματος. Στο χάρτη αποτυπώνονται κέντρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα, όπου η καταχώρηση οδηγεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση του Κολονακίου και την Κύπρο, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Το ιατρείο έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική έξωθεν μαρτυρία. Περιγραφές ανθρώπων, κυρίως από το εξωτερικό, πολλοί από αυτούς με την ιδιότητα του influencer, περιγράφουν εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά τις θεραπείες.
15: Μπορούσα να δω το αίμα μου κάτω από το μικροσκόπιο. Έδειχνε εντελώς διαφορετικό πριν και μετά τις θεραπείες.
16: Τα τελευταία 25 χρόνια έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας θεραπευτές και γιατρούς από την Ουάσιγκτον μέχρι τη ζούγκλα του Περού. Η εμπειρία μου με την πλασμαφαίρεση και την δόκτωρα ήταν μία από τις πιο θεραπευτικές που έχω ζήσει.
8: Και σε άλλη μαρτυρία, η διαδικασία περιγράφεται σχεδόν ως συνολική μεταμόρφωση.
17: Έμοιαζε με ένα βαθύ ρισέρτ. Είναι δύσκολο να περιγράψεις πόσο ισχυρό είναι να καθαρίζεις κυριολεκτικά το αίμα σου από τις τοξίνες, ενώ ταυτόχρονα έχει συναισθηματική και ενεργειακή υποστήριξη. Έφυγα νιώθοντας πιο καθαρή.
8: Και η έρευνα φτάνει τελικά στα προσόντα. Σε δημόσιο βιογραφικό της γιατρού αναφέρεται μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ίδιου του ιδρύματος, μπορεί κάποιος να αποκτήσει προπτυχιακό σε ένα χρόνο διαβάζοντας 10-20 ώρες εβδομαδιαίως. Το μεταπτυχιακό μπορεί να το ολοκληρώσει σε μισό έως ένα χρόνο και το διδακτορικό απαιτεί έναν χρόνο.
18: Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 του απένει με το βραβείο Ig Nobel που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών.
8: Από τα διεθνή δίκτυα και την αλυσίδα του ιατρικού εξοπλισμού μέχρι τους τίτλους σπουδών, τις καταγγελίες και τις εντυπωσιακές μαρτυρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πού τελειώνει η επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πράξη και πού αρχίζουν οι ισχυρισμοί που προβάλλονταν στους ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπεία.
0: Καλημέρα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο, τον Πέτρο Μωραήτη. Αφροδίτη Παυλίσια, καλημέρα κύριε Αφροδίτη μας. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, πάντοτε σταθερή. Κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Παρτίσια επίσης. Η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Κυρία Ιώνα από την Πατρίδα, από την Χιό. Καλημέρα στην Χιό. Να είστε καλά, καλή δύναμη εκεί με όλο το επιτελείο και βέβαια Ράδιο Αλήθεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και Σπύρος από το Βοτανικό επίσης. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και μέσω του Viber, τόσο στον Παναγιώτη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει, θα έρθουμε στο θέμα αυτό, ελπίζω να το προλάβουμε, αναφορικά με τον κύριο Κασιδιάρη, ότι πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή, λες και δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από πάνω του. Καλημέρα, έτσι, στην οπτική εικόνα που είχαμε χθες του κύριου Κασιδιάρη. Καλημέρα και στον Αρτάν την Αθήνα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τώρα, το αν λειτουργήσει ή όχι ως λαγός ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, βάζουν στη δημόσια συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίκαιρη ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε το Πασόκ. Από τη ΔΥΠΑ τώρα που βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε ότι τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σχέδιο Μητσοτάκη και όχι προσωπική θέση Μαρινάκη. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
19: Παρά το γεγονός πως το ραδιοφόνο του Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η τοποθέτησή του σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό του επιδόματος ανεργίας αποτελεί προσωπική του άποψη, η σύγκρουση με την αντιπολίτευση συνεχίστηκε.
20: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
21: Κατέθεσα πριν από λίγο επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως για να μας πει ποια είναι η θέση επιτέλους της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Να τελειώσει η κοροϊδία.
19: Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως ο περιορισμός του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας δεν είναι μόνο προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη.
22: Εμείς τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι άνεργος. Θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι εργαζόμενος.
23: Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
19: Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
24: Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
19: Οι επιθέσεις στην κυβέρνηση συνεχίστηκαν και στο Κοινοβούλιο.
25: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές σχεδιάζετε να τις δώσετε και πεσκέσει στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
26: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
27: Θέλω να θυμίσω στον κύριο Μαρινάκη που αν είχε πολιτική εντυμότητα θα έπρεπε ή να έχει παραιτηθεί ή ο κύριος Μητσοτάκης να τον έχει αποπέμψει.
28: Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
0: Μετά το φλερτ του Αλέξη Τσίπρα στο Πασόκ, ξεράχει και η τοποθέτηση του βουλευτή του Απόστολου Πάνα του Πασόκ, που βλέπει με καλό μάτι την πιθανή συνεργασία Ελλάς και Πασόκ. Άστοχη προσωπική θέση του βουλευτή, απαντάει η Χαρλαουτρικούπη που τον αδειάζει φωναχτά. Ψηφίζεται Πασόκ, βγαίνει Ελλάς, του χρεώνει η Πειραιός. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ξαναφούντωσε η συζήτηση για τις συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς μετά τη δήλωση του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα, ο οποίος το ερώτημα αν θα συνεργαζόταν το Πασόκ με την Ελλάς άφησε ορθά ανοιχτό το παράθυρο συμπόρευσης.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα το συζητήριο.
2: Το κακό, κύριε και κύριε και κύριε.
4: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι
2: την
4: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας?
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο του ΕΕ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
1: Απόσταση από τον πράσινο βουλευτή της Χαλκιδικής, Πύρη Χαριλάου-Τρικούπη, η οποία απάντησε και στην κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει δύο ληστήσεις στο δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα.
15: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το Πασόκ.
1: Τη γραμμή Τσίπρα που οι δεύτερες εκλογές δεν θα ήταν και καταστροφή, υπερασπίστηκε η Ιωάννα Λαλιώτου.
6: Εμάς ο στόχος μας προφανώς είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα είναι κάποια εθνική καταστροφή και ότι δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Τώρα, νέα είσοδο και έξοδο, διαδρομές, προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1700 τετραγωνικών μέτρων με άναψη κτίριο, πολιτήριο, χώρους μελέτης και άλλες υποδομές επισκεπτών διαθέτει πλέον ο αναβαθισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού που παραδόθηκε χθες στο κοινό. Εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός, να τον ακούσουμε.
7: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι, ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες κάναμε, έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Διότι πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
0: Η πρόθεσή του τώρα να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Ωστόσο, η επιστροφή Κασιδιάρη στο πολιτικό στίβο προσκρούει σε ένα πλέγμα νομοθετημάτων και νομοθετικών παρεμβάσεων και δικαστικών αποφάσεων, περισσότερο από τον Γιάννη Σουλιώτη.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης αλλά ο Γιάννης Δημητροκάλης, στενός συνεργάτης του Ηλία Κασιδιάρη, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, ο οποίος το 2023 είχε εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες, έκανε ενέργειες στον Άριο Πάγο για τη δημιουργία κόμματος με τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Δημητροκάλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο. Μια εκδοχή θέλει τον κύριο Δημητροκάλη να συνέδρα με ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη. Μια άλλη εκδοχή θέλει στις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα να πήρε μέρος πλην του κυρίου Δημητροκάλη, ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που και αυτός είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με τους Σπαρτιάτες.
10: Άρα υπάρχει μια δεξαμένη, οι Σπαρτιάτες.
9: Οι ίδιες πληροφορίες λένε, αναφέρουν ότι η επωνυμία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, ο οποίος υφίσταται μιας και έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από το καλοκαίρι του 2025, είναι Συμμαχία Ελλήνων
10: και με αυτό τον γνώριμο όνομα
9: Με τον Ηλία Κασιδιάρη, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα συμμετέχει ως μέλος στην πολιτική κίνηση, αλλά τρόπον τεινά ως ανεξάρτητος συνεργάτης, άμα μου επιτρέπει την έκφραση. Η Συμμαχία Ελλήνων, να διευκρινίσουμε ότι έχει μια παρουσία ισχνή προς το παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Να σου πω ακόμα ότι στους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κόμματος, οι πληροφορίες μας τοποθετούν και ορισμένα ακόμα άτομα που διατηρούν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και είχαν στο παρελθόν τουλάχιστον σύνδεση και συμμετοχή σε περιθωριακές ομάδες του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ λένε, να σου πω κλείνοντας, ότι οι δικαστικές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε αρνούνται ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για κόμμα στον Άριο Πάγο, τουλάχιστον όχι από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Αυτά από εμάς. Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει αφού ακούσουμε την Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης με συνέχεια από την περιφέρεια απάντηση για το τι γίνεται με τις διαδρομές με τους μαθητές που δεν έχουν τα σχολικά λεωφορεία και πράγμα στο σχολείο τα παιδιά. Αλλά και επίσης με το νέο πλέον σχέδιο το οποίο υπάρχει στα μπαλκόνια, τα ζητήματα που μπορούμε να κάνουμε φωτοβολταϊκά. Δόθηκε αυτό από το Υπουργείο. Οπότε ο καθένας μπορεί αναλόγως το τι επιτρέπεται και πώς επιτρέπεται. 8 η ώρα ο υπουργός, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, θα κατέβει στην Αθήνα στο στούντιο με τον ρεπορτέλ, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Ο πρόεδρο δικαιοσύνη εδώ στι 8. Και πολλά πολλά ενδιαφέροντα επίση για τα ζητήματα. Α, τι γίνεται με το έργο με τα σεπόλια, με τον τρένο και όλα αυτά. Μία η ώρα ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
3: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Συνεχίζονται στον εισαγγελέα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της κατηγορουμένης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι στον ανακριτή. Αργά χτες βράδυ, μετά από 8 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ολοκλήρωσε την απολογία της και η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορουμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει τη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο. Ωστόσο, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία η Εράμινα αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο ενέδειο χώρο πάνω από την ιερά πόλη της Μέκας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα των Χούθη να στοχοποιήσουν τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Αξιωματούχος του Χούθη απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι η Εράμινα κατέριψε ντρόουν των ανταρτών. Μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και δεν εξαπατά πλέον κανένα. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στου Λοκρούς Φτιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα του ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη, προεισποιούμενο στο λογιστή. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες ευάρους της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον Ανάς Αλάχεντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος θα μεταδοθεί από το Sky, από την τηλεόραση του Sky, σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

ακριβό το βουτυράκι, παιδιά, αφήστε τα συνάκρια. Λαδάκι, λαδάκι καλύτερα, που είναι πιο φθηνό φέτος. Γιατί δεν σας τα παθά χθες. Φέτος λέει, τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σήμερα, είναι ψάλτη. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για ακρίβεια κλπ. Και μας κυνηγάει καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Το ελαιόλαδο λέει δεν θα είναι, λέει. Φέτος ήταν καλή η παραγωγή μας. Μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους του χώρου του ελαιολάδου. Γύρω λέει στους 300.000 τόνους φέτος. Καλά θα μας πάει. Καλά θα μας πάει το λαδάκι. Πώ σκεφτόμουν πριν από πόσα χρόνια ήταν, 3 χρόνια. Που παίρναμε το λίτρο το λάδι, πόσο είχε, 14, 15, 17. Χαμός. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, τι γίνεται. Όλα τα είχαμε. Ο Λεβέντης μας μάρανε. Τώρα ξέρετε, αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Έχει μια ψυχρασία, πρέπει να πω. Καλά είναι όμως, δεν είναι.

άσχημο. Δηλαδή εκεί που εμείς ακόμα και με τη μηχανή εδώ ο νεαρός μου το παίζει καμπόσος και λοιπά, πάλι με το αυτοκίνητο έρθει σήμερα. Εμείς τα παππούδια με τη μηχανή, κατάλαβες φίλε ακροατή. Λοιπόν, αλλά φορέσαμε ένα πλαστικό από πάνω σήμερα, ένα ψηλό μαγριμάνικο, γιατί εντάξει δεν είμαστε για πολλά πολλά. Ωραίο είναι όμως, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενα σήμερα και βροχούλα, να σας πω την αλήθεια, με αυτά που έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στεγνά τα είδα τα πράγματα. Βρέχει όμως η Τρίπολη, να ξέρετε, βρέχει επίσης από ό,τι βλέπω και στην Κρήτη, στα ορεινά, τέλος πάντων, εκεί κοντά στο Ηράκλειο πρέπει να ανοίχνει βροχούλα. Αν είσαι στην παρέα κάποιοι εκεί από την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη, κάνα μηνυματάκι να τα πούμε, να μας δώσετε κανένα στοιχείο παραπάνω. Συννεφιά βλέπω αρκετή στα νότια, αλλά θερμοκρασίες γενικά καλές για πρωί. Δηλαδή βλέπω Αλεξανδρούπολη τώρα 18 βαθμούς Κελσίου, αυτά είναι πριν από περίπου μισή ώρα. Η Θεσσαλονίκη 16. Καλημέρα στη Λάρισα 16, η Φλόρινα 14, η Έδεσα υπέροχη. Ωραία, εκεί θα έχει κουνούπια, αλλά δεν είναι, δεν έχει. Σωστά, δεν έχει, γιατί εκεί δεν είναι τα θέματα στατικά τα νερά. 18 η Έδεσα, 16 η Τρίπολη, 19 η Πρέβεζα, 18 βλέπω στην Ανδραβίδα, 21 στα Χανιά, 20 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια, και 23 στοιχείο. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν μπορώ να πω. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι 16 του μηνός, Σεπτεμβρίου. Χθες είχα ένα, τέλος πάντων, φίλο. Γνωστό τέλος πάντων, ο οποίος έχει πάει εκδρομή στο, πού έχει πάει, στο Δουβλίνο. Και μου λέει πρωί ψάλτη, είχε λέει μονοψήφια. 9 βαθμούς, 8 βαθμούς. Αλλά λέει οι ντόπιοι εκεί πέρα είναι συνηθισμένοι με κάτι κοντομάνικα, λέει, κυκλοφοράνε. 8 βαθμούς, 9 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, εδώ στο Λεκανοπέδιο 22 βαθμούς βλέπω στο Βενιζέλος, 22 στη Ραφίνα, 22 και σε εμάς εδώ στα νότια. Ξαναλέω, 5.30 το πρωί. Εντάξει, αυτά για να είμαστε εντάξει, για να περπατάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Θυμίζω ότι πλέον τα λέμε και μέσω Viber. Άρα εύκολος τρόπος, ουσιαστικά ένα κινητό τηλέφωνο που εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Γιατί έχω ξαναπεί, ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής. Έτσι, ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το νούμερο είναι 698-123-1003. Εύκολο δεν είναι. 698-123-1003. Δεν το κοιτάω, απ' έξω το λέω, να ξέρετε. Αν και παππούς, να θυμάμαι αυτά. Μην γελάσεις. Πόσο είναι το πετρέλαιο, Αυτά το πετρέλαιο, πάνε και έρχονται. 107 και 7. Σαν τον πυρετό είναι. 107 και 7. Με μια υποχώρηση σχεδόν 0,95, αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη Μέση Ανατολή και με τους Χούθη οι οποίοι εμφανίστηκαν, οι οποίοι χτυπήσανε, θέλανε να χτυπήσουν και τη Μέκα, Βέβαια τώρα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι, αν όντως χτυπήσανε ή δεν χτυπήσανε και τι έγινε, αλλά δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και αυτό θα έχει και επιπτώσεις αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή το χειμώνα. Καταλάβαμε να πείτε. Λοιπόν, τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο 81 και 18. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη λέει ήταν στο 60% των αποθηκών, μάλιστα, και δεν είμαστε και στα πολύ καλά μας, λέει, και τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο. Κοιτάμε, λέει, σε όλο τον πλανήτη να γεμίσουν οι αποθήκες μας από φυσικό αέριο. Αλέξανδρε, πήρες τηλέφωνο εσύ, δεν πειράζει. Το πήρες για να το περάσεις στη μνήμη, Σωστά. Καλημέρα στους πρωινούς. Βλέπω εδώ πρωί-πρωί, τώρα αρχίσατε. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Έλεγα και χθες, τώρα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα και χθες, ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν οι καιροί. Νομίζω ότι εγώ βλέπω εκεί μακριά. Ωραίος. Βρε καλό στη Σοφία. Η Σοφία δικιά μας. Η Σοφία δικιά μας. Στη Σπάρτη, καλά στην Καλαμάτα δεν ήτανε? Όχι Σπάρτη. Okay, βρέχει λέει στη Σπάρτη. Βρέχει στην ψυχή μας. Παντού βρέχει. Τι να κάνουμε. Καλημέρα Σοφία μας. Σοφία, πώς σου φαίνεται τώρα που δεν κάνεις τα χιλιόμετρα τα καθημερινά? Δεν είναι η ίδια. Με συγχωρείς. Συγγνώμη ρε Σοφία, γιατί νόμιζα ότι εδώ με τον Πετράν τα μπερδεύω λίγο. Τέλος πάντων. Τι έλεγα? Έλεγα για το Γερακάκι. Τα λέγαμε και χθες. Θυμάστε πριν πόσα χρόνια ήταν, τότε που μπήκαμε στην κρίση το 10. Που σηκώνανε το δάχτυλο οι Γερμανοί, Wunderbar!
μεταρρυθμίσεις και είστε τεμπέληδες και αυτό και εκείνο θα μου πεις τώρα περίμενες ψάλτε. Βέβαια, γιατί πως το λέει, είναι ένα πιάτο, ένα πιάτο, αυτό το πιάτο λοιπόν. Και πήγε λέει ο Πιερακάκης και συνομίλησε λέει με τους Γερμανούς συνθέτοντες, είδε λέει και το καγκελάριο Μέρτς, μεγάλη επιτυχία και αυτός, λίρα 100 λοιπόν. Και έλεγε λέει ο Πιερακάκης, μεταρρυθμίσεις λέει η Ελλάδα λέει να γίνει παράδειγμα. Τι παράδειγμα, παράδειγμα πω. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Η Γερμανία κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ωραία. Εν τω μεταξύ όλα τα είχαμε πάλι λέω χθες. Μάθαμε εκεί στη Αμερική λέει, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αμερικανοί λέει, έχουν και, πώς το λένε, όπλα στο διάστημα. Έχουν αναπτύξει λέει απέναντι λέει, σε Ρωσία και Κίνα. Επιβεβαιώθηκε λέει από την Ουάσιγκτον για πρώτη φορά ότι έχει αναπτύξει ήδη λέει διαστημικά όπλα. Τι είδους όπλα όμως είναι αυτά, κανείς δεν ξέρει. Τι είδους όπλα είναι αυτά, ε. Λοιπόν, ο υπουργός λέει πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μάινγκ, δήλωσε λέει ότι το όπλο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη κρίθηκε αναγκαίο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες. Σκεφτείτε φίλοι ακροατές τι έχουν και δεν μας τα λένε, ε. Όχι μόνο αυτοί και οι άλλοι, μην νομίζετε. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο που λέω κι εγώ. Η Κίνα λέει προειδοποίησε να μην οδηγήσει τον πλανήτη σε μια κούρσα εξοπλισμών. Οκ. Okay. Λες και η Κίνα δεν κάνει κάποια πράγματα από εκεί. Ωραία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι η ανακοίνωση που έβγαλε το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας που λέει παιδιά ότι ήδη μέχρι τώρα λέει η Αμερική στο πόλεμο που είχε ανοίξει, στο μέτωπο που είχε ανοίξει απέναντι στο Ιράν, στην Τεχεράνη, έχει λέει τουλάχιστον πληρώσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια και υπάρχει και ένα προβληματάκι λέει όσον αφορά τα πυρομαχικά. Και κάπου πήρε το μάτι μου και μία ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν λέει τη μεγαλύτερη αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ. Μέχρι τώρα λέει δεν έχει υπάρξει τέτοια ποσότητα οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Είχαμε και τα, πώς θα λένε, τα ρωσικά που χτυπήσανε εκεί πέρα. Όχι χτυπήσανε, ρίξανε στον αέρα λέει απέναντι σε ένα σουηδικό, σε ένα δανεικό ελικόπτερο. Με λίγα λόγια, είμαστε από το καλό στο καλύτερο, ξαναλέω. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Κασιδιάρη. Θα μου πεις, ο καθένας με τα δικά του. Α, όχι μόνο με τον Κασιδιάρη και με τα άλλα, τα μπουμπουκομπούμπουκα που λέγει και μια συγχωρεμένη ψυχή. Τους γιατρούς εννοώ ρε παιδί μου. Μπουμπουκομπούμπουκα. Πώς το λέει σήμερα ο κύριος Παπαγελάς? Στο κυνήγι λέει της μαγικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Εννοώ από τον, ξέρετε τώρα, την αλυσίδα των ελέγχων, των αρμοδίων, των αναρμοδίων κλπ. Ζητάμε συγγνώμη και τι ζητάτε συγγνώμη? Το θέμα είναι φύγει ένας άνθρωπος. Και είναι μόνο ένας. Διότι αν είναι μόνο ένας λες, άντε είναι μόνο ένας. Αλλά και ένας που έφυγε. Γιατί? Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, θα το διαβάσω όλο ένα κομμάτι έτσι για να πάρετε μια γεύση, σας καλώ να αγοράσετε εφημερίδα κλπ. Είναι λέει μια ιστορία που δείχνει την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών τόσο του κράτους όσο και των συνδικαλιστικών φορέων. Ο καθένας μπορεί να διαφημίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, έστω και αν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Λέει, συμβαίνει τίποτα. Δεν ανοίγει ρουθούν, δεν πήρε χαμπάρι κανένας τίποτα. Τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Είναι σοκαριστικό όμως, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Είναι σοκαριστικό. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μην πέσει στην ανάγκη του λαμογείου. Του εκάστοτε λαμογείου. Να έχεις ανάγκη δηλαδή τώρα να έχεις ο ίδιος πρόβλημα υγείας ή ξέρω εγώ, να έχει ένα δικό σου πρόσωπο πρόβλημα υγείας και να σπέβδεις τώρα εσύ και να σου προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Και τι να κάνεις? Πέστε μου και εμένα να σας πω και εγώ τι να κάνεις, πώς να το αντιμετωπίσεις, πώς να λειτουργήσεις σε αυτή την περίπτωση. Εδώ σας θέλω. Καλημέρα Παναγιώτη. Ο Κασιδιάρης λέει πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή. Γιατί τι έσκαβε?
δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος πάνω του. Ω, εντάξει. Στη φυλακή. Α, εντωμεταξύ τώρα μπλου φυλακή. Επειδή είδα τις δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Ζωγοίδης.

Και ελληνική γλώσσα. Είναι λέει 14.000. Στον Κορυδαλό, καλό Κορυδαλό δεν θα κλείνε. Θα κλείνε έτσι, okay. Στο Κορυδαλό λέει που χωράνε 1222. Άκου, 1222. Όχι 23, όχι 20. 1222 είναι λέει 1825. Στην Κομωτινή 325, παρά το γεγονός λέει ότι η χωρητικότητα είναι 162. Μεταξύ λέει, των 14.000 εγκλήστων είναι λέει 500 παράτυποι μετανάστες, 1.600 που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υποόρους αποφυλάκηση και περίπου 2.000 οι οποίοι εκτείουν μικρές ποινές φυλάκισης διάρκειας 2 ετών. Για τους συγκεκριμένους λέει ο εγκλισμός θα μπορούσε να αντικατασταθεί λέει με το βραχιολάκι. Αλλά δεν βγαίνει. Μέσα καλύτερα σου λέει, μέσα να μάθεις. Κατάλαβες φίλα Κροάτη, κατάλαβα. Και μετά έχουμε και αυτή την έρευνα που βλέπω σήμερα και αυτή μου αρέσει, που λέει ότι οι Έλληνες, τα νέα παιδιά παραμένουν λέει στο πατρικό μέχρι τα 31 τους χρόνια, και λίγα είναι 31. Εγώ έχω την μικρή 28, μπέμπα τη θεωρώ. Μην γελάς καθόλου, ναι, αρέσει, κάτσε καλά. Λοιπόν, 31, ο μέσος όρος λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πόσο? 26,3, και πάλι πολύ δεν είναι. Αλλά θα μου πεις, αφήνεις τα παιδιά σου να φύγουν τώρα, να είναι και τα οικονομικά ζητήματα στη μέση. Ένα σπίτι λέει κοστίζει το 70% των χρημάτων που παίρνει ένα. Να το νοικιάσω και να το. 70% του μισθού που παίρνει. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, δεν μπορεί να μην καταλάβατε. Και εσείς και εγώ καταλάβαμε όλοι. Καλημέρα, Βασίλη. Αυστρία, το πετρέλαιο πόσο? 2,25. Χθεσινή τιμή λέει. Να μην ακούσω και μην ακούσω, λέει ο Βασίλης, για μισθούς. Είναι ακόμα καλύτερα, αλλά οι τιμές άστα να πάνε, λέει. Σε λίγο καιρό όλα τα παιδιά που έφυγαν η Γερμανία κλπ. Θα επιστρέψουν στην ψωροκόστενα. Γιατί νομίζω ότι εδώ αναλογικά θα είναι φθηνότερα τα πράγματα. Βασίλη, καλημέρα. Έχετε φορτώσει, μου στέλνετε μηνύματα, βλέπω. Γεια σου, Λευτέρη. Βρέχει στο Ηράκλειο από τις 2 τα ξημερώματα. Εδώ λέει και ένα μισάωρο έχει κόψει λιγάκι. Έχετε ανάγκη από βροχούλα όμως, αρκεί να μην κάνει ζημιές, Σωστά, σωστά, Λευτέρη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη. 19 βαθμούς στο Δήλεση. Μας στέλνει και σχετική φωτογραφία από το κινητό. Τα έχετε μάθει τα συστήματα, βλέπω τώρα. Πετάτε. Μπράβο σας. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν. Αυτό πότε είναι τώρα το πρωί? Καλημέρα, Ηλία. Απίστευτη κίνηση, λέει, στο αεροδρόμιο. Και δεν υπάρχει, λέει, για δείγμα ούτε αστυνομικός. Βέβαια, λέει, είναι και αλλαγή βάρδιας, άρα η ώρα είναι κατάλληλη για πολλά πράγματα. Λέει, ένα μικρό μπάχαλο, λέει, και ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα. Καλημέρα, Ηλία. Συγγνώμη, αν υπάρχει αλλαγή βάρδιας, είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που έρχονται? Δεν έρχονται πρώτα οι καινούργοι για να φύγουν οι πριν? Πώς γίνεται αυτό? Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Κυρίες και κύριοι, έβλεπα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, στο πρώτο οκτάμινο, λέει, της χρονιάς, φέτος, έχουμε μαζέψει ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι εμείς, οι υπηρεσίες, εμείς τι να μαζέψουμε, 49 δισεκατομμύρια, λένε, τα φορολογικά έσοδα. Θα μου πεις, άμα δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα, ζήτω που καήκαμε, ψάλτη. Τα φορολογικά έσοδα, λοιπόν, είναι 49,08 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 1,4 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Πώς τα καταφέραμε αυτά? Εκεί, λέει, πρέπει να εξαιρέσουμε τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την άδεια λειτουργίας καζίνου στο Ελληνικό. Α, και αυτά δεν τα βάλαμε μέσα. Και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί? Πολλά λεφτά, Αν πεις, άμα θες, μην τα πληρώσεις. Καλημέρα στον Θακή. Καλά το λέω. Στο δρόμο, λέει, για τη λαϊκή αγορά του Ναφλίου. Να τα, πολύ ωραία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Αυτό το ο κωδικός που βγαίνει, Γιάννη, στο σχηματάρι, έχει να κάνει με τη μηχανή σου? Ναι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ, θα τα πω τα μηνύματα εγώ τώρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Στο μακροχώρι Ημαθίας. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δήμητρη. Α, τώρα μου το στέλνεις από εκεί. Με τη φωτογραφία, πας για δουλειά στον Ασπρόπυργο.
Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη. Χρόνια πολλά στην Εφημία.

0: εφημεία, όχι ευθυμία. Εφημεία που γιορτάζει σήμερα, ε. Η Αγία Μεγαλομάρτης και Πανέφημος Εφημεία. Κάπου έχει, νομίζω, πού έχει, Παναγιώτη, πού έχει πανηγύρι.
1: Νέα Χαλκιδόνα.
0: Πού?
1: Νέα Χαλκιδόνα.
0: Νέα Χαλκιδόνα. Ε, από εκεί πας εσύ. Α, από εκεί είναι το σπίτι σου. Α, okay. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες κυρίως. Νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 7 και 8 ανατολή του ηλίου. Και δύση στις 7 και 33. Όσο πάει και μικραίνει η μέρα. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, να ξέρετε. Καλημέρα στα μηνύματα που στείλατε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, γιατί ο Πέτρος εδώ έχει το έρμος κάθε μέρα και εγώ όλα τα ξεχνάω. Η Έφη στη Ζωφριά, καλημέρα. Στην Άννα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, την Ηρώ του Γκίζη, στο Γκίζη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, που είναι ο δικός μου, στο Ξυλόκαστρο. Α, μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι απουσίες. Πακοπίτες απουσίες, θα το ξέρετε. Καλημέρα, Ασπασία. Τι γίνεται? Ασπασία, να ξέρεις, έχεις το όνομα της νύφης μου, ε. Ψάρωσα λίγο που είδα το Ασπασία. Να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, Θωμά. Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες? Στην Αυστραλία. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θοδωρή μας κάλεσε δύο φορές τηλέφωνο, δεν σου απαντήσαμε. Σου κρατάμε μούτρα. Ξέρεις, δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλέφωνο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Μου στέλνει και ο Παναγιώτης φωτογραφία με τις τιμές στα καύσιμα. Υπερίπτανται. Συσκέψε επί συσκέψεων, λέει, μαθαίνω στο Μέγαρο Μαξίμου τι θα γίνει, πώς και λοιπά. Παιδιά, εντάξει, να μην πέσει το ειδικό φόρος κατανάλωσης, μαθαίνω. Αλλά η αλήθεια είναι, έτσι εδώ που τα λέμε, μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ας πέσει λίγο, ρε παιδί μου, λίγο ΦΠΑ, λίγο. Όσο πατάει η γάτα. Η γάτα τη μαύρη την είδατε στο στούντιο του Sky το πρωί? Α, δεν την είδατε. Αν δεν την είδατε, χάσατε. Καλημέρα, Λάζαρε. Μου έχει στείλει φωτογραφία του ο Λάζαρος πρωί-πρωί. Στην Κηφισιά για δουλειά. Περνάμε, λέει, τα έξυπνα ρολόγια του ΔΔΕ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Ήρθαν απέναντι, πάω και τα κοιτάω, να ξέρεις, Λάζαρε. Μ' αρέσουν, ανάβουν κάτι λαμπάκια κλπ. Είναι πολύ ωραία. Εμείς έχουμε τα μαλλιά κλασικά, δεν αλλάζουμε με τίποτα εμείς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οκ, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Νωρίτερα στις 2 ολοκληρώθηκε η απολογία στον ανακριτή του γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη γιατρός απολογήθηκε στον ανακριτή επί 8 ώρες και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο στις 10 το βράδυ. Αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη, πριν αυτό εισέλθε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την Ηρείπολη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διαγεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 34 λεπτά μετά τις 6. Εντάξει, καλό είναι ότι αλλάζει ο καιρός. Γιατί σας βλέπω ότι κάποιοι θέλετε, κάποιοι δεν θέλετε. Δεν είναι άσχημο να φύγουμε και λίγο από αυτή την ιστορία. Μέσα στα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι. Φούρνοι. Δεν είναι, επεξεγέλασε. Εν τω μεταξύ με πήρε τηλέφωνο ο δικός μου που κάνει σέρβις στο air condition και μου λέει, ξέρω, εντάξει, ένα ποσό, τα κλασικά ποσά τέλος πάντων που ζητάνε για το air condition, μου λέει, έχουμε να αλλάξουμε, μου λέει, και φίλτρα, αμάν. Όταν αλλάξα φίλτρα, με έπιασε ψυχή μου. Του λέω, πρέπει, μου λέει, διότι δεν κάνουμε δουλίτσα μετά, είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα να αφήνεις τα φίλτρα τα παλιά. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτά, γιατί παιδιά, αλίμονό μας, τα έχουμε όλα, έχουμε και αυτά τώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος μου λέει στο κεραμικό ότι γίνεται μια μεγάλη ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου. Καταλαβαίνω, λέει, ότι δεν πουλάει. Ωστόσο, λέει, από εσάς αναμένουμε μεγάλη δημοσιότητα σε ένα τόσο μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να επισκεφθούμε όλοι. Ίσως, λέει, έχει αναφερθεί και το έχω χάσει, αλλά σίγουρα δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που αρμόζει. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, τον συνάδελφό μου, επειδή εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω την περιοχή. Εγώ έχω πει, είμαι λίγο. Σταθερός στα δρομολόγια που κάνω, ενίοτε όταν πρέπει να κάνω και κάποια ραντεβού τέλος πάντων. Αλλά βλέπω κάποιες φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού. Η νέα όψη του κεραμικού έχει πάρα πολύ. Δεν την ξέρω την περιοχή όμως. Σας ξαναλέω, δεν είμαι ειδήμων επί των περιοχών αυτών εκεί πέρα. Οι νέες εγκαταστάσεις πάντως και τις φωτογραφίες που βλέπω από το υλικό το οποίο δόθηκε εκεί είναι εξαιρετικά. Και ο χώρος, ο επισκέψιμος χώρος, ο οποίος έχει, λέει, διευρυνθεί περίπου κατά 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Και μάλιστα, λέει, έχει πάει και σε μια περιοχή που ήταν απρόσιτη, λέει, στο κοινό. Έχει σημαντικά μνημεία, θα μου πεις που δεν υπάρχουν μνημεία, Ψάλτη, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Ο κεραμικός διαθέτει, λέει, σημαντικά μνημεία για την κατανόηση της τοπογραφίας και την εξέλιξη της Αθήνας, όπως είναι, λέει, το Θεμιστόκλειο τείχος, το Δίπυλο, η Ιερά Πύλη, η κήτη του Ριδανού ποταμού και το σημαντικότερο οργανωμένο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, με εξαιρετική σημασία ταφικά μνημεία. Τι να πω, δεν ξέρω, μπράβο. Ως χώρα έχουμε πράγμα μπόλικο, η αλήθεια είναι. Και έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ δηλαδή, μην το πω, γενικά δεν είναι. Εντάξει. Μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα. Δηλαδή, επί των ζητημάτων αυτών δεν γνωρίζω. Καλημέρα, Δημήτρη, τα πάμε και από την άλλη μεριά. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βροχούλα μου, λέει, στην Ηλίκη και θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα, καλημέρα. Κόμματα πιάνονται, λέει, με τις δίθεν συνεργασίες αλλά και σοβαρά θέματα, κυρίως με θέματα ανεργίας. Όλα αυτά φέρνουν αμφιβολίες, λέει ο φίλος μου εδώ, στους πολίτες. Και να πούμε ότι πάντα θυμόμαστε, λέει, τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Κάτι βέβαια που κάνει μερικώς και η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αυτά θα φύγουν γιατί έρχεται ένας μεσίας και κίνδυνος, λέει, και θα σταματήσουν οι φλιαρίες. Η αλήθεια πάντως είναι, με αφορμή τώρα το μήνυμα εδώ του φίλου μου από την Καλλιθέα, ότι. Ενώ στην κυριολεξία καίγεται ο τόπος, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, λέω γενικότερα, με αφορμή τα τεκτενόμενα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε την ενεργειακή κρίση, η οποία ακουμπάει όλο τον πλανήτη. Και καταλαβαίνετε τώρα τι στοιχήματα πέφτουν και τι εννοώ, τι στοιχήματα, με την έννοια, ρε παιδί μου, του πώς θα ανταποκριθούμε ως κοινωνία και ως ήπειροι. Η Ευρώπη, η Αμερική, η Λατινική Αμερική κλπ. Κλπ. Η Αυστραλία. Και καλημέρα να πω στη φίλη μου την Πόπη στην Αυστραλία που μας πήρε στην Αδελαίδα, αν δεν κάνω λάθος τηλέφωνο. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ενώ, λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, βλέπω, επειδή με το πολιτικό υλικό, θα μου πεις και τι να κάνει το πολιτικό υλικό, πρέπει να με κάποιον τρόπο να πει τα δικά του, τα ζητήματά του. Έβλεπα, ας πούμε, χθες με αφορμή. Ένα σοβαρό θέμα, το οποίο έδωσε κάποιες εξηγήσεις εδώ στο Sky, στον Άρη, τον πρωτοσάλτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Σοβαρό θέμα, σοβαρό, όντως σοβαρό θέμα. Έβλεπα μετά την δήλωση που έκανε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ένα κέντρο αριστερό κόμμα. Έτσι είναι, αυτό είναι. Γιατί κάπως υπόθηκε για τη συνεργασία κλπ. Να ξέρετε. Απλά και κατανοητά, για να μην ξεφεύγουμε της ιστορίας, ότι ο λαός θα κρίνει την ημέρα της κάλπης. Θα μου πεις και πώς θα κρίνει ο λαός, εσύ, Ψάλτη? Όπως κρίνει κάθε φορά. Όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ, θα ανοίξουν οι κάλπες, θα πάμε, θα πούνε οι πολιτικοί, τώρα μιλάει ο λαός. Και το βράδυ
θα αρχίσουν τα όργανα. Και ποιος και πού και διότι και τι θα κάνουμε και η επόμενη μέρα κλπ. Κλπ. Έτσι γίνεται πάντα. Εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη όσον αφορά το πρώτο κόμμα σε σχέση με τη διαφορά του με το δεύτερο κόμμα κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε τα μεγάλα. Και τα μεγάλα τα οποία έρχονται μπροστά μας σε κύματα, αλλά το ύψος των κυμάτων είναι πολύ ψηλό, είναι τα της οικονομικής κρίσης, τα οποία είναι εδώ και σε μας. Και μην ακούτε ότι okay, τα ομόλογά μας είναι καλά, είμαστε καλύτερα από τη, τέλος πάντων, τη Βρετανία, είμαστε καλύτερα από την Ιταλία, καλά καλύτερα είμαστε, αλλά δεν είμαστε στα ίδια επίπεδα. Και επειδή εμείς έχουμε ακόμα μια κρίση την οποία την κουβαλάμε, και εχθές, να σας πω την αλήθεια, συνομίλησα με έναν οικονομικό, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στο ραδιόφωνο, έχουμε συνεννοηθεί, και ήθελα λοιπόν να βάλουμε στη συζήτηση λίγο τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, πώς γίνονται τα πράγματα αναφορικά με τα χρέη μας. Και μου έλεγε λοιπόν ότι το 2033, τώρα πόσο έχουμε, 26, έτσι, μάλιστα. Το 33 λοιπόν, 96,4 δισεκατομμύρια χρέους ξαναμπαίνει, λέει, σε λογαριασμό και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτό ενδεχομένως πληρώνουμε και κάποια ποσά εμείς για να μειώσουμε το ποσό αυτό, ε. Η Τόκη λοιπόν από το 33, που σήμερα πληρώνουμε 5-5,5-6 δισεκατομμύρια τόκους, ε, θα πάνε 13 έως 15 δισεκατομμύρια. Το χρέος λοιπόν σταδιακά που πρέπει να το αποπληρώσουμε εμείς μέχρι το 2070, θα μου πεις 2070 ψάλτη, θα βλέπουμε τα ραδί και ανάποδα. Σωστό, αλλά κάποιοι από πίσω θα πληρώσουν λογαριασμούς. Θέλω να πω με λίγα λόγια για να μην σας ζαλίζω πρωί πρωί, ότι δεν είναι και τόσο πολύ εύκολα τα πράγματα και γίνονται κάθε φορά, όλο και κάτι προκύπτει τα τελευταία χρόνια και γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα και σε εμάς και στην Ευρώπη. Αλλά μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε την Ούρσουλα. Είχαμε καιρό να την ασχοληθούμε με την Ούρσουλα. Τη γνωστή Φόντερ Λάιεν, μια βούνταμπα. Η οποία θα μιλήσει, λέει, για την κατάσταση του έθνου, όχι του έθνου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, λέει, 10 μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο. Άμα 10 καλά είναι. Ο νέος προϋπολογισμός, για τον οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα, η κλασική κόντρα βορρά και νότου, ναι, που μάλλον, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στο δεύτερο εξάμεινο του 27, που η Ελλάδα θα έχει την ελληνική, την προεδρία τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάτσει να τον κλείσουμε τον προϋπολογισμό. Εννοώ τις γενικές οριοθετήσεις των χρημάτων. Μετά, λέει, έχουμε τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω, λέει, του Δονάλτιου. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Τα χαμόλα, πασίνα και τσουβαλάτα. Να ξέρετε ότι η αιτία του κακού, μην το πείτε παρά έξω, είναι εκεί, απέναντι έρχεται. Όλα όσα έχουν ανοίξει. Θα μου πεις, κάποια στιγμή θα ανοίγανε ψάλτη. Μπορεί. Μετά έχουμε τα ζητήματα, λέει, με την Ουκρανία, που ούτε λίγο ούτε πολύ συμπληρώνει, λέει, 55 μήνες χωρίς να υπάρχει προς το παρόν εικόνα του πόσο θα διαρκέσει ακόμα. Περπατάμε για τον πόλεμο, συνεχίζουμε εκεί πέρα και με όλα τα υπόλοιπα. Σας σημειώνω ότι στο τέλος του 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει, λέει, ένα ποσό 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Να τη συνδράμουμε. Εγώ δεν λέω να μην τη συνδράμουμε, παιδιά, αλλά κάποια στιγμή, να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς μεταξύ μας. Μετά, λέει, τι γίνεται με τη διεύρυνση. Η Κροατία, λέει, ήταν η τελευταία χώρα η οποία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 13 χρόνια. Τώρα θα μου πεις, η διεύρυνση, μάρανε, ρε ψάλτη. Λέω, ρε παιδί μου, τα προβλήματα που έχει και τα ζητήματα. Μετά έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια. Ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ. Πριν από λίγο προφυλακίστηκαν αναμενόμενο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή την μαραθώνια απολογία τους. Αναμενόμενο ήταν. Με αφορμή όλα όσα δημοσιοποιήθηκαν, αρεστάτο, προσωρινή κράτηση. Ξαναγυρίζω στην Ευρώπη. Είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή οικονομία, άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μετανάστευση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι στα κάγκελα με το θέμα της μετανάστευσης. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πρόβλημα είναι τα ενεργειακά και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Α,
Α, σήμερα εντωμεταξύ έχει και Fed, έχει την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η οποία άλλα θέλει ο Δονάλτιος, αλλά φαίνεται ότι θα ανέβουν, λέει, τα επιτόκια. Είναι τα ζητήματα της στέγασης, τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πώς κατάντησε έτσι η Ευρώπη, που θα καταλάβω. Η κλιματική κρίση και βέβαια τα ζητήματα που κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και με τη νέα γενιά, που είναι, ας πούμε, τι γίνεται και με τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν μπλέξει τα παιδιά σε περίεργους δρόμους. Ε, μάλιστα. Αυτά, λέει, είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, να ξέρετε. Λοιπόν, να προλάβω να πω και κάποιες ακόμα καλημέρες πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί εδώ ο νεαρός απέναντι είναι λίγο αυστηρός. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου, λέει, Γιάννα, ρε. Βρέχει, καλά βρέχει. Μπράβο, ρε, Γιάννη. Μπράβο, ρε, Γιάννη, γιατί έχετε ανάγκη και εκεί πέρα, εκεί στο Λασίθι, έχετε ανάγκη από βροχούλα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό, Γιάννη, δεν μου λες όμως. Ε? Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, μην το πεις ούτε του παπά που έκανε λίγο ψύχρα. Μην το πεις ούτε του παπά. Τόσο όμως, όχι παραπάνω, μην το παρακάνουμε. Έτσι, ναι, κάτσε καλά, μωρέ. Δεν διαφημίσεις, περίμενα ένα λεπτό. Λοιπόν, γεια σου, Τάκη. Α, ο Τάκης τα έχει βάλει με το Χρυσοχοίδη και το Φλωρίδη. Εντάξει. Ο Φλωρίδης ανακοινώθηκε χθες, θα είναι, λέει, στην Α Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Καλά, αναμενόμενο ήταν, ε. Κοίταξε, Τάκη. Όσο εκτίθεται κάποιος, δες το και την άλλη πλευρά, τόσο αν δεν έχει να σου πει κάτι, τόσο περισσότερα λάθη μπορεί να κάνει. Για δες το λοιπόν και από την άλλη μεριά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: ο γιος μου 30 με πιέζει να φύγω από το σπίτι και να νοικιάσω αλλού, διότι δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε μαζί. Α, έτσι πάει. Φύγε πατέρα για να μην μένουμε μαζί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, γεια σου, Χρήστο. Ο Χρήστος λέει το εξής για να κλείσουμε. Αυτό, λέει, που δεν αναδεικνύεται είναι, λέει, τα προνόμια των συντεχνιών. Όπως, λέει, πώς δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού. Άδεια ιατρίου μόνο με το πτυχίο ιατρικής χωρίς κλινική εμπειρία. Πώς δίνεται άδεια στο μηχανικό, λέει, για τεχνικό γραφείο χωρίς πρακτική εμπειρία από το ΤΕΕ με μια απλή εξέταση. Πουθενά, λέει, στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει, νομίζω, στους μηχανικούς. Δεν ισχύει αυτό. Για τους γιατρούς δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω γιατρό και να μας πει πώς παίρνει κανείς άδεια για το ιατρείο του. Κύριε Γημιονή, καλημέρα σας. Και λέει εδώ ο κύριος, παρατάθηκε, λέει, η έναρξη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω της τράπεζας, αλλά να προσέξουν όλοι, λέει, τις λεπτομέρειες. Έχει λίγο, λέει, γραφειοκρατία με συνέπειες. Να το ζητούσε υπομοιδά, διότι δεν ήταν έτοιμο το σύστημα, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γημιονή. Βαγγέλη, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Άρα, Βαγγέλη, ωραία η Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτοί, λέει, που έχουν γυαλισμένα και τεντωμένα μούτρα, πάλευκα δόντια και μαύρα μαλλιά ελέγχουν τους υπεύθυνους γιατρούς. Μήπως υπήρξαν και πελάτες στο παρελθόν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, λέει, τη λίστα των πελατών. Καλά, αυτό είναι, Βασίλη, προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα νομίζω ένας υπουργός ανακοίνωσε ότι με το που έγινε γνωστό η ιστορία και επειδή τον ήξερε τον γιατρό, τον πήρε τηλέφωνο για να τον ρωτήσει τι γίνεται. Καλημέρα, αγαπητή Μέρη από τα Βρυλίσια. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια μικρά και μεγάλα. Ωραία όμως, για την επικαιρότητα και τις δικές σας απόψεις κλπ. Τι διάβαζα. Μόλις 13.000 αιτήσεις, λέει, για τις 72 δόσεις. Δεν περπατάει. Τα ληξιπρόθεσμα, λέει, στην εφορία είναι, κυρίες και κύριοι, τώρα θα σας ζαλίσω με τα δισεκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει. 115 δισεκατομμύρια. 114,7 για την ακρίβεια. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: τα Ζόκαλα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή Ζόκαλα με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Because I want him.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Όχι 10, 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 100,3 Τετάρτη σήμερα, 16η μέρα του Σεπτεμβρίου. Έχει μια δροσούλα η αλήθεια, είναι και εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα να πω στη φίλη μου, μισό λεπτό, την Αγγελική, η οποία πηγαίνει Θάσο. Πάρα πολύ ωραία. Αγγελική μας, καλημέρα. Δράμα και καβάλα, καλός ο καιρός μας λέει, με 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Χρήστο. Ο Χρήστος είναι οδηγός φορτηγού και μέσω του Χρήστου να πω την καλημέρα μου σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Παιδιά, καλά χιλιόμετρα, τα μάτια σας 14. Ο Αλέξανδρος από το σχολικό, οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση χαμπάρει. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ξαναλέω ότι κάτι πρέπει, δηλαδή, πώς να μετακινηθούν, ρε παιδί μου, υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα. Κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα, αν δηλαδή οι τιμές ανεβούν πολύ ψηλά και δεν υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω αν είναι το ΠΑΣ ή αν είναι μείωση των φόρων, αλλά αν δεν υπάρξει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, θα έχουμε θέματα. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου λέει, αφού λέει το κράτος εισπράττει, αφού ανεβαίνει η τιμή του λίτρου, για ποιο λόγο να κατέβει? Διότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να εισπράττει, αγαπητέ Θόδωρε. Το κατάλαβες το ζήτημα αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες ως επιχείρημα και αυτό ακούγεται βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή, αν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, θα τα απλώς θα κοιτάμε τα καύσιμα. Και κάτσε να δούμε, ξαναλέω, με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εκεί με τους Χούθη, που πάνε να κλείσουν και την Ερυθρά, αν θα έχουμε γενικότερα ποσότητα καυσίμων. Σας θυμίζω ότι χθες έγινε γνωστό ότι μια μεγαλύτερη εταιρεία Σαουδική Αραβία, η Αράμκο, είπε ότι, παιδιά, τα συμβόλαια τα οποία έχουμε κλείσει δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω και να στείλω καύσιμα σε δηληστήρια της Ευρώπης. Και τα πάω πιο πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλημέρα, Νίκο. Γεια σου, ρε Νίκο. Φορτηγό, Νίκο, ο Νίκος. Και από τον Μπραχάμι, Άγιο Δημήτριο δηλαδή, έτσι, μην μπερδευόμαστε κιόλας. Θα τα ξέρω, χοντρικά, στο Βοτανικό. Λοιπόν, τι θες τώρα πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, εσύ? Α, τόσο Εύδωρος ήρθε από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα, Εύδωρε, χαιρετισμούς. Τι γίνεται στο Ξυλόκαστρο, φυσάει? Καλημέρα, Θωμά. Α, και εσύ Ξυλόκαστρο, Θωμά. Τι γίνεται εκεί, η περιοχή, πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει, με τούτη την ακρίβεια, δεν ξέρω λίγο που θα πάμε. Πέρυσι λέει περπατούσαμε και φέτος λέει μπουσουλάμε. Ωραίος, μ' αρέσει. Καλημέρα, Θεόδωρε. Τροχαία ατυχήματα, πολύ πολύ ωραία. Και εφημερίδα στη Βάρη, λέει, από εδώ και 1,5 μήνα, για σημεία επικίνδυνα, από ό,τι καταλαβαίνω, για κρυμμένη πινακίδα στόπ, από ό,τι μπορώ να δω, αγαπητέ Θοδωρή. Δεν έχει κανείς παρέμβει, λέει, για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα. Μαρία, καλημέρα στο Περιστέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να σας πω τώρα δύο πράγματα, γιατί με ρωτάτε. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Η φίλη μου η Σωσό μου κάνει μια, έτσι, παράπονο από την Καλαμάτα, που βρέχει στην Καλαμάτα. Μου λέει, τι γίνεται με τη δίκη στα Τέμπη? Ξεκίνησαν οι συγγενείς των θυμάτων να λένε αυτά που έχουν ζήσει. Χθες ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, και είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων. Ο κύριος Ασλανίδης είπε ότι ο γιος του κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Και άσκησε κριτική στους χειρισμούς της έρευνας όπως έχει γίνει. Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε 4 απορρίψεις, ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνηση, ιστολογικές. Νομίζω ότι κάτι βρέθηκε τώρα ως ένα εργαστήριο το οποίο μπορεί να κάνει αυτά που είναι να κάνουν στην Ολλανδία. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην καταστροφή βιολογικού υλικού με εντολή, όπως κατέθεσε, του εφέτη ανακριτή που είχε αναλάβει την ιστορία. Νωρίτερα κατέθεσε ο Δημήτρης Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντζέσκας, δείχνοντας τους κατηγορούμενους μια φωτογραφία της κόρης του, είπε: «Εγώ έτσι σας την παρέδωσα, κούκλα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε? Δεν θέλετε. Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται». Η μαμά της 20χρονης Φραντζέσκας, η κυρία Φωτεινή, αναφέρθηκε στο ηχητικό που ακούγεται η κόρη της και ήρθε στη δημοσιότητα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ήμουν μια χαρούμενη μάνα, είπε χαρακτηριστικά, και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο. Και ζήτησε να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Και τέλος, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, η φωτιά στην Κόνιτσα είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ έσβησε, γιατί έπεσε και βροχή εκεί στην Κόνιτσα, αναζωπυρώθηκε, ξαναλέω, έρπουσα πυρκαγιά. Έχουν καταστραφεί περίπου 1150 στρέμματα. Η έκταση είναι μικρή, δεν πάβει όμως να είναι μια πληγή και εκεί στην Κόνιτσα, σε ένα υπέροχο μέρος. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους Κόνιτσας, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούν τα πράγματα να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε. Απόλυτη την επικράτεια. Τώρα πήραμε φωτιά με το Viber, θα τα πούμε και αργότερα. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε 7 και 4 με θέματα της καθημερινότητας. Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima.

0: Μόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ?

0: και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Στην Ελλάδα, αντιστοιχούν. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολυμήχανος. Για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη πριν αυτόν εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα, αφού νωρίτερα απολογούνταν στον ανακριτή. Οι δύο γιατροί επέρριψαν ευθύνες τους διασώστες του ΕΚΑΒ και επέμειναν σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη είναι η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον προς ώρας κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Η κρίσιμη κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπάμπελ Μαντέμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης χθες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φαίνοντας την Ιεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και ανεφορών πάυση τη στρατιωτική κλιμάκωση και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Ιεμένης. Υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοείας, επισημένοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν επλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Στην πολιτική επικαιρότητα, επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΙ στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
2: Πρέπει να κλείσω
1: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε στον Sky πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο.
2: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
0: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τα 33 υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και 5 ανεξάρτητοι βουλευτές. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα.
3: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις, οποίες κάναμε, έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Γιατί πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
0: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που την κρατούν πίσω, τονίσε ο Κυριάκος Πυρακάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Βερολίνο. Μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον ομολογό του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία, τονίσε ο Κυριάκος Πυρακάκης.
4: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρτς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνβελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
0: Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες, ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους λοκρούς φθιότητες συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός. Επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτες στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη ιδιωτεία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ απολικιωμένη προς ποιούμενο στον λογιστή. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλησεις του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκνεε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από λίστες επαφών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής. 38 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος εναντίον του Ιράν από την έναρξή του, ανέφερε χθες η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. ΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολή Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε από τον Πειραιά. Ήδη έχει αρχίσει να πυκνώνει η κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα έχουμε και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Βεβαίως πολύ αυξημένη και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στις δύο εθνικές οδούς. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν. Ανατμήματα, αλλά τίνει να γίνει ενιαία όλη αυτή η απόσταση των 6,5-7 χιλιόμετρων. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνών Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, τη συνήθεια εικόνα έχουμε και η σχιστού είναι κάτι λιγότερο από 1 χιλιόμετρο αναμονής. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Ζούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά, παροδικά αυξημένη, από το απόγευμα θα διαλυθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 Μπόφορτ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα βροχής και βαθμία βελτίωση, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται μάλιστα να είναι και τοπικά ισχυρές, κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 Μπόφορτ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, παιδιά, συννεφιά σήμερα. Ωραία είναι η συννεφιά, δεν είναι εκεί, που και που χρειάζεται καμιά συννεφιά. Εν τω μεταξύ, μας πήραν τηλέφωνο ακροατές, αναγνώστες, ωραίο, από την Αυστραλία και μας λένε ότι και εκεί λέει, που είναι στο μετέχμιο μεταξύ χειμώνα προς το καλοκαίρι, άνοιξη, κάνει κρύο, λέει, ακόμα εκεί. Ωραίο, δεν είναι άσχημο. Γιατί το κρύο το αντιμετωπίζεις, ξαναλέω, με τη ζέστη τι κάνεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία στο Περιστέρι που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου, Μπάμπη. Από το Ξυλόκαστρο, καλημέρα. Καλημέρα από το εξωτικό Κιλκής, τον Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Τασούλα στις Σέρες. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι μέσω Viber τα λέμε πιο έτσι εύκολα. Θυμίζω, 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο, το κινητό ουσιαστικά. Δεν μπορώ όμως να σας απαντήσω, σας ξαναλέω, μόνο καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, κινητά, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, γιατί είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερς. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριος Ευάγγελος Καζάκος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, διότι στο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, τώρα είναι άλλα προβλήματα που υπάρχουν για να καταλάβετε. Ξεκίνησαν λοιπόν τα μαθήματα, εκεί πρέπει να υπάρχει μια νοσοκόμα, υπάρχει ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η νοσοκόμα, λέει, η οποία έχει διοριστεί στο Δημοτικό Σχολείο για να καλύψει το ωράριό της, πηγαίνει σε 3 σχολεία στην περιοχή. Βέβαια, το παιδί το συγκεκριμένο έχει ένα ζήτημα, ξαναλέω, πιο σοβαρό, που πρέπει να έχει μόνιμα μια νοσοκόμα στο σχολείο, για καλό και για κακό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση και την ανάδειξη του θέματος.
0: Ευχαριστώ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εκεί πέρα? Υπάρχει ένα ζητηματάκι σοβαρό, δεν είναι μικρό, η αλήθεια είναι.
1: Είναι σοβαρό, διότι υπάρχει γνωμάτευση από καθηγητή ιατρικής, θεσμού παιδιατρικής,
0: ναι,
1: του παιδών,
0: ναι,
1: ότι το παιδί χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Μιλάμε για σαχαρό διαβήτη τύπου 1.
0: Ναι, άρα είναι ινσουλινοεξαρτώμενο το παιδί, άρα πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιμέλεια όσον αφορά το ζάχαρό του.
1: Ναι, θέλει συνέχεια έλεγχο. Η γλυκόζη θέλει, τέλος πάντων, υπάρχει αντλία έγχυση ινσουλίνης.
0: Ναι.
1: Θέλει, εν πάση περιπτώσει,
0: μέρημνα. Να σας πω. Ο νοσοκόμος, η νοσοκόμα η οποία είναι στο σχολείο, καλύπτει και άλλα σχολεία στην περιοχή, σωστά?
1: Ναι, ένα συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο και ένα διπλανό νηπιαγωγείο.
0: Ναι. Άρα, δηλαδή, είναι μακριά ή μπορεί να εξυπηρετηθεί το παιδί

0: και άλλα ζητήματα σε δύο νηπιαγωγεία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, σε άλλα σχολεία, με άλλες παθήσεις, άλλα παιδιά. Μιλάμε για τρία παιδιά.
1: Οκ. Okay. Άρα εσείς ζητάτε λοιπόν να υπάρχουν δύο ή τρεις νοσοκόμοι να καλύψουν.
0: Καταρχάς το ζητάει ο γιατρός.
1: Ναι.
0: Το βλέπει το παιδί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να αναιρέσουμε την ιατρική επιστήμη, κύριε Ψάλτη. Όταν υπάρχει αυτή η πάθηση και το υπογράφει ο γιατρός και λέει ότι πρέπει να έχει συνεχή επιβλέψη, διότι μπορεί να έχει ένα επεισόδιο. Τώρα μην.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Αλλά για να το γράφει ο γιατρός αυτό, κάποιο λόγο έχει. Και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να αναιρεθεί από μια απόφαση ενός έστω ανώτερου εκπαιδευτικού της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να αναιρεθεί η ιατρική γνωμάτευση.
1: Υπήρξε αντίδραση στην όχληση που κάνατε γύρω από το ζήτημα αυτό, από τις υπηρεσίες που λέω κι εγώ.
0: Με τα πολλά έχουμε ένα ραντεβού την Τρίτη.
1: Okay.
0: Με την,
1: το παιδί έρχεται κανονικά σχολείο.
0: Ναι, ναι. Έχει δημιουργηθεί τέλος πάντων ένα πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Προσπαθεί η σχολική νοσηλεύτρια στη συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου και τις προϊσταμένες με έναν τρόπο να το διαχειριστούν.
1: Okay.
0: Έτσι. Αλλά δεν είναι επαρκής νοσηλευτική κάλυψη, ούτε αυτό συνεπάγεται. Και εντάξει, έχουμε συνηθίσει σε κενά. Δηλαδή και φέτος υπάρχουν κενά σε παράλληλες στηρίξεις, σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης.
1: Ναι, να σας πω, αυτά καλύπτονται στην
0: αλλά
1: πορεία.
0: Αλλά τώρα το έχουμε λίγο τερματίσει.
1: Ναι, αυτά τα δηλαδή, κενά, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε μια κουβέντα. Τα κενά αυτά καλύπτονται στην πορεία της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα επειδή είναι δεύτερη-τρίτη μέρα πάμε στο σχολείο τα παιδιά. Στην πορεία καλύπτονται τα κενά αυτά τα οποία διαπιστώνετε.
0: Όχι, πέρσι, ας πούμε, στο σχολείο μου. Δεν ήρθε ποτέ ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης. Και δεν άνοιξε ποτέ το τμήμα ένταξης.
1: Αυτό
0: είναι
1: ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι μικρό, είναι θέμα, όντως. Για τα παιδιά.
0: Είναι συνήθις πρακτική, διότι δυστυχώς υπάρχει μια λογική εξοικονόμησης πόρων. Αυτό όμως γίνεται εις βάρος των παιδιών μας, της εκπαίδευσής τους και πλέον και της ζωής τους.
1: Το θέμα είναι καταρχήν η υγεία, να το βάλουμε κατά σειρά. Αλλά βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα που λέτε είναι σοβαρά. Δεν είναι για να παίζουμε τα ζητήματα αυτά. Και τα παιδιά πρέπει, λόγω και των συνθήκων οι οποίες υπάρχουν σε κάποιες καταστάσεις, να έχουν την επιμέλεια και τη συνδρομή που πρέπει να έχουν. Οφείλουν να έχουν δηλαδή, για να περπατάνε παράλληλα με τα υπόλοιπα παιδιά. Για να
0: ναι,
1: μην
0: υπάρχει και το ζήτημα, ας πούμε, της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.
1: Αυτό συμφωνώ.
0: Διότι εκτός του ότι διακινδυνεύεται και καταλαβαίνετε και η παρουσία, καλά, οι γονείς είναι, καταλαβαίνετε, έχουν ένα προβληματισμό έντονο. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Πάει μια εκδρομή στο σχολείο που θέλουμε να πηγαίνουν εκδρομές και είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η νοσηλεύτρια δεν θα μπορεί να πάει μαζί του, γιατί θα πρέπει να. Τα άλλα παιδιά που θα μπουν στην εκπαιδευτική τι θα κάνουν. Άρα δεν θα πάει το παιδί εκδρομή.
1: Ενδεχομένως, ναι, να μην πάει το παιδί εκδρομή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνετε.
1: Σωστά, δεν είναι λύση.
0: Αυτό, ναι. Έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του, το ότι θα αποκλειστεί, δεν θα συμμετάσχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν είναι απλά ζητήματα, κύριε Ψάλτη. Δηλαδή, δημιουργούνται ζητήματα στη σχολική κοινότητα, άβολα, και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για τα παιδιά. Και πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό. Αυτό το παιδί είναι πρωτάκι τώρα. Δηλαδή, να ξεκινήσει έτσι το σχολείο με αυτό το άγχος, με αυτό τον προβληματισμό. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι λιμένα αυτά τα ζητήματα.
1: Ευχαριστώ κύριε Καζάκο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Καζάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Τώρα, με αφορμή το περιστατικό αυτό, κάποιοι θα πείτε, ρε παιδί μου, είναι ίσονο σημασία. Δεν είναι τόσο απλό. Και ξέρετε, το γεγονός ότι χρειάζεται να υπάρχουν νοσοκόμοι πλέον, με αφορμή όπως εξελίσσονται τα παιδιά, οι νέες γενιές που έχουν κάποια προβλήματα εκ γενετής, πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρότερα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Ιζωμάτ, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστή.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε,

0: και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουφιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία, και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
10: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
10: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
10: Geox,
12: Lacoste,
10: Gant,
12: Replay,
10: Sakiris Malas,
12: US Polo,
10: Boss,
12: Cricket,
10: Damiani,
12: Skechers,
10: Versace,
12: Robinson
10: και πολλές άλλες.
12: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
10: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
12: Αερόσολα,
10: Piccadilly, Maxi Therapy,
12: Face Comfort,
10: Skechers Memory Foam.
12: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
12: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
10: και Σκουφά 24 στην Άρτα
12: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Γιατί το ζητήσατε εσείς και δεν θα είναι μια φορά που θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε και πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, με αφορμή την υπουργική απόφαση η οποία ήρθε και το γεγονός ότι θα μπορείς, φίλε ακροατή, χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, να τοποθετήσεις, λέει, μπαταρίες στο σπίτι σου, μπαταρίες δηλαδή αποθήκευση ενέργειας, και αν, ας πούμε, έρθει η ώρα και περπατήσουμε σε αυτά τα συμβόλαια ρεύματος με τους καινούργιους μετρητές, όπου θα πληρώνεις ανάλογα με τις πιο, δηλαδή θα ξέρεις από την προηγούμενη μέρα ότι κάποιες ώρες είναι, ξέρω εγώ, μηδενική η τιμή του ρεύματος, θα μπορείς εκείνες τις ώρες να αποθηκεύεις ενέργεια από το δίκτυο στην μπαταρία σου και να τις χρησιμοποιείς τις ακριβές ώρες. Θα μου πεις, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, ρε ψάλτη? Σωστό, και αυτό δίκιο έχετε. Και γι' αυτό φώναξα λοιπόν έναν άνθρωπο ειδικό, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ενεργειακός επιθεωρητής, για να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είναι αυτό ακριβώς τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον, σε σχέση με αυτά που αρχικά υπήρχαν. Να δούμε πώς είναι η εγκατάσταση, πόσο κοστίζει ένα φωτοβολταϊκό, πόσο χρόνο κάνει για απόσβεση, τι σημαίνει αυτό για το λογαριασμό ρεύματος, για το μηνιαίο κόστος, δηλαδή πόσο ωφελείσαι, και γενικότερα ποιους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Αφορά τους πάντες, όλα τα μπαλκόνια είναι τα κατάλληλα για να βάλεις φωτοβολταϊκά? Καλημέρα, κύριε Πάνο, τι κάνετε?
3: Καλημέρα και από μένα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, οι Γερμανοί, λέει, το κάνουν εδώ και καιρό τα γερμανικά νοικοκυριά τα φωτοβολταϊκά, και να σκεφτούμε ότι και εκεί δεν έχουν και πάρα πολύ ήλιο σε σχέση με εμάς. Εμάς μας συμφέρει γενικά να βάλουμε μια οικογένεια, να κάνουμε μια επένδυση, και τι κόστος έχει αυτό, κύριε Πάνο?
3: Θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα κλασικά φωτοβολταϊκά, που εδώ και χρόνια με διάφορα προγράμματα μπαίνουν στις κατοικίες, τα οποία είναι μεγαλύτερη.
2: Αυτά τα βάζεις πάνω, τα βάζεις στενό στην ταράτσα, ή τα βάζεις, ξέρω εγώ, στα κεραμίδια, ή ξέρω εγώ, ψηλά.
3: Ή και σε πέργολα. Ακόμα και πάλι λέγοντας, αυτά πράγματι, λόγω της μεγαλύτερης ισχύως που έχουν, μπορούν να καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης του σπιτιού. Επομένως, οι λογαριασμοί να είναι πάρα πολύ χαμηλοί.
2: Καταρχήν, τι σημαίνει μεγάλο, και τι καταρχήν εκεί, τα πιο μεγάλα έχουν και μεγαλύτερο κόστος, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, σαφώς, δεν το συζητάμε. Όταν λέμε μεγάλα, αναλόγως και την κατοικία, μπορεί ένα σπίτι να θέλει 5 κιλοβάτ, 10 κιλοβάτ. Αυτά λοιπόν τα φωτοβολταϊκά έχουν μεγαλύτερο κόστος, και αναλόγως αν έχουν και μπαταρίες, είναι ακόμα υψηλότερο.
2: Ναι.
3: Μιλάμε για κόστη που ξεκινάνε από τα 7-8.000 ευρώ και μπορεί να φτάνουν αναλόγως σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύστημα και τα 20.000 ευρώ.
2: Ωραία, μισό λεπτό, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερη επένδυση. Αυτή η ενέργεια η οποία παράγεται από αυτά τα φωτοβολταϊκά, μπορείς να τα ρίχνεις στο δίκτυο, οπότε θα χρειάζεται και άλλη διαδικασία, ή θα μπορεί να τα πηγαίνεις μόνο στις μπαταρίες που έχεις εσύ, που είναι άλλο πράγμα?
3: Η πρώτη, λοιπόν, αυτή η κατηγορία που λέμε, συνήθως είναι η κλασική περίπτωση με τις μπαταρίες, όπου ό,τι παράγουμε το καταναλώνουμε, ό,τι περισσεύει πάει στις μπαταρίες για να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα.
2: Μάλιστα.
3: Και αν περισσεύει κι άλλο, πάει στο δίκτυο με μια χαμηλή τιμή πώλησης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει όμως να υπάρχει και ο χώρος για να γίνονται αυτά.
2: Προφανώς.
3: Που συνήθως είναι σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, γενικότερα σε όχι μεγάλες πολυκατοικίες.
2: Μάλιστα.
3: Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, με τις πολυκατοικίες, όπου δεν υπάρχει χώρος. Και εδώ πέρα λοιπόν βγαίνει το νέο πρόγραμμα που λέει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Mm-hmm.
3: Εδώ πέρα μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα. Μιλάμε για συστήματα που είναι γύρω στα 800 βατ, περίπου δύο πάνελ, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι.
2: Okay.
3: Τα οποία παράγουν έτσι ένα χαμηλό ποσό ενέργειας, το οποίο μπαίνει στο σπίτι απευθείας. Την ώρα λοιπόν που καταναλώνουμε, παίρνουμε το μέρος αυτής της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια μικρή ενίσχυση στην μείωση της κατανάλωσης.
2: Όταν λέμε μικρή ενίσχυση, πόσο είναι περίπου, στο λογαριασμό, πόσο.
3: Αναλόγως λοιπόν και την θέση των φωτοβολταϊκών, το πόσο σκιάζεται τη κλίση του και πόσο βλέπει ήλιο, μπορεί να είναι από 10 έως 20 ευρώ το μήνα.
2: Μάλιστα. Okay.
3: Για μια μικρή έτσι ενίσχυση.
2: Να σας πω, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά, τα μίνι φωτοβολταϊκά των μπαλκονιών, τι κόστος έχουν περίπου.
3: Κοιτάξτε, τώρα έτσι, με βάση μια πρόχειρη έτσι έρευνα στην αγορά, μπορεί να βρει κάποιος από 800 με 1000 ευρώ με την εγκατάσταση.
2: Μάλιστα.
3: Να πάρει τα πάνελ, να πάρει τις διατάξεις που κάνουν τη μετατροπή της ενέργειας, τη σύνδεση με το δίκτυο του σπιτιού,
2: ναι,
3: τη βάση στήριξης και το κόστος εγκατάστασης από έναν τεχνικό.
2: Ναι. Να σας πω, θέλει χαρτί από ειδικό, θέλει ας πούμε και από, πώς να το πω, θέλει και ένα χαρτί που να πιστοποιεί ότι το σύστημα του σπιτιού μπορεί να αντέξει αυτό, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και τέτοια χαρτιά, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ, τι γίνεται, πώς.
3: Ναι, στην ουσία γίνεται μια ενημέρωση του ΔΔΕ, υπάρχει μια, θα μας δώσουν και περισσότερες διευκρινήσεις, αλλά πρέπει να γίνει μια διαδικασία στο ΔΔΕ, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ ότι αυτή η παροχή της κατοικίας συνδέεται με φωτοβολταϊκό,
2: ναι,
3: γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι διατάξεις που να μπουν στο φωτοβολταϊκό, πρέπει να είναι κατάλληλες για να έχουν και θέματα ασφαλείας, ας πω, στην σύνδεση με το δίκτυο.
2: Ναι, για σιγουριά, ναι, ναι, ναι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, επίσης υπήρχε λέει και ένα τέλος σύνδεση, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Υπήρχε ένα κόστος από ό,τι διαβάζω στα στοιχεία και τα δεδομένα σε σχέση με ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί για αυτά τα φωτοβολταϊκά τα μίνι, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό βοηθάει κιόλας, γιατί είναι μικρότερο το κόστος.
3: Ναι, μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις, ναι, και το κάθε κόστος επιβαρύνει.
2: Βέβαια, προφανώς. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα μίνι φωτοβολταϊκά δεν ρίχνουν στο δίκτυο τίποτα. Σωστά.
3: Ακριβώς.
2: Ναι. Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου το λένε και ακροατές εδώ και μέρες που το κουβεντιάζουμε. Το δίκτυό μας αντέχει. Δεν μιλάω για τα μίνι φωτοβολταϊκά, λέω για αυτά που είπαμε στις πέργολες, στα τσταράτσια κλπ. Το δίκτυό μας αντέχει όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να πέφτουν, να ρίχνουν ρεύμα, ή θα έχουμε τίποτα περίεργα.
3: Το δίκτυο, όταν δεν υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και μπουν πάρα πολλά μικρά φωτοβολταϊκά που διαχέουν την περίσσια ενέργεια στο δίκτυο, θα έχουμε πρόβλημα. Σκοπός είναι όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να μπουν με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που αυτό θα είναι το μεγαλύτερο όφελος για όλους.
2: Άρα
3: δηλαδή θα έχουμε,
2: ναι, το μεγάλο
3: αποθήκευση στίχημα ενέργειας τοπικά.
2: Αυτό λέω. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι μπαταρίες ουσιαστικά.
3: Ακριβώς. Θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός τους. Γιατί ένας για να μπορέσει να έχει μια αυτονομία, ας πούμε, προς την ενέργεια και να μην πληρώνει μεγάλο λογαριασμό, θα πρέπει ότι παράγει την ώρα της, την καλή ώρα της ημέρας, υπερήσει να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιεί το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν φωτοβολταϊκά θα έχουν όφελος, διότι όταν αρχίσει λοιπόν και μειώνεται το ποσό της ενέργειας που χρειαζόμαστε το βράδυ για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, τότε μειώνονται και οι τιμές χονδρομορικής γενικά. Άρα το όφελος θα είναι ευρύτερο. Ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν βάλει ακόμα.
2: Δεν θα εμπλέκονται καθόλου με την ιστορία αυτή, δηλαδή, θέλω να πω. Η άλλη ιστορία αυτή με τις μπαταρίες χωρίς να έχει φωτοβολταϊκά έχει ενδιαφέρον, κύριε Πάνο.
3: Ναι, αυτό είναι καταρχήν το στοίχημα που θα πρέπει να βάλει το Υπουργείο και να το πετύχει. Είτε σε μεγαλύτερες κλίμακες, όπως κάνει η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή με μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλα πάρκα, ας πούμε,
2: ναι,
3: είτε σε πολύ μικρότερα που μπαίνουν στα κτίρια, είτε σε κατοικίες, είτε σε επαγγελματικά κτίρια. Αυτό λοιπόν έχοντας έναν έξω μετρητή και κάποιες διατάξεις οι οποίες παρακολουθούν εκείνη τη στιγμή τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες σύμφωνα με τα αποστολή και ομολόγια αφήνεται ενημέρωση μία μέρα πριν για τις τιμές χονδρομπορικής, μπορούν να προγραμματίζονται ώστε τις ώρες που έχουμε χαμηλές τιμές χονδρομπορικής να γεμίζουν και να αποδίδουν την ενέργεια στο κτίριο στην κατάσταση το βράδυ που οι τιμές είναι πάρα πολύ πιο υψηλότερες. Επομένως, να έχουν το μέγιστο όφελος μέσω των πορτοκαλίων ομολογίων πάντα.
2: Σήμερα βλέπω τις τιμές της χονδρομπορικής του ρεύματος 10. Ακούστε τώρα, φίλοι ακροατές, κύριε Πάνο. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Το ρεύμα κοστίζει 0. 0. Ψέματα, στις 4 κοστίζει 1 λεπτό. Δηλαδή, αυτές τις ώρες θεωρητικά, αν είχαμε τους κατάλληλους, πώς το λένε, καταμετρητές, θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, αν είχαμε πάρει μπαταρίες, να φορτώνουμε τις μπαταρίες αυτές τις 4 ώρες, να τις γεμίζουμε, δεν κοστίζει τίποτα. Θεωρητικά, και μετά να τις χρησιμοποιήσουμε
3: ναι,
2: μετά. Γιατί μετά, ας πούμε, το βράδυ φτάνει 200, στις 11 ευρώ το βράδυ η μεγαβατόρα κοστίζει 212 ευρώ.
3: Ναι, σίγουρα. Δεν θα είναι τελείως δωρεάν. Μια μικρή χρέωση θα υπάρχει. Γιατί...
2: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι 212.
3: Ακριβώς, σαφώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το όφελος που θα έχει ο καταναλωτής με αυτή τη διαχείριση ενέργειας.
2: Ναι, ουσιαστικά και δεν θα πετάμε για την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, έτσι. Δηλαδή τώρα,
3: εδώ είναι το...
2: τώρα την πετάμε. Τώρα την γιατί δεν μπορούμε να την αφήσουμε.
3: Ναι, πάρα πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα κλείνουν, κόβουν, σταματάνε τη λειτουργία του. Και δεν παράγουν άλλο τις ώρες που έχουμε πάρα πολύ
2: έτσι, είτε, μπράβο, είτε αέρα είτε ήλιο. Δεν το αξιοποιούμε, το πετάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες κύριε Πάνο, καλημέρα σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλή δουλειά. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Θα ξανακουβεντιάσουμε για τα φωτοβολταϊκά, να ξέρετε, διότι είναι πολύ... έχετε εκφράσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της Κίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα. Αρχίζουμε από την Κηφισίας. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και στη Νέα Ερυθρέα υπάρχει ήδη πολλή κίνηση και στο Άλσο Συγκρού και στο ύψος του ΟΑΚΑ και με τα χαμηλά στην Πανόρμου. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ με πολλή κίνηση. Κάθοδος Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης αρχίζουν τα προβλήματα προς το Περιστέρι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ήδη έχει γεμίσει αυτοκίνητα, πηγαίνουν σημειωτών δηλαδή τα αυτοκίνητα, αρχίζει η Συγκρού να δυσκολεύει πολύ, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε και η κάθοδος της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι ήδη γεμάτη, κλείνουμε με τους Αγίους Αναργύρους. Οι λεωφόροι Φιλής και Δημοκρατίας προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων είναι μποτιλιαρισμένες.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη, καλώς ήρθατε στο φθινόπωρο, υποψιάζομαι, στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is gonna be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ο
12: οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε.
1: Θοδωρής Μαμβακάρης.
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
2: Στο Sky 100,3.
3: Η Σμήνη, φίλοι μου, πολύ γρήγορα τώρα. Έχω δύο κατηγορίες μηνυμάτων με αυτά που κουβεντιάσαμε πριν. Πρώτο, πόσο θα κρατήσουν οι μπαταρίες, λέει, και κάθε πόσα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε τα πάνελ. Νομίζω τα πάνελ δεν χρειάζονται και αλλαγή, αλλά οι μπαταρίες μπορεί. Και άλλοι φίλοι ακροατές, όπως ο Γρηγόρης και ο φίλος μου ο Στρατής, μου λένε ότι στη Γερμανία αυτού του είδους τα φωτοβολταϊκά, τα πολύ μικρά, δεν θέλουν τίποτα. Τα αγοράζεις, τα τοποθετείς, τα βάζεις στην πρίζα. Εδώ θέλεις, λέει, πώς το λέει, και εγκαταστάτη μηχανικό. Σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πάμε για ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ακουμπήσαμε χθες με ένα σχολείο εκεί στην Ανατολική Αττική. Τι γίνεται λοιπόν με τον αριθμό των παιδιών που προς το παρόν δεν εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η κυρία Ερίκα Πλεζεράκου, είναι η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας της περιφέρειας, η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή την ιστορία. Τα κουβεντιάζαμε και πέρυσι. Επαναλαμβάνω, πάνω από 2.000 δρομολόγια καθημερινά εξυπηρετούν τα παιδιά σε όλο το λεκανοπέδιο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κατηγορία, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που παραμένουν ακόμα μετέωρα. Κυρία Πρεζεράκου, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή τα λέμε τακτικά γενικά με την έναρξη της χρονιάς, και ξέρω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που πολλές φορές από αστοχίες του συστήματος δεν προκύπτουν. Τι κάνουν καταρχήν, πόσο είναι τα δρομολόγια ή τα σχολεία που δεν εξυπηρετούνται ακόμα, κυρία Πρεζεράκου?
4: Τα δρομολόγια που δεν εξυπηρετούνται κυρίως σαν άγωνα δρομολόγια είναι στην Ανατολική Αττική.
3: Ναι.
4: Και αυτό έχουμε δύο σημαντικούς λόγους. Το ένα είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ανάπτυξη περίπου 17% σε πληθυσμό εκεί. Έχει αυξηθεί, δηλαδή πάρα πολλές οικογένειες πηγαίνουν και μένουν στην Ανατολική Αττική, χωρίς όμως να υπάρχουν υποδομές ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι οι μεταφορές μαθητών.
3: Okay.
4: Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς όπως και πέρυσι που κάναμε σχεδόν κάνουμε 100 διαγωνιστικές διαδικασίες, γιατί αυτό κάνει η περιφέρεια, διαχειρίζεται τα χρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και κάνει συνεχώς διαγωνισμούς ώστε να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι και φέτος, τώρα δηλαδή Παρασκευή, έχουμε μια νέα διαπραγμάτευση αποκλειστικά για την Ανατολική Αττική, γιατί ουσιαστικά εκεί υπάρχει ένα θέμα. Οι υπόλοιπες σχεδόν περιοχές έχουν καλυφθεί.
3: Μιλάμε για πόσα σχολεία, πόσα δρομολόγια, πόσα είναι 100.
4: Είναι περίπου, ναι, λιγότερο από 100 είναι τα άγωνα δρομολόγια.
3: Ναι.
4: Σε μια βέβαια αντιστοίχηση, αν δούμε ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε περίπου 1.650 δρομολόγια, πέρυσι 2.000 δρομολόγια και φέτος 2.300, ενώ έχουμε καλύψει περίπου 650 δρομολόγια και τις ανάγκες των παιδιών που έρχονται, γιατί ξεκινάνε και καλύπτουν και τα ονάσια και τα ειδικά σχολεία που δημιουργήθηκαν.
3: Και τα μουσικά σχολεία που είναι.
4: Τα καλλιτεχνικά, τα πειραματικά.
3: Ναι. Να σας πω. Θυμάμαι και πέρυσι που το κουβεντιάζαμε, που μου λέγατε δύο παράγοντες που είναι δύσκολοι για να βρεθούν τα σχολεία, τα λεωφορεία. Η τουριστική περίοδος, η οποία απλώνεται.
4: Ναι, πάρα πολύ.
3: Έτσι, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οδηγοί. Και τρίτο, και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια καλύτερη οικονομική πρόταση από τη μεριά της περιφέρειας για να γίνει πιο θελκτικό το δρομολόγιο, για να έρθει μια εταιρεία να τα αναλάβει?
4: Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Όταν κάποιος έρχεται να πάρει ένα δρομολόγιο, αυτό συντονίζεται και ρυθμίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που υπάρχει στην ΚΙΑ.
3: Ναι.
4: Ανάλογα με τα χιλιόμετρα και τα χρήματα. Εμείς επειδή κάναμε αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπήρξε μια αύξηση στα δρομολόγια, στα μικρά δρομολόγια που είναι μέχρι 12-13 χιλιόμετρα.
3: Ναι.
4: Οπότε φέτος ούτως ή άλλως είδαμε κάποια δρομολόγια που είναι τροποποιημένα και εναρμονισμένα στην καινούργια.
3: Okay. Γιατί είναι και ακριβά τα καύσιμα τώρα εντωμεταξύ, κυρία Πρεζεράκου. Όλα ανάποδα είναι.
4: Είναι ακριβά, και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές, επειδή υπάρχουν ανάδοχοι που μπορεί να έχουν στον κεντρικό τομέα, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται πολύ. Εντωμεταξύ έγινε και το εξής πέρυσι. Επειδή είναι τριετής αυτά
3: οι συμβάσεις,
4: τριετής. Πέρυσι είχαμε και το θέμα με το ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν ένας φορέας εκεί που πραγματικά εξυπηρετούσε ένα τεράστιο κομμάτι των μεταφοράς μαθητών στην Ανατολική Αττική. Όμως επειδή είχαν θέματα και δεν μπορέσαν, δηλαδή δεν είχαν τα έγγραφα προκειμένου να κατέβουν στο διαγωνισμό, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι πέρυσι που ήταν και πλήγμα, δηλαδή εκεί στην Ανατολική.
3: Φέτος θα είναι τα ΚΤΕΛ μέσα.
4: Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή κάναμε κινήσεις και απευθυνθήκαμε στον ΕΔΕΑ και προσθέσαμε στο Μητρό μας 100 νέες εταιρείες αναδόχων, θέλω να πιστεύω ότι φορά με τη φορά, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο. Παρότι πραγματικά έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό, κάθε παιδί που είναι συνταγματικό το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο.
3: Προφανώς. Άρα, βλέπετε την Παρασκευή που θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δρομολογίων να καλυφθούν.
4: Θέλω να είμαι αισιόδοξη, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει με τις τροποποιήσεις, πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Φυσικά, αυτή τη στιγμή είναι και μια ευκαιρία να προσκαλέσω και οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί αυτό είναι διαγωνισμός. Είναι ο οποίος θα κατέβει να κάνει μια.
3: Προσφορά. Μάλιστα. Ναι. Να σας πω για να κλείσουμε. Υπάρχει, έχω ακούσει ότι υπάρχει μια σκέψη, λέω, να αξιοποιηθούν αν δεν υπάρχουν οδηγοί από το στρατό. Θα περπατήσει η ιστορία αυτή, πώς το βλέπετε?
4: Μακάρι. Αυτή
3: καλή ιδέα είναι αυτή.
4: Είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, ναι. Με τους οδηγούς, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε. Δηλαδή, έχουμε τύχει να μιλήσουμε σε εταιρείες που λέει έχω λεωφορεία,
3: αλλά δεν έχω οδηγούς.
4: Οπότε είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή 35.000 παιδιά
5: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αρκετές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4 και 21 και 6 λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο στο οποίο δεν υπήρχε φορείο. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορουμένοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο διακόπτοντας την κάρπα. Σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του Γωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Μπρέντ να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107,9 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 επιβαίνοντες και ένας τέταρτος να διακομιστεί σε νοσοκομείο χωρίς να είναι έως τώρα γνωστή κατάσταση της υγείας του. Η πυροσβεστική διευκρίνησε ότι έρευνα για το δυστύχημα διενεργούν η Υπηρεσία Ασφαλείας των Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολέη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, πιο χαμηλή σήμερα η θερμοκρασία. Εκδήλωσε του Κέντρου Ψυχικής Υγείας ενηλίκων, αγώνες και ξυβασκιά στο ΔΑΚ, σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών, αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Πρέβεζα, εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Φιλιππιάδας. Γιορτή τριών γυναικών μαρτύρων σήμερα. Η Αγία Ευφημία μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα, ακόμη και την τιμάει έτσι η Εκκλησία στις 16 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα τιμώνται η Αγία Μελιτίνη και η Αγία Λουτμίλα.

Η ιστορία της εφημείας ενώνει είναι δύο διαφορετικές εποχές. Η γυναίκα που κάποτε ήταν μια διωκόμενη χριστιανή είχε στο μεταξύ γίνει σημείο αναφοράς μιας εκκλησίας που είχε αλλάξει τον ίδιο τον κόσμο στον οποίο εκείνη έζησε. Στην εφημεία, στην Έφη, στον Έφημο, στη Λιωτμίλα, στην Μελιτίνη, στη Μελίτα, στη Μελίνα. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2680-23809 το τηλεφωνό μας. Kind of 12 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Πτάνησα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, τμήματα Στερεάς, Δυτική Κρήτη, και τα φαινόμενα ενισχύονται και επεκτείνονται γρήγορα σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και στις Κυκλάδες. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου θα επηρεάσει η κακοκαιρία, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν, άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θερμοκρασία στην Ήπειρο από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα. Θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί. 21 βαθμούς στη Λευκάδα. Αναμένεται ηλιοφάνεια. 19 βαθμούς στη Φιλιππιάδα. 19 και στο Λούρο. Like 19 και στην Πάργα. Ήδη θερμοκρασία και στο Κανολάκι, σε όλες τις περιοχές της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια σήμερα.

Πάντως να ξέρετε ότι ανάλογα να βαίνετε και το σκηνικό του καιρού και αύριο. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα τις τελευταίες μέρες από άποψη θερμοκρασίας, γιατί έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί και το βράδυ. Έχουμε ζεστή ημέρα και γι' αυτό τον λόγο αρκετός κόσμος ακόμη συνεχίζει να βρίσκεται στη θάλασσα και να απολαμβάνει

Τρία ώρες τάση εργασίας έχουμε σήμερα για τους συλλόγους απόδοση λογοδικαστικών υπαλλήλων, δικαστικοί υπάλληλοι δηλαδή. Συμμετέχουν και τις Πρέβεζες στην τριώρη πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3. Τι ζητούν? Μαζικούς διορισμούς, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνδικών, αμέση καταβολή όλων των δεδουλευμένων, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, σεβασμό στην εργασία και στην αξιοπρέπεια των δικαστικών υπαλλήλων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η 16η Σεπτεμβρίου αποτελεί την αφετηρία ενός αγώνα που θα κλιμακωθεί με απεργιακές κινητοποιήσεις έως ότου δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του κλάδου.

Έχουμε και ανακοίνωση από τη συνέλευση συντονισμού οργανωμένων ανέργων Πρέβεζας 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αντιφασιστικό συλλαλητήριο μπροστά στα δικαστήρια την Παρασκευή. Το φως των αγώνων θα κυριαρχήσει σε βάρος του σκοταριού που θέλουν να επιβάλλουν οι φασίστες και τα αφεντικά τους, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και ερθωτική αξιολόγηση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες, μπορούν να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παππού.

0: κορίτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον, λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Λαμπρός Κοσμάς στον Πρίσμα, δεν ζήτησα καθηγητή, δήμαρχο ζήτησα. Σκληρό κατηγορό στη διοίκηση Βεργίνιου. Μπορείτε να διαβάσετε και το δημοσιογραφικό σχόλιο της ημέρας από τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Τα παιδιά της Βασιλικής δεν είναι παιδιά δεύτερης κατηγορίας. Ερωτήματα για την κατάσταση του δημοτικού σχολείου. Επιχείρηση για δύο κοπηλάτες με κανό στο Πορτοκατσί και αισθάνθηκε αδιαθεσία 32χρονος. Θανάης Καβαδάς στη Βουλή, τον Οκτώβριο η ενίσχυση για ζωοτροφές και κατεστραμμένο γάλα. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους της κτηνοτροφίας να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος μιας κρίσης που δεν προκάλεσαν. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Κάλαμος ευχαριστίες της κοινότητας προς το Επιμελητήριο Λευκάδας για τη δωρεά πινακή των διαχείρισης απορριμμάτων. Νοσοκομείο Λευκάδας, το κόκκινο εμιευτική κλινική, 8 μέρες έως 12 νύχτες το μήνα και πάνω από 120 οφειλόμενα ραπό. Στη Βιλιππιάδα το 12ο Super Cup Πρέβεζας Λευκάδας, Τηλικράτης και Πας Πρέβεζα για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr. Με λαμπρότητα τιμήθηκε ο πολιούχος της Φιλιππιάδας, Άγιος Βυσαρίων. Συνελήφθη για καλλιέργεια κάναβης, δεντρίλη άνω των 2 μέτρων στο χωράφι του. Δωρεάν διαγνωστικά τεστ για νόσο Αλτσχάιμερ στη Θεοφάνιο.

εκτός αγώνας δρόμου θεσπρωτικού και χτυπά και φέτος για έναν ιδιαίτερο σκοπό, η διοργάνωση αποκτά έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς το σύνθημα «Δίνουμε ελπίδα στα παιδιά», τρέχουμε για το οικοτροφείο Ντουραχάνης Ιωαννίνων, βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής προσπάθειας. Για την επιτυχία της διοργάνωσης, οι εθελοντές καλούνται να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης γιορτής αθλητισμού και προσφοράς. Η παρουσία τους δεν περιορίζεται στην υποστήριξη ενός αθλητικού γεγονότος, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία μιας ανθρώπινης αλυσίδας αλληλεγγύης, με κοινό στόχο τη στήριξη των παιδιών του οικοτροφείου της Ντουραχάνης. Ο έκτος αγώνας δρόμου θεσπρωτικού φιλοδοξεί να ενώσει ανθρώπους, αθλητισμό και κοινωνική προσφορά, μετατρέποντας κάθε συμμετοχή σε ένα μήνυμα ελπίδας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και η συμμετοχή κάθε εθελοντή μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα προσφοράς που δημιουργείται με επίκεντρο για τα παιδιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής εθελοντών μέσω του σχετικού συνδέσμου της διοργάνωσης. Τον έκτο αγώνα θεσπρωτικού, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να τερματίσουν οι δρομές, κυρίες και κύριοι, είναι να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται το μήνυμα αλληλεγγύης. Μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη σελίδα του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού, βρείτε τη φόρμα συμμετοχής εθελοντών και δηλώστε συμμετοχή.

ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Πρέβεζας. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο κανάλι λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης. Η διακοπή ξεκινά στις 8, θα διαρκέσει ως την ολοκλήρωση των εργασιών, έχει ήδη δηλαδή ξεκινήσει, και την αποκατάσταση της, ως την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΙΑ βρίσκονται ήδη στο σημείο και εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της παροχής νερού.

0: Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Φιλότα 4 βρίσκεται, στο φόρο είναι. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος TV1. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε.
9: είδηση.
10: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
14: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
15: Στην Κιβωτό.
14: Και πού είναι αυτό?
15: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
16: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
17: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
16: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
17: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
16: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: Τώρα παίζουμε μαζί.
20: See you later.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
21: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
22: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
23: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
24: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
25: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
26: Μεγάλη προσφορά.
27: Όχι, όχι.
26: Τεράστια προσφορά.
27: Ούτε.
26: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 GBps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
28: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά, στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας Αναδύματα, στην Αττική Οδό και στην Άνοδο της Συγκρού. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4 και 21 και 6 λεπτά αργότερα έφτασε στο ασθενοφόρο, στο οποίο δεν υπήρχε φορείο. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα. Σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Σαουδική Αραβία παρότρινε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιοδήποτε ταξίδι στο βασίλειο εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονται από το Ιράν και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέριψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθη πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλαιό και ξεπερασμένο ψέμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από τις 10.000. Στον Κορυδαλό, χωρητικότητας 1.222 κρατουμένων, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι, ενώ στην Κομωτινή εκτείουν ποινή 325, παρότι η χωρητικότητα είναι για μόλις 162 άτομα. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλαιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό για την μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, ποσοστό 48,9%, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% ποσοστό στον ΟΑΣΑ. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και τη λήξη της βάρδες έχει ανακοινώσει η ΕΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκελόνια στο Γιώργος Χαρισκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράζει 3-1 σετ της Σουηδίας για τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία γυρίσκει και είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά και στην Διέσπη Γκαρτζονίκας εδώ στην Πρέβεζα στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 το γνωρίζουν πολύ καλά, γι' αυτό ακούστε προσεκτικά το επόμενο μήνυμα. Στην GSP Γκαρτζονίκας μπορείτε να καλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Πέργολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

15 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Με ρωτάτε για το κανάλι, είπα, διακοπή ρεύματος. Έχουμε ανακοίνωση από την ΔΕΗΑ, ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί. Θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΗΑ βρίσκονται εκεί και εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της παροχής νερού.

Απόσκημένη είναι αυτές τις μέρες εκείνη στα βιβλιοπωλεία της πόλης, καθώς μαθητές και γονείς ολοκληρώνουν τις αγορές τους για τη νέα σχολική χρονιά. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη και όλα τα απαραίτητα σχολικά βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την αγορά να παρουσιάζει την αναμενόμενη κινητικότητα λίγο πριν και μετά την έναρξη των μαθημάτων. Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του χώρου, η κίνηση αυξήθηκε με το πρώτο κουδούνι. Οι γονείς ξεκινούν συνήθως με την αγορά της σχολικής τσάντας και τα υπόλοιπα συνεχίζουν, τετράδια, μολύβια, είδη ζωγραφικής και ό,τι περιλαμβάνεται και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ανάγκες του μαθητή. Η εικόνα που μεταφέρουν οι επαγγελματίες είναι πως δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με την περσινή περίοδο. Οι επιχειρήσεις, όπως μας είπαν, προσπαθούν να διατηρήσουν τις τιμές όσο το δυνατόν πιο προσιτά επίπεδα. Το κόστος βέβαια διαφοροποιείται ανάλογα με το προϊόν, την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά του. Το βασικό μήνυμα της αγοράς της πρέβεζας είναι ότι υπάρχουν επιλογές για διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες, ώστε κάθε οικογένεια να μπορεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα σχολικά είδη, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να επιλέξει αποκλειστικά τις ακριβότερες λύσεις. Οι επαγγελματίες βιβλιοπωλείων της πόλης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στην προσωπική σχέση με τον πελάτη. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί παραμένουν πεσμένοι, στόχος είναι των βιβλιοπωλείων να κρατήσουν τις τιμές σε λογικά επίπεδα, ώστε οι γονείς να κάνουν τις απαραίτητες αγορές χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση. Μην ξεχνάτε ότι η αγορά αντιμετωπίζει και τον ανταγωνισμό από τις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα, γεγονός που εντείνει την προσπάθεια των μικρών βιβλιοπωλείων να διατηρήσουν το δικό τους κοινό. Με τη σχολική χρονιά να έχει πλέον ξεκινήσει, τα βιβλιοπωλεία της πόλης συνεχίζουν να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μαθητών και οικογενειών και επιχειρώντας μέσα σε ένα έτσι απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον να κρατήσουν τις τιμές προσιτές και την αγορά ζωντανή.

Χρήσιμα είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίες και κύριοι, γιατί μας θυμίζουν πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι και μια ανάρτηση τώρα που έλεγε ότι να έχουμε το νου μας, γιατί από ήδη από χθες, 16 είναι σήμερα, ήδη από χθες δεν υπάρχει μονοδρόμηση εκεί στο Μονολίθι. Ισχύει από 1η Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτος. Οι ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την μονοδρόμηση σε κάποια σημεία στο Μονολίθι, αυτά παύουν να ισχύουν από σήμερα. Οπότε έχετε λίγο το νου σας όσοι κινείστε σε εκείνη την περιοχή. Πολύ ωραία μας το θύμισε έτσι. Το θυμηθήκαμε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

0: Είχαμε τον πανηγυρικό όρθο αρχαιρετικήθια λειτουργία λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Θεσπρωτικού Απόλλων, μαθητών, συλλόγων, φορέων και πλήθος κόσμου. Πολλοί ήταν εκεί. Οι βουλευτές Μαρία Κεφαλά, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Στήλιος, ο αντιπεριφερειάρης Πρέβερ Στράτος Ιωάννου, ο αντιπεριφερειάρης Τάσος Δράκος, η εντεταλμένη σύμβουλος, ο περιφερειακής σύμβουλος και πρόεδρος Ετανάμ Αναστασία Σίμου, ο δήμαρχος Ζηρού, δεν θα ήταν ο δήμαρχος Ζηρού, και η αιρετή από το Δήμο Ζηρού, λογικό το βρίσκουμε.
1: Δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε

0: Φέρει.
1: Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Πώς

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και στην GSP Γκατζονίκας αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί είναι στο χώρο πάνω από 30 χρόνια. Κατασκευάζουν, προτείνουν, τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Εκεί μπορείτε να βρείτε πέρκολες, τέντες, ζελατίνες, ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Στην GSP Γκατζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, μπορείτε να βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του χώρου σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Γκατζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Τη Δευτέρα είχαμε μια σύλληψη σε περιοχή της Πρέβεζας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικρή ποσότητα κατέργαστης κάναβης, και σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι και στο χωράφι του κατασχέθηκαν δύο δεντρίλια κάναβης. Το ένα ήταν ένα 67, το άλλο 2,30. Ακόμη κατασχέθηκαν 22 γραμμάρια αποξηραμένης κάναβης σε φύλλα και 9 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Πρέβεζας.

12 συλλήψεις μέσα σε διάστημα εισάριθμων ημερών είναι ο απολογισμός των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας στην Ήπειρο για την καταπολέμηση και τη διάδοση των ναρκωτικών. Οι έλεγχοι γίνονται καθημερινά σε ολόκληρη την περιφέρεια και σύμφωνα με την αστυνομία οι 12 συλληφθέντες κατηγορούνται ότι κατήχαν κατά περίπτωση μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης, ηρωίνη και κοκαίνη. Οι περισσότερες συλλήψεις καταγράφηκαν στα Γιάννενα, όπου συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Στην Άρτα συνελήφθησαν 3 άτομα, 4 άτομα, 3 άντρες και 1 γυναίκα, ενώ στην Πρέβεζα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων.

Ξεχνάω. Έχω άνοια. Πόσες φορές το έχουμε σκεφτεί και πόσες φορές το έχουμε προσπεράσει χωρίς να καταλαβαίνουμε πραγματικά τι συμβαίνει. Ξεχνάω τα λόγια, τα πρόσωπα, τις στιγμές. Μπορεί να ξεχάσω ακόμη και κάτι που μόλις μου είπε κάποιος.

Μπορεί λοιπόν να ξεχάσω το όνομά σου, μπορεί να σε ρωτήσω το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, μπορεί να μην θυμάμαι μια ολόκληρη ζωή γεμάτη στιγμές. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί έχουμε την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και με αφορμή αυτό το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων διοργανώνει ημερωτική εκδήλωση με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την νόσο. Η εκδήλωση θα γίνει 21 του μήνα, τη Δευτέρα δηλαδή, από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, στον προαύλιο χώρο της Θεοφανίου Αίθουσας Τέχνης. Το θέμα της εκδήλωσης είναι Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ, ενημέρωση, πρόληψη, υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κινητή μονάδα Άνια Σάρτας θα βρίσκεται στο χώρο, όπου θα πραγματοποιήσει διαγνωστικά τεστ. Παράλληλα, θα γίνεται ενημέρωση σχετικά με την νόσο, την πρόληψη και τα συμπτώματα, καθώς και τις ασκήσεις ενδυνάμωσης μνήμης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, σε οικογένειες και φροντιστές ατόμων με άνοια, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για την νόσο και τους διαθέσιμους τρόπους υποστήριξης.

Γι' αυτό λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία τη Δευτέρα να ενημερωθούμε. Για την νόσο Αλσχάιμερ. Που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε εμείς, σχεδόν όλοι. Όταν ξεχνούμε κάποια πράγματα λέμε έτσι χαριτολογώντας ότι έχω Αλσχάιμερ. Είναι όμως πολύ πιο δύσκολο. Όταν πραγματικά ένας άνθρωπος πάσχει από άνοια. Γιατί μπορεί ο Αλσχάιμερ να σου παίρνει έτσι τις αναμνήσεις. Δεν μπορεί όμως να πάρει την ανθρώπινη παρουσία. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι.

Κοιτάξτε, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου σας έρχομαι μια ματιά τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, έτσι γρήγορα, με αυτεμπαρική τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο, απογευματινή 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, δημοκρατία νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών, ελεύθερος τύπος απαλλαγές και εκπτώσεις των έμφυα, εστία, μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλάσμα σφαίρεση, ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης, η εφημερίδα των συντακτών ενός σκανδάλου μύρια έπονται, οι καθημερινοί, οι μαθητές βάζουν από τη βάση στους καθηγητές, ριζοσπάστης, αέρας κοπανιστός, οι συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, τα νέα, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές ακίνητα σπίτι μου τρία, κόντρα, με άκρη στην κυβέρνηση, οι ψευτογιατροί του Κολονακίου.

Παρότι βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, αρκετός κόσμος συνεχίζει να απολαμβάνει τα μπάνια του στις παραλίες της Πρέβεδας. Ο καλός καιρός κρατούν έτσι τις παραλίες ζωντανές, με μικρούς και μεγάλους, να εκμεταλλεύονται τις όμορφες τελευταίες μέρες, ειδικά το Σαββατοκυριακό. Πολλοί κόσμος στην παραλιακή ζώνη της Πρέβεδας και καθημερινά όμως και στην πόλη. Είναι πολλοί οι Πρεβεζάνοι και οι επισκέπτες από τις κοντινές περιοχές που έρχονται και απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μείνετε εδώ, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
4: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
3: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
4: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
3: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
4: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
3: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
4: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
3: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
7: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
8: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Για τον Αμερικάνικο MD.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίαζε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και στην 34η Συντάγματος Πεζικού, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη και στην Αττική Οδό. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας τις ευθύνες τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Σε σκέψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα, θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Πρόκειται για σύσκεψη που πραγματοποιείται εδώ και καιρό σε εβδομαδιαία βάση για την αξιολόγηση των δεδομένων. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Οι άνταρτες Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψε ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία παρότρινε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιαδήποτε ταξίδι στο βασίλειο εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονται από το Ιράν και τους συμμάχους τους αντάρτες Χούθη. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλειστών ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από 10.000. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά, ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπολος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Πράγμα που σαλεύει έχουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες, Γιάννη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δεν τα λέγαμε χτες. Συνεργασίες. Τι ήταν να το πούμε.
1: Τους δώσαμε τον μπούσουλα.
0: Βέβαια.
1: Πού συμφωνούν.
0: Κατευθείαν. Μην βγει ένας άνθρωπος να πει ότι ταιριάζουμε. Κατευθείαν να πάει να την πέσουν.
1: Ντροπή. Αλλά. Εδώ με αξίξ και κάτι για ένα δείπνο που την περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, την πάει λίγο αριστερά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το δείπνο. Έγινε χθες το βράδυ. Λένε οι πηγές. Κάπου κεραμικό μεταξουργείο. Θα σας πούμε στην πορεία. Και έχεις πολύ focus groups.
1: Πήραν μέτρα στο μαξί μου.
0: Ναι.
1: Τα ζυγίζουν από εδώ, τα ζυγίζουν από εκεί. Πού πιάσαν τα μέτρα, που δεν πιάσανε τα μέτρα, τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι εύκολη η διαδρομή μέχρι τις εκλογές.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό εξετάζουν μέτρα, αυτά που λέγαμε χθες, που συζητούσαμε με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Έχει μια ακόμα σύσκεψη, γιατί τα λένε πολύ συχνά. Το λέγαμε Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Ενέργειας, ψάχνουν να δουν τι μπορούν να δώσουν, πού μπορούν να το δώσουν. Μην περιμένουμε αποφάσεις σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε 10-15 μέρες οι αποφάσεις.
0: Μην τα αργήσουν όμως. Θα πιάσουν τα κρύα, Γιάννη.
1: Εντάξει, τα κρύα 15 Οκτωβρίου είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αλλά πιο πριν απαγορεύεται να έχουμε κρύο στη Φλόρινα.
1: Δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης αφού τότε ξεκινάει η διάθεση.
0: Έχεις καβάτζα.
1: Είναι ότι
0: έχεις το φθηνό.
1: Αυτοί ξέρουν, αυτοί στα πολλά κρύα έχουν καβατζώσει από πέρσι.
0: Ευτυχώς πρόλαβα και εγώ αλλαγό στην πολυκατοικία πέρσι, ήμουν διαχειριστής. Τα ήξερα.
1: Πονηρέ.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Ατζολέτος ένα μικρόφωνο.
1: Και Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε, να ακούσουμε μαργαριτάρια αλλά και δηλώσεις οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα.
1: Ιδιαίτερες δηλώσεις θα τις έλεγα εγώ.
0: Εντάξει, είσαι καλό παιδί, Αντώνη, μπράβο. Και όλη την επικαιρότητα προφανώς με τα όσα συμβαίνουν, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Προφανώς περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170-174. Βέβαια και στο Viber πλέον που λειτουργεί στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Περάσουμε στον Εξώστη να πούμε σήμερα, Γιάννη, ότι ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, η δεύτερη ψηφοφορία. Δεν περιμένουμε κάτι.
0: Όχι, τα ίδια αποτελέσματα θα περιμένουμε στην επόμενη Βουλή. Αν και εφόσον καταφέρει κανένας να συνοηθεί με κάποιον, δύσκολο το βλέπω.
1: 33 άρθρα είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και σε αυτά που υπάρχει μια συμφωνία στο νόμο περιευθύνσης υπουργών, δεν πρόκειται να πάρει αυξημένη πλειοψηφία 180. Θα μείνουμε εκεί στην πλειοψηφία της κυβέρνησης.
0: Μια καμένη προσπάθεια μυρίζει όλη αυτή για την αναθεώρηση.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όχι, γιατί το προηγούμενες αναθεωρήσεις και το 19 προχώρησαν αρκετά.
1: Ενώ σε επίπεδο άρθρο 16 που είχε εξαγγελθεί πολλές φορές και στον νόμο περιευθύνσης υπουργών.
0: Ναι, στον νόμο περιευθύνσης μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Στα υπόλοιπα, και έτσι όπως πάει να γίνει η επόμενη Βουλή και να διαμορφωθεί εκλογικά, πολύ δύσκολα να βρεθούν συνενέσεις. Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι, ας το δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Εξώστη, γιατί πάλι δεν θα προλάβεις και θα έχεις χρωστούμενα.
0: Χθες παρουσιάσαμε εδώ μερικά από τα σημεία σύγκλησης στα προγράμματα που παρουσίασαν Πασόκ και Ελλάς. Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Και είπαμε, εντάξει ρε παιδιά, πολλές ομοιότητες. Γιατί τέτοιος καυγάς μεταξύ σας?
1: Και έχετε και ένα κοινό στόχο κιόλας. Να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι το συζητάτε λοιπόν, πού είναι το κόλλημα?
0: Και βγήκε.
1: Θέλουν όλοι να βγουν δεύτεροι, καταλαβες.
0: Και βγήκε.
1: Ασημένιο μετάλλιο. Και βγήκε. Σαν χρυσό το βλέπουν.
0: Ναι, πιο σημαντικό είναι για αυτούς. Γιατί σου λέει τώρα να έχω και συνεταίρο. Είναι και το θέμα.
1: Ναι. Το θέλω μόνος μου το ασημένιο.
0: Μια επιχείρηση, αν την τρέχεις μόνος σου, έχεις και την ευθύνη, έχεις και την επιβράβευση. Αν βάλεις συνεταίρο μέσα, δεν ξέρεις που μπλέκει μετά η κατάσταση, Αντώνη.
1: Σου λέει ο Καραλής, ο οποίος πηδάει στη στρατόσφαιρα και παίρνει συνέχεια ασημένιο γιατί έχει το διαστημάνθρωπο.
0: Ήρωα δεν τον έχουμε.
1: Και εμείς ασημένιο και εμείς Καραλής.
0: Δηλαδή ο Καραλής άσχημα είναι.
1: Ναι, και εμείς Καραλής.
0: Γιατί να προσπαθείς να γίνεις Τεντόγλου?
1: Λοιπόν, έτσι θα το πάμε εσύ τη βαφιά για αυτούς. Τεντόγλου Καραλή, συμπτυματικό. Λοιπόν, Απόστολος Πάνας, χθες στο Ναυτιμπορική TV, συγγνώμη, τα είπε όλα.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Πού το κακό, κύριε,
4: εμένα μου κάνει εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Και αν ξέρεις τι, το κοντάρι του Μητσοτάκη, του Μπλάντης Μητσοτάκη, έχει κάποιο ένα πρόβλημα, το κοντάρι δεν είναι αυτό. Πάνε, έρχεται κάποιος από το Πασόκ και βοηθάει, ρε παιδί μου, σπρώθει να ανέβει.
1: Δεν συζητάω. Και ο Κερίδης βέβαια το πήρε και το τέντωσε μετά. Σου λέει, ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνει Τσίπρα. Μπαμπούλα 2015.
0: Συγγνώμη, εσύ, παρεβάλλε.
1: Δεν το συζητάω.
0: Θα τα αφήσει κάτω η κυβέρνηση να παίξει ανακοίνωση, ο Μαρινάκης, δήλωση. Σήμερα θα το λένε όλοι τη Νέα Δημοκρατία. Το λένε ήδη από το πρωί στα πάνελ τη τηλεόραση.
1: Μόνο αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτηση. Ποια συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, περάσει τα ψηλά, αφού δεν θα έχει και αποτέλεσμα.
0: Αφού δεν θα έχει καμία. Κοίτα να δει. Και θα την πέσει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή τώρα στον Ανδρουλάκη. Γιατί μιλάνε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ο Τσίπρας δεν μιλάει μόνο.
0: Δεν κάνει καμία εκδήλωση να πάει να πει και δύο κουβέντες.
1: Θα βγάλει
0: να
1: παίξει κάπου. Μετά. Θυμάσαι παλιά που δεν ήταν ο Ανδρουλάκης στη Βουλή που είχε προημερησίες και μετά έβγαζε δηλώσεις. Θα κάνει και αυτό το ίδιο.
0: Ο Ανδρουλάκης έκανε το εξής. Επειδή είχε κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ.
1: Είχε κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Είχε κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί. πρωί πριν τη συζήτηση στη Βουλή, ώστε να μπορεί να παίξει. Ο Τσίπρας ούτε αυτό.
1: Καλά, μπορεί να κάνει, είναι μια πολιτική γραμματεία, πολιτική επιτροπή όπως τη λέει.
0: Εσείς θα μπορούσα να φωνάζετε τις κάμερες στην Αμαλία, μπαίνοντας στο γραφείο. Δήλωσε.
1: Κάμερα, υπάρχει το κινητό
0: φτιάχνει. Ναι, μπαίνοντας στο γραφείο, δήλωσε.
1: Στο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι ο Απόστολος Πάνας το είπε ξεκάθαρα μετά σε σχέση με τη συνεργασία.
0: Μήπως έχει μπερδευτεί.
1: Εγώ βλέπω ένα άγχος βουλευτών εν όψη των εκλογών, Γιάννη μου.
0: Μαζεύονται πολύ και μειώνονται οι έδρες.
1: Ναι, μαζεύονται πολύ, μειώνονται οι έδρες. Δεν ξέρεις ποιος θα σου έρθει απέναντι σε άλλο κόμμα, δεν ξέρεις ποιον θα βάλεις στο ίδιο κόμμα. Άρα λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά.
0: Για μεταγραφές.
1: Και για μεταγραφές και για τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
0: Συγκλίνεις, Αντώνη.
1: Αυτά που λέγες θες, τα αναλυτικά τα έλεγες. Που συγκλίνουν στο πρόγραμμα.
0: Συγκλίνεις.
1: Βάζεις κάτω τη ΔΕΘ και λες εφάπτονται τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που ο Πάνος λέει λίγο πολύ. Αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε.
1: Ναι, το είπε, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η μάχη των αρχηγών, η οποία, γιατί το Πασόκ ελπίζει ότι θα ανακάμψει. Ο Τσίπρας σου λέει την έχω κλειδωμένη τη δεύτερη θέση, θα πάω τώρα να συνεργαστώ. Αυτή είναι μια συζήτηση από το μέλλον που γίνεται τώρα, για μετά τις εκλογές.
0: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην έχουν και μέλλον μετά τις εκλογές.
1: Βεβαίως, αλλά είναι...
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υπάρχουν πάντα και οι αισιόδοξοι, Γιάννη, που βλέπουν την πρωτιά μπροστά.
0: Εμείς στηρίζουμε αισιόδοξους και ρομαντικούς.
3: Το Πασόκ έχει μια αυτόνομη πορεία, διεκδικεί τη νίκη στις εκλογές και θεωρεί ότι αν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το Πασόκ πρώτος στις επόμενες εκλογές.
1: Ρεαλιστικό δεν είναι τίποτα, 20 μονάδες να πάρει και βγαίνει πρώτα.
0: Γιατί συγγνώμη, πριν έλεγες τώρα, τους κατηγορούσες ότι κοιτάνε μόνο τη δεύτερη θέση, τους αρκεί το ασημένιο. Έρχεται κάποιος και σου λέει: εγώ πάω για το χρυσό.
1: Μέρες. Τι 20 μονάδες τι είναι, κανένα 2 εκατομμύρια ψήφοι. Μαζεύονται. Αν πας πόρτα-πόρτα, σιγά-σιγά τις μαζεύει.
0: Να σου πω κάτι. Ένα μπαράζ θέλει το Πασόκ να έχει το ξεφθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως και τον Δήμαρχο.
0: Κάτσε. Όχι, εδώ θα μου πεις το δείπνο τώρα. Δεν θα πάμε στο Δήμαρχο. Το δείπνο
1: τώρα.
0: Τώρα,
1: ή μετά, γιατί τώρα έχει σχέση με το ηχητικό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τέλος
0: πάντων. Τώρα το δείπνο για να πασάρει το ηχητικό.
1: Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος μου μετέφερε ότι χθες, εκεί κοντά στην ταινιοθήκη, κεραμικό μεταξουργείο, είδε σε φαγητό Χάρη Δούκα, Δήμαρχο Αθηναίων, με Αλέξη Χαρίτση.
0: Σαν κρυφό ραντεβουδάκι ήταν αυτό που τους πιάσανε.
1: Τα είχαν πει, νομίζω, ήταν πρόεδρος ακόμα της Νέας Αριστεράς ο Αλέξη Χαρίτση, είχε πάει στο Δημαρχείο, έχουν καλή σχέση, αλλά τώρα αυτό είναι, το πάει ακόμα πιο αριστερά ο Χάρης Δούκας.
0: Μόνο αριστερά κοιτάζει ο Χάρης Δούκας και τραβάει και από το μανίκι τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσει τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το τραπέζι.
0: Πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη. Θα λέγει ένας κακός. Εμείς δεν είμαστε, δεν το λέμε εμείς.
1: Όχι.
0: Κάποιος κακεντροχής μπορεί να λέγεται διαπράγματα. Όχι. Εντάξει, ξεχάθαρα να διαχωρίζουμε τη θέση μας εδώ.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στη Μάγδα Τσέγκου και περιέγραψε όλη αυτή την ιστορία που έζησε με τον Μπραντ Πιτ όταν πήγε στο Δημαρχείο. Ήταν εδώ για γυρίσματα, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Μήπως αυτά περιέγραφε και στον Χαρίτση, και αμέσως να το πολιτικοποιήσουμε εμείς.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτά συζήτησα.
0: Πάμε να φάμε να σου πω τι έγινε με τον Μπραντ Πιτ το καλοκαίρι.
5: Ενώ ότι ο Μπραντ Πιτ που είχε έρθει ήταν αρκετά. Από όμακρος, να το πω, δεν είχες να το δεις πολλές. Άλλο καταλαβαίνω το Βεληνικές. Δεν μπορούσες να έχεις απευθείας άμεση πρόσβαση. Είχες υπογράψει διάφορα χαρτιά.
6: Δεν τον είδατε τετατέτ.
5: Δεν γινόταν να δεις. Ήταν σε, ας το πούμε, συνθήκες απομόνωσης.
6: Καλή
5: μόνο
6: συγνώμη.
5: Από μακριά. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Απλά στο Hollywood και εγώ όντας δήμαρχος το έμαθα.
0: Παλιόπαιδο, Μπραντ Πιτ.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Εντάξει, οκ, okay, αστέρας του Hollywood. Βγάζει τόσα εκατομμύρια το χρόνο. Πας στο Δημαρχείο. Αλήθεια τώρα, πας να πεις ένα γεια στο Δήμαρχο. Είναι αγένεια. Είναι αγενής. Είναι... Όχι, αλήθεια το λέω όμως.
0: Είναι παλιόπαιδο. Είναι παλιόπαιδο. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν λες, θέλω να γνωρίσω τον Χάρη Δούκα.
1: Όχι, ρε, εσύ έρχεσαι εδώ, σε μια ιστορική πόλη, στην Αθήνα. Και πας στο Δήμαρχο της Αθήνας. Δεν θα πας να πεις ένα γεια, ευχαριστώ που μας φιλοξενήσατε. Ένα κάτι. Ποιος νομίζει ότι είσαι Μπραντ Πιτ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι σωστή συμπεριφορά, έχεις δίκιο. Αλλά πιστεύεις ότι ο Μπραντ Πιτ θα θυμάται Το ρωτάει κάποιος και σπάει στην Αθήνα πώς λένε το δήμαρχο.
1: Δεν έχει σημασία, ρε εσύ. Πας να πεις ένα γεια στο δήμαρχο που σε φιλοξένησε. Έτσι είναι όλοι αυτοί οι αστέρες του Hollywood. Ευτυχώς που δεν τους έχω γνωρίσει.
0: Ναι. Γιατί θα έλεγε τους γνώρισα, αλλά δεν θέλανε να με δουν. Όπως το παράπονο του Χαριδούκα τώρα.
1: Το να είσαι δήμαρχος της Αθήνας όμως σου δίνει κάποια προνόμια, έτσι.
0: Και σου εκπληρώνει και κάποια όνειρα και φιλοδοξίες που είσαι από μικρός.
5: Ένα καλό λοιπόν όταν είσαι δήμαρχος είναι ότι βλέπεις πάρα πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Συζητάς που είναι και πρότυπα και τους θαύμαζες.

0: Έτσι που λες, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις πολύ κόσμο. Είναι κάτι και αυτό.
1: Εντάξει, έχεις την ευκαιρία να δεις ανθρώπους που θαύμαζες από κοντά. Album,
0: αλλά άμα δεν πάνε να σου πούν καλημέρα, πώς θα φτιάξεις
1: album. Να βγάζεις selfie μαζί τους.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Και με τους Έλληνες τα καταφέρνεις. με τους διεθνείς στάρ είναι το πρόβλημα, Αντώνη. Με κάτι καβαλημένους όπως ο Brand Pitt.
0: Ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, είχαμε χθες ανακοίνωση υποψηφιότητας.
1: Γιώργος Φλωρίδης, Α Θεσσαλονίκης.
0: Εντάξει.
1: Επιστρατεύονται άπαντες.
0: Ναι, επιστρατεύονται άπαντες. Τι θα γίνει στην Α Θεσσαλονίκης, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν θα χωράς ψηφοδέλτιο.
0: Είναι η

0: Δεν το ήθελε.
1: Επειδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές, δεν στάθηκε υποψήφιος.
2: Όχι.
1: Δεν το έχει δει σαν υπουργό.
2: Για δείτε λίγο. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση με κανέναν. Αλλά εγώ ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια. Ναι. Παραιτήθηκα το 2011 και παρέδωσα την έδρα μου στο κόμμα στο οποίο ανήκα, στο Πασόκ. Δηλαδή η έδρα μου εκεί ανήκε και την παρέδωσα και αποχώρησα. Πήγα 12 χρόνια. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση με στόχο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο για να βοηθήσουμε και τον ελληνικό λαό. Σε αυτό συμμετέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει αυτά. All veils and
3: mistakes. Καλοκαίρι του 2025 στην Έρτινα, στο συναγωνιστή Παπαχλημίτζο. Η δήλωση αυτή.
4: Τώρα για τις ανάγκες της παράταξης, οκ, τι να κάνουμε. Συνδυαζόμαστε.
3: Είναι όπως ξεκινάει, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι εκεί. Άρα τον κάλεσε, του λέει: αποφάσισε να κατέβεις.
4: Πρόεδρε, αφού το αποφάσισες.
3: Η συζήτηση τελείωσε.

0: Γιατί όταν γίνεται συστράτευση και επιστράτευση, Αντώνη.
1: Επιστράτευση θα το λες, όχι συστράτευση.
0: Και τώρα μην να δούμε και με τους υπόλοιπους που είναι στην κυβέρνηση και οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί και δεν έχουν ακόμα αποφασίσει θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν. Μετά την υποψηφιότητα Φλωρίδη, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα σε όλους ότι με έναν τρόπο κάπου θα είστε υποψήφιοι.
1: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί να τα μαζέψουμε όλα αυτά, έτσι, τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Γιατί και Πασόκ και Ελλάς, παλιοί και νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιώς. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του Park Olp, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Με τι με την πηγή νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά. Βρήκαμε καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος της Φιλοθέης λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην Αρδιτού, στον άξονα Γεωργίου Παπανδρέου Ούλοφ Πάλμες του Ζωγράφου και στην ακτή Μιαούλη από τον Άγιο Νικόλο προς Δευτέρας Μεναρχίας. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Ο γιατρός θα κρατηθεί στη Γαδά μέχρι να αποφασίσει σε ποια φυλακή θα μεταβεί, ενώ στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών θα κρατηθεί προσόραση γιατρός. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην αντιλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $108 το βαρέλι. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
6: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, δεύτερο μισάωρο, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, στο ένα μικρόφωνο Αντώνης Ατζολέτος.
8: Πάλο Γιάννης Καντέλης.
7: Και κάπου εδώ να καλημερίσουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
7: Και ο κ. Βορύδης Αντώνη είναι και ο Υπουργός Εσωτερικών, έφτιαξε και τον νόμο που οδήγησε στον περιορισμό και στις προβλέψεις ώστε ο Άριος Πάγος να μπορεί να απαγορεύσει την κάθοδο σε όσους έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Και το λέω αυτό με αφορμή και την χθεσινή αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
8: Οπότε λίγο να μας περιγράψει ο κ. Βοήδης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά, είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, έτσι.
9: Ναι, μία, έτσι όπως είναι καταστρωμένη η διάταξη, ο νόμος, ουσιαστικά τι λέει, λέει ότι κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένο για τα συγκεκριμένα αδικήματα, και αυτά εν πάση περιπτώσει ορίζονται στον νόμο, δεν μπορεί να έχει την ηγεσία, το λέω απλά, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος, δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας, δεν μπορεί να συμμετέχει στην διοικητική επιτροπή. Επομένως δεν μπορεί να συμμετέχει στην ηγεσία κόμματος. Δεν μπορεί να το θέσουμε, να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Αν το κόμμα θέλει να τον βάλει, μπορεί. Απλώς δεν θα ανακηρυχθεί στους συνδυασμούς, δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές του κόμμα, αν το κάνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο λέει το συγκεκριμένο εδάφιο είναι παράγραφος Β του άρθρου αυτού που ρυθμίζει τα θέματα της ανακηρύξεως συνδυασμών από το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέει είναι ότι από αυτόν ισχύει και αν δεν τίθεται μόνο ζήτημα πραγματικής ηγεσίας αλλά και τη λεγόμενη και κρυμμένης ηγεσίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν εμφανίζεται κάποιος να είναι στην πραγματική ηγεσία, δηλαδή να έχει τα αξιώματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, αλλά μπορεί εν της πράγμαση να είναι από πίσω, να είναι υποκρυπτόμενος και να είναι αυτός ο οποίος ασκεί την πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν η κεκριμένη ηγεσία επίσης είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από τον Άριο Πάγο.
8: Αυτό πώς αποδεικνύεται, όσο περισσότερο εμφανίζεται να έχει ηγετικό
9: αυτό
8: προφίλ.
9: Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που το αξιολογεί με συγκεκριμένα δεδομένα ο Άριος Πάγος. Τώρα, σε αυτή τη διάταξη υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβληση. Σας λέω ζητήματα που λέω ότι έχουν απασχολήσει λίγο το δημόσιο διάλογο. Το πρώτο είναι, εκεί έρχεται η διάταξη και λέει ότι αυτή η απαγόρευση, αυτή η συγκεκριμένη που λέω τώρα, ότι η απαγόρευση ισχύει για την διάρκεια της ποινής. Και από κάτω η ίδια διάταξη λέει ότι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή αυτή η ερμηνεία να το πω, και που οδηγεί σε απαγόρευση ανακηρύξεως του συνδυασμού, διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής, ανεξαρτήτως του αν η ποινή έχει εκτιθεί, έχει ανασταλεί, έχει παραγραφεί. Επομένως, αυτό τι διευκρινίζει, ότι ο συγκεκριμένος καταδικασμένος αποφυλακίστηκε γιατί ενώ έχει μια ποινή καθήρξης 13 ετών, αποφυλακίστηκε στα 6-6 και κάτι χρόνια. Γιατί, διότι θεωρήθηκε ότι γίνεται ευεργετικός υπολογισμός των ημερομισθείων που έχει κάνει εντός της φυλακής. Άρα δηλαδή μία μέρα έκτησης ουσιαστικά μετράει διπλή, γιατί εργαζόταν όταν ήταν στη φυλακή. Και αυτός είναι ένας ευεργετικός υπολογισμός που οδηγεί σε μείωση της πραγματικής έκτησης ποινής. Όμως η διάταξη διευκρινίζει ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Δεν ενδιαφέρεται η διάταξη για την φόρνα απόλυση, δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο απότησης της ποινής. Μιλάει για την ποινή και τη διάρκειά της. Άρα λοιπόν αυτός ο περιορισμός ισχύει για το σύνολο των 13 ετών. Και τι λέει ακόμα η διάταξη το ορίζει αυτό, λέει ότι αυτός ο περιορισμός εκκινά από την έκδοση και λογικά της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί το λέει αυτό, διότι πριν την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του αν κάποιος είναι προφυλακισμένος ή όχι, ποινή δεν υπάρχει. Η κατάρνωση της ενοχής και η επιβολή της ποινής γίνεται με το δικαστήριο. Η προφυλάκηση δεν είναι ποινή. Η προφυλάκηση είναι μέτρο που εξασφαλίζει ότι ο κρατούμενος, ο προφυλακισμένος, ο κατηγορούμενος τότε, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί.
7: Όλο αυτό, κύριε Βορύδη, οδηγεί στο ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι το 2033-34, αν δεν κάνω λάθος, που τότε είναι η λήξη του συνόλου της ποινής η οποία του υπευλήθη το 2020. Σωστά.
9: Αυτό είναι το δάφτυρο βίδα. Σωστά. Για την ακρίβεια, να αμφιβολογούμε. Ο Κασιδιάρης και ο κάθε καταδικασμένος μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που θα έχει χαρακτήρα αρχηγού, αυτό είναι ένα ζήτημα των κομμάτων. Δεν είναι περιορισμός στον Κασιδιάρη. Mm-hmm. Είναι περιορισμός στα κόμματα, στην ανακήρυξη των συνδυασμών. Εκεί λοιπόν, αν το κόμμα τα συμπεριλάβουν κάποιον τέτοιον, δηλαδή που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για τις συγκεκριμένες πράξεις, τότε δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το εδάφιο Β που αναφέρεται στην ηγεσία. Και εδώ, μία, ας το πω, νομική διευκρίνηση, εδώ δεν υπάρχει διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου. Δηλαδή, εδώ η διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου είναι απλώς να διαπιστώσει ότι υπάρχει ηγεσία, εκκριμένη ή πραγματική, η οποία ασκείται από έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για αυτές τις πράξεις. Αν το διαπιστώσει αυτό το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου, τότε υποχρεωτικά δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο Γ στη διάταξη, το οποίο λέει το εξής. Λέει ότι τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Εκεί από κάτω θέτει ένα κριτήριο η διάταξη και λέει ότι τεκμήριο για το ότι δεν υποστηρίζουν και δεν υπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος αποτελεί αν τα κόμματα συμπεριλάβουν τέτοιον καταδικασμένο στις λίστες τους ως υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αν ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, έχει έναν τέτοιο καταδικασμένο στις λίστες του, τέτοιο υποψήφιο, τότε το Α1 του Αριού Πάγου που έχει το διαπιστώσει αυτό, μπορεί να κρίνει, εδώ υπάρχει διακριτική ευκαιρία, αυτό λοιπόν επαφείται στην ευκαιρία του τμήματος, να κρίνει ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και να μην ανακηρύξει, να μην του επιτρέψει φυσικά να κατέβει σε εκλογές, να μην ανακηρύξει την υποψηφιότητα. Άρα λοιπόν, λέω δύο πράγματα. Η ηγεσία οδηγεί υποχρεωτικά σε αποκλεισμό, υποψηφιότητα δημιουργεί δυνατότητα αποκλεισμού, την οποία θα την κρίνει το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να πει μια
7: νομικά εκτιμάτε εσείς ότι όλο αυτό το πλαίσιο το νομοθετικό περιγράψατε βάζει μια φραγή σε αυτό, διότι ο ίδιος η δικηγόρος του έλεγε ότι έχουμε έναν τρόπο, θα τον αποκαλύψουμε τη Δευτέρα, με τον οποίο θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Κυκλοφορεί ένα σενάριο που το διαβάζουμε, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος και στη συνέχεια να συνεργαστεί με ένα κόμμα.
9: Αυτό χωρίς αμφιβολία, απλώς πρέπει να εκλείγει.
8: Ναι, αλλά για να βάλει 160.000 ψήφους
7: σε μια περιφέρεια.
8: Αυτό δεν γίνεται.
9: Σωστά.
8: Αλλά και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε
9: πριν. Πρέπει να πάρει 3%.
8: Κύριε Βορύδη, και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε πριν, ότι η διάρκεια της ποινής αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, άρα και αυτό μπορεί να το κάνει μετά το 33.
9: Εκεί μιλάμε για τους συνδυασμούς. Αυτό που ερμηνευτικά μιλάμε για την ηγεσία. Αν εκεί δεν έχει κόμμα, ενδεχομένως δεν έχει ηγεσία και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής, αν το επιθυμεί. Αλλά να συνειδητοποιούμε ότι εκεί πρέπει να πάρει 3%, έτσι, πανελλαδικό 3% σε μια εκλογική περιφέρεια.
8: Ναι, δεν είναι εφικτό αυτό.
7: Κύριε Βορύδη, το ότι συζητάμε τόσο πολύ όλα αυτά τα ενδεχόμενα, το ότι φαίνεται να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τον ακολουθεί. Ότι είδαμε αυτές τις εικόνες χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού να τον υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και έχει μιλήσει στο παρελθόν για ναζιστικές απόψεις, ναζιστικές ιδέες και αντιλήψεις. Δεν σας ανησυχεί στο ευρύτερο πλαίσιο αυτή η αποδοχή που έχει έστω σε ένα περιορισμένο αλλά ευδιάκριτο κομμάτι των ψηφοφόρων και της κοινωνίας?
9: Εγώ, ας πούμε, από τις εικόνες που είδα, δεν είδα καμιά λαοθάλασσα, είδα κάποιες δεκάδες ανθρώπων εκεί, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για πολιτικές τοποθετήσεις. Όμως, θέλω να θυμίσω το εξής. Επιτρέψτε μου, γιατί καμιά φορά γίνεται ενδεχομένως και σκοπίμως και ενδεχομένως και από την πλευρά κυρίως των υποστηρικτών και φίλων του συγκεκριμένου, γίνεται μία απόπειρα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι εδώ εκείνη που διώκει, ας το πω, διώκουν οι διατάξεις, είναι το πρόνομα. Θέλω να το διευκρινίσω. το έχω πολλές φορές, το φρόνημα, όσο και απεχθές και να είναι το συγκεκριμένο φρόνημα, οι συγκεκριμένες απόψεις που έχει εκφράσει αυτός, δεν είναι εκείνο που τον οδήγησε στην καταδίκη. Η σύμπτυξη μιας εγκληματικής οργανώσεως τον οδήγησε στην καταδίκη.
7: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά το ότι αυτές οι ιδέες βρίσκουν μια απήχηση, αυτό ρωτάω εγώ, ή βλέπουμε μια γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη. Το δένω όλο μαζί αυτό.
9: Ναι, όχι. Επιτρέψτε μου, όχι. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε άκρα δεξιά στην Ευρώπη, δεν είναι Κασιδιάρης. Δεν είναι Ναζί. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα, πολύ συγκεκριμένη, την αρνείται τα τελευταία χρόνια που θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, την αρνείται πολύ, πώς να σου το πω, επιφανειακά και για τα μάτια του κόσμου που λέμε, και μόνο όταν δυσκολεύεται και μόνο όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική πίεση. Ο Κασιδιάρης είναι κανονικά νεοναζί και η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζιστική οργάνωση. Δεν το κρύβανε μέχρι που αποφάσισαν δίθεν να κάνουν κάτι στροφές, οι οποίες, κανείς δεν κατάλαβε, τώρα είναι μεταξύ τους αυτό. Άρα λοιπόν, δεν είναι όλα τα ίδια και τονίζω, δεν αφορά στο πρόνοιμα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να υπάρξει και ένας κόσμος που πει να γυρίσει να πει, κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή όποιος δεν σας γουστάρει, δεν θα σας αρέσει, θα κάτσε να το πετάτε έξω από τη διαδικασία την εκλογική, και τι δημοκρατία είναι αυτή? Ναι, δεν γίνεται αυτό, το τονίζω. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Η διάταξη δεν έκανε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αλλιώς με αυτή τη λογική θα καθόμαστε να συζητούσαμε και το αν θα έπρεπε να μπει σε έναν αποκλεισμό η Νίκη, γιατί ξέρω εγώ δεν μας αρέσουν οι απόψεις, ή ο Βελόπουλος γιατί μας αρέσουν οι απόψεις κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο συγκεκριμένος και η συγκεκριμένη οργάνωση και η πράξη είναι ότι συμπτύξανε μέσα από το μανδύα του κόμματος ένα πράγμα το οποίο έκανε με συστηματικό τρόπο εγκληματικές πράξεις. Αυτό έκρινε το δικαστήριο.
8: Κύριε Βορύδη, μία ακόμα ερώτηση πριν κλείσουμε για ένα άλλο θέμα. Σχετικά με την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας. Από την τοποθέτηση που κάνατε προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται ότι σχετικά με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ενεργείας και αυτό που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, εσείς δεν είστε αντίθετος.
9: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα το οποίο έθεσε ο Παύλος. Αλλά εγώ την άλλη μεριά καταλαβαίνω πολύ τη συζήτηση για το να κάτσουμε να δούμε λίγο ο Παύλος πώς το συνέβησε αυτό, ποια ήταν η άποψη του, λέει τώρα. Κάτι το οποίο λίγο πολύ νομίζω το συναντάμε όλοι. Εμφανίζεται να υπάρχει ένα 7% ανεργία στην Ελλάδα, έτσι, παραπάνω στο 7,5%. Σωστά. Ωραία. Έχει μειωθεί πάρα πολύ από το 19 που πήραμε και στην κυβέρνηση. Το έχουμε κατεβάσει στο 7 και χάρη στις πολιτικές που ακολουθούμε μειώνεται. Ωστόσο, άμα κάνετε μια βόλτα, πηγαίνετε να κάτσετε αφάτε σε ένα μαγαζί και ρωτήστε τους, ρε παιδιά, βρίσκεται προσωπικό? Όλοι θα σου πούν όχι. Πηγαίνετε τώρα, δεν σας λέω τώρα σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες φωνάζουν για την έλλειψη προσωπικού. Δεν σου λέω τώρα για τους εργάτες γης και τους αγρότες μας, οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό καθόλου. Εγώ σας λέω, πηγαίνετε σε ένα μαγαζί, σε ένα εμπορικό κατάστημα και μου λες, εκείς. Άρα προσέξτε, δεν μπορεί να έχουμε όλη μια εμπειρία έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού, έλλειψης εργαζομένων, τους οποίους αναζητάει η αγορά. Και θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ακούω είναι η μισθή πείνας κλπ. Δεν υπάρχουν μισθή πείνας. Τώρα είμαστε 950, από το 550 έχουμε με 950 κατώτατος και δεν ξέρω και πόσοι αμείβονται με το κατώτατο. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων δεν παίρνει πια κατώτατο. Τώρα, η ακρίβεια φτάνει, δεν φτάνει, μια άλλη συζήτηση. Αλλά λέω ότι πάντως έχουν ανέβει οι μισθοί. Ωραία. Ερώτηση τώρα. Πώς είναι δυνατόν και ένα 60% ανεργία, δηλαδή κόσμο ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά, αυτό είναι η ανεργία, και ταυτόχρονα όλη η αγορά να βοά ότι ρε παιδιά, παρακαλώ φέρτε μας αυτό που θα δουλεύει.
8: Μάλιστα.
9: Δεν γίνονται και τα δύο. Και τι είπα εγώ λοιπόν, να κάτσουμε λίγο να δούμε συνολικά τι γίνεται με το επίδομα. Γιατί δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Είναι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Είναι το τζάμπα εισιτήριο στη μετακίνηση. Είναι τα τζάμπα φάρμακα. Είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι το στεγαστικό επίδομα. Ναι, αυτά να τα μαζέψουμε όλα. Γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε τώρα, εγώ δεν είπα ούτε να κοπούν ούτε να μην κοπούν. Είπα, μπορούμε να τα ξέρουμε. Να ξέρουμε τελικά ένας άνθρωπος που είναι άνεργος τελικά παίρνει 450 που είναι το επίδομα ανεργίας ή φτάνει να παίρνει κάτι άλλο. Γιατί αν αυτό το κάτι άλλο πλησιάζει τον κατώτατο μισθό, αυτό με συγχωρείτε, είναι στρέβλωση.
8: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλή σας μέρα.
8: Είστε καλά, καλή συνέχεια. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό ακούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: φθηνά για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Δι κουαλίτα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
9: ερχόμαστε!
8: Θοδωρής Μαμβακάρης.
9: Τάκης Γιαννούτσος.
8: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
9: Στο Sky 100,3.
10: Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας για το σχόλιο της εβδομάδας ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σταύρο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Σταύρο.
12: Καλημέρα. Άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βορύδη. Οπότε να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
10: Όχι, όχι. Και άκουσα και το σχόλιο σου χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταύρο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, άσχετα με τον Άριο Πάγο, βλέπεις κάποιο κύμα ανάλογο με το 2012 που δυνητικά θα έφερνε τον Κασιδιάρη στη Βουλή, με τον κίνδυνο βέβαια να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα τρία χρόνια?
12: Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν με απασχολεί ο Κασιδιάρης. Με απασχολούν οι Κασιδιάριδες. Εννοώ δηλαδή ότι και αυτός να μην υπάρχει σημαίνει ότι τελειώσαμε με τα ακραία.
10: Όχι, γιατί κάποιον περιμένει, το είδαμε χτες στις εικόνες.
12: Δεν είναι μόνο αυτός που περιμένει. Άμα δείτε και στα social media, υπάρχουν παιδιά 20 μέχρι 30 χρονών. Αυτό με απασχολεί περισσότερα από τους μεγάλους. Έτσι, γιατί οι μεγάλοι, ας πούμε, ότι είναι και λίγο συνειδητοποιημένοι, δεμένοι με κάποιες ακραίες ιδέες του παρελθόντος. Υπάρχουν νέα παιδιά που αναζητούν εκεί μια στέγη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ πρέπει το πολιτικό σύστημα να αναζητήσει τις ευθύνες του. Θέλω να θέσω ένα ζήτημα που είπα και χθες επιγραμματικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Έτσι. Είμαστε η μόνη χώρα, προσέξτε, είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που τα εθνικά θέματα συνεχίζουν να διχάζουν τους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς. Βρείτε μου άλλη μια χώρα, μιλώ για τις αυτές που θεωρούμε δυτικές χώρες, έτσι, να υπάρχει τέτοια πλειοδοσία αντιδράσεων στα εθνικά θέματα. Εδώ, όταν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τη συγγωνία με την Βόρεια Μακεδονία στις πρέσπες, λέμε οι δεξιοί, λένε ο προδότης. Τώρα που ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ρυθμίσει λίγο τα πράγματα στο Αιγαίο και να κάνει κάποιες συγγωνίες, βγαίνουν οι άλλοι από την αριστερά και λένε ότι τα κάνεις όλα λάθος. Είτε τα κάνεις πολύ παραχωρητικά προς την Τουρκία, είτε δεν συζητάς, δηλαδή ο καθένας λέει την άποψή του. Σε μια χώρα λοιπόν που δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν συνέχεια ρογμές από ανθρώπους που θα προσπαθούν να εκφράσουν ακραίες απόψεις επειδή το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συνοηθεί για τα αυτονόητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Την βάζω στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, γιατί είναι κάτι που δεν συζητείται. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην μπορεί να συμφωνήσει για τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα τόσα χρόνια για την ευθύνη υπουργών. Έτσι. Για την ευθύνη των υπουργών. Πάει ο Μητσοτάκης τώρα, πιεζόμενος, θέλεις, από τις συνθήκες, οτιδήποτε. Και κάνει μια ρύθμιση σαν και αυτή που συζητάγαμε τόσο καιρό όλοι μας. Και κανένα κόμμα δεν θα του ψηφίσει στη Βουλή. Δηλαδή, πιστεύω ότι η εχθροπράξεια που υπάρχει ανάμεσα στους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς της χώρας, και δεν μιλώ για ομάδες αντίδρασης, είναι η πηγή για να δημιουργούνται κατά εποχές κάποια ακραία πολιτικά φαινόμενα που συσπηρώνουν τον κόσμο.
2: Και παρότι στις κλειστές πόρτες μπορεί να συμφωνούν, στα ανοιχτά μικρόφωνα βλέπουμε αυτή την εικόνα την οποία περιγράφεις.
12: Γιατί τώρα να αφαιρθώ και λίγο ως πρώην πολιτικός, στους διαδρόμους της Βουλής υπάρχει με πολύ μεγαλύτερη συνένεση, αλλά μετά για το φαίνεστε όλοι λένε όχι σε όλους. Και σας είπα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να διαφωνούμε για την οικονομία, για την ακρίβεια κτλ. Έχουμε λόγο να συμφωνούμε από τη μεταπολίτευση και μετά για τα εθνικά θέματα? Δεν θα έπρεπε αυτή η χώρα, για να λέγεται σοβαρή, να έχει μία και μόνη εθνική ατζέντα που να ξέρουμε μέχρι που πάμε?
10: Και χθες αναφέρθηκες και στο μεταναστευτικό βέβαια, και ακόμα αυτό πουλάει και να το χρησιμοποιήσει.
12: Ναι, αυτό είναι η δεύτερη ατζέντα. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη ατζέντα του Κασιδιάρη, που είναι και η ατζέντα, αν θέλετε, και όλων των κομμάτων της αντίστοιχης φύτρας στο εξωτερικό. Το πρόβλημα με τους μετανάστες. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες και προφανώς η ανεξέλεγκτη μετανάστευση δημιουργεί προβλήματα στους πληθυσμούς και στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Αλλά από το να φτάνουμε σε μια αντιμεταναστευτική πολιτική εχθρότητας, αν θέλεις, του άλλου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ευχαριστώ. Αλλά ότι και η Ευρώπη εκεί έχει αδυναμίες να χαράξει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική, και αυτό δημιουργεί τις ρογμές της. Δηλαδή, είμαι αυτός που υποστηρίζει ότι το να σπάσουμε το θερμόμετρο είναι μια λύση. Ο πυρετός θα παραμένει. Και δεν φοβάμαι εγώ προσωπικά τον συγκεκριμένο Κασιδιάρη, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είναι μακριά από την πολιτική για αρκετά χρόνια, σύμφωνα και με τους νόμους και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά κασιδιαράκια, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται τις δημοκρατικές αρχές, αλλά στις ρογμές που αφήνει το δημοκρατικό σύστημα.
10: Αυτό είναι το μήνυμα, Σταύρο. Δεν το κάναμε καλά σήμερα, γιατί ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο. Την άλλη Τετάρτη θα
12: έχουμε χρόνο περισσότερο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλημέρα. Και περνώντας διαφημιστικό διάλειμμα, πριν σας χαιρετήσουμε, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Από εμάς καλημέρα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτσης.
10: Αύριο στις 10, γεια σας.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ?

0: και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Στο House of Riches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κύριε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς την Βουλή. Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Οι κατηγορουμένοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος δανεισμού πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Υπογράμμισε ότι απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα χωρίς να περιοριστούν οι επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η επανεκκίνηση ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Πιαρακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή πετρελαίου Brent μετά και την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα $107.5 το βαρέλι. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον το εκπαιδευτικό για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι ποσοστού 68,8% στον όσα. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύονται τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από την μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενίκια στην χώρα μας, καθώς το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα ύπνο δωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ηλικίες 16 και 17 ετών μαζί με ακόμη ένα συνομιλικό τους για άγνωστο λόγο εξήβρασαν τον 17χρονο μαθητή τους, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου του παρουσιάστηκαν οι πρώτες βοηθείες. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από τις 10.000. Στον Κορυδαλό, χωρητικότητα 1.222 κρατουμένων, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι, ενώ στην Κομωτινή εκτείουν ποινή 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα είναι για μόλις 162 άτομα. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία σε 12 το μεσημέρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔΗ, η οποία έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τις 6 παρτίδες την Κηφισιά και ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκιολάνια στο Γεώργιος Καρασκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Ομβόλεη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ τη Σουηδία για την τέταρτη αγωνιστική, ενώ ο τελευταίος αντίπαλός της στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε στην τροφιά μαζί σας για μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 12:00-12:05. Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη. Και εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή μας τον κύριο Σεβαστάκη. Ο Νικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πολυγραφότατος, συγγραφέας και βέβαια εξαιρετικός και στα κείμενά του αναφορικά με την κριτική προσέγγιση για βιβλία, για ποιήση. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ήταν υπερβολή να τον χαρακτηρίζαμε από τους πιο επιδραστικούς και σύγχρονους διανοούμενους, ειδικά της εποχής μας.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας τον εξωστή.
0: Συζητάμε μαζί του για την ακροδεξιά, συζητάμε μαζί του για την άνοδο ξανά λαϊκίστικων ρευμάτων με πρόσημο ρατσιστικό, πρόσημο φασιστικό, κυρίως στην Ευρώπη, και βέβαια συζητάμε και για το θέμα των τελευταίων ωρών και ημερών, που δεν είναι άλλο από την αποφυλάκηση του νεοναζί εγκληματία, καθώς έχει καταδικαστεί ως ένας εκ των ιδεολογικών υπευθύνων της εγκληματικής οργάνωσης Χρύσης Αυγής για τον Κασιδιάρη. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Σεβαστάκη. Το θέμα προσεγγίζεται συγκεκριμένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με έναν τρόπο που θυμίζει παρόμοια προσέγγιση και πριν συμβούν όλα αυτά που συνέβησαν με τη δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φίσα, της εμφάνισης των ταγμάτων εφόδου, της επίθεσης στο Αιγύπτιους Ψαράδες, τα μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Κεντρικά μέσα ενημέρωσης δηλαδή παρουσιάζουν τον Κασιδιάρη λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, και βέβαια αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως αναλυτικά. Στείλτε και τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, και από εκεί βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα στην κουβέντα που θα ακολουθήσει.

0: Είπαμε αρκετά όμως εισαγωγικά και θα πάμε τώρα σε αυτό το σημείο στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς ο κύριος Σεβαστάκης πρέπει να βρίσκεται μαζί μας, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, γεια σας. Χαίρομαι πολύ για τη συνάντηση.
0: Η συζήτηση γίνεται επ' αφορμή μιας είδησης η οποία δεν είναι ευχάριστη νομίζω για κανέναν δημοκρατικό πολίτη, και αναφέρομαι προφανώς, κύριε καθηγητά, στο γεγονός της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη. Είδαμε χθες και τις εικόνες στον προαύλιο χώρο και έξω από τις φυλακές Δομοκού. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας για το γεγονός του τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη αποφυλάκηση.
1: Κοιτάξτε, με όρους αυστηρά νομικούς, ποινικούς, είχε έρθει η στιγμή της, έτσι. Και υπάρχει και τώρα μια συζήτηση από συναδέλφους που κινούνται στον χώρο τον νομικό, για τις δυνατότητες που έχει από εδώ και πέρα το συγκεκριμένο πρόσωπο να πολιτευτεί ή ο ίδιος ή μέσω αντιπροσώπων και ούτω καθεξής. Μια συζήτηση πάνω σε αυτό σε αυτή τη βάση περισσότερο των νομικών δυνατοτήτων ή της απαγόρευσης ή μη απαγόρευσης, νομίζω ότι πρέπει να πάμε αλλού τη συζήτηση. Και χωρίς να υποτιμώ καθόλου αυτές τις πλευρές, έτσι, τις νομικές, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στη ζήτηση που υπάρχει, όχι στην προσφορά. Δηλαδή, υπάρχει ένας κόσμος, και ποιος είναι ακριβώς αυτός που ζητάει μια τέτοια μορφή πολιτικής ή μια τέτοια μορφή εκπροσώπησης. Υπάρχει έδαφος για αυτό το φαινόμενο, ανεξάρτητα από το αν θα μπορέσει να έχει μια εκλογική τύχη ή όχι με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Υπάρχει ένας χώρος στην Ελλάδα μετά την ιστορία της Χρυσής Αυγής και τα μετέπειτα μορφώματα, υπάρχει ένας χώρος που συντονίζεται με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη ή αλλού προς έναν εθνικιστικό, ρατσιστικό, ψευδοαντισυστημισμό ως εναλλακτική στις αποτυχίες της συμβατικής, ας πούμε, κεντροδεξιάς ή και κεντροαριστεράς. Αυτά νομίζω ότι είναι τα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε, χωρίς να μετατρέψουμε τον Κασιδιάρη σε κέντρο της συζήτησης. Ο Κασιδιάρης είναι σύμπτωμα. Παίρνω τον όρο ενός πολύ σημαντικού γερμανού θεωρητικού, του Wolfgang Streck, ο οποίος έγραψε πρόσφατα στο New Left Review και αναδημοσιεύτηκε και στο Τζάκομι το περιοδικό, ένα κείμενο βέβαια για την εναλλακτική για τη Γερμανία, που είναι άλλης κλίμακας και μεγέθους φαινόμενο, με μεγάλα ποσοστά και με μεγάλη ζήτηση. Έγραψε όμως ότι είναι σύμπτωμα, πρέπει να το δούμε ως σύμπτωμα, και η αντιμετώπιση ενός συμπτώματος δεν είναι ποτέ μονοσήμαντη.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο και να προσπαθήσουμε να βρούμε και την απάντηση σε αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα, ξεκινώντας από ένα τελευταίο που θέσατε. Δεν ξέρω, το συγκεκριμένο παράδειγμα, το παράδειγμα Κασιδιάρη, στην δική μας, εντός της δικής μας χώρας και με την προγενέστερη πορεία και της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, συνδέεται, θεωρείτε, με αυτά τα λαϊκίστικα ρεύματα, τα πολιτικά μορφώματα που ολοένα και θεριεύουν, η αλήθεια είναι, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, και για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, και με την εικόνα που επικρατεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός του ντραπισμού που έχει αφήσει συγκεκριμένο στίγμα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένας συντονισμός, ο οποίος δεν είναι συντονισμός οργανωτικός, έτσι, αλλά υπάρχει μια επικοινωνία ρευμάτων και ένα, από το 2020 ζούμε στην ουσία μια, αν όχι άνοδο, αλλά μία κατά κάποιο τρόπο ενθάρρυνση αυτού του χώρου που θα λέγαμε ακροδεξιά, με διάφορες μορφές. και διάφορα μεγέθη, έτσι, από μικρές εξτρεμιστικές ομάδες μέχρι κόμματα που καταφέρουν ουσιαστικά να εκτοπίσουν την κανονική δεξιά και να γίνουν αυτά, να πάρουν αυτά κεφάλι, έτσι. Άρα εδώ πέρα ένας χώρος πλουραλιστικός, ας το πω έτσι, και που έχει και στιγμή, δείτε τη Λατινική Αμερική, όπου η Λατινική Αμερική πριν 15 χρόνια μιλούσαμε για τους αριστερούς δημοκρατικούς λαϊκισμούς εντός εισαγωγικών ή τέλος πάντων για κινήματα και εναλλακτικές κυβερνήσεις, και τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό το πάνω, η δυναμική οδηγεί σε νεοφασιστικού τύπου. Εκεί είναι, μιλάμε πια για φαινόμενα νεοφασισμού. Επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια και στην Γερμανία, στη Σκανδιναβία και αλλού. Νομίζω ότι παρότι ότι εδώ έχουμε τις ιδιαιτερότητες, έτσι, και έχουμε μια ιδιαιτερότητα, είχαμε μια οργάνωση η οποία ήταν τελικά εγκληματική οργάνωση πίσω από ένα πολιτικό κόμμα, ο Κασιδιάρης προέρχεται από αυτό το χώρο, ακόμα και αν κάνει ένα αναβαπτιστή σε έναν εθνικολαϊκό, πιο πολύ εθνικολαϊκό λόγο, παραμένει σε αυτή την πολύ πιο σκληρή και το κοινό του ζητάει αυτή την πολύ πιο σκληρή εκδοχή. Με μένα μου κάνουν εντύπωση και παρακολουθώ όλο αυτό το αρχιπέλαγο στο social media και τον κόσμο αυτό, τι ζητάει, τι συνθήματα βάζει, πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αλλά παρόλα αυτά και ο ίδιος αναφέροντας και το κοινό του αναφέροντας τον Elon Musk ή αναφέροντας, ας πούμε, γεγονότα του εξωτερικού, θέλει να συνδεθεί η περίπτωσή του με αυτή την κακή εναλλακτική, θα έλεγα, ας πούμε. Και την κακή δεν το λέω απλώς ηθικολογικά, το λέω με την όρο τη βαθύτερη πολιτική σημασία, δηλαδή είναι μια τεράστια επιστοχώρηση, έτσι, από κάθε πλευρά.
0: Σαφής. Από την άλλη υπάρχει και το αντίπαλο δέος, υπάρχει και ο άλλος πόλος, ο πόλος είτε του δημοκρατικού τόξου, είτε αν θέλουμε λίγο να εμβαθύνουμε περισσότερο από τη μία της σοσιαλδημοκρατίας όπως την βλέπουμε και τη γνωρίζουμε και στη Γηραιά Ήπειρο τα τελευταία χρόνια, και βέβαια και της αριστεράς. Θεωρείτε ότι η λογική της ενσωμάτωσης ή της εφαρμογής ορισμένων πολιτικών που ήταν εκτός του αξιακού κώδικα και των ιδεολογικών αφετηρίων αυτών των χώρων βοήθησε ώστε από τη μία να αποδομηθούν πιο εύκολα και από την άλλη ο ψηφοφόρος, ο πολίτης, ο λαός με την ευρύτερη έννοια να στραφεί σε ιδέες πιο ξενοφοβικές, πιο ακροδεξιές, ακόμα και νεοφασιστικές.
1: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή η προσπάθεια κυρίως σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, αλλά ακόμα και ενός μέρους της αριστεράς στη Γερμανία με την Wagenknecht και αλλού, να προσπαθήσουν να πλησιάσουν τον εργάτη τον οποίον έχαναν, έτσι, τα εργατικά και πιο λαϊκά στρώματα, προσπαθώντας να ενσωματώσουν τους φόβους του, τους φόβους τους κυρίως για στο μεταναστευτικό πεδίο, έτσι, και σε επικοινωνία με το φόβο του Ισλάμ, έτσι, γιατί δεν είναι απλώς το μεταναστευτικό. Απέτυχε, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει δείξει ως στρατηγική, πέρα από το αξιακό, δεν έχει δείξει καν ότι είναι πολιτικά αποτελεσματικό ώστε να αποτρέψει αυτό που λέμε τους εργάτες ή τους ανθρώπους, ας πούμε, από τις παραδοσιακές γηγενείς κατηγορίες πολιτών να στραφούν στο ριζοσπαστικό εθνικισμό και το ρατσισμό, έτσι. Δεν μιλάμε απλώς για έναν λαϊκισμό, έτσι. Υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, στη Μελώνη κι αλλού, αλλά εδώ μιλάμε για πιο σκληρά φαινόμενα, έτσι. Άρα αυτή η γραμμή έχει αποτύχει. Αντιθέτως, πιστεύω ότι εκεί που υπάρχει ένα αποτέλεσμα είναι όταν επιμένει κάποιος να συνδέει με πολύ πιο δημιουργικό τρόπο το κοινωνικό, τα ζητήματα μισθού, κατοικίας, προστασίας των φτωχότερων ανθρώπων με παρέμβαση στα κοινωνικά συναισθήματα, αυτό θα ήθελα να πω, και παρέμβαση στα κοινωνικά συναισθήματα τα σημερινά. Δηλαδή εγώ θα μιλούσα, αν θέλετε, για έναν πολύμορφο αντιφασισμό, ο οποίος έχει μία πλευρά καλλιέργειας της μνήμης, της υπενθύμησης των δεινών του παρελθόντος, μία πλευρά τέτοια, ας πούμε, ιστορική, αλλά έχει και μία πλευρά συγχρονίας, στο σήμερα πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε, στους 15χρονους, στους πολύ νέους ανθρώπους, κυρίως στους άνδρες, αλλά και σε γυναίκες πια έχει αρχίσει να επεκτείνεται, πώς παρεμβαίνεις στα κοινωνικά συναισθήματα, αποδομώντας, απομυθοποιώντας την εικόνα του ισχυρού εξουσιαστή τραμπούκου που αποκτά νόημα η ζωή του μέσα από την περιφρόνηση στους πιο αδύναμους ή στους πιο κάτω.
0: Θέλουμε δηλαδή
1: πρότυπα
0: και νέα εργαλεία, συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Ξέρετε, σκεφτόμουν κάτι που ενδεχομένως είναι λίγο αιρετικό, αλλά το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Και λέω, εντάξει, μιλάμε πολλές φορές και εμείς οι καθηγητές και οι άνθρωποι, ας πούμε, που γράφουμε δημόσια, μιλάμε, ας πούμε, για εναλλακτικά κοινωνικά συναισθήματα και πρότυπα. Και πάμε στο μυαλό μας σε μεγάλες ηρωικές ή τέλος πάντων φιγούρες του δημοκρατικού και αντιφασιστικού πανθέου, να το πω έτσι, του χώρου. Και σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι έναν άνθρωπο σαν τον εκλειπώντα, τον Γιώργο Μαζονάκη, ας πούμε, από μια λαϊκή και pop αφετηρία με πολλά σκοτάδια προσωπικά, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είχε ελαττώματα και κουσούρια, το πω έτσι, και όμως έβαζε μια ανεκτικότητα, έβγαζε ένα φως αποδοχής, έβγαζε ένα κοινωνικό

0: και ο φασισμός, και από την άλλη τα κοινωνικά συναισθήματα, τα δημοκρατικά, τα εξισωτικά, τα αλληλέγγυα. Αυτά δηλαδή που δίνουν μία άλλη αίσθηση κοινότητας στους ανθρώπους, ας πούμε. Και κυρίως στους νεότερους, έτσι, γιατί τα νέα κοινά είναι αυτά που θα κρίνουν, κατά τη γνώμη μου, αν ο κασιδιαρισμός, αν χρησιμοποιήσω έναν όρο, θα γίνει ένα ρεύμα ή αν θα παραμείνει περιθώριο.
1: Μάλιστα.
0: Και θόρυβος απλώς των social media. Έτσι.
1: Θέλω να σας βάλω ένα ερώτημα σε αυτό το σημείο που έχει έρθει από φίλο ακροατή σε σχέση με την μεταπολιτική και το πώς πλέον και τα κυρίαρχα κόμματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκοσμίο επίπεδο τοποθετούνται απέναντι στους πολίτες και πώς διεξάγεται και η πολιτική αντιπαράθεση επομένως σε έναν βαθμό. Αν δηλαδή αυτό που ορίζεται με παραδείγματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια μεταπολιτική επηρεάζει την αύξηση αυτών των ρευμάτων, των ρευμάτων της ακροδεξιάς, ή μπορεί να υπάρχει απάντηση και μέσω αυτής της οδού στα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα που εκφράζουν αυτά τα ρεύματα. Δεν ξέρω, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον το ερώτημα.
0: Είναι πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση για τα μέσα που χρησιμοποιείς, τις τεχνικές, αν δηλαδή το παιχνίδι ας πούμε της προσωποποίησης στον, του TikTok, τα σύντομα βιντεάκια, τα reel, όλα αυτά ας πούμε που συνδέθηκαν με μια ας πούμε μεταμοντέρνα ή μεταπολιτική ας πούμε στιγμή, αν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για άλλους σκοπούς. Εγώ, κοιτάξτε, ενώ έχω πολλές αντιρρήσεις, νομίζω ότι προσφέρονται ως ένα βαθμό, όχι όμως ως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, προσφέρονται και για άλλες αξίες και για άλλους σκοπούς, αυτό που είπα πριν, ως εργαλεία, έτσι, όχι ως αυτός σκοπός. Από την άλλη, η ερώτηση έχει ένα βάθος, έτσι, και αφορά αυτές τις συνενέσεις ή αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένας μεγάλος πολιτικός χώρος επαγγελματιών, είτε κεντροαριστερών, είτε κεντροδεξιών, είτε συντηρητικών, είτε πιο προοδευτικών, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο διαφέρουν στα λεξιλόγια και σε κάποιες πολιτικές και αισθητικές επιλογές, αλλά δεν έχουν μεγάλες διαφορές, γιατί έχουν ένα κοινό δημοσιονομικό χώρο, ας πούμε, μέσα στον οποίο κινούνται οι πολιτικές τους με διαβαθμίσεις, και αυτό παράγει μια ασφυξία και μια αίσθηση ότι χρειάζεται ένας διαφορετικός εξωσυστημικός, ας πούμε, λόγος, και έρχεται εδώ η ακροδεξιά να υποσχεθεί αυτό το εξωσυστημικό ή το αντισυστημικό. Υπάρχει όντως μία σχέση ανάμεσα, είναι διαπιστωμένο, ανάμεσα στη συρρήκνωση των πολιτικών διαφορών, κυρίως ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά, και στην ενδυνάμωση ανορθόδοξων φωνών, οι οποίες όμως τελικά είναι συστημικές, έτσι. Μπορεί να είναι ανορθόδοξες, να είναι ας πούμε να βρίζουν ή να χτυπάνε ή να κάνουν άλλα πράγματα, αλλά οι αξίες τους είναι οι αξίες της ανισότητας, της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα είναι βαθύτατα συστημικές. Υπάρχει σίγουρα σχέση ανάμεσα στη μεταπολιτική του κέντρου, αν το πω έτσι, με την ευρία έννοια, και στην αντιπολιτική της άκρας δεξιάς. Υπάρχει. Και πρέπει αυτό το αδιέξοδο που υπήρξε, ας πούμε, να το ξεπεράσουμε, και εκεί είμαστε στη συζήτηση το πώς το ξεπερνάμε. Έτσι. Εδώ ο καθένας εισφέρει τις σκέψεις του και τις ιδέες του. Δεν υπάρχει ακόμα ένα μέτωπο, παρά μόνο στις διαθέσεις και στην κριτική, αλλά όχι παραπέρα.
1: Σύγχρονα πολιτικά υποκείμενα, είτε όπως τα είχαμε γνωρίσει τις προηγούμενες δεκαετίες, είτε με νέα χαρακτηριστικά, με νέες διεργασίες, μπορούν να υπάρξουν. Εσείς είστε αισιόδοξος ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα? Γιατί κακά τα ψέματα, είναι και το ερώτημα το πώς φεύγεις και από ένα μοντέλο συγκεκριμένο μεταπολιτικής, αν δηλαδή η συλλογικότητα μπορεί να δώσει τη διέξοδο, να δώσει τη λύση.
0: Κοιτάξτε, κύριε Τσούτση, εγώ θεωρώ ότι παίζει ρόλο και το τοπικό πια, δηλαδή το κάποτε λίγο το υποτιμούσα, ενώ δηλαδή αυτό που λέμε

0: προσπάθειες σε επίπεδο πιο κοντινό στον πολίτη και στην καθημερινότητά του, όχι πάντα σε ένα επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Mm. Παρότι σκεφτόμαστε πάντα την ανάγκη, ας πούμε, των κομμάτων, το μεγάλο πλάνο, όπως λέμε, νομίζω ότι αν φτιαχτεί κάτι, και ό,τι φτιάχνεται που έχει μεγαλύτερη διάρκεια, φτιάχνεται πάντα σε σχέση με προβλήματα που είναι ορατά στον άνθρωπο και κατανοητά. Η γλώσσα, η πιο αφηρημένη, η πιο συστημική, δομική γλώσσα, ας πούμε, νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, παγκοσμιοποίηση, μιλάει σε μικρά κοινά. Mm. Μιλάει σε ανθρώπους, είτε στους ακτιβιστές, είτε σε ανθρώπους της θεωρίας. Έτσι. Χρειάζεται αυτή η γλώσσα, γιατί φωτίζει το πλαίσιο, έτσι, το μεγάλο πλαίσιο, ας πούμε. Αλλά χρειαζόμαστε και πιο γήινες προσπάθειες που θα επιμένουν και στις λεπτομέρειες. Ένα πάρκο, ένας δημόσιος χώρος, η αποτροπή ενός μολυσματικού, ας πούμε, εργοστασίου, διάφορα πράγματα τέτοια τα οποία τα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω υπάρχουν και εκεί στην περιοχή σας πολλές προσπάθειες σε σχέση και με τα βουνά. Mm-hmm. Είναι σημαντικές. Γιατί είναι σημαντικές? Όχι τόσο για το αποτέλεσμα, αλλά γιατί διατηρούν κάποιους ηθικούς πόρους ανοιχτούς, δεν αφήνουν τη φθορά των αξιών να προχωρήσει παντού, έτσι. Διατηρούν δηλαδή κάποιους ανθρώπους και κάποιες δυνατότητες διαφορετικής σχέσης με τα πράγματα και τον κόσμο. Αν δεν υπάρχει αυτό, οι από τα πάνω έτοιμες πλατφόρμες καλές είναι, αλλά θα έχουν αδύναμο αποτέλεσμα, έτσι. Κυρίως για το θέμα το οποίο ξεκινάμε, έτσι, που είναι πώς αποτρέπουμε τη διείσδυση στα κάτω κοινά αυτών των ιδεών.
1: Είναι σημαντικό όταν έρχονται νίκες σε τέτοια παραδείγματα και κινηματικά και ενδεχομένως και συγκροσέγα. Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει μια κουλτούρα της ήττας, θρηνητική θα την έλεγα, όπου κατά κάποιο τρόπο δοξολογεί και η αριστερά, το έχει αυτό πολλές φορές, δοξολογεί ή στρέφεται γύρω από τους, αν όχι από τους νεκρούς τους, γύρω από τις αποτυχημένες απόπειρες. Αυτό το πράγμα έχει ένα χαρακτήρα μέσα στην ιστορία μνημόνευσης, τιμής, εγκομείου, πολύ σημαντικό. Δεν το επικρίνω, αλλά θεωρώ ότι δεν αρκεί, ότι χρειάζεται κατάφαση, χρειάζεται να δείξεις, ας πούμε, ότι είχε και ένα αποτέλεσμα. Ότι έπιασε κάτι, ότι απέτρεψε κάτι, ότι δεν πέρασε κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για τη συνέχεια.
1: Θέλω, πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω, να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο νομίζω αφορά περισσότερο, έτσι ας μου επιτραπεί η λέξη, το συνάφι το δικό μας των δημοσιογράφων και των media, αλλά είναι εξίσου σημαντικό και με βαρύτητα. Παίρνω αφορμή τον καλό φίλο, τον πολύ έμπειρο συνάδελφο, τον αγαπητό του Γιάννη τον Παντελάκη, και ένα σχόλιο που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορά σχετικά με την προβολή ακριβώς και του Κασιδιάρη, αλλά και μια διαδικασία που έρχεται από το παρελθόν και πώς φούσκωσε αυτό το πράγμα με τους νεοναζί και σε κυρίαρχα μέσα. Και θέλω τη δική σας οπτική, κύριε καθηγητά, γιατί νομίζω...
0: Συμφωνώ πάρα πολύ, συμφώνησα διαβάζοντάς το σχόλιο του Γιάννη του Παντελάκη, τον γνωρίζω και εγώ από παλιά, συμφώνησα. Διότι δεν μπορείς προφανώς να αποσιωπήσεις, ούτε πρέπει να αποσιωπήσεις, ούτε είναι δυνατό δημοσιογραφικά, αλλά και πολιτικά, να αποσιωπήσεις ένα φαινόμενο, μία πραγματικότητα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά σημασία έχει πώς θα ζουμάρεις αυτή. Αν ζουμάρεις, αν πας να επικεντρωθείς ή αν πας να κάνεις, ουσιαστικά να το βάλεις στο prime time, ας πούμε, όπως συνεχίζονται στα social media, συνεχίζονται σε αυτή τη λογική των ομάδων που ακολουθούν, των ακολούθων του συγκεκριμένου, τον εγκαθιστά στο κέντρο της πολιτικής κοινής ακόμα και όταν τον κατηγορείς. Γι' αυτό εγώ είδατε ότι δεν, ενώ ξεκινήσαμε από εκεί, πήγα αλλού, πήγα στη ζήτηση, πήγα σε αυτό που κατασκευάζει τον Κασιδιάρη και τον κάθε Κασιδιάρη. και στα συναισθήματα που τον ζητούν ή τον έχουν ανάγκη. Εκεί είναι η δουλειά η ουσιαστική. Αλλά το δημοσιογραφικό αναγνωρίζω ότι έχει δυσκολίες. Είναι ο ανταγωνισμός, είναι το χάος, ας πούμε, ιστοσελίδων, πόρταλς και αυτά που ήδη παίζουν ένα θέμα με αυτόν τον τρόπο, οπότε ακολουθείς μιμητικά το σμήνος αυτό, το οποίο όμως φτιάχνει τον άλλον ως προσωπικότητα ή μάλλον του προσθέτει αντί να του αφαιρεί. Και εκεί ο Γιάννης ο Παντελάκης μίλησε σωστά, νομίζω.
1: Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της αρκετά ενδιαφέρουσας συζήτησης. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και από τα μηνύματα και από τους φίλους ακροατές. Νομίζω ότι επαληθεύεται αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική αποδοχή και για το γεγονός ότι σας είχαμε δώσει συντροφιά του Prisma Radio 91.6 και να ευχηθώ και
0: εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε καλό. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πολυγραφότατος, ο κύριος Σεβαστάκης. Κάναμε μια αναλυτική συζήτηση μαζί του για το θέμα των τελευταίων ημερών και ωρών σε σχέση και με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, αλλά και πιο γενικά για την άνοδο της ακροδεξιάς, για την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στο πολιτικό σύστημα, στην ελληνική κοινωνία, την Ευρώπη και παγκόσμια. Θα πάμε σε αυτό το σημείο εμείς σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6 για έναν σύντομο σχολιασμό και τοπικών θεμάτων και περιφερειακών θεμάτων. Δυστυχώς μένεται ακόμη η φωτιά στην Κόνιτσα, αν και έχει περιοριστεί αισθητά. Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών δεν βοήθησαν στην κατεύθυνση του σβησίματος της πολύ μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Κατά τη γνώμη μου, ευθύνες υπάρχουν και στους υπεύθυνους για τα αντανακλαστικά. Εν πάση περιπτώσει, ευχή όλων κάποια στιγμή αυτή η κόλαση στην Κόνιτσα να σταματήσει συνολικά. Θα πούμε όμως και άλλα πράγματα τοπικά και περιφερειακά, ξαναθυμίζω, μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Z σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
12: 26450-390. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
13: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
14: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
18: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
16: Geox,
18: Lacoste,
16: Gant,
18: Replay,
16: Sakiris Malas,
18: US Polo,
16: Boss,
18: Cricket,
16: Damiani,
18: Skechers,
16: Versace,
18: Robinson
16: και πολλές άλλες.
18: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
16: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
18: Aerosola,
16: Piccadilly, Maxi Therapy,
18: Pace Comfort,
16: Skechers Memory Foam.
18: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
16: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
18: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
16: και Σκουφά 24 στην Άρτα
18: και στο stepbrandshoes.gr.
17: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
20: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και πάμε λίγο να δούμε και τις ειδήσεις. Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας συμμετέχει στην 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών. Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας. Ο τίτλος της συγκεκριμένης δράσης πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Η δράση έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη δωρεά μυελού των οστών και την ενίσχυση της δεξαμενής εθελοντών δοτών, δίνοντας ελπίδα σε ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση. Στο πλαίσιο της δράσης, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, νοσηλευτικό προσωπικό και επισκέπτριες υγείας του νοσοκομείου θα ενημερώνουν τους πολίτες και θα πραγματοποιεί τη διαδικασία εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού του οστού. Μια πολύ ξεχωριστή και σημαντική πρωτοβουλία. Τώρα, την Παρασκευή έχουμε τις κινητοποιήσεις επαφορμή την 13 χρόνια μετά από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η είδηση σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν και στην πόλη της Πρέβεζας. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, το φασισμό τσακίσμο που βρούμε είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης που υπογράφει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Πρέβεζας. Βγαίνουμε μπροστά, απομονώνουμε τους φασίστες με όλους τους τρόπους, όπου και αν εμφανίζονται, σε σχολεία, σε γειτονιές, σε εργασιακούς χώρους. Η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ Πρέβεζας καλεί τα σωματεία του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τους εργαζόμενους και την νεολαία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς να δυναμώσουν την οργανωμένη πάλη και τον αγώνα απέναντι στο φασισμό, ρατσισμό. Η κινητοποίηση θα λάβει χώρα. Το κάλεσμα, συγγνώμη, είναι όπως προανέφερα για την Παρασκευή στις 7 η ώρα στην Θεοφάνιο αίθουσα τέχνης. Σήμερα υπάρχει όμως και τριώρη στάση εργασίας. Από τις 12 έχει ξεκινήσει έως τις 3 το μεσημέρι για τους δικαστικούς υπαλλήλους σε όλη τη χώρα. Έτσι και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πρέβεζα συμμετέχει στην τριώρη πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η οποία έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η ΟΔΙΕ. Η νέα δικαστική χρονιά ξεκινά με τα προβλήματα στις δικαστικές υπηρεσίες να παραμένουν οξυμένα, υποστελέχωση, εντατικοποίηση της εργασίας, ελλείψεις σε υποδομές και μέτρα προστασίας, χαμηλές αποδοχές και συστηματική επιχρόνια απλήρωτη εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, τονίζει η ανακοίνωση. Και βέβαια υπάρχει και το διεκδικητικό πλαίσιο. Ο Σύλλογος τονίζει επίσης την ανακοίνωσή του: διεκδικούμε μαζικούς διορισμούς δικαστικών υπαλλήλων, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, επαναχωρήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων για την υπεροριακή απασχόληση και την εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, για τις οποίες επί χρόνια δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη αμοιβή, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, σεβασμό στην εργασία και την αξιοπρέπεια των δικαστικών υπαλλήλων.

0: Την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούν στην Άρτα, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα, την Έτωλο Καρνανία και όσους μας ακούτε προφανώς και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες όπως το live24radio.gr. Εμείς πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής θα μοιραστούμε μαζί σας όμορφα τραγούδια ενός πολύ σπουδαίου καλλιτέχνη που πραγματικά και η μαζική εμφάνιση τόσων πολλών ανθρώπων στην κηδεία του και κατά τη διάρκεια της παραμονής της ορούς του στην εκκλησία στην περιοχή της Νίκαιας, ο λόγος για τον Γιώργο Μαζονάκη προφανώς επιβεβαιώνει ότι αυτή η λαϊκότητα είχε αγγίξει πάρα πολλούς ανθρώπους, εκατοντάδες συμπολίτες μας, και το φευγείο του με αυτόν ειδικά τον τρόπο που ήρθε πραγματικά συγκίνησε και εξόργησε, γιατί έβαλε και κάποια ερωτήματα για αυτούς τους γιατρούς μέσα σε εισαγωγικά των ιδιωτικών ιατρίων που εμφανίζονται σαν τα μανιτάρια κυρίως στις εύρωστες περιοχές όπως το Κολωνάκι της Αθήνας. Εν πάση περιπτώσει, το φευγείο του ράγισε καρδιές. Κάπως έτσι λοιπόν, διαφορετικά, γιατί δεν σας έχουμε συνηθίσει στο λαϊκό, θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή πάντα στις 11. Να είστε όλοι και όλες καλά. Από το Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές, γεια σας.
1: Είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: από ακτινοβολή Λαμπς. Σφριγιλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr.

0: 96,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Κολοριφίτσιο Σαν Μαρινέζε. Σάγερλακ, Ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. Σεϊ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου λόγω τροχαίου συμβάντος. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθωτικά υψηλές. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,7 δολάρια το βαρέλι. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Περακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργείου σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπορωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρηση αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενοίκια στη χώρα μας, καθώς το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Μερητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνέβη χθες το μεσημέρι όταν για ασήμαντη αφορμή δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν το 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείση Ευβίας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από αυτή την ώρα μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League, υποδεχόμενη την Καγελόνια, στις 10 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα σήμερα στην τρίτη αγωνιστική της League Fest του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, στις 3 η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό και τα δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός ζωντανά από τον Sky είναι το πρόγραμμα της μέρας. ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας με τη Γαλανόλευκη να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
9: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
10: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
9: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όχι στους κυριλέ.
2: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
4: Θα αλλάξει το σήμα και δεν θα ακούμε αυτό το υπέροχα ερωτικό ότι να το βάζω πάντα, λες, να είναι το σήμα κατά τεθέν, να το βάζω στην αρχή που είναι αυτά που έχω πάντα, τα ηχητικά που έχω πάντα. Μαζί με το βουλαρίνο ακούω τώρα στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Δεν είναι και τελείως ατέριαστο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει τι να πρωτοστηρίξει, τι να πρωτοστηρίξει, θα στηρίξει τους μαθητές. Τους μαθητές οι οποίοι, λέει, βαθμολογούν πολύ χαμηλά τους καθηγητές τους στην Πίζα και σκέφτομαι τι θα γινόταν αν και οι καθηγητές άρχισαν να βαθμολογούν τους μαθητές τους όσο αξίζουν. Μαθητές, λέει, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει, συγγνώμη, ό,τι λένε για τους καθηγητές τους, ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Ενώ η τάξη διψάει για γνώση. Ειδικά εκεί Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου είναι με ανοιχτά, σαν Παναγίες κάθονται, κρέμονται από τα γύλια του καθηγητή. Τι θα τους πει, και εκείνος ο άτιμος πάει και διεκπεραιώνει. Πάμε σε ένα σάπιο φρούτο να δούμε ποιο κομμάτι του είναι περισσότερο σάπιο. Παιδιά, το φρούτο είναι όλο σάπιο. Και είναι κυρίως επειδή το θέλει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας και ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής, αλλά της κοινωνίας, γιατί η πολιτική τι είναι, μαγαζάτορες, οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Οι γονείς που έτσι και κανένας καθηγητής βρεθεί και κάνει σωστά τη δουλειά του και βαθμολογήσει τα καμάρια τους με όσο αξίζουν, θα κάνουν απεργία πείνας στην καλύτερη περίπτωση έξω από το σχολείο και θα καλέσουν τα κανάλια. Τα κανάλια των οποίων οι δημοσιογράφοι βεβαίως και θα φουγκραστούν το αίτημα των γονιών και θα τα βάλουν με τον σκληρό και αυστηρό καθηγητή που τολμά να βαθμολογεί, να αφήνει στην ίδια τάξη τα καμάρια τους. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα σχολεία, να ξέρετε, παιδιά, έτσι. Είναι, θα το ξέρετε οι περισσότεροι, είναι όχι όλοι οι γονείς. Ξέρετε για ποιους μιλάω. Οι γονείς αυτοί μεγαλώνουν αντίστοιχα παιδιά. Οπότε να στηρίξω και το Δήμαρχο Ρόδου, ο οποίος πήγε να κάνει, να παραβρεθεί στον αγιασμό. Από κάτω γινόταν της κακομοίρας, τι να γίνει. Και ο Δήμαρχος Ρόδου τότε απείλησε τα παιδιά με σκληρά αντίπεινα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα είναι λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε.
4: Πω, τι θα τους κάνει, θα φύγει, πώς θα το αντέξουν αυτό τα παιδιά. Απείλησε μαθητές που δεν ενδιαφερόντουσαν καθόλου για τη διαδικασία του αγιασμού ότι θα φύγει. Εννοείται ότι μαθητές χαίστηκαν αν θα έπαιβε ο Δήμαρχος Ρόδου, όπως χαίστηκαν και αν θα ήταν εκεί. Και έτσι συνέχισαν να κάνουν αυτό που έχουν εκπαιδευτεί όλα αυτά τα χρόνια και από το σχολείο και από τους γονείς και από τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή να κάνουν του κεφαλιού τους.
5: Για έλα λίγο κοντά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το πάνε κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό.

0: Όπως επίσης ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν έτσι, γιατί έτσι και τολμούσε κανένας φουκαράς καθηγητής να τους, πώς να το πούμε, να τους αναγκάσει, να τους οδηγήσει σε συνέπειες, να τους τιμωρήσει επειδή είναι εντελώς απίδαρχοι. Θα ξεσηκωνώσαντο οι γονείς και πιθανότατα και ο ίδιος ο δήμαρχος.
1: Και καθηγητά και ρητιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδιθωνεύω. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα στήρια, καλά τα καγκελά, καλά οι αίθουσες. Αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπω.
0: Λυπάται για αυτό που βλέπει ο δήμαρχος Ρόδου, δηλαδή ο δήμαρχος του Δήμου, ο οποίος ανακαλύπτει στο τέλος του καλοκαιριού ότι οι μεγαλύτερες παραλίες του νησιού είναι κατηλημένες από ομπρέλες και εξαπλώστρες. Και στο τέλος του καλοκαιριού πάνε και τις ξυλώνουν. Αυτού του Δήμου ο δήμαρχος λυπάται. Θα μου πείτε τι σχέση έχει, κύριε Βουλαρίνε, είναι το ότι αφήνουν τους απατεώνες, τους κλέφτες των παραλιών να κάνουν ό,τι γουστάρουν με την πειθαρχία στα σχολεία, και θα σας πω ότι έχει και παραέχει, έτσι και μου το πείτε αυτό, διότι όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κοινωνία στην οποία δεν επιβάλλονται οι κανόνες, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που όποιος γουστάρει κάνει ό,τι γουστάρει, και συνήθως ο λίγο πιο αυτός που έχει τις άκρες, να το πούμε έτσι, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα παιδιά να είναι πάρα πολλά, να έχουν εμπεδώσει το αίσθημα πειθαρχίας, και σίγουρα δεν μπορούμε να το απαιτούμε όταν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για την απειθαρχία που κυριαρχεί έξω από το σχολείο. Ξαναλέω, σκεφτείτε τι έχει να τραβήξει, τι, επειδή λέει οι καθηγητές θα απευθυνθώ, λέει ο δήμαρχος με ύφος κιόλας. Σκεφτείτε τι θα τραβούσαν καθηγητές, δάσκαλοι, που θα αποφάσιζαν να το κάνουν κανονικό σχολείο. Δηλαδή σχολείο εκεί που λέει τώρα κάνουμε αυτό, παιδιά, όποιος κουνηθεί φεύγει. Γιατί τώρα πρέπει να κάνουμε ησυχία. Όποιος μιλήσει, αλλού. Τι θα συνέβαινε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και υποψιάζομαι, μπορεί εδώ να κάνω λάθος, αλλά είναι η υπόθεση που κάνω, ότι έτσι και ξεσηκωνόντουσαν αρκετοί γονείς εναντίον αυτών των ανθρώπων που θα θέλανε πραγματικά να επιβάλλουν την πειθαρχία στο σχολείο, μπορεί να ήταν αγκαλιά μαζί τους και ο δήμαρχος. Γενικά να πούμε ότι όταν μια κοινωνία δεν έχει πειθαρχία πουθενά, είναι λίγο δύσκολο να την έχει στο σχολείο.

λέξεις. Πείτε ότι έχει πέσει το σύστημα και δουλεύουν ούτε το GAV, ούτε το IDICA, ούτε τίποτα. Για να δω. Οπα, για να δούμε. GAV.gr. Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε. This site can be reached. Δεν θα τη βρούμε τη δημόσια υπηρεσία που θέλουμε. Φαίνεται να έχει πέσει το gap.gr. Για να δούμε ψηφιακά έγγραφα. Μα ορίστε ρε, ψηφιακά έγγραφα. Λόγω τεχνικών προβλημάτων παρατηρούνται προσωρινές δυσλειτουργίες σε ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος και την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Εντάξει, συμβαίνει. Η δίκα που μου λες, βλέπω το site, φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε κάθε τι, αλλά το η δίκα φαίνεται να λειτουργεί. Εντάξει, υπομονή, ψυχραιμία. Γίνονται αυτά. Χαλάνε τα πράγματα. Το θέμα είναι να φτιάχνονται. Ο Σταύρος πέρυσι στην ίδια παραλία είχα κάνει καταγγελία στην αρχή του καλοκαιριού μέσω My Coast. Εννοείται δεν έγινε τίποτα. Μα ήταν η αρχή του καλοκαιριού, ρε Σταύρο. Θα πάμε να διώξουμε τους κλέφτες από τις παραλίες στην αρχή του καλοκαιριού. Θα τους αφήσουμε να βγάλουν λεφτά. Και μετά θα τους μαζέψουμε τα πράγματα που θα πρέπει να μαζέψουν σιγά σιγά και οι ίδιοι.

0: Αλέξανδρος Μάνο, εσύ πρέπει να βάλεις ένα ράσο και να αρχίσεις αγιασμούς στα σχολεία. Ξέρεις πόσα θα οικονομήσω, δεν έχω ιδέα. Αλλά άμα είναι να οικονομήσω, να το κάνω, γιατί όχι. Τι εννοείς αν πληρώνονται? Δεν ξέρω. Αλλά γιατί όχι, αφού παίρνουν για όλα τα άλλα, γιατί να παίρνουν για τον αγιασμό? Τι? Ποιος πληρώνει όλο το μήνα μια φορά? Κοίτα, ούτε εγώ είμαι χριστιανός και δεν πάω στην εκκλησία, αλλά ξέρω ότι ό,τι μυστήριο γίνεται το πληρώνεις. Δεν έχεις ακούσει ότι πόσα σας ζήτησε ο παπάς για το γάμο? Ναι, εντάξει αυτό. Δεν είμαι κατά. Όποιος θέλει να πηγαίνει να πληρώνει. Δεν είμαι υπέρ. Όχι μόνο δεν είμαι κατά, είμαι και υπέρ. Αλλά λέω. Δεν ξέρω τι κάνουν στους αγιασμούς. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να προλάβουμε λίγο τη σαλάτα που έχει προκαλέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης με αυτή του εδώ την κουβέντα.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα. Που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει
1: η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες.
0: Και μετά λέει να δίνεται επίδομα εργασίας. Πώς το λένε, ένα επιδότηση εργασίας.
3: Λοιπόν, εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση. Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Σαλάτα τα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κυρίως επειδή δεν μπορεί μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική να μην ξέρει πόσο εύκολα μπορεί κάτι που ο ίδιος δεν ήθελε να πει να παρερμηνευθεί. Εκτός αν ήθελε, μια χαρά να το πει. Δεν συζητάμε για τον είναι λάθος αυτό που είπε από κάθε άποψη. Πρώτον, γιατί οι άνεργοι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πραγματικά, ένας πιτσιρικάς μπορεί να βρει πολύ εύκολα δουλειά. Ένας άνεργος 55-60 ετών δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει. Δεύτερον, γιατί να επιδοτείται η εργασία σε περίοδο που χαμηλής ανεργίας? Την εργασία την επιδοτείς όταν η ανεργία σου είναι υψηλή και θέλεις να βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή και οι εργοδότες ψάχνουν αλλά δεν βρίσκουν, γιατί να τους πληρώνεις κιόλας το μισθό που θα δώσουν και να μην τους πεις παιδιά δώστε κάτι παραπάνω για να βρείτε εργαζόμενους? Δεν είναι πολύ λογικό να επιδοτείς την εργασία όταν έχεις χαμηλή ανεργία? Είναι όμως ευχάριστο, αρκεί να είσαι εργοδότης. Σαλάτα λοιπόν τα έκανε και μετά άρχισε.

0: ή έναν άντρα να επικαλείται την ηλικία του, τότε ξέρετε ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι τα έχει κάνει σαλάτα. Ευτυχώς που υπάρχει το Πασόκ που λέει το αντίθετο.
1: Κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επεδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επεδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά.
0: Με πολλές λέξεις δηλαδή, αυτό που είπε ακριβώς ο Μαρινάκης, επιδότηση εργασίας. Το οποίο ξαναλέω, δεν είναι λογικό σε περιόδους χαμηλής ανεργίας. Δεν έχει νόημα όταν είναι χαμηλή ανεργία να πληρώνουμε εμείς τα έξοδα του εργοδότη. Να πληρώνουν γενικώς οι εργαζόμενοι τα έξοδα του εργοδότη δεν είναι λογικό για να προσλάβει κόσμο όταν είναι χαμηλή ανεργία. Αυτό είναι μέτρο που το παίρνεις όταν έχεις ψηλή ανεργία και θες να τη χαμηλώσεις. Δεν θέλουν εργαζόμενους οι εργοδότες και τους λέει εντάξει, μπορείς να κάνεις και με λιγότερους, ας σου δώσω λίγο να πάρεις έναν παραπάνω, 2, 5, 10 παραπάνω, θα σου τσοντάρω κι εγώ ως κράτος λίγο χρήμα. Όταν κάνουν κρά για να βρουν εργαζόμενους, γιατί να τους δώσεις εσύ λεφτά? Ας πληρώσουν εκείνοι που κάνουν κρά. Barbra Streisand.

0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Θα τις ξεκινήσω εγώ λέγοντάς σας ότι ξεκινάει νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Καταρχάς να είναι στο budget σας. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχετε έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το DEI, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς DEI, My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο dei.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go

0: την αξιοπιστία της Endersoft One. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Περιστέρι λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σε ποιες ενεργείες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα η τιμή διαμορφώνεται κοντά στα $108 το βαρέλι. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26 έτη. Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Χακάν Φιντάν. Και ο καιρός, νεφός, παροδικά αυξημένη σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίσει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
14: Στην ευδημότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει στον πάτο ξηρίζει.

Στον αγιασμό, λέει ο Σταύρος, πει πολύ βιαστικά γιατί μου άρεσε το μήνυμα του Σταύρου. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Λαβρετάκου Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Σταύρος, λοιπόν, λέει στον αγιασμό, μας είπε ο παπάς ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Γιατί ο Σταύρος έχει ένα κομματάκι στη μέση τίμιου ξύλου. Αν ενώσουμε όλα τα κομματάκια τίμιου ξύλου μαζί, φτιάχνουμε Αμαζόνιο, να ξέρετε. Είναι όπως και τα κομματάκια του τείχους του Βερολίνου. Κάνεις το σινικό τείχος άμα τα ενώσεις όλα όσα έχουν κυκλοφορήσει και έχουν πωληθεί.

Μπουλαρίνο, όταν ακούς γιαγιασμό, ζορίζεσαι, βλέπω περαστικούλια. Δεν ζορίζομαι καθόλου, ίσα ίσα. Και ως μαθητής ήταν από τις καλύτερες μέρες του σχολείου ο γιαγιασμός. Χωρίς μαθήματα, χωρίς τίποτα. Κάναμε και το κλασικό αστείο του πήγαινε να πετάξει ο παπάς με το βασιλικό το τέριο και αποφεύγαμε, κάναμε να μην μας βρούνε τα νερά. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα στο πες την άποψή σου, τα γράφετε δηλαδή και στο Viber στο 698 123 1003.

0: Στο διαδίκτυο, λέει η Ελισάβετ, κυκλοφορούν εικόνες με παιδιά δημοτικού να πετούν τα βιβλία που τους μοίρασαν στα σκουπίδια. Αν είναι πραγματικές εικόνες, ποιοι θα πληρώσουν τα πεταμένα βιβλία? Αυτοί που θα πληρώσουν και τα μη πεταμένα. Και μήπως θα τους δώσουν και καινούρια, αλλά ας είναι καλά οι που πληρώνουν. Παιδιά, να πούμε κάτι. Το έχουμε πει σε πολλά μαθήματα, να το πούμε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι μαθητές κάνουν βλακίες. Αυτό είναι. Η δουλειά του μαθητή είναι να κάνει βλακίες. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Σε αυτή την ηλικία το μυαλό σου είναι πουρές. Κάνεις βλακίες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που η δουλειά τους είναι να τιμωρούν, να μαζεύουν, να συνετίζουν τους μαθητές όταν κάνουν βλακίες, δεν το κάνουν. Τι να κάνουν. Και έτσι στενοχωριέται και ο Δήμαρχος Δρόδου, παιδιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, να χαιρετήσω την προϊσταμένη της Εισαγγελίας της Αθήνας, η οποία διέταξε κατεπίγουσα προκαταρτική έρευνα για να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τη γνωστή υπόθεση, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα ακούσαμε χτες, τα συνέδρια για τα οποία μιλάει η εισαγγελέα. Ακούσαμε, ήταν συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, τότε Θάνος Πλεύρης υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργείου Τουρισμού, υπουργός Βασίλης Κικίλιας, της Περιφέρειας Αττικής, περιφερειάρχης Πατούλης, και με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου, δεν θυμάμαι τον πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη. Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά βρε παιδιά, τι να κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος? Να πάει να, δηλαδή συνάδελφος να βγάλει μάτι συναδέλφου? Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ακούσαμε και την Ελέκτρια προψές, την επικεφαλής των ελέγχων. Σου λέει, εμείς μπαίνουμε σε μαγαζί συναδέλφου. Πάμε εμείς να τον, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, θα έτσι και αρχίσει ο Ιατρικός Σύλλογος και πει, παιδιά, αυτούς τους απατεώνες, όποιον λέει κβαντικό, έτσι, οτιδήποτε εναλλακτικό, τον διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι, είναι απατεώνες. Είναι παπατζής, σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Θα χάσουμε πολλούς και θα χάσουμε και πολλούς ψηφοφόρους, παιδιά. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος, τι έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, ποιο παιδάκι θυμάται, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Μην κοιτάτε που παρεμφανίζεται ως επιστημονικό. Συνδικαλιστικό όργανο είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, ό,τι καταγγελία είχε γίνει δεν ήταν γραπτή. Λέει η νομική εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή.
0: Η προφορική καταγγελία. Η προφορική. Και είναι γνωστό ότι τα αυτιά είναι κουφή. Είναι στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, είναι, πάσχουν από κόφωση όλοι. Πού πας και κάνεις προφορική καταγγελία? Πού να σε ακούσουνε? Γράψ' την ακάτω στο χαρτί να ασχοληθούν, να τη δουν οι άνθρωποι με όλη την καλή του διάθεση. Είχαν όλη την καλή διάθεση. Αλλά ήταν προφορική καταγγελία, δεν την άκουσε κανένας, έφυγε. Για την κβαντική ιατρική ειδικά, αλλά μην νομίζετε, όλες οι εναλλακτικές θεραπείες, ό,τι έχει μπροστά κάτι άλλο ιατρική, κάτι άλλο φάρμακο, να ξέρετε, είναι παπατζηλίκι. Αν δεν είναι παπατζηλίκι, είναι σκέτο φάρμακο. Δεν χρειάζεται ταμπελίτσα πριν. Έχουμε, όσοι παρακολουθείτε εδώ τις εκπομπές, τα μαθήματα, έχουμε γελάσει και έχουμε κοροϊδέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό την κβαντική ιατρό Μαρία Καριστιανού. Θα θυμάστε, τα διαβάζαμε εδώ πριν από πότε, όταν άρχισε να πει να ξεκινάει την πολιτική της καριέρα. Όσοι ακούγατε αυτό εδώ την εκπομπή, ήξεραν ότι η Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική ιατρός. Και έτσι άλλωστε αναφερόμαστε και σε αυτήν στα μαθήματα, ως η κβαντική ιατρός. Σιγά σιγά το ανακαλύπτουν και άλλοι, το ανακαλύπτουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, δεν μπορεί κανείς να τα ανακαλύπτει όλα. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να μην το πολύ λένε. Θέλω να πω, ακούω σε εκπομπές πάρα πολλές και παρακολουθώ και τέτοια, μιλάει η κβαντική τέτοια. Κανονικά θα έπρεπε κάθε φορά που αναφέρεται η κβαντική ιατρική, κολλητά να αναφέρεται και ότι η Καριστιανού πουλάει κβαντική ιατρική και μάλιστα σε παιδάκια. Ακόμα χειρότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην στεναχωρήσουμε και τους ψηφοφόρους της Μαρίας των Ψεκιών. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης δε μασάει και τους στεναχωρεί.
2: Έγραφε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος. Και έλεγε κβατικής ιατρικής.
3: Ναι.
2: Ναι. Να ξεχάσουμε ένα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κβατικής ιατρικής.
3: Ναι,
2: δεν υπάρχει κβατική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κβατική ιατρική, να πάτε. Δεν υπάρχει.
0: Πολύ σωστά τα λέει ο Άδωνης. Πάρα πολύ σωστά. Βέβαια δεν εξηγεί γιατί κάτι το οποίο και ο ίδιος αποκαλεί απάτη δεν διώκεται από την ελληνική νομοθεσία. Τι είδους απάτη είναι αυτή που δεν διώκεται? Και γιατί δεν διώκεται? Γιατί επιτρέπει η ελληνική πολιτεία, της οποίας η ελληνική κυβέρνηση, της οποίας υπουργός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε αυτούς τους απατεώνες να ασκούν την απατεωνία τους? Εγώ ξέρω ότι μια κυβέρνηση, ο Τάδε είναι απατεώνας. Χτυπάει τα κουδούνια, λέει ότι είμαι από το ΔΔΕ και παίρνει τα λεφτά του κόσμου. Τον κλείνουμε φυλακή. Τον απατεώνα κβαντικό ιατρό, γιατί όχι?
2: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές και τα λοιπά.
4: Τώρα αφού το λέτε έτσι μας.
0: Και παραμύθια της Καλλιμάς όλα αυτά είναι απάτες, αλλά εμείς ως κυβέρνηση αφήνουμε τους απατεώνες, αυτούς που πουλάνε παραμύθια της Καλλιμάς, βάζοντας σε κίνδυνο υγεία και ζωή, τους αφήνουμε να δρουν ανενόχλητοι. Drinking whiskey in a bar with your friends. Ain't that great, ain't that great. Η Ελένη πολύ σωστά ρωτάει, όταν ο Βελόπουλος πουλούσε επιστολές του Χριστού Β.Υ. και καμιά θεολογική σχολή ή εκκλησία να πει ότι ο Χριστός δεν έγραψε τίποτα και να επιτεθεί στο Βελόπουλο? Όχι βέβαια. Κανονικά αυτό είναι. Χριστιανός δεν είμαι, οπότε συγγνώμη που ανακατεύομαι, αλλά με το μυαλό μου θα υπέθετα ότι είναι από τις φοβερότερες βλασφημίες. Να πεις ότι έχεις κάτι που έχει κάνει ο Χριστός ενώ δεν το έχει κάνει. Αυτό είναι βλασφήμια για να το πουλήσεις κιόλας, για να βγάλεις λεφτά. Αυτό είναι μέχρι και για αφορισμό θα ήταν. Υποθέτω, ξαναλέω, δεν ξέρω. Αλλά όχι, τώρα μεταξύ μας. Γιώργος από το Far West, ήταν κβαντική η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Μπορεί να ασχοληθεί, μπορεί και όχι. Πολύ σωστά λέει ο Διονύσης, τολμάει δάσκαλος να κάνει παρατήρηση σε παιδί. Θα πάει ο μπαμπάκας του και θα τον πάρει και θα το σηκώσει το δάσκαλο και η μαμάκα του. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο μπαμπάκας του.

0: χθες μου έκαναν δώρο ένα φτηνιάρικο after shave που είναι σίγουρα του όπου θα το δώσω στον καμπρό. Λοιπόν, πάμε. Α, όχι, πάμε Δημήτρη Κολιομιχάλη πρώτα και μετά λίγο Λατινοπούλου και αν προλάβουμε και λίγο. Α, όχι, σας έχω υποσχεθεί τσουκαλά, ε. Ναι, ναι, λίγο τσουκαλά μετά. Α, αλλά πρώτα απ' όλα Δημήτρη Κολιομιχάλη, αν τον έχουμε. Αν δεν τον έχουμε, τι να κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε και εμείς, δεν μπορούμε να τον έχουμε. Πάντα τον έχουμε τον Δημήτρη τον Κολιομιχάλη, βεβαίως. Τον είχαμε.
1: Εδώ είμαι.
0: Έχουμε Δημήτρη.
1: Εδώ είμαι και εγώ. Έγινε μια σύγκρουση, μια καραμπόλα τριών οχημάτων βασικά, στην κάθοδο της Κηφισού προς Πειραιά και Παραλιακή, στο ύψος του Περιστερίου, λίγο μετά τη Ροσινιόλ. Οπότε, από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, φίλες και φίλοι, πηγαίνετε σημειωτών. Το καλό είναι πως έχετε εναλλακτικές. Η καλύτερη εναλλακτική, κατά τη γνώμη μου, είναι βεβαίως η Πατησίων, αν σας εξυπηρετεί. Δεύτερη τη τάξη, η Αχαρνών. Και αρκετά καλή εναλλακτική είναι και η Θιβών, αν είστε από το βορειοδυτικό κομμάτι του λεκανοπεδίου. Αν εξαιρέσουμε όμως την κάθοδο της Κηφισού που έχει 7 χιλιόμετρα τα δύσκολα, κατά τα άλλα κίνηση έχουμε μόνο στο κέντρο της Αθήνας και στις Βασιλής της Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Ο Τζιοβάνι Μπουκάγκιος πολύ σωστά λέει: μιλάς για τον Άδωνη και το νομοθετικό πλαίσιο, λες και είναι κυβέρνηση. Περίμενε πρώτα να γίνουν κυβέρνηση και μετά τους κρίνεις. Διαφημίσεις.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is gonna be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Κωνσταντίνος ο Κολιομιχάλης δεν ζει στο στούντιο. Όχι, δεν τον βάζουμε μέσα, τον έχουμε στο μπαλκόνι απ' έξω, δεμένο. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα χτες τσουκαλά και τον βάζω και πρέπει να... Δεν πρέπει, δηλαδή, αλλά τέλος πάντων έχω τις καλές μου, οπότε θα τηρήσω την υπόσχεσή μου, θα τον ακούσουμε, παρότι έχουμε και άλλα πολλά ωραία, και αύριο μέρα είναι για τα πολύ ωραία τα άλλα. Ο εκπρόσωπος του Ανδρουλάκη Τσουκαλάς μας λέει πόσο χαμηλό είναι το κόστος του προγράμματος που εξήγηλε ο Νίκος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Συνολικά τα χρυσινά μέτρα του Ανδρουλάκη πόσο κοστίζουν, συνολικά.
2: Σας τα λέω σε νομίζω έτσι, τι συνολικά.
3: Πόσο περίπου, πόσο κάνει, πόσο κάνει το πακέτο.
2: Είναι πολύ λιγότερο από τον δημοσιονομικό χώρο που χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία το 27.
0: Πολύ λιγότερο, είναι παιδιά. Από 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
4: Εγώ δεν είμαι καλή στα μαθηματικά, θέλετε να μου πείτε ένα...
2: Όχι,
4: άλλος κόσμος δεν είναι. Δεν απάντησε αυτό που μας δίνετε. Έναν αριθμό θέλω.
2: Εμείς είμαστε οι μόνοι.
3: Θα πάρω το
4: κυπτεράκι δηλαδή.
3: Υπήρχε περίπτωση να σας
2: πω. Ο Μητσοτάκης βγήκε και είπε 2,2 δις.
4: Δεν ρωτώ το Μητσοτάκη, σας ρωτάω.
2: Και δεν λέει πόσο κάνει το κάθε μέτρο.
1: Δηλαδή στην τετραετία πόσο κόστος.
3: Πείτε έναν αριθμό.
2: Είναι πολύ λιγότερο από 4 δις. Πολύ λιγότερο από 4
1: δις. Τετραετία.
0: Τετραετία, το λέει, τον ακούμε, το Τσουκαλά, δηλαδή 4 δις, τετραετία. Πολύ λιγότερο από 4 δις, ούτε 4, πολύ λιγότερο, όχι λιγότερο, πολύ λιγότερο. Λοιπόν, εγώ είμαι καλός στα μαθηματικά, έχω και ο κομπιουτεράκι και έκανα το εξής, το πολύ απλό, υπολόγισα μόνο 2 από τις εξαγγελίες του Νίκου, την 13η σύνταξη και το 14ο μισθό. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν πούμε ότι είπε, αν έβγαινε ο Νίκος και έλεγε: παιδιά, δεν θα κάνω τίποτα, θα δώσω όμως 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους και 13η σύνταξη. Τίποτα άλλο όμως. Αυτά τα δύο κοστίζουν. Μέση σύνταξη 800 ευρώ, να πούμε, επί 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ίσον 2 δις το χρόνο. Και είναι γύρω στα 1000 ο μέσος μισθός του δημοσίου, 900 να πούμε, επί 700.000 βγαίνει καμιά 650-700 χιλιάρικα για το 13ο μισθό. Δηλαδή αμέσως πάμε στα σχεδόν 3 δις το χρόνο. Μόνο από αυτά τα δύο. Και αναρωτιέμαι γιατί το κάνουν, ρε γαμώτο. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι νομίζουν, δεν έχουμε κομπιουτεράκια, δεν ξέρουμε να κάνουμε πράξη, δεν μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς, τίποτα. Είμαστε το κακό δείγμα της Πίζα. Έχουμε κομπιουτεράκι, βάζουμε τους αριθμούς επάνω, ρωτάμε, πάμε, γκουγκλάρουμε πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, πόσο είναι ο μέσος μισθός στο δημόσιο, πόσοι είναι οι συνταξιούχοι, πόσοι είναι η μέση σύνταξη και κάνουμε τις πραξούλες. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να ξέρουμε πια. Εκτός αν πρόκειται για κάποιο διαγωνισμό και κάποιο στοίχημα, εγώ θα πω τη μεγαλύτερη αρκούδα. Θα είναι η δικιά μου η αρκούδα, όμως θα είναι πιο μαύρη από τη δικιά σου. Θα είναι το ίδιο μεγέθος, αλλά πιο μαύρη. Θα είναι πιο τρομακτική. Δεν ξέρω. Και μια και μιλάω για αρκούδες που είναι απειλητικά ζώα έτσι και φοβιστικά, να πω ότι δεν φτάνουν έναν φανφαραντούρι. Ο οποίος πω ότι έχουν να πάθουν οι Τούρκοι έτσι και εκλεγεί πουθενά σε καμιά θέση εξουσίας.
5: Τρίτον, γιατί δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στην νότια Κρήτη. Γιατί?
0: Γιατί? Επειδή απειλούν οι Τούρκοι με πόλεμο? Και γιατί, τι έγινε να πούμε? Εμείς τα διδάσκουμε στο πανεπιστήμιο αυτά. Έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
5: Μιλάω με διπλωμάτες, μιλάω με την νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, μιλάω με ανθρώπους που γνωρίζουν 5 πράγματα, τα διδάσκουμε και στο πανεπιστήμιο και ξέρουμε ότι η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η θωράκισή της προϋποθέτει να τα έχεις μπροστά σου.
0: Αφού τα διδάσκουν στο πανεπιστήμιο οι άνθρωποι. Τι άλλο, τα διδάσκουν κανονικά στο πανεπιστήμιο. Γίνει κανένα μπράβο με κανένα γείτονα, εσύ του βγάζεις το διεθνές δίκαιο. Λες, ωπ, τι λέει το διεθνές δίκαιο, έρχεται το γείτονα, λες, ω, δεν το είχα διαβάσει, τον συγγνώμη, φεύγω. Τα διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, παιδιά. Έχουμε τελειώσει Call of Duty, φιλέ. Εξού και το καθηγητές 3 εχάθη πατρίδα.

0: μου, δεν ξέρω αν τα διάφορα ιατρία που κάνουν κολονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις είναι νόμιμο να κάνουν μέθη, που δεν έχω ιδέα. Αν δεν κάνω, αν θυμάμαι καλά, άκουσα έναν γιατρό που λέει κάποια είδη μέθης μπορεί να τα κάνουν. Αλλά ρωτάς άνθρωπο που δεν έχει ιδέα. Τι με ρωτάς εμένα? Ποιος θα μας προστατεύσει, ρωτάει ο Πάνος από το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ποιος θα σώσει τους γιατρούς από το πειθαρχικό που είναι από πάνω τους και δεν τους αφήνει να εξαπατήσουν ούτε τόσο δά? Πάει ο άλλος, λέει, είμαι κβαντικός ιατρός και κατευθείαν το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου του λέει, πού πας εκεί, πας να κοροϊδέψεις τον κόσμο, διαγράφεσαι. Μ' αρέσει που ερευνά και ο εισαγγελέας για τις ευθύνες που μπορεί να έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή.
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Βίγαν εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη Μία. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Περιστέρι λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερομένη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,7 δολάρια το βαρέλι. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Περακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό του σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενίκια στη χώρα μας, καθώς το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση για αυτή την ώρα στο Σύνταγμα έχει προγραμματίσει η ΑΔΔΗ. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγράφηκε στην Πάτρα. Άγνωστος προσποιούμενος στον λογιστή και με το πρόσχημα ότι πραγματοποιείται καταγραφή από δορυφόρο και ότι πρέπει να ελεγχθούν χρήματα και τη μαλβή που βρίσκονται στο σπίτι, κατάφερε να πει σε τηλεφωνική επικοινωνία την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει τα αντικείμενα αξίας. Η ηλικιωμένη φέρεται να παρέδωσε τοποθετώντας έξω από το σπίτι κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ καθώς και περίπου 1.000 ευρώ σαν μετρητά. Την επέκταση από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 500.000 εργαζομένους προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της. Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Συρία. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας, τόνισε ο Φιντάν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport Marius ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League, υποδεχόμενη τη Γιαγκελόνια στις 10 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα σήμερα στην τρίτη αγωνιστική της League Fest του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας στις 3 είναι Νίκη Βόλου, φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης και Μαρκό και τα δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά Παναθηναϊκός ζωντανά από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: καλό σας μεσημέρι. 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Τι γελάτε εσείς, δεν ακούτε τώρα ή όχι? Λύναμε κάτι θέματα εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, τεχνικά.
0: Τύφες.
1: Forever Young.
0: Να το πω, δεν κάνω.
1: Forever Young.
0: Γιατί το έκανες, επέλεξε αυτό
1: το τραγούδι? Είναι συμβολικό. Γιατί, δηλαδή. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Για πάνε και βάζουν, αλλάζουν τα αίματά τους, ναι. Κάνουν. Έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν 3 κιλά πιο παχής.
2: 3 κιλά. Τρία από το κανονικό.
1: Είμαστε
2: 23 πάνω από το κανονικό.
1: Δεν το γράφεις. Μου λέει, έχω βρει, λέει, καλύτερο τρόπο. Πάω και κάνω ουζομπούρου. Πώς είναι αυτό?
0: Το άλλο. Μουντζάρο.
1: Μουντζάρο, λέει. Κάνω μουντζάρο.
2: Ουζομπούρου.
1: 6 μήνες, λέει, θα κάνει μουντζάρο και θα σταθεροποιηθεί 3 κιλά λιγότερο. Είναι τρέλα.
0: Για 3 κιλά.
2: Για 3 κιλά.
0: Όλο αυτό είναι επειδή δεν θέλουμε να το ράψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μα υποτίθεται πως αυτό
0: δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα.
2: Όχι, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Όταν είσαι 200 κιλά και έχεις 100 αρρώσεις μαζί, πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε.
0: Εννοείται.
1: Ο άλλος όμως.
2: Για 3 κιλά.
1: Γιατί ο άλλος πήγε, αλλάζει το αίμα του, γιατί το κάνει?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις δεν ήταν ο Μαζονάκης. Είναι δεκάδες.
2: Είναι κόσμος ο οποίος
1: για να νιώσουν να αναζωογονηθούν.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπήρχε ραντεβού.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν υπήρχε ραντεβού. Δηλαδή έβαζες μέσον για να μπεις.
2: Ίσως αυτό να ισχύει και σε άλλα ιατρία. Σε εισαγωγικά που εμπορεύονται τέτοιου είδους θεραπείες, πάλι σε εισαγωγικά.
0: Απλώς η στραβή και το κακό γίνεται μία φορά. Και η ανθρώπινη ζωή δεν γυρίζει πίσω.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και πόσα άλλα
1: δεν
2: προβλήματα ενδεχομένως να δημιουργηθούν.
1: Αυτός που πάει και κάνει την. Πώς λέγεται
0: αυτό? Πλασμαφαίρεση. Κάπως αλλιώς τη λέγανε.
1: Δεν ξέρει ότι μπορεί να κινδυνεύει. Δεν το ξέρει.
0: Να σα ρωτήσω κάτι. Αν κάνεις εσύ, αν πήγες να κάνεις οποιαδήποτε πράξη, δεν κοιτάς από τι κινδυνεύεις?
1: Του λένε όλοι, εγώ πήγα, πέρασα καλά, ξέρω εγώ, είμαι νόστοπ καλύτερα.
2: Το λένε. Άντο,
1: δεν το έχει πει κανένας ότι πρέπει να πεθάνει.
2: Εμείς ψάχνουμε στο ίντερνετ να βρούμε οτιδήποτε πιο απίθανο πράγμα κτλ. Μα μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Αλλά και μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Ναι, κάνεις μια αναζήτηση.
2: Θα δεις αν
0: επιτρέπεται
2: να γίνει.
0: Δεν είναι αυτό. Γιατί άμα κάνεις μια αναζήτηση, αν η πλασμαφαίρεση προσφέρει, ξέρω κι εγώ, ωφέλει στην υγεία, μπορεί να σου βγάλει 15.000 παραπομπές που λέει ναι, είναι καταπληκτική.
2: Δεν θα κάνεις και την ανάποδη έρευνα?
0: Δεν το ξέρω. Δεν θα την κάνεις.
1: Το ChatGPT το παντιαβάσαμε.
0: Ναι.
1: Λέει ότι είναι μόνο για θεραπευτικούς λόγους, ναι, αν έχεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτοί λέγαν κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, αυτοί.
0: Και είχε περάσει.
1: Για να μου λες ότι δεν είχαν ραντεβού, σημαίνει ότι δεν είχαν
2: ραντεβού. Είχε περάσει.
1: Για να φαίνεται εγκόμενος.
2: Συν το κόστος. Το οποίο δεν είναι μια εξέταση, δηλαδή πας την κάνεις, δεν είσαι.
0: Είπαμε, οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν απευθύνονται στο πόπολο. Δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει το πόπολο. Εμείς δεν μπορούμε οικονομικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι. 7 και 10 χιλιάδες, πού θα τα πληρώσεις?
0: Είναι για ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επίπεδου και υψηλού εισοδήματος.
1: Ναι. Ο άλλος λέει, κοίταξε αυτό εδώ πέρα.
0: Γιατροί.
1: Το βλέπεις αυτό λέει, εδώ πέρα. Θα πάω, λέει, να κάνω μια λιπαναρρόφηση και θα γίνω αγνώριστος.
0: Ναι. Τι, είναι ιατρική πράξη αυτή. Γίνεται σε,
2: όμως είναι ιατρική πράξη.
1: Γίνεται σε νοσοκομεία.
0: Έχω την εντύπωση ότι γίνονται σε νοσοκομεία.
1: Εγώ, ελπίζω.
2: Ναι. Αλλά και η πλασμαφαίρεση μόνο σε νοσοκομεία και μόνο δεν μπορεί να γίνει.
0: Εδώ μαθαίνουμε ότι γίνονται μπότοξ και πηγαίνει ο άλλος και κάνει βελόνες. Εγώ μου είναι αδιανόητο ότι βάζουν βελόνες στο πρόσωπο. Δεν μπορώ να τριχιάζω και που το λέω. Να,
1: καλά που το κάνω σκομωτήρια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για την υπόθεση του Μαζονάκη υπάρχει, καταρχάς έχουν προφυλακιστεί και οι δύο.
2: Ναι, μετά από 18 ώρες απολογία συνολικά.
0: Και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Καρνάδου.
2: Ποιοι πρέπει να κάνουν δηλαδή τους ελέγχους.
0: Ναι.
2: Και
0: πώς γίνονται. Εδώ πρέπει να διερευνηθεί και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
2: Ναι.
0: Είναι μόνο ποιοι.
2: Γιατί υπάρχει.
0: Και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
2: Υπάρχουν και ερωτήματα για τη διαδικασία. Υπό την έννοια ότι αν ο έλεγχος ήταν περιοδικός, τακτικός, υπήρχε ειδοποίηση, μας λένε.
1: Ναι. Ότι θα έρθω.
0: Ναι.
1: Άρα το βγάζε. Το βγάζε.
2: Αν έκανε έγγραφη καταγγελία ο Νότης Παπαδόπουλος και πήγαιναν για έλεγχο, τότε νομίζω δεν ειδοποιούσαν τον γιατρό.
1: Μάλιστα.
0: Θανάση, δεν έχει πιστοποιήσει το πτυχίο στο Δικατσάι, κυρία. Δεν υπάρχει πτυχίο ιατρικής από τη Χαβάη για το κβαντικό που είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Χονολουλού, είναι κβαντική
0: ιατρική. Μπήκα και εγώ στο ΔΟΑΤΑ πια. Ναι. Δεν είναι εδώ, δεν είναι δικατσά, είναι εδώ ΑΤΑΠ. Από περιέργεια να δω μήπως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει
2: λάβει
0: επιστοποίηση. Είναι στα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Δεν είναι. Mm-hmm. Τα θέματα μας είναι άλλα βέβαια τώρα. Είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αφορά την προστασία της υγείας. Απλώς θα πρέπει λίγο πιο υπεύθυνα, θεωρώ εγώ, οι ιατρικοί σύλλογοι και οι αρμόδιοι φορείς και οι θεσμικοί παράγοντες να ενημερώνουν ποιοι γιατροί κάνουν λάθος στη δουλειά τους, ποιοι είναι αντιποίηση αρχής, ποιοι επαγγέλματος κτλ. Γιατί ο γιατρός δεν είναι ένας τύπος που έκλεψε το γρηγορόσημο στην εφορία.
2: Όχι βέβαια.
0: Δεν είναι,
1: υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα.
2: Πιστεύεις τη ζωή σου το γιατρό.
0: Υπάρχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα και κάποια πρόστιμα. Αλλά δεν δημοσιεύουν. Δεν λένε ότι ο Χρήστος Κούτρας, παιδιά, κάνει το γιατρό χωρίς να είναι.
1: Μα δεν έλεγε ότι ήταν γυναικολόγος, κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Και την πήγαν.
0: Άλλαξε.
1: Ναι.
2: Και μετά έλεγε ότι είναι ολιστική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Βαντική και σαμανική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Ο κύριος Δημήτρης Γιάννηδης στη διεύθυνση παραγωγής αυτής της εκπομπής, όπως κάθε μέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-4800-170-174 στα δικά σας μηνύματα και τηλεφωνήματα. Απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber και εκεί μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. 6-9-8-1-2-3-1-3.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχουμε σοβαρά θέματα με τις τιμές των καυσίμων. Το έχουμε αντιληφθεί πια όλοι.
2: Μα η αύξηση είναι πια καθημερινή.
0: Όταν περνάς βενζινάδικο, ψιλοτρέμεις. Σήμερα στην Κηφισίας, εγώ το αγαπημένο μου βενζινάδικο 2,22.
1: 2,22.
2: Και 2,15 το πέτρακλο.
0: Πρωί-πρωί.
1: Οι Χούθοι έχουν καταλάβει όλη την Ιεμένη.
0: Ναι, έτσι. Οπότε τώρα θα γίνεται. Για να μην μπερδεύονται και διάφοροι πολιτικοί που δεν ξέρουν τον Περσικό και το Διόργα Σουέζ κτλ.
1: Η μία είναι η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι,
1: με του Βόλου. Ναι. Πώς λέγεται, του. Όχι, Σουέζ.
2: Θα λένε τώρα οι πολιτικοί όλοι. Όλα.
0: Περσικός.
1: Πώς λέγεται. Πώς λέγεται.
0: Πώς να λέγεται, ποιο πώς λέγεται.
2: Τα στενά του Ορμούς.
1: Τα στενά του Ορμούς,
2: ναι.
1: Το ένα λοιπόν, θάλασσα.
0: Τα στενά του Ορμούς οδηγούν στον Περσικό.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πέντε λέει, πώς το λέει, 5 εκατομμύρια βαρέλια περνούσαν κάθε μέρα από εκεί, από αυτόν τον τεράστιο
0: αγωγό
1: που ήταν 750 μίλια και τον βομβαρδίσαν οι Χούθοι.
0: Σύν ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι, παιδιά, δεν έχουμε διάφορα θεματάκια. Στην Γερμανία, που βγάλαμε τον συνάδελφό μας, τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle,
1: 5 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Μας είπε ότι οι προβλέψεις για τη Γερμανία είναι ότι θα φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο.
2: 3 ευρώ. Και σύντομα.
0: Και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα. Το άλλο θέμα που έχει εντύπωση και το συζητάμε.
1: Και δεν ασχολείται ο Τραμπ, γιατί φοβάται ότι αν αρχίσει ένας πόλεμος που εμπλέξει και τη Σαουδική Αραβία μέσα, το πετρέλαιο θα πάει στα 200.
0: Ναι.
2: 107,6.
0: Έχουν σταματήσει και τα διηλυσμένα, μας έλεγε ο Φιλιππίδης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γενικά είναι δύσκολη κατάσταση. Έρχεται μάλλον δύσκολος χειμώνας.
1: Κάντε τουλάχιστον κάτι με το ρεύμα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Τι να γίνει με το ρεύμα.
0: Εγώ σε μένα
2: καταρχήν πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη οριζόντια, έτσι.
1: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει για το ρεύμα κάτι.
2: Δεν μπορεί να κάνει μόνη της η Ελλάδα, πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο ευρωπαϊκό.
1: Εμείς παράγουμε ρεσί.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει, τι να μας εκτελέσουν.
1: Το 50% του ρεύματος το οποίο παράγουμε είναι άπε.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή γίνεται από αιωλικά και από, πώς τα λένε τα άλλα, τα ηλιακά. Λοιπόν, αν βάλουμε μπαταρίες αυτά, κάτι θα γίνει. Γιατί δεν μπαίνουν
0: να
1: μέσα.
0: Να σου πω κάτι, για να μπουν οι μπαταρίες θέλουν χρόνια. Το και το, τα κάνουμε.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έγινε τίποτα.
0: Τώρα και για το ποπός μας. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Και το άλλο το θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υποθέτω το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, είναι το πόσο μεγάλα φεύγουν τα παιδιά από το πατρικό δωμάτιο. Σοβαρό.
2: Πολύ μεγάλα.
0: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας. Γεια σας, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
3: Καλά κι εμείς.
0: Πώς το βλέπετε το θέμα της συνεργασίας με τον ΠΑΣΟΚ.
3: Έχω ξαναπατήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν, όχι, είμαστε ένα κόμμα των 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σκληρή δουλειά και συνεργασία με τους πολίτες.
2: Και αν δεν φτάνουν οι δικές σας δυνάμεις.
3: Απόλυτη προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο έχει να εστιάσουμε εκεί. Ξαναλέω, ένα κόμμα, δεν έχουμε κλείσει 4 μήνες, θα κλείσουμε σε κάποιες μέρες. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση είναι πρώιμη και σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας έχει απόλυτη προτεραιότητα.
1: Αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν και περιμένουν εκεί στην είσοδο μπάσκετ μπουν μέσα στο κόμμα, θα τα πάρετε κάποια στιγμή, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα.
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το μόνο που έχει μπει ως όρος είναι αυτός για τη βουλευτική ιδιότητα και ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια και προκρατημένες θέσεις. Αυτό έχουμε πει από την αρχή. Τώρα, εάν με ρωτάτε, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό με ρωτάτε, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, να σας πω ότι σύντομα θα μάθετε, διότι θα αποφασίσουν επ' αυτών τα συλλογικά μας όργανα.
0: Μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
3: Σας απάντησα. Για εμάς έχει απόλυτη προτεραιότητα η εφαρμογή του δικού μας προγράμματος. Έχει σημασία που το λέω αυτό.
0: Άρα όλοι θέλετε με κάποιο τρόπο αυτοδυναμία, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Όλοι θέλουμε την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες πολλαπλών προκλήσεων. Γιατί η ακρίβεια καλπάζει, γιατί η διαφθορά ταλανίζει τη χώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει να επιτευχθεί επιτέλους και στην Ελλάδα η παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί οι μισθωτοί υποφέρουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές ανάγκες. Επομένως, για εμάς δεν είναι το ζήτημα αν θα είμαστε εμείς. Είναι το ζήτημα η υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών για το δημόσιο.
2: Ναι, αλλά είναι το ζήτημα για εμάς τους ψηφοφόρους, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Ελλάς, εάν και εφόσον είναι αυτοδύναμη και πρώτο κόμμα, πολύ ωραία σχηματίζει η κυβέρνηση. Εάν δεν συμβεί αυτό, να ξέρουμε και τι θα γίνει παρακάτω, ώστε να μείνει και η χώρα ακυβέρνητη. Δεν το έχουμε το δικαίωμα στους ψηφοφόροι.
3: Καταρχάς.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, να μην ξέρουμε το παρακάτω.
3: Καθόλου δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανησυχία το 2023, όταν πράγματι η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε αυτοδυναμία και προχώρησε δεύτερη φορά σε εκλογές. Δεν έγινε τεράστιο θέμα. Δεύτερον, όλη αυτή η κινδυνολογία.
0: Το 2023, στις πρώτες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε 20 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
3: Ωραία.
0: Και ήταν ψηφισμένος, ήταν ψηφισμένος ο νόμος της απλής αναλογικής.
3: Όπως είπε λοιπόν, σας απαντώ και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, που ανήκει στο δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, ακυβέρνητη χώρα δεν υπάρχει. Και η φύση και η πολιτική απεχθάνονται το κενό. Από τη δική μου την πλευρά λοιπόν σας λέω ότι απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του δικού μας προγράμματος και ο πολίτης έχει δικαίωμα οπωσδήποτε να γνωρίζει, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ότι υπάρχει ένας ακέραιος πολιτικός φορέας, ο οποίος ειδικά με επιμονή στα ζητήματα της εντυμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, θα προσπαθήσει την επόμενη μέρα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικό όφελος για τη χώρα. Πραγματική προστιθέμενη αξία. Και αυτό και σε ό,τι αφορά τη ζωή, την καθημερινότητα, έτσι, τον έλεγχο των τιμών από το χωράφι στο ράφι, τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα, ξαναλέω, του παραγωγικού μετασχηματισμού.
1: Κυρία Τουφωνικολάκου, το πακέτο αυτό της ΔΕΘ, το οποίο παρουσιάσατε, έχουμε καταλήξει τελικά πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει?
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε καταλήξει. Οι άλλοι φαίνεται να ταλαιπωρούνται. Δηλαδή, βγάλανε στην αρχή ένα κόστος 18 δις για μικρό μέρος του προγράμματος, μετά εμφανίστηκαν με 13 δις για όλο το πρόγραμμα, μετά άλλαξαν γνώμη και είπαν ότι είναι 40 δις το πρόγραμμα.
1: Εμείς από την αρχή,
3: Εμείς 7,5 είναι τα δικά μας, βέβαια, η δική μας κοστολόγηση.
0: 7,3.
3: Από την 7,3-7,4, αλλά από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, ότι λαμβάνουμε υπόψη το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, ότι θα πρέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογήσει τα προγράμματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα πρέπει όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες της Νέας Δημοκρατίας να υποβάλουν, προκειμένου να γίνει αυτή η στάθμιση. Και είπαμε συνολικά ότι θα πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις, υποχρεούμαστε. Πώς το είπατε πριν, το δικαιούται ο πολίτης. Και για το αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και για την πολιτική στόχευση. Γιατί κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα το ότι κοστολογώ σωστά και ότι είμαι εντός του πλαισίου, και ένα άλλο ζήτημα το αν έχω στοχεύσει σωστά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κοινωνικών αναγκών. Έχουμε μία επίθεση σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας τις τελευταίες μέρες, η οποία είναι αδιανόητη, η οποία αφορά πάνω από 700.000 εγγεγραμμένους ανέργους και όλους τους
1: επίσημους. Το κάνουν επίτηδες, δηλαδή έχουν στο μυαλό τους να κόψουν το επίδομα, λέτε?
3: Συντονισμένη επίθεση. Έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει σε συνέντευξη, έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να το επιβεβαιώνει, έχουμε τον κύριο Σπανάκη να το επιβεβαιώνει, έχουμε τον κύριο Βορύδη να λέει ότι πρέπει να κοπούν και να εξορθολογιστούν, συγγνώμη, και περισσότερα. Μίλησε μάλιστα και για την επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και για την επιδότηση ενοικίου, έτσι. Με διορθώνετε αν κάνω
0: κάτι λάθος. Κυρία Κουφονικολάκου,
3: για πολλά περισσότερα.
0: Για να κλείσουμε.
3: Άρα, ένα κοστολόγηση, δύο πολιτική στόχευση. Εγώ πρέπει να αποδεικνύω ότι έχω και τα εργαλεία να παρακολουθώ την υλοποίηση των στόχων μου, αλλά και ότι έχω χαρτογραφήσει τις προεξάρχουσες ανάγκες. Εάν εμφανίζομαι βουλευτές όπως ο Πρωθυπουργός. Και δεν έχω ούτε ένα μέτρο για την ακρίβεια. Είναι ένα πραγματικό ερώτημα το αν είμαι άξιος να συνεχίσω να βρίσκομαι στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Κουφονικολάκου, το κόμμα.

0: ένα τριπλό μέτωπο. Το ένα είναι το βασικό καλάθι. Εκεί έχουμε πει ευθέως ότι υπάρχει το ζήτημα, η ανάγκη της μείωσης του ΦΠΑ αλλά και η ανάγκη εξασφάλισης διαφανούς και ελεγχόμενης τιμολόγησης από το χωράφι στο ράφι. Έχουμε μιλήσει για ένα ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και για θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως συγχρόνως κάποιος πρέπει να δουλέψει και στην ενέργεια. Για την ενέργεια έχουμε μειώσει για μεσοσταθμική μείωση κατά 30% με εγγυημένη ποσότητα ενέργειας με μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και συγχρόνως πρέπει κάποιος να επενδύσει και στη στέγαση, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εκεί πρέπει να οριοθετήσει κανείς τα Airbnb, πρέπει να αποσυνδέσει την Golden Visa από τις κατοικίες, πρέπει να επενδύσει στην ανακαίνιση κλειστών σπιτιών και να τα δώσει
1: στην
0: αγορά και ούτω καθεξής.
1: Καλό σας μεσημέρι!
0: Συγγνώμη που σας είπαμε.
2: Γεια σας, κυρία Κουφονικολάτη.
1: Είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς, διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
3: Και εγώ να σας πω ότι προφανώς έχει τύχει να χρειάζεται εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αλλάζει αυτό και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειάζεται να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στο House of Riches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη Μπετ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ψυχικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν.

0: διαγωνιστούν στα νέωνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σαμαρίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή καθώς και στη Σταδίου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στους ισχυρισμούς απάντησε μέσω του Σκάι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε ότι οι διασώστες είδαν τον γιατρό από το Κολωνάκι να πραγματοποιεί κάρπα στο γνωστό τραγουδιστή με το ένα χέρι, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρισκόταν σε οριζόντια θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφερόμενο μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent, αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: η φίλη μας η Πινελόπη λέει: χαίρετε, ένστα σχετικά με τα σχόλια για την υπόθεση Μαζονάκη. Θεραπείες αυτές, ναι, απευθύνονται σε ψηλά βαλάντια, αλλά δεν κατανοώ και μορφωμένους. Είναι προσβολή για το μορφωμένο και δεύτερον, όλοι οι μορφωμένοι στη χώρα είναι υψηλόμισθοι. Όχι. Αλλά ένας μορφωμένος άνθρωπος ψάχνει λίγο καλύτερα πριν πάει να
1: υποβληθεί σε τέτοιου
0: είδους θεραπείες. Από αυτή την έννοια, μην παρεξηγέστε τόσο εύκολα, καταλάβετε. Τώρα δεν θα πω τι λένε για αυτό, εντάξει.
2: Τώρα, άμα πηγαίνεις σε μάγους, δεν μπορεί να είσαι και πολύ μορφωμένος, με συγχωρείς. Πρέπει να έχεις το καλό.
0: Όλοι το πιστεύουν, παιδιά, μην το συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να υπάρξει ένα περιβάλλον που να σε πείσει να πας.
2: Δεν λέω γι' αυτό. Λέω γενικώς.
0: Η πελατεία ήταν από το πάνω ράφι.
2: Πηγαίνουν στον υπνοτιστή, έστειλε η άλλη τη φωτογραφία του Μαζονάκη.
1: Μία από τις δύο φωτογραφίες που φαίνεται να έχει τραβήξει η γιατρός, τον άτυχο τον Μαζονάκη, όταν ήταν στο κρεβάτι εκεί στην πλασμαφαίρεση, φαίνεται ότι μία από τις δύο φωτογραφίες έχουν αποσταλεί. Και μάλιστα σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρό υπνοτιστή.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Βουλή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση η ομιλία του, μέχρι στιγμής εκεί κινείται. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Για να μην αναφερθώ βέβαια στα κόμματα της εντός εισαγωγικών πατριωτικής δεξιάς, τα οποία έρχονται τώρα και καταψηφίζουν τη συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά περισσότερα. Και βέβαια δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη υπερπλειοψηφία ούτε καν για να γίνει μια αναφορά στο Σύνταγμα για την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο θέμα το οποίο συζητείται σήμερα παγκοσμίως και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε και με μια λιτή συνταγματική πρόβλεψη όπως προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ότι τελικά αυτή θα πρέπει να έρχεται πάντα να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όλα αυτά δυστυχώς τα θέματα θα παραπεμφθούν στις συνταγματικές καλένδες. Θα επιμείνω και πάλι ωστόσο στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης, καθώς θα το ξαναπώ, η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό του περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι είδε ο πολίτης? Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030 με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, τα οποία θα έρθουν και για ψήφιση πολύ σύντομα στη Βουλή, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ, αλλά έχοντας και ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ώστε τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει στα 1.000 ευρώ, τα 400 ευρώ καθαρά από αυτόν και κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, το μηδενικό φόρο σε 87.000 τρίτεκνους έως το εισόδημα των 20.000 ευρώ σε 50.000 αγρότες, αλλά και την ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός νέου και πολύ πιο δίκαιου υπολογισμού του τεκμαρτού του εισοδήματος. Θυμίζω επίσης το ριζοσπαστικό κουμπαρά για τη νέα γενιά, τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να χτίσουμε μία καινούρια κουλτούρα αποτεμίευσης, ώστε τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν στην Ελλάδα όταν θα γίνουν 18 ετών να έχουν τη διάθεσή τους Ένα όχι αυτά τα φρόντο περιουσιακό στοιχείο όταν θα ξεκινούν τη ζωή τους, το μηδενικό ένφια σε 650.000 ιδιοκτήτες, την απαλλαγή 6 εκατομμυρίων οικιακών παροχών ρεύματος από τα έξοδα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και όλα αυτά με βάση έναν μακροπρόθεσμο συνδυασμό αυξήσεων και φόρων ασφαλίσεων.
1: Λοιπόν, αυτά αναφέρθηκε και λίγο στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης.
2: Δεν ψηφίζουν το Σύνταγμα, έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά να βρει κάποιον πριν και να συμφωνήσει μαζί του για κάποιο άρθρο να το ψηφίσουν, δεν είναι καλά.
1: Αλλά πρέπει να θέλουν και οι άλλοι όμως να το ψηφίσουν.
2: Ναι, αλλά δεν
1: πρέπει
2: είδα
1: να θέλουν
2: προσπάθεια.
1: Και οι άλλοι, δηλαδή.
2: Προφανώς θέλουν πριν να θέλουν. Αλλά, ναι. Αλλά δεν είδα καμία προσπάθεια να συμφωνήσει με κάποιους ή να πει, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό άρθρο, α προχωρήσουμε.
1: Νομίζω ότι τα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης είχαν βγει και σε διαβούλευση και ποια θα αλλάξουν κτλ. Δεν είδαμε και από κάπου αλλού διάθεση για να υπάρχει μια τέτοια
2: κυβέρνηση. Αναλαμβάνει τις ευθύνες.
1: Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, βεβαίως. Ναι, αλλά πρέπει
2: και
1: τώρα να πει ότι
2: και
1: αυτό
2: το AI. Λες και το AI που θα το βάλουμε εμείς στο Σύνταγμα θα αλλάξει. Εμείς το παράγουμε το AI. Δεν φτιάχνετε από την Anthropic και την Meta και από τους άλλους.
1: Από αυτούς φτιάχνετε, αλλά σαν χώρα δεν πρέπει να έχει ένα πλαίσιο.
2: Βεβαίως, εμείς από εμάς θα εξαρτηθεί.
1: Το πλαίσιο για τη χώρα μας είναι.
0: Αφού πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα.
2: Αστεία πράγματα.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση, ναι, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας.
1: Γιατί να μην το έχουμε, και άμα το έχουμε,
0: γιατί να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας. Κάνουν ένα νόμο, 8.000 νόμους κάθε χρόνο κάνουν.
1: Και έτσι μπορεί να γίνει, ναι. Να γίνει ένας νόμος και
0: να ξέρω πώς το. Δεν είμαι μελετητής της.
1: Ναι, βέβαια, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι στην επόμενη βουλή, όποια και αυτή είναι, ό,τι άρθρα θα βγουν προς αναθεώρηση θα ψηφιστούν ή δεν θα ψηφιστούν.
1: Έτσι.
0: Το χρειαζόμαστε να υπάρχει αναθεώρηση του Συντάγματος. Προφανώς ναι. Το χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένα εδάφια. Mm. Ας πούμε, διαφωνεί κανένας να γίνει αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών?
1: Όχι, κανείς.
0: Υποθέτω.
2: Σε αυτό λοιπόν το νόμο τουλάχιστον θα μπορούσε να συμφωνήσει και να βάλουν κάτω και να πούνε έτσι θα είναι ο νόμος. Γραμμή-γραμμή όλοι μαζί να συμφωνήσουμε να προχωρήσει. Έτσι. Βέβαια, η αντιπολίτευση στην άλλη μεριά σου λέει, εσύ είπες ότι θα ψηφίσεις πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μπορεί να βγαίνει ο νόμος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι συμφωνία ολονών. Και πήγες και έβγαλες τον Τασούλα.
0: Mm-hmm. Ναι. Ποιον έπρεπε να βγάλει?
1: Γιατί ποιος άλλος έπρεπε να είναι?
2: Κάποιον ο οποίος συμφωνούν όλοι.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είπε.
0: Να βγει κάποιος που συμφωνούν όλοι δεν θα υπήρχε.
1: Δεν έχει γίνει και ποτέ νομίζω.
2: Πώς δεν έχει γίνει?
1: Στην περίπτωση η άλλη δεν ήταν.
2: Στην άλλη φορά χρειαζόταν 180 για να ψηφιστεί. Άρα συμφώνησαν και οι άλλοι.
0: Πόσα κόμματα έχουμε στη Βουλή, μωρέ?
1: Πολλά.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Από αυτή την έννοια το λέω.
1: Εσύ λες
0: να υπάρχει η βασική συμφωνία.
2: Καταρχήν δεν ήταν του κυβερνώντος κόμματος. Η πρόεδρο ήταν.
0: Του αντιπάλου.
2: Να συμφωνήσουν και οι δύο. Πρώτη φορά έχουμε του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ έχει αλλάξει το νόμο, ο οποίος λέει ότι μπορεί να βγαίνει με 151 και το λέει εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία. Πράγματι πρέπει να βρούμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας στο οποίο θα συμφωνούν ένα πάνω από ένα.
1: Αυτό που λέμε κοινής αποδοχής. Αλλά ομόφωνα δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση.
2: Ομόφωνα δεν έχεις, παιδί μου.
1: Τέτοια.
2: Θες όμως και άλλο
1: κόμματα στη Βουλή.
2: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο Ιωάννης Κιμιώνης λέει: κύριε Κούτρα, το πάνω ράφι μένα, αλλά δεν θυμάστε όταν ο Κρεμαστινός επέβαλε με το ζόρι το 88 την εγχείρηση του Ανδρέα στο Χέρφιλντ για να σωθεί, πόσα χαϊμαλιά του είχε φορέσει η Δήμητρα Λιάνη. Κακά τα ψέματα, ο φόβος μπλοκάρει τη λογική σε όλους και στο πάνω ράφι. Και η Ελένη, ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τη Δήμητρα δεν πήγαιναν στα Medium? Ναι.
2: Παιδιά, δεν το λέμε, με συγχωρείτε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν...
2: Όταν είσαι στον τελευταίο.
0: Ποιος να διαφωνήσει με αυτό που λέτε, αφού έχει συμβεί.
2: Όταν είσαι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν και να ζητάνε από κάποιον μάγο να τον κάνει καλά.
1: Από οτιδήποτε, να πιαστούν από κάποιον.
2: Πιαστούν από κάποιον, παιδί μου. Ναι. Αλλά τώρα για να πας να σου αλλάζει το αίμα για να νιώθεις καλύτερα, να πηγαίνεις ένα.
1: Ή για να χάσεις ένα κιλό, ή για να αλλάξει η διαδεξία σου ή οτιδήποτε.
2: Για να πεθαίνεις.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο υπερβολικό. Ωστόσο, αυτό που είπαμε και πριν. Όταν υπήρχε ένας κύκλος ο οποίος έλεγε εγώ πήγα, δείτε, ήταν καλά, έκανα. Και ενδεχομένως να πείσει και τον πιο δύσπιστο άνθρωπο, ώστε να κάνει μια επίσκεψη και να πάρει και την απόφαση του αν θέλει να το κάνει, να μην το κάνει.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Mm-hmm. Είναι και ότι η πολιτεία θα πρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο? Τους ανθρώπους δεν μπορούν να προστατευτούν μόνοι τους.
1: Με τους ελέγχους.
0: με τους ελέγχους, με το γεγονός ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η παραπλανητική διαφήμιση, mm-hmm. με το γεγονός ότι θα πρέπει να καυτηριάζονται πρακτικές επικίνδυνες. Αφήστε το παράνομες μόνο. Επικίνδυνες και να υπάρχει ένα πλαίσιο, στο αυτό το πλαίσιο να ξέρει ο άλλος mm-hmm. τι επιτρέπεται να κάνει, γιατί ακούνε.
1: Και με τον ακλίνικα ένα τέτοιο ιατρείο.
0: Ακούνε, βλέπουν, διαβάζουν για κβαντικές ιατρικές, σαμανικές ιατρικές, mm-hmm. ολιστική ιατρική. Το θέμα της ολιστικής ιατρικής έχει παίξει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ξέρει δηλαδή ο Χρήστος Κούτρας από την Τρίπολη τι είναι η ολιστική ιατρική? Όχι. Πάει ο Νότης Παπαδόπουλος ένα και του λέει: α, πήγα σε έναν ολιστικό, έγινα καινούριος. Mm. Πάει και αυτός.
1: Πήθηκε
0: σε
1: ένα.
0: Εδώ όμως, εκτός από το στόμα σε στόμα, εκτός από την ατομική ευθύνη που είναι πολύ σημαντική, ίσως η πρώτιστη, χρειάζεται να υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο να μην λειτουργούν σκιτζίδες.
2: Και να σε καθοδηγεί με κάποιο
0: εδώ τρόπο. Εδώ λειτουργούν σκιτζίδες.
1: Ναι.
0: Εδώ, γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, λαδώσαμε το Τζούνο, τον Παπαδόπουλο και πήρα την άδεια. Επικίνδυνο είναι και αυτό. Αλλά όχι για την ανθρώπινη ζωή.
2: Mm-hmm. Ήθελα να ξέρω πόσα τέτοια γιατρία με μάγια λειτουργούν στην Αθήνα.
1: Πάρα πολλά. Όπως επίσης, αυτά μας έλεγαν και οι επικεφαλής των ιατρικών συλλόγων, πόσα έχουν κλείσει.
2: Πόσα.
1: Δεν ξέρουμε.
2: Τίποτα δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε διότι υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις προστασία προσωπικών δεδομένων, επειδή έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να υφίσταται.
2: Κάτσε, με συγχωρείς, υπάρχει προστασία, τι κάνει το γιατρείο, τι είναι αυτό?
0: Υπάρχει προστασία, δεν ανακοινώνεται. Επίσης, ένας φίλος εδώ μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ σωστό. Το γιατρό από τη Σκύρο, τον θυμάστε?
1: Να, στο οποίο δεν
0: υπήρχε ένας γιατρός που δεν ήταν γιατρός.
2: Ναι, το λέγαμε.
0: Και ήταν στο νοσοκομείο 20 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και κυκλοφορούσε με τη Φεράρι.
2: Χωρίς πτυχίο. Ρε παιδί μου, αυτός κορόιδεψε το σύστημα. Κορόιδεψε το σύστημα, δεν είχε χαρτί.
1: Συγχωρείς. Μπορεί οποιοδήποτε να παρουσιάσει κάτι πλαστό και να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να είναι σε νοσοκομείο. Μπορεί να επεμβαίνει σε ανθρώπους. Να κάνει ιατρικές πράξεις.
2: Αυτό είναι επειδή πέσαμε σε έναν απατεώνα. Εδώ μιλάμε όμως ότι είναι γιατρία τα οποία δουλεύουν καθόλου νόμιμα. Και λένε απίθανα πράγματα. Έχεις αλλεργία, έλα σε μένα, θα στυλίσω.
1: Ναι.
2: Και στο τζουβάζει εκεί και παίζεις πιάνο, ξέρω εγώ, ακουμπάς τα δάχτυλά σου και σου λέει: σου φταίει το σπανακόριζο. Ναι. Και σηκώβεις σπανακόριζο και βλέπεις ότι δεν έγινε τίποτα. Έχεις δώσει 3.000 εντωμεταξύ. Αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο
1: πρέπει να ελεγχθεί.
2: Και να μην βγαίνουν κομπογιανίτες και να παίρνουν τα λεφτά του κόσμου.
0: Και θα, πρέπει το 95% των γιατρών ή το 99% των γιατρών που είναι νόμιμοι, καλοί στο λειτουργήμά τους και σπουδαγμένοι κτλ. Να προστατευθούν από το 1% που συμβαίνει και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Επίσης, θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει έλεγχος και για το τι αγοράζουν ως μηχανήματα και πώς μπαίνουν και πώς εισάγονται και πώς πιστοποιούνται αυτά τα μηχανήματα.
0: Πολλά θα πρέπει, λέμε κι εμείς. Μετά Χριστόν προφήτης.
2: Όχι, και οι γιατροί έχουν μεγάλη ευθύνη. Ο ιατρικός σύλλογος έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό πέφτει στο κεφάλι του σήμερα. Έτσι, σου λέει ο Κομπογιαννίδης, ο κανονικός γιατρός, είναι το ίδιο.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω, απόλαυση exclusive Nova Deals με Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και άλλα.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράγμα? πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 1,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
2: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
2: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brand.

0: Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό.
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ποια μέτρα συζητά η κυβέρνηση μετά την εκτόξευση των τιμών ενέργειας? Το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, δήλωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν, ωστόσο μέχρι τότε.
1: Και από την Παρασκευή συνέχεια παίρνει επάνω. Δηλαδή την Παρασκευή που έλεγα 2,10,9. Δευτέρα 2,13,9. Σήμερα 2,15,9.
2: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στα 100 δολάρια του το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
0: Παρέμβαση εισαγγελέα για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Ζητεί να ερευνηθεί τι? Το ποιος φορέας θα έπρεπε να έχει ελέγξει το ιατρείο ώστε να είναι νόμιμο, να λειτουργεί νόμιμα. Εν τω μεταξύ προφυλακιστή κρίθηκαν οι δύο γιατροί, τα έριξαν και στους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ.
3: Και τις περισσότερες διαδικασίες, σχεδόν όλες τις διαδικασίες, τις έκαναν οι διασώστες. Γιατί όταν έφτασα στο σημείο, είδαν το γιατρό μόνο να κάνει με το ένα χέρι κάρπα. Φανταστείτε πόση ώρα ήταν σε ανακοπή και δεν το γνωρίζουμε.
4: Υπάρχουν σε κρεμότητα ακόμη αρκετά πιστήρια τα οποία εξετάζονται κυρίως στη διεύθυνση κλιματολογικών ερευνών. Και ψηφιακά πιστήρια, αλλά και δεδομένα που αναμένουμε από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Φωτιές άναψε ο βουλευτής Πάνας του Πασόκ για ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τον αδειάζουν στελέχη του κομματός του, βολές και από την κυβέρνηση.
5: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
6: Άρα θα συζητήσετε.
5: Τι ακούω, κύριε Κέρι, δεν μου κάνει εντύπωση.
7: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
5: Γιατί να ρωτήσω
7: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υπηρεστές σας.
5: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
8: Και όσοι έθεσαν αυτή την άποψη τήθηκαν συντριπτικά, αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του Πασόκ, είναι το αντίθετο της πλειοψηφικής.
9: Έρχεται και ο κύριος Πανάς και λέει ότι ουσιαστικά η Ελλάς κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, άρα βλέπω ότι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μάλιστα να λέει ότι οι καθηγητές τους κάνουν απλώς μια διεκπεραίωση μέσα στην τάξη. Αυτά αφορούν την αξιολόγηση των καθηγητών, επαναλαμβάνω, από τους μαθητές. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των καθηγητών από τα όργανα της πολιτείας, χωρίς σχόλιο.
10: Εγώ δεν λέω ότι είναι ιδανική αξιολόγηση και σίγουρα η επόμενη θα έλεγα.
8: Πούμε και αυτό, στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων.
10: Πολύ ελάχιστα. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για, εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη, γίνεται επιμόρφωση, αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Κανείς δεν φεύγει. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε καταρχάς τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και δεν θα σας απογοητεύσω. Γεια σου Δημήτρη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας απογοητεύσω λιγάκι
0: εσύ,
11: εγώ.
0: Θα μας απογοητεύσεις εσύ, ωραία.
11: Τι έγινε Σπύρο μου, καλά, εδώ και πολλή ώρα έγινε μια σύγκρουση τριών οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς Παραλιακή. Στο ύψος του Περιστερίου άρχισε να δημιουργείται μποτιλιάρισμα και από πίσω έγιναν άλλα δύο τροχιά συμβάντα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή όσοι κατεβαίνουν από την Κηφισιά λίγο μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού σχεδόν ακινητοποιούνται και πηγαίνουν με πολλά προβλήματα μέχρι το ύψος της γέφυρας Αχαρνών, μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, για να καταλάβουν όλοι. Το καλό είναι πως δουλεύουν οι εναλλακτικές διαδρομές, δηλαδή και η Κηφισίας, που είναι η πρώτη τη τάξη, ας πούμε, εναλλακτική διαδρομή, σας κατεβάζει μέχρι τους Αμπελοκήπους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και η Κύμης, και εάν είστε πιο χαμηλά και θέλετε να μπείτε στην Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία Αχαρνών Ιπατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Αν είστε προς τα δυτικά, βορειοδυτικά προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους, από το Μενίδη δηλαδή στις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους, και μετά βγείτε στην Εθνική Οδό, θα έχετε γλιτώσει όλη την ταλαιπωρία. Ή τη λεωφόρο Φυλής. Τι άλλο έχουμε στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στον άξονα, για την ακρίβεια, Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας μέχρι τη Βουλή, και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, και στη Σταδίου, και σε όλο τον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Ακούσατε τον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Εμείς θα αρχίσουμε από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία και έχουμε ήδη μια μετοπική σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πήρε το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απαντά αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε τι εννοώ λέγοντας μετοπική σύγκρουση και αμέσως μετά στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια την Άντζη Κούκη.
12: Αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει σήμερα ως απάτη, αλλά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον κύριο Τσίπρα, καθώς δεν είναι πια σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορεί να μου απαντήσει. Πάντως καταλήγω τελικά ότι Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
0: Αυτή την ώρα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Βήμα.
13: Ακολουθείτε. Κυρίες και κύριοι, προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για τους θεσμούς και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους. Όλους τους Έλληνες.
0: Και θα έχουμε και στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στην Άντζη Κούκη. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκη θα απαντάει στα πειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στο βήμα της Βουλής και ολοκλήρωσε την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εστίασε στην στάση που έχει τηρήσει η αντιπολίτευση στην διαδικασία μέχρι και αυτή τη στιγμή, αλλά και κατά την πρώτη ψηφοφορία, καθώς σήμερα έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της διαδικασίας στην τωρινή Βουλή. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά την προθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνενέσουν προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άρθρα. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, αφού δεν υπερσπίστηκε τις προτάσεις της πλειοψηφίας με τις οποίες είχε δημιουργήσει τις συμφωνίες σε κάποια σημεία, ενώ συναμόμως έφρασε την στάση του ΠΑΣΟΚ ως μια παραδοχή νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Άντζη. Καλή δύναμη εύχομαι για τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, στη συζήτηση για την ψηφοφορία της συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η Άντζη Κούκη, θα επανέλθουμε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο της ενέργειας των καυσίμων. Μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι προστίθεται και μια ψηφίδα που κάνει αυτό το μοσαϊκό όλο και πιο ζωφέρο. Οι τιμές ανεβαίνουν, η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, οι αναλυτές δεν βλέπουν έξοδο κινδύνου και νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν μπροστά τους ένα χειμώνα σε ένα εξαιρετικά πιεστικό περιβάλλον. Γιώργος Ασμάτογλου από την πλευρά των πρατηριούχων στην ΕΡΤ.
15: Το πετρέλαιο κίνηση στη Δευτέρα, την Τρίτη και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις αυτές. Η σημερινή μέρα είναι 4,5 λεπτά, η χθεσινή 2,5 και προχθές 3,5 λεπτά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ. Όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό?
0: Δύσκολα να πει κάποιος ότι είναι αντιμετωπίσιμο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Σήμερα μίλησε και η πρόεδρος Κομισιόν στην...
16: Βέβαια.
0: Στις Βρυξέλλες. Μίλησε και για την ενέργεια, δεν ξέρω εσύ πως αν άκουσες κάτι το οποίο δείχνει κάποιο δρόμο, Νίκο.
16: Πρώτα απ' όλα μας είπε το λογαριασμό ότι έχουμε πληρώσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ενέργεια το τελευταίο εξάμηνο εδώ στην Ευρώπη. Επισήμανε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μορφές ενέργειας που δεν παράγονται στην Ευρώπη κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας ανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα, ειδικά του ηλεκτρισμού και γενικώς προωθώντας την ηλεκτροκίνηση και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πάνω σε αυτό κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη βιομηχανία την ευρωπαϊκή, με κρίσιμες πρώτες ύλες, σε σχέση με την Κίνα, αναβρήκε πάρα πολύ στον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται η Ευρώπη από την Κίνα και επηρεάζει σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στην ενέργεια. Αλλά για μέτρα, αυτό που λέμε, τι κάνουμε, δεν είχαμε κάτι. Δηλαδή τι κάνουμε άμεσα, γιατί το πρόβλημα είναι τώρα.
0: Δεν είχαμε σε επίπεδο Ευρώπης. Θα έχουμε σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί ξέρουμε ότι το απόγευμα γίνεται μια σύσκεψη. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι κάτι έκτακτο, γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός παρακολουθώντας όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας με τον αρμόδιο Υπουργό. Οπότε είναι κάτι ορατό για εμάς εδώ.
16: Κύριε, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα παραστεί σύσκεψη από το Βερολίνο. Όπου η Γερμανία αντιμετωπίζει και αυτή το ίδιο και πρόβλημα με εμάς, ενδεχομένως και μεγαλύτερο, και συζητάνε λύσεις. Άρα, νομίζω ότι ο τρόπος που αυτό που θα επιλέξει η κυβέρνηση να κινηθεί είναι να κινηθεί παραλλήλως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι στο εξής μέτωπο: επιδοτήσεις ως επιλογές, μείωση φόρων και επιβολή πλαφών.
0: Κάτσε, μείωση φόρων
16: αυτά τρία είναι.
0: Των ειδικών υπάρχει στο τραπέζι το σενάριο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
16: Λέω ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης αυτή η τάση.
0: Ναι, ναι.
16: Στην περίπτωση της Ελλάδας, ήδη στο ντίζελ για παράδειγμα μας ενδιαφέρει, είναι 10 λεπτά από το χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη. Άρα η μείωσή του θα ήταν εξαιρετικά μικρή και ήδη υπερκαλύπτεται από την επιδότηση κατά 10 λεπτά που δίνεται. Νομίζω ότι σήμερα στο Μαξίμου θα κάτσουν να συζητήσουν λίγο πώς μπορούν στοχευμένα να ενισχύσουν, για παράδειγμα, την τιμή του ντίζελ, δηλαδή να δημιουργήσουν ενδεχομένως περιβάλλον μεγαλύτερης μείωσης τιμής προκειμένου η συγκράτηση των αυξήσεων, προκειμένου να πάρει μια ανάσα λίγο η οικονομία και να μην περάσει στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις τιμές και στις υπηρεσίες, βέβαια, έτσι, των προϊόντων. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν μια έξυπνες λύσεις. Δεν υπάρχουν πολλές.
0: Δεν υπάρχουν πολλές, και αν υπήρχαν θα τις είχαν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Διάβαζα σε διεθνή μέσα Νίκο, στην Πορτογαλία έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από επιχειρηματίες. Στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Χθες έκαναν συγκέντρωση ψαράδες, λένε δεν αντέχουμε εμείς με αυτά τα καύσιμα να βγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ακόμα και στις Φιλιππίνες έχει εξεγερθεί όλος ο κόσμος, είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δηλαδή δεν είναι τώρα τι θα κάνουμε εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
16: Ναι, προφανώς όμως κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Βρισκόμαστε εντός μιας κρίσης η οποία έχει μεγάλο βάθος, απρόβλεπτη διάρκεια. Δεν ξέρουμε λέει πώς θα διαρκέσει. Πολλά απρόπτα, για παράδειγμα, αν ομιγέννητο αποφάσισε οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορισμό ή απαγόρευση στις εξαγωγές δηλισμένου πετρελαίου, όπως υπάρχουν κάποιες ιδέες από κάποιους γερουσιαστές και μάλιστα των Ρεπουμπλικάνων, αυτό αυτόματα θα δημιουργούσε μια τεράστια έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, διπλάσια της έλλειψης που έχει προκαλέσει των Ρώσων, της απουσίας από την παγκόσμια αγορά ντίζελ από τον Ιούλιο των Ρώσων, και έχει προκαλέσει τις τιμές που βλέπουμε και το ντίζελ να τρέχει μαζί με την αμόλυβδη.
0: Νίκο, θέλω να ακούσω μαζί τον κύριο Γεωργιάδη. Βγήκε στο Μέγκα. Είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Συνήθως όποτε τον έχω ακούσει σε τηλεοπτικά πάνελ, επιχειρηματολογεί, δεν πετάει πυροτεχνήματα. Λέει κάτι το οποίο ίσως είναι απορία και αρκετού κόσμου. Και θα ήθελα μια απάντηση. Άκου τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
17: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφών στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
0: Λέει ότι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Γιατί τώρα έχει πάει στα, κοντεύει να φτάσει στα 2,20, θα έχει ξεπεράσει μάλλον τα 2,20, ενώ τότε δεν έφτανε.
16: Από ό,τι έχω καταλάβει δεν ακούει ραδιόφωνο Sky.
0: Προβοκατόρικο ήταν, προβοκατόρικα το έβαλα το θέμα, γιατί εσύ το έχεις εξηγήσει αρκετές φορές.
16: Το κατάλαβα. Οι τιμές εδώ καιρό έχουν αποσυνδεθεί από το Brent. Το Brent δίνει μια εικόνα της πρώτης ύλης. Οι τιμές στη μεταποίηση, δηλαδή στο δηλισμένο καύσιμο, οι αυξήσεις είναι πολύ υψηλότερες από την αύξηση στην πρώτη ύλη Παρά το γεγονός ότι έχουμε ελλείψεις παγκοσμίως λόγω του κλεισίματος των στενών του ορμού, οι ελλείψεις σε επεξεργασμένο προϊόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Κυρίως λόγω του προβλήματος της Ρωσίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν λειτουργούν και δεν φεύγουν ποσότητες από διελιστήρια της Μέσης Ανατολής, έχουν κλείσει και πολλά ευρωπαϊκά. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν εκεί και στην τιμή που διαμορφώνεται λόγω αυτής της έλλειψης. Τα χρηματιστήρια τα τοπικά, εμείς παγόμαστε στο χρηματιστήριο της Ανατολικής Μεσογείου, που υπάρχει ο δείκτης Platz. Μπορεί να φαίνεται και να μην είναι τόσο εύβοιχο στα ελληνικά. Ο δείκτης Platz καθορίζει τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτός βρίσκεται και τρέχει με πολύ υψηλό ρυθμό, υψηλότερο των αυξήσεων του Brent, και είναι η αιτία πίσω από την οποία υπάρχουν οι μεγάλες αυξήσεις. Η γενεσιουργός, ωστόσο, αιτία είναι η έλλειψη προϊόντος. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα δηλαδή.
0: Ναι,
16: δεν είναι κατεφημισμό και δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα.
0: Κάτσε τώρα να σε πάω στα σκληρά. Μάριος Γιαννόπουλος έχει βγει για να κάνει το ρεπορτάζ της αγοράς, αυτό που λέμε. Γεια σου Μάρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η οδηγία φανίζεται έντονα προβληματισμένη στα πρότυρα που βρισκόμαστε, και αυτό διότι βλέπουν το εκρηκτικό ράλι των τιμών να επηρεάζει πολύ βαθιά την τσέπη τους. Σήμερα 2,16 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης και 2,17 η τιμή του ντίζελ κίνησης προκαλεί πονοκέφαλο. Κάποιοι μάλιστα επιχειρούν να μην φουλάρουν τα οχήματά τους, επιχειρούν να βάζουν, ας πούμε, λίγο-λίγο 20 με 25 ευρώ.
0: Εγώ πάντα 20 ευρώ έβαζα, είναι το γνωστό.
18: Κάπως έτσι το κάνουν και οι περισσότεροι, διότι δεν μπορούν να φουλάρουν σε καμία περίπτωση το όχημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις υπάρχουσες τιμές. Θέλεις 110 ευρώ για 50 λίτρα βενζίνης. Όπως μας είπε κάποιος ο οποίος ήρθε να φουλάρει, όλοι οι υπόλοιποι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάνει το ερώτημα σε πρατηριούχους. Έχει κόψει καθόλου η κίνηση?
18: Η κίνηση από ό,τι φαίνεται μένεται. Παρόλα αυτά.
0: Όχι, θέλω να πω η κατανάλωση. Δηλαδή, αν το έχουν δει στην αντλία τους, ότι έχει πέσει η κατανάλωση. Ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι λιγότερο με το αυτοκίνητο. Αν έχουν τέτοια εικόνα. Αυτό μπορεί να σου προκύψει και αργότερα από το ρεπορτάζ, βέβαια. Αλλά αυτό που μας λες είναι ότι.
18: Προς το παρόν δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο πρατηριούχοι. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι έχει κατακαιρματιστεί με τον τρόπο που είπαμε.
0: Ναι. Κατάλαβα. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Νίκο.
16: Ναι, αν υπάρχει μια μικρή κάμψη.
0: Υπάρχει, Νίκο.
16: Υπάρχει μια μικρή κάμψη, ναι, η οποία εμφανίστηκε από το Μάιο και μετά. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί. Δεν φαίνεται στον δρόμο, η αλήθεια είναι, καθόλου. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι και κακός μήνας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν φαίνεται στους δρόμους.
0: Το αντίθετο θα έλεγα.
16: Φαίνεται στον πρατηρίο. Στου τζίρου των πρατηρίων εννοώ από πλευρά ποσοτήτων κυρίως. Γιατί οι τζίροι είναι αυξημένοι λόγω της αυξημένης τιμής, αλλά τεχνητά δηλαδή, χωρίς να έχουν κέρδος μεγαλύτερο. Αλλά στην περίπτωση των ποσοτήτων που πολλούν, είναι μικρότερες ποσότητες.
0: Μάλιστα. Να μην σε ρωτήσω, να μην κάνω το άχαρο ερώτημα ότι αν βλέπεις κάποιο φως τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές, να μην το κάνω. Θα απογοητεύσουμε τους ακροατές.
16: Μετά από πολλές, περίπου 20 ημέρες που ήταν τέρμα πατημένο το γκάζι στην αμόλυβδη, αναμένονται όχι μεγάλες, μικρές αυξήσεις αύριο και μεθαύριο. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο δίζελ κίνησης και για το υγραέριο, το οποίο οι τιμές προβλέπεται ξανά με την ίδια ένδειξη, μεγάλες αυξήσεις και το επόμενο διήμερο. Δηλαδή 1 με 2 λεπτά, νομίζω ότι είναι πιθανό τη Δευτέρα να συναντηθούν αμόλυβδη και ντίζελ σε μέση τιμή χώρας κοντά στο 2,20.
0: Ωραία. Και επιστρέφω τώρα, σε πηγαίνω από το ένα στο άλλο, επειδή το βλέπω να γράφεται πολύ στο διαδίκτυο, από αυτή τη σύσκεψη εσύ στο Μαξίμου δεν περιμένεις να βγει κάτι σήμερα?
16: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, γιατί την πίεση την εισπράττουν και στο. Πολύ πιθανό να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 16 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ένα τρέχον σύστημα επιδοτήσεων. Έχουμε δυστυχώς ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές, το οποίο δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει, αλλά δεν δείχνει να αλλάζει και προς τα κάτω. Το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα χτιστούν οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και στις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τελευταία εξέλιξη είναι μια εισαγγελική παρέμβαση σχετικά όχι με αυτόν καθ' αυτόν το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά για το ποιος και πώς θα έπρεπε να ελέγχει η ιατρία, τύπου ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου, για το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει το πώς λειτουργούν και αν είναι νόμιμα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ο εισαγγελέας, εάν δεχθούμε ότι αυτό είχε μέσα παράνομα μηχανήματα ή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν ήταν σύνομος, ποιος ευθύνεται που δεν τον είχε ελέγξει, ο ιατρικός σύλλογος, κάποιος άλλος φορέας? Και ξεκινάει τώρα, ανοίγει μάλλον ο ασκός του αιώλου τώρα με αυτή την υπόθεση. Αλλά θα γυρίσουμε ένα βήμα πιο πίσω, γιατί προηγήθηκε μια μαραθώνιος απολογία των δύο γιατρών. Την παρακολούθησε όλη η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Καλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 18 ώρες. Ξεκινήσαμε μία η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6.30 το πρωί. Και οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν στην φυλακή. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν άλλαξαν την υπερασπιστική τους γραμμή και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε στις 4 και 4 το απόγευμα. Όπως πέρασε να ισχυρίζονται, 6 λεπτά μετά ειδοποίησαν στον οφόρο, το οποίο έφτασε στις 4 και 26. Και επειδή δεν υπήρχε χωρίο, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρτα που το έκαναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αλάρμ, που έχουν ακουστεί, ότι χτυπούσε το μηχάνημα 3 φορές, χτύπησε για να δείξει ότι υπάρχει κάποιο, ότι δεν πήγαινε καλά. Για τα αλάρμ, λοιπόν, που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε 2 τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με την λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η κατηγορούμενη όταν ο κ. Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε στην απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο, Σπύρο, έχει κατονομάσει τον ανακριτή ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο, γιατί όλοι λέγανε αρχικά ότι την έχει στείλει τη φωτογραφία και το βίντεο στη σύζυγό της.
0: Ναι, ναι, σωστά.
19: Εκείνη λέει ότι όχι, δεν την έχω στείλει στο σύζυγό μου. Έχω στείλει σε ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο το κατονόμασε. Στην απολογία τους και οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα, πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στο ιατρικό σύλλογο και το 2025 και το 2025 και μάλιστα προσκόμισαν και σχετικά τιμολόγια. Τώρα, ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4. Ισχυρισμό τον οποίο φαίνεται να επιβεβαίωσαν δύο εκτόπες μάρτυρες που κατέθεσαν στον ανακριτή, ένας ασθενής του και η γραμματέας του. Μάλιστα και ο κατηγορούμενος προσκόπησε ένα έγγραφο συνταγογράφησης ότι και είχε την ώρα 16:06, δηλαδή στις 16 ναι. και στα 6 πρώτα λεπτά. Δεν έπεισαν ισχυρισμοί τους και έτσι είχαμε το αποτέλεσμα αυτό.
0: Προφυλακίστηκαν και οι δύο. Έλενα, επειδή εσύ αντιλαμβάνομαι ότι είσαι με ελάχιστο έως καθόλου ύπνο, γιατί παρακολούθησες όλη αυτή τη διαδικασία και το ξέρω γιατί ενημέρωσαν σε συνέχεια και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky σε κάθε βήμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι, μετά τα μεσάνυχτα, ότι μας ενημέρωσες ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα γιατρό.
19: Ναι, η γυναίκα γιατρός μετά την απολογία της στον ανακριτή, και ενώ είχε αρχίσει η απολογία του συζήτησης, αισθάνθηκε αδιαστησία, έντονη αδιαστησία. Είχε λοιπόν ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αμέσως έστρεψαν οι αστυνομικοί προκειμένου να την συνεφέρουν. Ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη την ώρα έδινε την απολογία του στον ανακριτή. Διεκόπη η απολογία του. Ο σύζυγος αμέσως έτρεξε για να της δώσει τις πρόσθετες βοήθειες για να της κάνει κάρπα. Αμέσως ειδοποιήθηκε, θέλω να σας πω, το ασθενοφόρο. Ήρθαν οι διασώστες του ΕΚΑΠ, όμως εκείνοι φώναζε ότι δεν ήθελε να τη παρασκευή, ναι, οποιαδήποτε βοήθεια. Και έτσι ασθενοφόρα συνέχισε την απολογία του ο κατηγορούμενος, μέχρι τις 18:30 μετά επανήλθε, συνήλθε η σύζυγός του. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Είναι ακόμα στην αρχή είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Η Έλενα Γαλάρη, την ακούσατε πώς εξελίχθηκε χθες η απολογία των κατηγορουμένων και με την, το επεισόδιο αυτό, τέλος πάντων, την αδιαθεσία που ένιωσε η γυναίκα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Η Βιβί Γκίκα θα μας πει. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των πολλήρων απολογιών και οι δύο, η γιατρός παραμένει προσωρινά κρατούμενη εδώ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου και έβρισκε.

0: των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, φέρεται να ρωτούσε εάν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό, να ζητούσε να βγει λίγο έξω προκειμένου να πάρει λίγο αέρα, και φέρεται να ρωτούσε ακόμη και αν ο χώρος όπου κρατούνταν θα αποτελούσε το κελί της. Ζήτησε μάλιστα από τη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα, Σπύρο.
1: Ναι, προφανώς υπήρξε κάποια σύγχυση με όλη αυτή τη διαδικασία. Ο σύζυγός της πάντως είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μας λες. Και αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα διευθυνθούν ουσιαστικά.
0: Ακριβώς αυτό, μέχρι να εκδοθεί, να δοθεί το φυλακιστήριο και να αποφασίσουν σε ποιες φυλακές θα γίνει η μεταγωγή τους.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίβη. Να είσαι καλά. Η Βίβη Γκίκα από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Διαφήμιση και επιστρέφω.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Φίνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
0: Time out για Θράκον.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Τα κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: City Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα.

0: Ετησίου 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη

0: ζωή ακόμα πιο ξέχναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Επιστρέφουμε και όπως πάντοτε αυτή την ώρα στο μαγκαζίνο στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30 ακούτε τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, και τον ευχαριστώ που είναι και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ. Δυστυχώς κάθε φορά που βγαίνω,
2: ναι,
3: τα πράγματα είναι χειρότερα. Δεν είμαι καλός ιονός.
2: Όχι. Δεν φταίει ο αγγελιαφόρος, όχι. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις Φιντάν, επίτρεψέ μου να πω εγώ τη σκέψη μου, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός. Ουσιαστικά ο Φιντάν χτίζει πάνω στη ρητορική των προηγούμενων ημερών, δεν κάνει κάτι καινούριο, πάνω στη ρητορική που έχει προηγηθεί χτίζει. Όμως δεν είναι τόσο απλό, φαίνεται ότι προσθέτει ένα αφήγημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δικαιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της, με έναν τίτλο, το αφήγημα της απειλής. Εγώ πολύ το σωστά θεωρώ πολύ κρίσιμο αυτό.
3: Μπορεί να φαίνονται, όπως πολύ σωστά είπες, μια από τις κλασικές δηλώσεις, όμως σε ένα σημείο η ρητορική του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας είναι δίχως προηγούμενο. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει, που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δηλαδή από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, σας το λέω έτσι, για εμάς αποτελεί απειλή αυτό το πράγμα, λέει. Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες.
2: Τις συνθήκες, ναι.
3: Η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσει, ενδεχομένως να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία τους. Έχουμε δει επιστολές κτλ. Τώρα όμως πάει σε άλλο επίπεδο, στην απειλή. Τι σημαίνει απειλή, γιατί μπορεί η απειλή, για να αντιμετωπίσει την απειλή μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Αυτό εννοώ.
3: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη είδους κλίμακας δήλωση.
2: Ναι.
3: Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή, βλέπει Ισραήλ, τα
2: Ισραήλ, ναι.
3: Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει. Αποτελούν απειλή. Ένα από τα ζητήματα εστιάζουμε την προσοχή μας είναι τα νησιά. Μιλάει ότι αυτό από το 1960 ασχολούμαστε, αλλά τώρα το ότι λέει απειλή σε συνδυασμό με όσα είπε χτες ο εκπρόσωπος του κυβέρνους κόμματος, ο Τσιλίκ, που μίλησε για προβοκάτσεις που κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη και στο πεδίο και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αν τα βάλουμε και κάτω μαζί με τον Ερντογάν, η Τουρκία λέει κάτι. Αυτό που λέει είναι ότι, εγώ το μεταφράζω και ας παρεξηγηθώ, μην τύχον και εγκαταστήσετε Ισραηλινά όπλα στα νησιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα από εκεί πέρα, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό είναι, ναι, δουλειά των
2: αυτό με τους Ισραηλινούς καλλιεργείται νομίζω έντονα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που συνεχώς τροφοδοτούν την κοινή γνώμη ότι οι Ισραηλινοί ήδη είναι στα ελληνικά νησιά. Στην Κύπρο είδατε τι έκαναν κτλ.
3: Έτσι, πολύ σωστά. Νομίζω η ουσία των δηλώσεων είναι αυτή. Μην τύχουν και εγκαταστήσετε Ισραήλ όπλα στα νησιά. Ναι. Από το 1960 ασχολούμαστε με το θέμα, λέει, αυτό λέει, αλλά τώρα είναι απειλή. Γιατί τώρα έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα.
2: Και όταν μια χώρα χαρακτηρίζει κάτι απειλή, επιχειρεί να χτίζει ένα αφήγημα που να δικαιολογεί και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει.
3: Αφήνουμε τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Φύγαμε από αυτό.
2: Ναι.
3: Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Βλαδίμιρος Πούτιν πριν κάνει κάτι στην Ουκρανία. Δείτε τις δηλώσεις. Αλλά αυτό είναι άσχημο για την Τουρκία, γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι συμμαχικές χώρες. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές κρίσεις. Έχουν μπει μεγάλες δυνάμεις, έχουν, υπάρχει η προσπάθεια, οι διάφοροι επικοινωνίες συνεχίζονται, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Σε επίπεδο ρητορικής, μόνο κοιτάξτε τι έλεγε ο Βλαδίμιος.
2: Ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης, είναι δηλώσεις που χρήζουν έτσι προσεκτικής ανάγνωσης, αυτές που έκανε ο Τούρκος, προσέξτε, όχι υπουργός άμυνας, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο επικεφαλής της διπλωματίας, εκείνος που υποτίθεται ότι αναζητά άλλες διόδους συνεννόησης με κάποιο κράτος και όχι την αντιπαράθεση. Ο κύριος Παπαφλωράτος, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, ήταν το πρωί στο Sky.
4: Τον τόνο τον έδωσε προημερών ο κύριος Σέντρων, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει πλέον ξεκάθαρα την πολιτική των ήρεμων υδάτων και να επισέλθει σε μια νέα φάση. Ξέρει η Άγκυρα ότι από το 28 που αρχίζουν και έρχονται τα F-35, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα επί του πεδίου. Επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει κατά βάθος ένα πόλεμο, προσπαθεί να εκβιάσει την Ελλάδα για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με μια στρατική νίκη, που ξέρω ότι δύσκολα θα την επιτύχει.
2: Θα δούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής. Φωτιές έχουν ανάψει οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Πάνα, στην Ναυτεμπορική. Ήταν στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, όπου εκεί σε ένα πάνελ ήταν και ο κ. Κερίδης. Θα ακούσετε και τη φωνή του. Ρωτήθηκε για την προοπτική συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κ. Πάνας είπε λοιπόν σε εκείνο το σημείο, απαντώντας στους δημοσιογράφους:
5: εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
6: Άρα το συζητήριο.
5: Πού το κακό, κύριε Κερίδη, εμένα μου κάνει εντύπωση.
7: Ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
5: Γιατί να ρωτήσω
7: ότι
5: την
7: Άννα Διαμαντοπούλου, κύριε. Ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
5: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
7: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
2: Δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό που είπε ο κύριος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ. Δεν το άφησε να πέσει κάτω ο κύριος Κερίδης. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω, εντάξει, από τη Νέα Δημοκρατία αναμενόμενο. Δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω ούτε οι σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ. Και για του λόγου του αληθές, Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
8: Ναι, ήταν άμεσα τα ανακλαστικά της Χάρη Λαοτρικού. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε εκνευρισμός, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αρχικά μέσω διαρών και στη συνέχεια και με επίσημη ανακοίνωση στην οποία απαντούσαν τον Παύλο Μαρινάκη για όσα είπε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ανέφεραν ότι το στελεχός τους, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής, έκανε άστοχη και προσωπική άποψη, ήταν αυτό το οποίο εξέφρασε ο κύριος Πάνας, και βεβαίως αυτά όλα έγιναν χτες. Σήμερα μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ πρωτοκλασσάτων αδειάζουν τον σύντροφό τους σε μια επιχείρηση όμως θα μπορούσαν να σου πω να χαμηλώσουν οι τόνοι.
2: Να φύγει από την ατζέντα αυτό το θέμα.
8: Ναι, ναι. Μην μεγεθύνουμε ένα θέμα, είπε ο Δημήτρης ο Μάτζος. Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε λόγο για δηλώσεις τελεχών που πολλές φορές γίνονται κατά λάθος. Κοίταξε, για το ΠΑΣΟΚ είναι μια κρίσιμη στιγμή. Ήταν κρίσιμο το ορόσημο της ΔΕΘ και εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι το κέρδισαν αυτό το στοίχημα. Ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία τους προέδρους τους, ότι έδωσε απαντήσεις, ότι το πρόγραμμά τους ήταν συγκροτημένο, συγκεκριμένες οι θέσεις, ότι παρουσίασαν μια εικόνα κυβερνησιμότητας για το ΠΑΣΟΚ και αυτό ήταν που ήθελαν να κάνουν. Και τώρα βεβαίως το πρόβλημα είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις.
2: Γιατί τώρα να τροφοδοτεί την κοινή γνώμη μια συζήτηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, συζητάνε για το τι είπε ο Πάνας.
8: Ήταν κάτι που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση από τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι.
2: Επειδή συχνά το βλέπουμε το φαινόμενο, όταν κάνει κάποιος πολιτικός μια δήλωση, μετά να επιχειρεί λιγάκι να το μαζέψει, να κάνει κάποια ανάρτηση, δεν έχει επανέλθει ο βουλευτής.
8: Ναι, δεν είδα κάποια τέτοια διάθεση δεν για να επανέλθει ο συγκεκριμένος βουλευτής.
2: Όχι, λέω, είπε λοιπόν, όχι, κάτι,
8: μέχρι αυτή την ώρα
2: μέχρι
8: που
2: αυτή την ώρα,
8: μιλάμε.
2: Σωστά, μέχρι τώρα.
8: 3:20 είναι, για να δούμε. Δεν είδαμε να επανέλθει, δεν τον πήρε το μάτι μου και στη Βουλή. Βουλή, που ήταν αρκετοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Και με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, εμείς αρχίσαμε από τα κοινοβουλευτικά. Είναι η συζήτηση που γίνεται και μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε την ψηφοφορία, τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, που όπως φαίνεται δεν θα καταλήξει πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και εκεί είδαμε να συγκρούονται με σφοδρότητα Μητσοτάκη και
8: Ανδρουλάκη.
2: Έχουν πάρει την
8: εκτίμηση
2: από τη Θεσσαλονίκη και το συνέχισαν εκεί.
8: Φαίνεται σαν αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση να έχει αναβάσει τροφές αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση πέρξη τη Χαριλάου Τρικούπη. Και πρέπει να σου πω ότι είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους βουλευτές του αμέσως μετά από αυτήν τη συζήτηση. Για να συζητήσουν για όλα τα θέματα, για τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή. Ήδη είδαμε χθες την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Παύλος Χριστίδης για το επίδομα ανεργίας που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Θα χρησιμοποιήσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη το όπλο που έχουν, τη φάρετρα του, στη Βουλή, προκειμένου να αναδείξουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όπως μας λένε.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη με αυτό το, πώς να το πούμε, τη δήλωση βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στο ΠΑΣΟ και τώρα που επιχειρούν τα στελέχη τέλος πάντων να φύγουν τα φώτα από αυτή τη δήλωση που προκάλεσε, η αλήθεια είναι, αρκετή συζήτηση.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε ακόμη μία έρευνα, η οποία αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά όχι τους μαθητές. Μέχρι τώρα οι αξιολόγησεις αφορούσαν τους μαθητές, τη δυνατότητά τους να κατανοούν ένα κείμενο σε πολλά πεδία, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη φορά οι μαθητές αξιολογούν τους καθηγητές και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο ανησυχητικά ή εν πάση περιπτώσει προκαλούν τον ίδιο προβληματισμό. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
1: Θα λέγαμε πριν ότι έχουμε όντως τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με την προηγούμενη έρευνα της PISA, αλλά από την αντίθετη πλευρά, την αντίστροφη ρότα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη φορά οι μαθητές, οι 15χρονοι μαθητές, κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς τους. Στο κατά πόσο ενδιαφέρονται για το μάθημα το οποίο κάνουν, στο κατά πόσο επιμένουν ώστε αυτό να γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή 6.858 μαθητών.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, πράγματι, από 229 σχολεία. Εδώ μιλάμε για το 95% του πληθυσμού στόχου, το οποίο καλύφθηκε. Μεγάλο ποσοστό. Τώρα, λιγότεροι από τους μισούς μαθητές φαίνεται ότι αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μάθησή τους. Δηλαδή, μόλις το 48,9% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είμαστε ικανοποιημένοι τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Είναι μικρό το ποσοστό του. Είναι κάτω από τους μισούς. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός δεν δείχνει ενδιαφέρον συστηματικό για το μάθημα, στο να γίνει αυτό κατανοητό, και ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην τάξη γίνονται τα μαθήματα διεκπαιρεωτικά.
0: Όπως γράφει και ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή, που φέρνει στο φως και αυτή την έρευνα, διεκπαιρέωση λένε οι μαθητές κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν δείχνουν, βεβαίως μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Μιλούν για ένα ποσοστό καθηγητών που ενεργεί έτσι, λειτουργεί έτσι μέσα στην τάξη, δεν είναι όλοι οι ίδιοι προς Θεού, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι μαθητών λέει πως αρκετοί καθηγητές μπαίνουν στην τάξη και κάνουν απλά μια διεκπαιρέωση, δεν έχουν καμία ζέση, πώς να το πω, να δουν αν ο μαθητής έχει κατανοήσει ή δεν έχει κατανοήσει το μάθημα.
1: Να πούμε πάντως σε αυτό ότι ναι, αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα όντως υπάρχουν. Φαίνεται όμως ότι σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, εκεί έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εκεί έχουμε πολλές φορές υψηλότερες αναφορές υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, στα πιο μικρά σχολεία, ειδικά σε αγροτικές περιοχές με λιγότερους μαθητές, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έρευνα. Επίσης, μεγαλύτερη υποστήριξη δήλωσαν ότι λαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Ειδικά αυτό στην Ελλάδα καταγράφηκε σε μεγάλα ποσοστά από την έρευνα.
0: Και από την πλευρά των καθηγητών, από ό,τι διαβάζω το ίδιο ρεπορτάζ, προβάλλει η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία τους, θέματα όπως ο αριθμός των μαθητών ανατάξει, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό, δηλαδή θέτουν και οι καθηγητές από την πλευρά τα θέματά τους, προκειμένου να λειτουργεί όπως λένε, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Έχουν και ελλείψεις κάθε χρονιά.
0: Όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη στην ΕΡΤ. Η κυρία Ζαχαράκη ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, εξέφρασε και εκείνη τον προβληματισμό της, αλλά ρωτήθηκε γιατί οι καθηγητές δεν αξιολογούνται μόνο από τους μαθητές στην έρευνα της PISA, αξιολογούνται και από το κράτος, από τους φόρους του κράτους, της πολιτείας. Εκεί η κυρία Ζαχαράκη έδωσε κάποια στοιχεία που μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας για το πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση και τι συνέπειες έχει.
2: Αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση, αυτό προβλέπει ο νόμος. Γίνεται η αξιολόγηση από το σύμβουλο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην τάξη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν αυτονόητο. Και το ότι πράγματι βρισκόμαστε με αρκετά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό ότι γίνονται πολλές επιμορφώσεις πλέον στους εκπαιδευτικούς.
0: Αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της και το τι προβλέπει ο νόμος από την κυρία Ζαχαράκη. Πάλι για νέους θα μιλήσουμε, όχι ακριβώς για μαθητές, αλλά λίγα χρόνια μετά. Λίγα. Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει σε ποια ηλικία οι νέοι απομακρύνονται από την εστία τους, από τα σπίτια τους, από το πατρικό σπίτι, το σπίτι των γονιών. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται και αυτό το όριο αποχώρησης από το σπίτι. η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το παντρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών τους ήταν περίπου τα 31 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο να πούμε ότι αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Τονίζει μάλιστα η Eurostat ότι πραγματικά ακόμη και την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, η μέση ηλικία αποχώρησης των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω από τα 30 έτη, όριο το οποίο έσπασε για πρώτη φορά το 2021. Καταλαβαίνουμε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος πλέον που εκπαιδευόμαστε, οι σπουδές, ανεβαίνει η ηλικία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Και από εκεί και πέρα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο το κόστος στέγασης, που σίγουρα δυσχεραίνει την
0: υπόθεση. Βέβαια, σημαντικό, σημαντικότατο εμπόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Μιας και είπε η Σοφία Καλαβρού ότι ένα από τα σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος για τη στέγη, εννοείται ότι είναι και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημάδι κάμψης σε αυτή την ιστορία, πώς να το πω. Η Έλενα Χελβατζόγλη μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα και το 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 5,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς ανεβαίνουν περισσότερο οι τιμές. Τα νέα διαμερίσματα έως 5 ετών ακριβήραν κατά 6,2%, ενώ στα παλαιότερα η αύξηση ήταν 5%. Αν πάμε τώρα στις περιοχές, η Αθήνα καταγράφει αύξηση 5%, ενώ η Θεσσαλονίκη 4,7%, και αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε ήδη πίσω μας μια πολύ ισχυρή άνοδο. Γιατί το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά μέσο όρο, ενώ το 2024 είχαμε αύξηση 9,1%. Δηλαδή, ο ρυθμός έχει λίγο κόψει ταχύτητα, όμως το πρόσημο παραμένει θετικό, και για όποιον ψάχνει αυτή την περίοδο να αγοράσει σπίτι, σημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να γίνεται ακριβότερη.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό, είναι καθημερινότητα πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου ήταν. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στην Deutsche Welle, υπάρχει μια αποκάλυψη του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Θα το ακούσετε και σε λίγο αναλυτικότερα, ότι οι ρωσικοί δορυφόροι, δορυφόροι από τη Ρωσία, πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία πριν από ιρανικές επιθέσεις. Όλα αυτά έγιναν κάποιους μήνες πριν στη Μέση Ανατολή, όταν υπήρχαν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες, και δείχνει το βαθμό εμπλοκής της Ρωσίας και τη βοήθεια, τη στήριξη στην Τεχεράνη που παρήχε η Μόσχα προκειμένου να χτυπήσουν οι Ιρανοί αμερικανικές βάσεις. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που την αποκάλυψε το CNN. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ματέωση του ταξιδιού του Φρίντριχ Μέρτς στο ΝΟΗΕ εξαιτίας κακών δημοσκοπήσεων για τις τοπικές εκλογές την Κυριακή. Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γερμανικού σταθμού ZDF προτείνει ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βάιμερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Μετά από φερόμενη επίθεση με ντρόουν της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη της Ιεμένης κατά της Μέκας, οι Ισλαμικές οργανώσεις καταδίκασαν την πράξη. Η Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση με έδρα τη Μέκα, σε σημερινή δήλωσή της, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των αξιών του Ισλάμ και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αλλάξουμε το θέμα και να έρθουμε στη Γερμανία. Εντάσεις προκαλούν στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών και του καγκελαρίου Μέρτς οι κακές δημοσκοπήσεις λίγες μόνο μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γερμανός καγκελάριος ματέωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί πλήθος συνεδριάσεων με τους τοπικούς αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στόχο την αξιολόγηση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις. Τέλος, να συμπληρώσουμε ότι με δημόσια δήλωσή τους οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν δημόσια το Φρίντριχ Μέρτς και απέρριψαν τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις του Υπουργού Πολιτισμού Βόλφρα Βάιμερ για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς τα δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τον Βάιμερ, τα ΕΡΤΕΛ αυτού του κόσμου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελείται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατηδίων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
7: Τι γίνεται?
0: Σήμερα αστρονόμαστε στην τηλεόραση.
7: Βέβαια, έχει πραγματάκια. Ξεκινάει η αγωνιστική του κυπέλλου που μεταδίδουμε εδώ από τον Sky. Από Υβριδική τα παιχνίδια της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα και το Άρης Μαρικό 3 και 5 παρατέταρτο αντίστοιχα.
0: Κάτσε, δηλαδή σε 5 λεπτά βάζεις Υβριδική Sky και τη βλέπεις.
7: Σωστά, Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης, τρίτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλλου.
0: Και στο καπάκι συνεχίζει Υβριδική για Άρης Μαρικό.
7: Ναι, και χάνει και λίγο από τις καθυστερήσεις άμα θες να δεις την αρχή τον Άρη. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στον ελεύθερο Sky και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από το Open. Αύριο 2 ακόμα παιχνίδια για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται. Στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ, στις 6 παρατέταρτο από τον Sky τον ελεύθερο, το πρώτο από την Υβριδική, ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι που είναι ζωντανά από τον Sky και στις 10.30 αύριο εκπομπή στο The Sky με όλα τα highlights και τα στιγμιότυπα για το τι έχει συμβεί στην τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Επίσης έχουμε Ολυμπιακό απόψε 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας, πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Και αύριο ο Όφι παίζει με τη Χόφενχάιμ και αυτός 8 παρατέταρτο ο Όφι την πρεμιέρα του στο Europa League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τους κριτικούς που θέλουν φυσικά να ξεκινήσουμε το δεξί. Είπαμε ότι είναι όχι ο μήνας του μέλητος, το εξάμηνο του μέλητος.
0: Όλες αυτές τις ώρες και τα ονόματα των ομάδων τα διάβασες? Ήταν ένας ειλικρινής, τα διάβασες, τα λέει από μας? Γιατί είδα ότι έβλεπες το κινητό σου. Τα διάβασες?
7: Τα μάτσα ακριβώς τα είπα και στο δελτίο του Sky πριν, οπότε θυμόμουν, τα είπα και στην τηλεόραση.
0: Τόσες ώρες, τόσες ομάδες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Μαρία Γιώργαρη για το Δελτίο Ειδήσεων. Συνοψίζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις ακριβώς στις 3 και αμέσως μετά, δεν χρειάζεται εγώ να το πω, το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Μαρία Αναστασόπουλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Time out για Thracon.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Διζυγλικινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors.
19: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
24: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τάξη φυτούς διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυταπάτη του παρελθόντος, η οποία, όπως είπε, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι η περιπέτεια δεν προκύπτει μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και από όσα, κατά τον ίδιο, δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση. Όποιος ψηφίσει όχι παρόν στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πολύ καλός στην υποκριτική. Κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο πυροϊστάμενος στις εισαγγελίες της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Επίσης ζητά να γίνει έρευνα σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ, το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σε ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών αναφέρουν ότι θα προσβάλλουν το εντάλμα προσωρινής κράτησής τους για το θάνατο του τραγουδιστή. Στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι δεν υπήρχε φόρειο στο ασθενοφόρο και τη μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο, απάντησε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Δήλωσε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν το γιατρό από το Κολωνάκι να πραγματοποιεί κάρπα στον γνωστό τραγουδιστή με το ένα χέρι, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρισκόταν σε οριζόντια θέση όπως προβλέπεται. Σε ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών αναφέρουν ότι θα προσβάλλουν το έντελμα προσωρινής κράτησης. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Φοιτητές άνοιξαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης, διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό κοντά στη Σύδνο, όταν η Ιωταχή φορτηγό με οδηγό 36χρονο αλλοδαπό συγκρούστηκε με σταματημένο προπορευόμενο δημόσιας χρήσης φορτηγό με οδηγό 46χρονο, νεκρός από τα συντρίμμια του Ιωταχή φορτηγού, ανασύρθηκε ο 36χρονος οδηγός. Στη σύλληψη 45χρονου Γεωργιανού στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί νωρίτερα έπειτα από κλίση της σύζυγου του στην άμεση δράση, όταν ο σύζυγός της προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, αυτήν την ώρα η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Φυσιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Ήταν

κάπως όμορφο. Τι μέρα είναι σήμερα, Κωστάκι μου? Είναι Τετάρτη, ε. Έφτασα, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Είναι ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης, με έναν Σεπτέμβριο ο οποίος έχει μπουκάρει στις ζωές μας και μας βάζει στο φθινόπωρο με πάρα πολλές ειδήσεις. Και ειδήσεις που μάλλον δεν περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα διαχειριζόμαστε. Εμείς τι θεωρούσαμε? Θα γυρίσουμε μετά το καλοκαίρι από τις διακοπές και θα ασχολούμαστε με την προεκλογική περίοδο. Πού, ποια προεκλογική περίοδο? Βλέπετε εσείς να συζητάμε αυτά? Έχουν προκύψει μία σειρά από άλλα θέματα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε ήδη ένα πινκ-πονκ δηλώσεων από τους πολιτικούς αρχηγούς, ειδικά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι έδωσαν πάρα πολλές ατάκες και θα τις ακούσουμε σε λίγο. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Μπήκαν όλα στο τραπέζι και φυσικά όλα αυτά στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και των μέτρων που ανακοινώθηκαν.

να σας θυμίσουμε ότι εδώ είμαστε μία υπέροχη παρέα, μία ομάδα η οποία είναι έτοιμη να σας ενημερώσει και να σας ψυχαγωγήσει. Εδώ ο συνάδελφος έχει μπλέξει την κίνηση, οπότε ελπίζω σε λίγο να έχουμε και εικόνα από την κίνηση στους δρόμους για να σας τη μεταδώσουμε. Μέχρι τότε όμως, Κωστάκη, δώσ' το.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται καταρχάς με μια φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν αυτή τη στιγμή 3 ενέργεια μέσα. Η Σοφία Γαλάνη έχει έρθει στο στούντιο για να μας ενημερώσει, να τα βάλουμε όλα σε σειρά. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Περίπου στις 2 το μεσημέρι ενημερώθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που αναφέρεις και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολχικό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων δεύτερη εμοδά και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο από αέρος. Προφανώς και ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Έχει ήδη κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, για να δούμε και τα αίτια φυσικά. Προσώρας δεν έχουμε πληροφόρηση ότι απειλεί κατοικίες. Είναι αγροτοδασική έκταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες αναφορές. Ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί σύντομα, όπως και οι προηγούμενες που είχαμε όλες τις μέρες, γιατί έχουμε συνέχεια πυρκαγιές, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε τελειώσει και το επισημαίνουμε ξανά και ξανά. Ακόμη είναι υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Γι' αυτό βγαίνουν και οι χάρτες κανονικά με την επικινδυνότητα.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε μέρα. Σοφία, σε ευχαριστώ για οτιδήποτε νεότερο προφανώς.

0: Να ακούμε κίνηση από αλλού. Πες μας εσύ τι γίνεται στους δρόμους, θα τελειώνει.
1: Θα σας το πω όπως το σκέφτομαι. Έχω βρει και τους υπεύθυνους. Ποιοι είναι υπεύθυνοι? Οι μετεωρολόγοι φταίνε, η Σούζη φταίει.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει θα βρέξει. Έχουν πάρει όλα αυτοκίνητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται έξω σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Εντάξει, Γιάννη μου, φθινόπωρο, καλώς ήρθε.
1: Όχι, δεν θέλω. Εσύ πήρες μηχανή. Δεν έχω πάρει ποτέ μηχανή στο βρεκοστάκι μου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θες να παίρνεις δικάβαλο τον κολοκυθά. Να πηγαίνετε καμιά φορά.
1: Να φαμείνω κάπου κοντά σου εκεί πέρα. Ηλιούπολη, δεν είσαι εσύ, Ηλιούπολη? Άρα, να τελειώνουμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση ο Κηφισός γιατί είχε ένα τροχείο. Το άκουσα τον Κολιομιχάλη. Νωρίς το άκουσα αυτό. Αλλά έχει φτάσει κίνηση, λογικά είναι μέχρι τη Λαμία τώρα.
0: Ναι, θες να ανοίξει του χάρτε.
1: Αυτό θα δω.
0: Σε περιμέναμε.
1: Αυτό
0: μπορεί να ανοίξει του χάρτε λιγάκι.
1: Αμέσω ανοίγω του χάρτε. Καλησπέρα σε όλου να πω. Ναι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ρωτάει και ο φίλο μου Γιαννήρη που είμαι.
0: Παράλληλα, αλλάξε και λίγο το κανάλι που έχουμε απέναντι μα για να βλέπουμε Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
1: Όχι, όλα καλά. Εδώ μας. Λοιπόν, οι χάρτες, το ανωδικό του Κηφισού τίποτα. Το καθοδικό του Κηφισού έχει κίνηση από το ύψος της Νέας Ερυθρέας μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Είναι πολύ ζώρικο το καθοδικό και όσοι έρχεστε από την οδό θα ζοριστείτε για να βγείτε μετά στις περιοχές που θέλετε. Η Κηφισίας ανεβαίνοντας έχει κίνηση από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη σταματημένα. Από κατεβαίνοντας από Άλυση Συγκρού μέχρι και Χαλάνδρη επίσης. Και πάμε τώρα στα επίμαχα. Λοιπόν, από την πλατεία Μαβίλη κατεβαίνοντας μέχρι και μέχρι τη Φρατζή,
0: μάλιστα,
1: μέχρι να βγείτε στο Φίξ δηλαδή, είναι σταματημένα. Είναι τσούκου τσούκου. Από Μαβίλη μέχρι και Φρατζή να φτάσετε. Δηλαδή για να βγείτε Συγκρού ή να πάτε ευθεία για Καλυθέα. Επίσης, ο δρόμος που συνδέει το Ηλίζιαν με την πλατεία Συντάγματος είναι σταματημένος. Έχει μόνο ένα κομμάτι με το μπουμπίς που σου σε γλυκαίνει και λες ωραία. Και μετά. Τέλος.
0: Κόλαση γενικά, Γιάννη.
1: Γενικώς έχετε πάρει τα αυτοκίνητά σας όλοι. Καλά κάνετε. Φοβηθήκατε τη βροχή. Καλά κάνετε και φοβηθήκατε τη βροχή, γιατί θα βρέξει και
0: μετά. Άρα θα τα ακούσει η Σούζη μετά. Για να σε δω μετά.
1: Θα
0: όλα
1: ακούσει
0: αυτά.
1: Και η Σούζη.
0: Αυτή την καταγγελία που περιφέρεις τόση ώρα.
1: Μαρία μου, είμαι 1 ώρα και 25 λεπτά από την Παιανία μέχρι εδώ.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Και δεν είναι κατάσταση αυτή. Και με τη βενζίνη στο Θεό.
0: Ναι, καλά, αυτό που το βάζει. Γιατί έρχεται ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, όπως ακούτε. Μου έλεγε φίλο που εργάζεται στην περιοχή του Ασπροπύρου και μένει στην Γλυφάδα ότι κάνει κάθε μέρα 2 ώρες και ένα τέταρτο να πάει και άλλους 2 ώρες θα γυρίσει. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
1: Και ακόμα δεν έχει γυρίσει όλος ο κόσμος. Βέβαια στον Ασπρόπυργο, ο φίλος που όπως το λέει.
0: Δεν έχει γυρίσει, Γιάννη μου.
1: Όχι, τώρα γύρισαν. Θέλω να πω, επειδή το κάνει τώρα, 2 μέρες θα μου πει. Στον Ασπρόπυργο έχουν γυρίσει νωρίτερα. Γιατί οι δουλειές εκεί ανοίγουν νωρίτερα, δεν ανοίγουν με τα σχολεία. Επίσης αγαπημένοι παραλιακοί από το Ελληνικό μέχρι το Φάλιρο.
0: Τέλεια.
1: Τέλος.
0: Ωραία. Δεν θα σε μαυρίσουμε άλλη ψυχή, έτσι κι αλλιώς θα συναντήσετε όλα αυτά στο δρόμο.
1: Σας
0: λέμε όμως μήπως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές για να μην ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
1: Εναλλακτική χρησιμοποίησα. Την Κηφισίας κατέβηκα, όπου ήταν μια χαρά μέχρι τους Αμπελόκηπους, μετά σταματημένη. Επίσης δεν σε μαυρίζουμε την ψυχή. Γιατί σας δίνουμε την επιλογή να ακούσετε παραπάνω τα παιδιά της αλλαγής.
0: Δηλαδή... Επίσης είτε σου συμβαίνουν όλα αυτά κάθε μεσημέρι γιατί έχεις 2 δουλειές. Ενώ εμείς το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ανέβουμε από το ισόγειο στον πρώτο. Από την τηλεόραση το ραδιοφωνάκι.
1: Εντάξει, παιδί.
0: Δεν συναντάμε κίνηση, αν το πολύ πολύ να συναντήσουμε. Συναδέλφους και να τα κουτσοποιήσουμε.
1: Ήθελα περιπέτειες κι εγώ. Ήθελα τις περιπέτειες μου.

0: όλα αυτά που έχουν συμβεί στη Βουλή, να ξέρετε, τα τελευταία λεπτά. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό το γνωστό, το είχε πει και στη ΔΕΘ, ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ακοστολόγητοι, αντιφατικοί κλπ.
1: Είναι η απάντηση στο δίδυμα φεγγάρια, μάλλον αυτό.
0: Ναι. Όποιο ψηφίσει. Μπορούμε να το βάλουμε το τραγούδι μεταξύ τα δίδυμα φεγγάρια. Το έχουμε. Όποιο ψηφίσει όχι παρόν στην πράξη, θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο για τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αυτό είναι το σοβαρό. Αυτό το σοβαρό. Και καλό θα ήταν να είχαμε μια. Ας το πω, μια συνένεση αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Γιατί πολλές φορές μπορεί η αντιπολίτευση να βάζει επιχειρήματα στο τραπέζι, αλλά μπορεί κάποια πράγματα να τα κάνει από γυνάτη. Δηλαδή δεν θα συμφωνήσω για το θέμα αυτό, γιατί είμαι αντιπολίτευση. Ενώ κανονικά στο Σύνταγμα πρέπει να βάζουν, κάτω τα σοβαρά θέματα και να λένε σε αυτά θα συμφωνήσουμε. Σε αυτά διαφωνήσουμε. Αυτό βέβαια δείχνει τις προθέσεις κυβέρνηση. Αν θέλει να κάτσει ένα τραπέζι με όλους αυτούς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως στα άμεσα, στα των εκλογών που έρχονται δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε το δίλημα της επόμενης περίοδου. Μαντέψτε ποιο είναι, χωρίς να σας το πω. Δεν χρειάζεται να το πω. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή αυτό αλλάζει. Είναι, ρε παιδί μου, Μητσοτάκης χάος ήταν κάποτε.
1: Ναι.
0: Τώρα παίζουμε με την αναταραχία κυβερνησία. Άλλωστε, ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, έχει πει ότι αν παιδιά δεν προκύψει κυβέρνηση, μπορεί να έρθουν οι άλλοι από απέναντι να κάνουν ντου. Πολύ λογικό να γίνεται αυτή η δήλωση.
1: Μα είναι έτοιμη, περιμένει την κυβερνησία.
0: Λογικά ο κύριος Φλωρίδης κάτι γνωρίζει. Δεν μπορεί να το λέει έτσι στον αέρα.
1: Επιβραβεύτηκε όμως. Είναι υποψήφιος βουλευτής πια στην Θεσσαλονίκη.
0: Άρα συμφωνεί και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Λίγους μήνες είχε ρωτηθεί στην ΕΡΤΑ τον φίλο μας Κώστα Μπακλιμίτσο και του λέγανε θα είσαι υποψήφιος. Όχι βέβαια, εμένα δεν ενδιαφέρουν αυτά.
0: Ναι. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια λοιπόν θα ασχίσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός. Η περιπέτεια λέει δεν προκύπτει μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και από όσα κατά τον ίδιο δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση.
1: Άρα εμείς μπορούμε να επιλέξουμε περιπέτεια με Νέα Δημοκρατία δηλαδή ή ελπίδα.
0: Το αντίθετο.
1: Α, το αντίθετο είναι.
0: Είπε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Τώρα πώς εσύ το καταλαβαίνεις.

0: Βέβαια εγώ θα εξακολουθήσω να την έχω, αν μου επιτρέπετε την απορία ακόμα. Έχουμε τον κύριο Φλωρίδη σήμερα στον Αρή, αν μπορούμε να το βρούμε. Σίγουρα θα έχει παίξει στο μαγκαζίνο για τα περιντού. Αν μπορούν να μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι, ποια κομμάτια έχουμε παρακαλώ. Εξακολουθώ να έχω την απορία, γιατί διαρκώς ρωτάτε η αντιπολίτευση τι θα κάνει και με ποιον θα συμπράξει, ενώ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις πρώτη Νέα Δημοκρατία και με τεράστια διαφορά.
1: Όπου υποτίθεται αυτά είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και αν...
0: Πρέπει να βρείτε.
1: Μπράβο. Στην περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, πρέπει να τη ρωτάμε κι εμείς. Ρε αδερφέ, είσαι πρώτος. Και μάλλον θα είσαι πρώτος. Τι πρέπει να κάνουμε.

0: τώρα.
1: Είναι.
0: Άλλαξε το, Κωστάκι.
1: Άλλαξε τώρα.
0: Κομματάρα, αλλά άλλαξε.
1: Εντάξει, το. Πώς να γλιτώσει ένας από τον άλλον, πάντα αφιερώνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πώς να γλιτώσουμε εμείς από όλους, γενικώς.
0: Λαϊκισμοί τώρα.
1: Εντελώς ήταν. Δηλαδή, 100% λαϊκισμό αυτό.
0: Αυτή ήταν η ιδέα, τώρα τι δίνει.
1: Αυτό ήταν 100% λαϊκισμό. Ενώ πριν το είχα απογειώσει με την
0: Ελπίδα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ παλιά.
1: Το Ελπίδα, γιατί το έβαλε ο Ζωκρίσμο. Η Ελπίδα είναι και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού.
0: Η οποία κυρία Καριστιανού τώρα δημοσκοπήσαν στο 4%.
1: Δεν το ξέρει, δημοσκοπήσαν αυτέ. Μπορεί στην καλύτερη να είναι αλλιώ. Αυτά λένε κι άλλοι.
0: Εντάξει, πριν πέτυχα ένα που παρακολουθούσα τη συζήτηση στη Βουλή, είχε σηκωθεί ο κύριο Χαρτουλάκη και
1: μιλούσε.
0: Γιατί είχε προκληθεί από τον Πρωθυπουργό, τον κατηγορούσε ο Πρωθυπουργό ότι έχει πει κάποια πράγματα εθνικά επικίνδυνα.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο κύριο Ανδρουλάκη, καλά, είστε φοβερό ηθοποιό, λέει. Κοιτούσατε εμένα και μιλούσατε στον κύριο Φλωρίδη. Μπράβο σα.
1: Καλό.
0: Είπε καλό,
1: Ανδρουλάκη.
0: Σημειώστε τη μέρα.
1: Καλό. Πάντως αυτό που λέει ο Φλωρίδης δεν το υποστήριξαν και πάρα πολλοί υπουργοί. Υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, όλοι ήταν αντίθετοι σε αυτό. Είπαν ότι όχι, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο που λέμε και δεν υπάρχει αυτό κτλ. Βάζουμε απλά ότι να μην υπάρξει κυβερνησία για το καλύτερο της χώρας. Ναι, δεν βάζουν ότι άμα υπάρξει κυβερνησία οι Τούρκοι θα καταλευτούν και θα προκαλέσουν, μα προκαλέσουν, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, θα κάνουν τον ντου. Όλοι οι υπουργοί λένε το αντίθετο. Και καθημερινά δηλαδή διαχωρίζουν τη θέση τους για το Φλωρίδη. Αντιθέτως για το Μαρινάκι διαχωρίζουν τη θέση τους ελάχιστοι. Δηλαδή αυτοί που λένε όχι, δεν θα γίνει αυτό.
0: Οι περισσότεροι από ό,τι είδα υποστήριξαν από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη.
1: Είναι ναι, ναι.
0: Δηλαδή όχι, να επιδοτήσουμε την εργασία, να μην συνεχίζουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης δηλαδή.
1: Μόνο η κυρία Κεραμέως το έχει πει και το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Ευθυμία, ο κύριος Καραγκούνης. Δεν μπορεί να μην το πούνε.
0: Δεν γίνεται να μην το πει, γιατί η κυρία Κεραμέως είναι υπουργό σε αυτό το Υπουργείο. Αλίμονο αν έλεγε η κυρία Κεραμέως ότι ανοίγει το τέτοιο θέμα, αλλά μου κάνει τεράστια εντύπωση.
1: Κάτι σκέφτηκα.
0: Πώς, ορίστε.
1: Κάτι σκέφτηκα αυτό και την Κεραμέως που είπες.
0: Ότι.
1: Ότι είναι στην ίδια περιφέρεια με το Μαρινάκι. Στο βόρειο τομέα.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Είναι στο βόρειο τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήδη τρέχουν δημοσκοπήσεις.
0: Άρα παίζουμε τώρα το σκάκι των εκλογών.
1: Ήδη παίζουν δημοσκοπήσεις για το ποιος είναι πάνω και κάτω.
0: Και ακούν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή μία από τις συζητήσεις που γίνεται στην
1: πολύ σοβαρή επίσης.
0: Μέσα στην κυβέρνηση είναι το αν θα γίνει δίμηνο το επίδομα ανεργίας. Μπράβο. Πάμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Βόρειο τομέα λέγεται αυτό.

0: Λοιπόν, επειδή μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα το ανοίξουμε και αυτό το θέμα, όλα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη είναι από τα ανίποτα, παιδιά. Σήμερα ο εισαγγελέας παρήγγειλε μάλιστα κατεπίγουσα έρευνα για το τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας.
1: Λογικό,
0: για τους ελέγχους. Για το ότι διαφημίζονταν αυτές οι πρακτικές σε συνέδρια, παρουσία υπουργών, όπως είδαμε, από το 2023 και δεν είχε γίνει τίποτα. Αν άλλα κέντρα που κάνουν αντίστοιχες ιατρικές πράξεις έχουν ποτέ ελεγχθεί. Βέβαια, δεν υπάρχει μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος. Εγώ καταλαβαίνω ότι τώρα έχει βγει στον Τορβά ο Πατούλης.
1: Ναι.
0: Είναι εκείνος ο οποίος σηκώνει όλο το βάρος και φυσικά. Πρέπει να λογοδοτήσει ο κ. Πατούλης.
1: Επειδή εμφανίζεται μπροστά, ναι.
0: Αλλά συγγνώμη, παιδιά, που θα το χαλάσω τώρα εδώ το έργο.
1: Χαλάσει το κλίμα τώρα, είναι γιατί είναι φτιαγμένο.
0: Αλλά εδώ φαίνεται ότι πήγαιναν οι πάντες σε αυτό το ιατρείο και όταν λέμε οι πάντες εννοούμε πρόσωπα τα οποία ήταν αδύνατο να μην γνωστοποιηθεί ότι πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι.
1: Σε ηλική κοινωνία.
0: Ο ίδιος ο κ. Πλεύρης μόνος του είπε ότι είχε πάει εκεί όταν ναι. Πέρασε ο άνθρωπος τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του. Ακούμε άλλα πρόσωπα τα οποία έμπαιναν μέσα σε ένα χώρο που ήταν σαν μαυσολείο και κάθονταν εκεί και δέχονταν τις θεραπείες από αυτόν τον τσαρλατάνο γιατρό.
1: Καταλαβαίνω ότι πολλοί τον ήξεραν τον γιατρό συγκεκριμένα, τον ήξεραν ως γιατρό, ως ιατρό, τον κύριο Θοδωρόπουλο αυτόν και τον γνώριζαν δηλαδή κάποιοι για την δράση του. Δεν ξέρω αν ήξεραν για τις θεραπείες αυτές, περίεργες θεραπείες. Αλλά την έρευνα αυτή έπρεπε.
0: Έκαναν πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Τι εννοείς, τα μηχανήματα ήταν μπροστά, εκεί.
1: Τα
0: μηχανήματα κρύβονταν και μπαίναν στο σεντούκι και στις ντουλάπες μόνο όταν εμφωνιζόταν ο Ιατρικός Σύλλογος. Και ρωτώ, υπήρχε και ενοχλούμε πολλές φορές, αλλά νιώθω ότι τα πάμε λίγο διό του τοπίου. Πάμε στην ουσία και στην καρδιά του θέματος. Υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας των συγκεκριμένων γιατρών λόγω του πελατολογίου, ναι ή όχι?
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Και αν όχι, δεν γίνονται πάντα. Εδώ συγκεκριμένα, μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Εδώ. Λόγω του ότι πήγαιναν πελάτες συγκεκριμένοι, ναι. Ονόματα συγκεκριμένα, υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας, έπαιρνε τηλέφωνο κανείς και έλεγε: παιδιά, αυτό δεν τον πειράζουμε καλέ. Σε αυτόν πηγαίνει ο τάδε.
1: Ναι.
0: Σε αυτόν πηγαίνει σύζυγος του τάδε. Ο σύζυγος της τάδε. Ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο εισαγγελέας να ερευνηθεί σήμερα.
1: Έτσι συμβαίνει, γιατί όταν μαζεύονται πολλοί, υπάρχει προστασία. Αυτό συμβαίνει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Λέω ότι όταν το γενικεύουμε όμως και το κάνουμε.
1: Όχι, τώρα υπάρχει συγκεκριμένο.
0: Αθωώνονται όλοι. Δεν γίνεται. Εδώ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, δεν αθώνονται. Στο γενικεύω, γιατί δυστυχώς το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση.
0: Δεν έχει ξαναπεθάνει άνθρωπος μέσα στη ιατρική.

0: Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή και είναι φτιαγμένο για εμένα, για εσένα και για όλους. Γιατί μπορείς να το φτιάξεις στα δικά σου μέτρα, δηλαδή να επιλέξεις εσύ το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα ανά μήνα ή ανά τρίμηνο με πάγια εντολή. Επισκεφτείτε το nbg.gr, nbg.gr, την Εθνική Τράπεζα για το επένδυση στα μέτρα μου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχουμε τίποτα άλλο?
2: Όχι, τελειώσαμε.
1: Άντρα, κλείμε σιγά σιγά.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast.
6: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι.

0: Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Υποδήματα STEP.
5: Μόδα.
4: Ποιότητα.
5: Επωνυμία.
4: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
4: Geox,
1: Lacoste,
4: Gant,
1: Replay,
4: Sakiris Malas,
1: US Polo,
4: Boss,
1: Cricket,
4: Damiani,
1: Skechers,
4: Versace,
1: Robinson
4: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
4: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
4: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
4: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
4: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
4: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
6: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Το υλικό σε έναν υπνοτιστή. Δεν λέω γιατρό υπνοτιστή όπως κυκλοφορεί παντού, γιατί δεν υπάρχει γιατρός υπνοτιστή. Σε έναν υπνοτιστή.
10: Ο υπνοτιστής τι είναι, αυτός που κάνει με το εκρεμές και σε παίρνει ο υπνός.
9: Υπνοτιστής. Δεν ξέρω πώς ορίζεται. Θες να το βάλω να δούμε πώς ορίζεται. Περίμενε, θα είναι χρήσιμο κι αυτό. Μισό λεπτό.
10: Η χρησιμο...
9: Τι είναι ο υπνοτιστής.
10: Μπράβο. Η χρησιμότητα του να στείλει τη φωτογραφία του Μαζονάκη σε αυτή την κατάσταση εκείνη τη στιγμή στο υπνοτιστή, τι ήταν.
9: Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί.
10: Θα έκανε κάτι από απόσταση.
9: Περιμένετε, γιατί έρχονται και άλλες πληροφορίες από τον συνάδελφό μας τώρα, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Εχθές, αν θυμάστε, η Γάκα έκανε ένα έργο. Συγγνώμη. Ένιωσα διαθυσία.
10: Τα μεσάνυχτα
9: και
10: ζήτησε κοντά,
9: να πάει το, να πάει ζήτησα να πάει ασθενοφόρο. Αλλά δεν ήθελε να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.
10: Όχι, όχι.
9: Δεν ξέρω, μήπως δεν πιστεύει γενικώς.
10: Στο ΕΚΑΒ.
9: Και στο ΕΣΥ, ίσως. Λοιπόν. Μας ενημερώνει λοιπόν τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος για τα εξής. Ναι. Η γιατρός, λέει, δείχνει τώρα να συνειδητοποιεί τι έγινε και είναι εξαντλημένη από την ολονύχτια διαδικασία.
10: Α, ναι, μπράβο, ναι.
9: Λοιπόν, από την ημέρα που έχει συλληφθεί το ζευγάρι, το έχουν επισκεφθεί, το έχουν επισκεφθεί τα δύο από τα τρία τους παιδιά. Το τρίτο παιδάκι ίσως και να είναι ανήλικο. Επίσης, μαθαίνουμε ότι ο οδηγός ταξί που μετέφερε το μαζονάκι και έχει δώσει την ώρα άφιξη στην Καρνεάδου.
10: Όπου από εκεί ξεκίνησε η έρευνα, βασικά.
9: Ναι, δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Τον χρησιμοποιούσε ο καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζονάκης πάνω από 20 χρόνια όταν ήθελε κάποιο ταξί.
10: Ναι, ναι, ναι, αυτό έχω ακούσει εγώ.
9: Ναι, αυτό ήταν κάτι που δεν έχεις ακούσει τώρα.
10: Συνεργαζόταν με το Μαζονάκη.
9: Μετά το Κολονάκι θα τον πήγαινε στον υπνοτιστή στην Κηφισιά. Αυτό του είχε πει. Και τον υπνοτιστή τον έχει ήδη καλέσει ο ανακριτής, πιθανότητα για τη Δευτέρα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή αποκάλυψη.
10: Είναι σοβαρή αποκάλυψη γιατί καταλαβαίνουμε, μάλλον, αυτό που καταλαβαίνουμε, ότι κρύβεται συνεργασία από κάτω και κρύβεται αλυσίδα.
9: Και από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος ο οποίος είχε συστήσει στο Γιώργο Μαζονάκη το ζευγάρι γιατρών στην Καρνεάδου ήταν ο υπνοτιστής.
10: Α, από εκεί μπορεί να τον έχει γνωρίσει.
9: Όχι, μπορεί. Αυτός φαίνεται.
10: Α, το ξέρουμε.
9: Είχε συστήσει το Γιώργο.
10: Γιατί
9: αυτούς τους γιατρούς.
10: Υπάρχει ένα ερώτημα από χθες που το βάλαμε και αυτό στο τραπέζι, ότι ποιος έστειλε το Αμαζονάκι σε αυτούς τους γιατρούς. Δηλαδή, ποιος είπε πρέπει να πας αυτούς γιατί κάνουν αυτό, εκείνο κτλ. Και θα είσαι άλλος άνθρωπος. Και από το, η έρευνα δείχνει ότι είναι ο υπνοτιστής, έτσι.
9: Μάλιστα. Τι είναι ο υπνοτιστής, δεν είπαμε όμως, παιδιά.
10: Ναι, μπράβο. Τι είναι ο υπνοτιστής. Τι δουλειά είναι ο υπνοτιστής, τι επαγγέλλεται.
9: Λοιπόν, είναι το άτομο που εφαρμόζει ύπνος σε κάποιον. Είναι μια κατάσταση έντονης συγκέντρωσης και αυξημένης ανταπόκρισης σε υποβολές. Δεν σημαίνει ότι κάποιος κοιμάται ή χάνει τον έλεγχό του. Ναι. Κατάλληλος, τον έλεγχο του εαυτού του, ρε παιδί μου.
10: Είναι αυτό που σε βάζει σε ύπνωση και εσύ μιλάς παράλληλα.
9: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ.
10: Και αποκαλύπτεις πράγματα.
9: Ναι.
10: Γιατί το έχω ακούσει αυτό, ότι ο υπνωτιστής σε βάζει σε ύπνωση και εσύ παρόλα αυτά λες αλήθειες, λέει, εκείνη την ώρα. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ναι. Για να πεις ποιος ο λόγος τώρα για όλα αυτά, τι συζητάμε.
9: Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μας στον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, ο οποίος είναι στην ακρόαση.
10: Να είναι καλά.
9: Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια και πάντα ο κύριος Σφακιανάκης είναι, μας βοηθάει στα δύσκολα θέματα.
10: Καλά, μας έχει βοηθήσει.
9: Εγώ στον υπνοτιστή.
10: Μας έχει βοηθήσει πολλές δεκαετίες και ο Σφακιανάκης να καταλάβουμε πράγματα που δεν καταλάβαινε κανένας τότε.
9: Ωραία.
10: Με το ηλεκτρονικό έγκλημα.
9: Συνήθως λοιπόν ο υπνοτιστής σου ζητά να χαλαρώσεις, να επικεντρωθείς στη φωνή σου ή σε μια συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή θέλω να σκεφτείς ένα λιβάδι, ρε παιδί μου τώρα.
10: Ωραία, εντάξει, ναι.
9: Και χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες λεκτικές οδηγίες. Συνήθως το άτομο παραμένει ξύπνιο, δηλαδή αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Δεν ελέγχει το μυαλό, δεν αποκτά κάποια υπερφυσική εξουσία πάνω σου. Ναι, τέλος πάντων, δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Τι πήγε να. Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει. Το θέμα είναι ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ξετυλίγεται όλο αυτό το κουβάρι. Μην εκπλαγείς αν αύριο λέμε ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι που πήγαιναν στη Γάκα και τον άλλον πήγαιναν και στον υπνοτιστή, ότι ήταν διπλή υπηρεσία. Μην πέσει από τα σύννεφα.
10: Ναι, αλλά βρε Μαρία μου, συγγνώμη τώρα. Μια απορία που θα την ρωτούσα. Αυτοί λένε ότι είναι γιατροί. Οι υπνοτιστές είναι κάτι άλλο.
9: Ναι, δεν λέει μισό λεπτό.
10: Είναι σαν να λες πάω στο γιατρό και πάω για γυμναστήριο.
9: Ναι. Okay.
10: Δεν συνδυάζεται.
9: Σε καταλαβαίνω.
10: Ναι.
9: Όλα αυτά είναι λογικά πράγματα.
10: Πάω πιλάτες μετά. Όχι, πήγαινε. Ναι.
9: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως. Ναι. Γιατί το ρωτούσαμε τον κύριο Ξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου
10: Συλλόγου. Τον πρόεδρο, ναι.
9: Ναι, τον κύριο Ξαδάκτυλο. Ναι. Ο οποίος λέει ο άνθρωπος, τον ρωτήσαμε, υπάρχει ειδικότητα γιατρός υπνοτιστής. Και ο άνθρωπος σταματάει στον αέρα την ώρα της σύνδεσης και λέει, τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ειδικότητα. Άρα, εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι.
10: Ναι.
9: Ή επιλέγεις το δρόμο της επιστήμης και να πεις ότι εγώ ακούω τους γιατρούς, τους επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να μου κάνουν διάγνωση, να μου γράψουν εξετάσεις, να με χειρουργήσουν και να μου σώσουν τη ζωή, ή επιλέγω άλλους δρόμους, γιατί έχω σταματήσει να πιστεύω στην επιστήμη, όπου μπορεί τη ζωή να στη σώσουν άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Αυτά είναι δύο εντελώς διακριτά πράγματα. Το γιατί εσύ έχεις επιλέξει να πας σε αυτό το δρόμο είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Γιατρός πάντως δεν είσαι εκεί, αν βρίσκεσαι στην άλλη κατηγορία.
10: Όχι, βέβαια.
9: Εντάξει.
10: Λοιπόν, υπάρχουν και πληροφορίες για την κατάσταση των δύο γιατρών. Ο Θοδωρόπουλος λέει ότι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας. Ότι είναι μόνο σε ένα κελί σε έρημη ψυχική κατάσταση και δήλωσε απεργός πείνας και δεν θέλει να φάει τίποτα. Και το είπε, αυτό το είπε από την αρχή, ότι αν προφυλακιστεί, χθες το έλεγε, ότι αν προφυλακιστεί θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας. Και η κυρία Γάκα είναι στην Κυψέλη ακόμα. Δεν ξέρω αν έχει μεταφερθεί τώρα αυτήν την ώρα που μιλάμε. Και είναι στο Αλφατάφ Κυψέλης εκεί και είναι εκνευρισμένη, λέει, πάρα πολύ, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης στο ρεπορτάζ του, και έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα. Και έχει ζητήσει, επίσης ρώτησε τους αστυνομικούς αν μπορεί να παραγγείλει κάτι. Ρώτησε επίσης αν άκουσα καλά σε ρεπορτάζ, νωρίτερα εδώ το ακούω, ότι αν μπορεί να παραγγείλει κάτι και αν θα είναι όντως το κυλί της αυτό που είναι τώρα εκεί. Δηλαδή αν θα παραμείνει εκεί.
9: Να το επιπλώσει.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Γενικώς πάντως αυτό που περιγράφεται ως συμπεριφορά από τη συγκεκριμένη κυρία, η οποία καταλαβαίνω ότι είχε συνηθίσει σε μια ζωή πολύ συγκεκριμένη. Τόσα λεφτά που περνούσαν από αυτό το ιατρείο τις εξασφάλιζαν αυτή τη ζωή. Έχει μπλαζέ. Δηλαδή λένε οι αστυνομικοί, ακούγα να το λέει ο κ. Μπαλάσκας, αν δεν κάνω λάθος, ότι πέρασε ένας αστυνομικός από δίπλα της και κατά λάθος τη σκούντιξε και γύρισε και τον κοίταξε τύπου. Συγγνώμη, ξέρεις ποια ακούμπησες. Άρα, αυτοί οι δύο άνθρωποι που τους βλέπουμε έτσι άκαμπτους, παγωμένους, ενώ μέσα στο ιατρείο τους έχει φύγει ένας άνθρωπος, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη θέση στην οποία βρίσκονται. Κατηγορούνται αυτή τη στιγμή, φλερτάρουν με τα ισόβια. Και ο ένας και ο άλλος.
10: Αυτή είναι η ποινή.
9: Δεν το έχουν αντιληφθεί μάλλον.
10: Τι θα είναι η ποινή, ισόβια κάθεξη είναι.
9: Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγει. Εδώ έφτασαν στο σημείο, παιδιά, να καταγγέλουν το ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή είπαν ότι το ΕΚΑΒ δεν έκανε καλά τη δουλειά του και ότι δεν είχε κρεβάτι και πήγαν με μια καρέκλα να μεταφέρουν το μαζονάκι.
10: Σε ρωτάνε,
9: μέσα στο ασθενοφόρο, μέσα στο ασθενοφόρο υπάρχει και η καρέκλα και το φορείο, γιατί μέσα στο ασανσέρ για να κατεβάσουν τον άνθρωπο δεν υπήρχε δυνατότητα να μπει το φορείο. Ακριβώς. Έπρεπε να μπει καρέκλα.
10: Ακριβώς. Και ρωτάνε πάντα στο ΕΚΑΒ, επίσης το ρωτάνε πριν, λέει, θέλετε καρέκλα ή φορείο. Δηλαδή, πριν ανέβουν, ας πούμε, σε κάποιο σπίτι, κάποια μέρε πριν έρθουν, ρωτάνε κάτι τέτοιο. Είναι πράγματα που δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε. Γιατί εκεί κάπου χάνεται η αλήθεια, η λογική σε όλα αυτά που λέμε τόση ώρα.
9: Και έχουν το θράσος να ρίχνουν ευθύνη σε αυτούς που όλοι οι λογικοί άνθρωποι ξέρουν ότι μπορεί να σώσουν τη ζωή μας. Και αυτό κάνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ κάθε μέρα. Τη στιγμή που όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, ο Μαζονάκης ήταν σχεδόν μία ώρα νεκρός. Ο διασώστης του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Είχε απέναντί του ένα σώμα το οποίο ήταν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και φαινόταν ότι έχει φύγει από τη ζωή πολλά λεπτά πριν. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα από ό,τι φαίνεται.
10: Έχετε μάθει πολλά γι' αυτά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού υπάρχει ένα κλίμα ήδη. Γιατί, αν θυμάστε καλά από το πολλά βίντεο που δείξαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο γιος Μαζονάκης ήταν πολύ κοντά στις γυναικείες φυλακές.
9: Όταν συνέχεια, τις φυλακές της γυναικείας.
10: Και τραγουδούσε εκεί και έκανε παρέα.
9: Έτσι, φαντάζομαι αυτό θα ληφθεί και υπόψη.
10: Ναι, προφανώς. Και ακούστηκε ότι θα πάει εκεί η γιατρός, αυτή η συγκεκριμένη, και δεν ήταν πολύ καλό το κλίμα. Γι' αυτό, μάλλον, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε αυτό. Δηλαδή, στο να την υποδεχθούν εκεί. Θέλει διάλειμμα και ο Κώστας για να γυρίσουμε μέσα μετά και να απολογηθεί η Σούζη για τον καιρό.
9: Θέλω όμως πρώτα να περάσουμε μία βολτίτσα τώρα, έτσι όπως
10: είμαστε,
9: από κάποια επενδυτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην οργάνωση της ζωής μας. Γιατί κάποιοι από εμάς, όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα, λέμε δεν είναι για μας. Αν σας έλεγα όμως πως το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια, με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους, τι θα λέγατε? Και αυτό γιατί ο καθένας μας μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, κάθε πότε θα βάζουμε χρήματα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, και επιπλέον μπορούμε να προσαρμόζουμε τις επιλογές μας όποτε θέλουμε ή ακόμη και να το διακόψουμε ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με την υποστήριξη από έναν προσωπικό συνεργάτη, έναν άνθρωπο δηλαδή της Εθνικής, που είναι εκεί για να μας ενημερώσει ώστε να φτιάξουμε το πλάνο μας ακριβώς όπως μας ταιριάζει. Επένδυση λοιπόν στα μέτρα μου, από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι εδώ, δεν είμαστε δικαστήριο.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Στο House of Riches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο ισόρροχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
20: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Time out για θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
4: Ήρθες.
5: Ήρθα που να μην ερχόμουν.

0: έβαλε το τραγούδι μου τώρα, γιατί το έκανε αυτό. Λοιπόν, το κόψω και το ξαναβάλω αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κόψα μου το My Way, δεν θα το πατήσουμε τώρα. Πάνω είναι η Ρωσιλία, γιατί έχει έρθει η κυρία Σούζη τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πώς και πώς, καλά τώρα. Την περιμένουμε πώς και πώς την κυρία Σούζη.
1: Ναι.
0: Φίλη μας.
1: Τι κάνετε?
0: Θα απολογηθεί τώρα.
1: Γιατί βράμε πάλι?
0: Γιατί τα έχω σε σένα στην αρχή με τον Μπίκα, προσωπικά.
1: Γιατί?
0: Δεν έχει ακριβώς ευθύνη, αλλά έχει ευθύνη ως μετεωρολόγος. Επειδή λες ότι θα βρέξει, πήραν όλοι αυτοκίνητα και γίνεται χαμός έξω.
1: Εγώ δεν ξέρω,
0: τι λες. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το χρόνο.
1: Εγώ χτες είπα ότι είναι η μόνη μέρα που δεν φαίνεται να βρέξει στην Αττική.
0: Τότε γιατί έχουν πάρει αυτοκίνητα σήμερα?
1: Γιατί άλλο είπε ότι.
0: Ακούνε άλλου.
1: Καλά να πάθουνε.
0: Συγγνώμη κιόλα, αλλά εντάξει, έχουν πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Ναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Έχουν συμβεί και διάφορα. Εντάξει, όντω έχουν συμβεί διάφορα. Γυρίσαμε κανονικά και είναι η πρώτη ποπομέρα τη σεζόν. Η πρώτη ποπομέρα. Είναι παντού πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλο.
0: Ναι. Παντού έχει πρόβλημα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 698-123-1003 στο Viber προφανώς να μας στείλετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κίνηση ή κλασικά 210-4800-170-174. Για πάμε στον καιρό τώρα.
1: Οι περισσότερες βροχές είναι στην Κρήτη. Αυτό είπα και χθες και εκεί θέλει προσοχή. Και έχει πράγματι βγάλει κάμποσα.
0: Το πρωί,
1: και καταιγίδες. Και θα είναι περίπου μέχρι αύριο το πρωί, κάπως έτσι. Κρήτη, και θα πιάσει και τα Δωδεκάνησα, όπως την είδε το χαμηλό. Από αύριο το απόγευμα βελτιώνει το καιρός και Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έχει λίγες βροχές εδώ και εκεί, λίγο στην Εύβοια, λίγο στα Υπηρετικά, στα Χλαμάρες δηλαδή. Αλλά από αύριο βελτιώνει το καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που θα βελτιωθεί αύριο από το απόγευμα βράδυ και μετά. Ηλιοφάνεια αύριο με λίγη συννεφιά γενικότερα στα Υπηρετικά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή γυρίζουμε στο άλλο μοτίβο πάλι, το καλοκαιρινό. Απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά υπηρετικά. Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια. Οι βορειάδες μόνο αύριο θα είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο και θα φτάνουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο μέχρι 6 και αυτό στα νοτιοανατολικά, όχι παντού. Νοτιοανατολικό Αιγαίο εννοώ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει στα υπηρετικά του 30 με 31 και τοπικά στη Θεσσαλία ίσως και 32. Εδώ στην Αττική 30 με 31 βαθμούς Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Μια χαρά. Και δροσιά το βράδυ. Εντάξει.
1: Είναι, δηλαδή γύρω στους 29 με 30 βαθμούς είναι το δεύτερο δεκαήμερο. Οπότε θα είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Είμαστε κανονικά. Πάρα πολύ αυτά. Ωραία. Μάλιστα, κυρία Σούζη. Να είστε καλά.
1: Δρόσησε και μ' αρέσει. Αυτό να το καταγγείλω.
0: Αυτό είναι καλό. Βέβαια, εσύ με το ρολόι είστε και λίγο. Επειδή μα το λες και χρόνια εσύ. Σ' αρέσει αυτή η περίοδο γιατί έχει θέμα.
1: Πώς δεν έχει. Έχει.
0: Μετεωρολογικά, επιστημονικά έτσι. Μιλάμε. Έχει πολλά. Έχει βροχές, έχει ανεβάσματα.
2: Πότε δεν έχει, μωρέ.
0: Το καλοκαίρι δεν έχει.
2: Καλά, δεν έχουμε καύσωνα. Εντάξει, φέτος πάμε.
0: Κάτι καύσωνα.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά πήγε.
2: Πώς έγινε αυτό, πώς τη σκαπουλάραμε φέτος, δεν ξέρω.
1: Τη σκαπουλάρισε η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη ψινότερα.
2: Ναι, πώς γίνεται αυτό. Ναι. Κάτσε να δούμε τι χειμώνα έρχεται τώρα.
1: Θα δείξει.
2: Φρόντισε να μην έχει κρύο το χειμώνα, γιατί είδε οι τιμές που έχουν φτάσει.
1: Αν είδα, λέει.
2: Φρόντισε.
1: Κοίταξε, και αυτό είναι λίγο κάπως. Γιατί αν δεν έχει κρύο, αν δεν βγάλει χιόνια στα βουνά, δεν σου παγώ για κάτω. Αν δεν βγάλει χιόνια στα βουνά, μετά θα λέμε το νερό νεράκι.
2: Στο και αυτό.
1: Δηλαδή είναι όλα μία αλυσίδα, ρε παιδί μου, που δεν ξέρει τι είναι καλύτερο ή.
2: Όπου και να το πιάσει.
1: Από όπου να το πιάσει, ναι.
0: Πάντως,
1: κάτι θα έχει.
0: Σήμερα...
2: Εμείς πάντα θα γκρινιάζουμε.
1: Πάντα, ναι.
0: Εδώ σου γκρινιάξαμε για την κίνηση όμως.
2: Όχι, ήρθε καταγγέλλοντάς σε.
1: Ναι, έτσι, αυτό μου είπε.
2: Από στην αρχή της εκπομπής που δεν ήσουν εδώ.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Και λέω ότι είναι να καταγγείλεις. Να το καταγγείλεις μπροστά μου. Παρουσία της.
0: Το έκανα, αλλά μαζεύτηκα γρήγορα.
2: Ο Γιαννάκης σου είναι αυτός, ο αγαπημένος.
1: Μου το είπε.
0: Είμαστε αγαπημένοι και μαζεύτηκα όμως.
1: Μαζεύτηκα.
0: Το είπα. Άκουσα την απάντησή της.
2: Έκανες λίγο εργάκι.
0: Μου είπε ότι δεν έχει πει σήμερα για βροχές. Και τη λέω, όπα, το μαζεύω. Γιατί μπορεί να το έχω ακούσει αλλού. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε εμείς.
1: Το άκουσε αλλού σίγουρα.
0: Εγώ δεν ήξερα για βροχές. Εγώ τους αυτοκίνητο παίρνω κάθε μέρα αναγκαστικά. Αλλά δεν ήξερα για βροχές.
2: Εσύ δεν ξέρεις και τι σου γίνεται με όλα αυτά που ακούς δεξιά και αριστερά.
0: Βάλτε καφέ να
2: σταθώ. Κάνεις δύο δουλειές. Ενώ εμείς με τη Σούζη σου είπα. Πηγαίνουμε από όροφο σε όροφο. Εσύ ναι, χρειάζεται ναι, να φας την κίνηση, να φας τη βρόχα. Ενώ εμείς με το Σουζάκι
1: μπαίνουμε
2: στο στούντιο στο επεισόδιο. Ανεβαίνουμε στον πρώτο στο ραδιόφωνο και μια χαρά.
0: Αυτά δεν, αυτό που κάνουμε δεν είναι δουλειά. Είναι λειτουργήμα. Και εδώ ξεκινάει ο μπακαλιάρη.
2: Και εδώ φεύγω.
0: Και εδώ φεύγει εσύ.
1: Και εγώ
0: φεύγει η Χριστίνα. Ο Στάξης παραμένει γιατί δεν έβγαλε και δελτίο ειδήσεων. Και εγώ θα φύγω, θα πάω στο photo center. Γιατί εκεί θα ανακαλύψουμε όλες τις νέες συλλογές. Εννοείται. Γιατί έχει νέες συλλογές ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού μόνο στα Honda Center.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις

0: όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is gonna be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβκούλη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντια έως Νέα Χαλκιδόνη και στην κάθοδο από Κηφισία έως Νέα Φιλαδέλφια. Καραμπόλα 4 οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρείου Πάγου στο ρεύμα προς Πατησίων. Δυσχέρεια και στην Κηφισία λόγω καραμπόλα, επίσης 4 οχημάτων μετά την υπόγεια γέφυρα της Κατεχάκη. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυταπάτη του παρελθόντος, η οποία, όπως είπε, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μία περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και ανέφερε πως η δημοκρατική αναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη τώρα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει πρόβει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν από τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνώρισαν το αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έχει στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε, έφτασε το ΕΚΑΒ στο Ιατρείο της Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία. Αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση το ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε, όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Αυτή την ώρα, κλιμάκιο της ΑΕΔΑ, παρουσία αξιωματικών της ασφάλειας, πραγματοποιεί έλεγχο σε μεγάλη εταιρεία, η οποία εισάγει στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο Ιατρείο του Κολονακίου. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, φοιτητές άνοιξαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης, διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε άγρωτο δασική έκταση στο κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα. Στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό κοντά στη Σύνδο, όταν γιοταχή φορτηγό με οδηγό 36χρονο αλλοδαπό συγκρούστηκε με σταματημένο όχημα. Προπορευόμενο όχημα δημόσιας χρήσης, φορτηγό επίσης με οδηγό 46χρονο. Νεκρός από τα συντρίμια του γιοταχή φορτηγού, ανασύρθηκε ο 36χρονος οδηγός. 45χρονο Γεωργιανός συνέλαβαν στη Νέα Σμύρνη αστυνομική μετά από κλίση τη συζύγου του στην άμεση δράση ότι ο άντρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε μέσα περίστροφο και φυσίγκια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, εξέλιξη είναι η αναμέτρηση νίκης Βόλου με Αστέρα. Στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό. Και τα δύο παιχνίδια προβάλλονται σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Έτος ΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Dus Rain Thema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 4. Καλώς μας ήρθατε, παιδιά. Και τώρα ο Πασόκεμον τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Φταίει, λέει η Σούζη, που ο Πασόκος πήγε ώρα Πασόκ στη δουλειά. Τώρα έχει τα δίκια του.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό. Το δέχομαι, εντάξει.

0: Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους δρόμους, για την κυκλοφορία μας στους δρόμους. Είχαμε κάποιες καραμπόλες νωρίτερα, τροχαία όπως στην Αλεξάνδρα, καραμπόλα είχαμε νωρίτερα στην Κηφισία, στο Ρόνα προς Αθήνα. Για να δούμε λιγάκι τώρα πόσο έχουν επηρεάσει. Τι να πω, ρε παιδιά. Τώρα θέλω να πω ευχάριστα και δεν μπορώ. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό, από την Νέα Ερυθρέα παραμένει το πρόβλημα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, ζόρικα στο καθοδικό ρεύμα. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Αττική Οδό. Επίσης, όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση χαμηλά από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών. Κίνηση επίσης, όσοι έρχεστε από Ασπρόπυργο, δεν μας πήρε ο φίλος ο Κυλάκος, δεν ξέρω τώρα τι εικόνα έχει. Εδώ χαμηλά ο Πειραιάς είναι μια χαρά. Το κέντρο ζορίζεται αρκετά, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αμαλίας. Θα σας πω και κάτι το οποίο είναι από τα μεγάλα ζόρια της ημέρας. Ξεκινώντας σχεδόν μετά την Πανόρμο και κατεβαίνοντας, κατεβαίνετε και φτάνετε μέχρι και την Καλλιρόης, μέχρι τη Φρατζίμη σας πω, όπου είναι σταματημένα. Είναι πολύ ζόρικο αυτό το κομμάτι, είναι αρκετά δύσκολο. Και το αναδικό πιάνει και λίγο πριν από το Χίλτον μέχρι και τη Μαβίλη χαμηλά. Μετά πιάνει στο Ψυχικό ανεβαίνοντας. Είναι καλύτερα τα πράγματα και μετά στο Μαρούσι. Και στο Μαρούσι είναι ζόρικα. Αρκετά. Από το Χαλάνδρι μέχρι και το Μαρούσι έχει πολλή κίνηση. Κατεβαίνοντας θα βρείτε ανατομήματα κίνηση και από το Μαρούσι μέχρι και χαμηλά, όπως σας είπα. Η Μεσογείο είναι καλή επιλογή γενικώς, όπως λέει και ο φίλος μου Κώστα Μιχάλης. Και βγαίνοντας από περιφερειακή Μητρού θα βρείτε κίνηση στον Καρέα κλασικά τέτοια ώρα. Έτσι εκεί λίγο πριν τις στροφές για Κεσαριανή κτλ. Και στην Ηλιούπολη, εκεί στην πρώτη πλατεία. Αυτή η πρώτη πλατεία, ρε Κώστα, μεσή που την ξέρει στην Ηλιούπολη, έχει πάντα κίνηση. Γιατί μπαίνουν όλοι από παντού, έχει δίκιο.
1: Παιδιά, πάντα έχω τεράστιο πρόβλημα σε αυτές τις πλατείες τα κυκλικά. Ειδικά στην Ηλιούπολη, είστε. Όχι, όχι. Ναι, η πρωτεύουσα των πλατείων στην Ελλάδα.
0: Είναι και ανάποδα πλατείες εκεί.
1: Ναι, πάντα προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή να ανατρέξω στις γνώσεις από το μάθημα, από τα μαθήματα για το δίπλωμα. Ποιος μπαίνει πρώτος, ποιος μπαίνει αμέσως μετά, ποιος έχει προτεραιότητα.
0: Στην Ηλιούπολη είναι ανάποδα. Δηλαδή, να ξέρεις, κάθε πλατεία της μεγάλης είναι ανάποδα. Δηλαδή, δεν είναι όπως σε άλλες πλατείες. Βασικά, κοίτα αν υπάρχει stop.
1: Να τελειώνουμε.
0: Γιατί μπορείς να βάλεις stop και μέσα στην πλατεία. Κανονικά. Έχει και κάτι γήπεδα σήμερα. Απλά τα βάζω και αυτά στο παιχνίδι για την κίνησούλα. Παίζει τώρα νωρίς ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν παίζει στο κέντρο της Αθήνας. Παίζει και ο Ολυμπιακός μας μετά. Έτσι από ό,τι ξέρω. Αργά, αργά. Αλλά αυτό κρατάει. Εδώ, στο Καραϊσκάκι. Εδώ, στο Καραϊσκάκι, ναι.

0: Τι να πω τώρα, αυτό το υπέροχο παιδί, ο Μπάστερ, ο οποίος, τι να πω, διαρκώς θέλει να κοιμάται, θέλει να αράζει. Είναι αυτό το φανταστικό μπόξερ της καρδιάς. Είναι το μπόξερ της εκπομπής αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Μαργαρίτα μας λοιπόν που ζει στο Λονδίνο λέει τώρα εγώ να διστραβάω με τις πλατείες οδηγώντας δεξιοτίμονο στην Αθήνα που είναι ανάποδα οι προτεραιότητες στις πλατείες. Καλά, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πάμε μια βόλτα να το ζήσουμε μαζί, Μαργαρίτα μου, όταν θα έρθεις εδώ στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Κυλάκος λέει καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, σχόλασα και οδηγώ για Γλυφάδα, Γέφυρας, Προπύργου προς Αθήνα, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Τον κάλεσα, μα τον κάλεσα, είναι κίνηση ασπρόπινο, ναι. Και λέω πού είναι ο Κυλάκος, έχουμε φίλους, επίσης καθημερινά αυτή την ώρα στην παρέα μας και είσαι σε δρόμους που θέλουν, είναι σε μια ενδιαφέροντος. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο φίλος μου στο Σαβακάκι, ο Δημήτρης, ο ξέρεις Δημήτρης Σαβακάκι.
0: Ο αγαπημένος μας.
1: Α, να γεια σου. Λοιπόν, είναι
0: αγαπημένος συνάδελφος, εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Εξαιρετικό παιδί. Είναι στην Αιώλου τώρα και τρώει κάτι ελαφρύ και ακούνε την εκπομπή.
0: Εόλου,
1: Εόλου και ακούνε.
0: Α, ωραία,
1: και τρώει κάτι ελαφρύ, μια χαρά. Και τράγει. Ποιος ξέρει τι κάνει εκεί.
0: Ο φίλος μας ο Τζανέτος, αν μπορούμε, Σοφία, να κάνουμε να έχουμε μία ακόμη ενημέρωση για τα συμβάντα που είχαμε στους δρόμους από την τροχέα. Γιατί μας λέει ότι στην πλατεία Καραϊσκάκη χρειάζεται επιγόντως τροχέα στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε να πάρουμε στην τροχέα να μας ενημερώσουν, παρακαλώ. Και θα σας τα επανέλθουμε βεβαίως σε πάρα, πάρα πολύ λίγο. Τώρα κατά τα άλλα προφανώς έχετε παρακολουθήσει όλα όσα έχουν γίνει από χθες μετά την έξοδο του Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού.
1: Δεν σήκωσε μεγάλο κύμα όπως περίμενα.
0: Ναι, οκ. Okay. Επειδή πάντως το είπες χθες και έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, καμιά πενταριά ήταν.
1: Ναι, ναι, τόσο.
0: Κατοστή που τους έβαλαν εκεί τα πούλμαν και τους πήγαν τους ανθρώπους.
1: Τους οργάνωσαν, εντάξει.
0: Πάντως, okay, ναι. Οι άνθρωποι που είδαμε χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού, έχω γίνει πάρα πολύ. Εκφράζω πάρα πολύ αυτά που νιώθω τελευταία και πρέπει λιγάκι να το συμμαζέψω. Μου θύμισαν πάρα πολύ αυτούς που μαζεύονταν, ας πούμε, στον Άγιο Παντελεήμονα ή στα πανηγύρια της Ανατολικής Αρκετικής που κυνηγούσαν τους μετανάστες ή έσπαγαν πάγκους.
1: Άρα δεν έκανε rebranding ο Κασιδιάρης.
0: Τώρα, σε παρακαλώ, μην τα βάζουμε. Είναι όλο το υπόλοιπο, μάλλον είναι το πολιτικό σύστημα και τα δημοκρατικά κόμματα και είναι απ' την άλλη και ο Κασίδη.
1: Για το rebranding κατά εσύ.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν έκανε rebranding στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ίδιος.
0: Ότι υπάρχει τέτοιο υλικό στην Ελλάδα, το ξέραμε ότι υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Προφανώς, μην κρυβόμαστε. Και κινείται ήδη με έναν τρόπο.
1: Κινείται ήδη. Ήδη κάποιοι απειλούν γενικώς. Έχουν βγει παγανιά στα μέσα ενημέρωση. Ενημερώνω τους φίλους που δεν έχετε εικόνα από αυτά. Στα μέσα ενημέρωση, οι φίλοι του Ηλία Κασιδιάρη έχουν βγει ήδη παγανιά εδώ και μέρες. Και μας απειλούν γενικώς. Θα έρθει ο Ηλίας και θα κρυφτείτε. Ο Ηλίας θα κυβερνήσει. Ο Ηλίας θα κάνει αυτό. Ο Ηλίας θα κάνει εκείνο. Δεν ξέρω αν τα ξέρει όλα αυτά ο Ηλίας. Ότι θα τα κάνει όλα αυτά. Αλλά οι φίλοι του γενικώς απειλούν γιατί ζουν ακόμα την παλιά περίοδο. Όταν δεν ήξεραν όλοι τι είναι ο Ηλίας και θεωρούσαν όλοι ότι είναι ένα παιδί το οποίο.
0: Ναι, όχι, όλοι
1: απλά,
0: αυτοί.
1: Απλά είναι λίγο πιο άγριο από τα άλλα.
0: Όλοι αυτοί. Και τα λέει.
1: Και τα λέει, ναι. Εδώ μιλάμε για ένα Ναζί, εγκληματική οργάνωση. Έχει φυλακιστεί. Ακόμα έχει μια ποινή. Απλά βγήκε από την φυλακή. Αυτά. Φτάνουνε.

0: μας ρωτήσατε πριν από λίγο, μας λέει η Σοφία τώρα ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά θα επανέλθουμε σε λίγο. Μήπως μας πούν κάτι άλλο. Όμως έχουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παράσυρση πεζού από μηχανή. Αυτό είναι σοβαρό και περιμένουμε να δούμε βεβαίως και τι άλλο θα μάθουμε από εκεί. Και φυσικά η καραμπόλα που σας είπαμε στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Αν μπορούμε, Σοφάκι, να δούμε πού υπάρχει μεγαλύτερη δυσχέρεια, να σβήσουμε τα παλιά,
1: ναι, ναι,
0: για να ξέρουμε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, να, πλατεία Καραϊσκάκη, σύγκρουση 2 γιοταχή. Γι' αυτό βλέπετε τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα πάνε και τα περιπολικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και για να εξομαλυνθεί σιγά-σιγά η κατάσταση.

0: Λοιπόν, βγαίνουν τώρα, για να επανέλθουμε σε αυτά, γιατί η ταχύτητα με την οποία έρχονται τα νέα δεδομένα, τα νέα στοιχεία και οι πληροφορίες για την υπόθεση Μαζονάκη, νομίζω δεν το έχουμε ξαναβιώσει. Μαθαίνουμε τώρα περισσότερα πράγματα για το σκεπτικό της απόφασης του ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο. Ναι. Θυμίζω ότι ο σύζυγος, ο άντρας, γιατρός, είπε ότι θα κάνει απεργία πείνας αν.
1: Και δίψας και τα λοιπά. Ο σύζυγος είναι αυτός που από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα που τον κάλεσαν σαν τον πρώτη μέρα να μιλήσει, δεν ήταν ακόμα κατηγορούμενος, τα ρίχνει στη σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Και οι αρχές, ανακριτής και εισαγγελέας, θεώρησαν ότι ήταν πάρα πολύ κρίσιμη η συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της προφυλάκησης, στο ότι οι δύο γιατροί έκαναν πολύ σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς να έχουν εξοπλισμό, χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή σε όλες τις αναγκαίες εξετάσεις, και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ φαίνεται ότι ήταν το πιο κομβικό, για να το πούμε πολύ απλά. Αυτό που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση και μας το έλεγε σήμερα ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, γιατί είχαμε στην εκπομπή την πρώτη αντίδραση του ΕΚΑΒ σε όσα καταγγέλλονταν από τους κατηγορούμενους.
1: Ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ εμάς και δεν το λέμε γι' αυτό. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο ΕΚΑΒ και έχει ζήσει πάρα πολλά για το ΕΚΑΒ. Και δεν είναι συνδικαλιστής του ΕΚΑΒ. Ένας άνθρωπος, οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ δεν είναι συνδικαλιστές, ότι έχουν ένα συνεργασιακό όργανο και ζητάνε τα δικαιώματά τους. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί.
0: Τι μας είπε λοιπόν? Μας είπε ότι ο διασώστης που έφτασε εκεί έκανε κάρπα στο Μαζονάκι με το ένα χέρι. Προσέξτε το αυτό. Κάρπα, ακόμη τι να σας πω τώρα. Και ο εθελοντής ο οποίος θα πάει στον Ερυθρό Σταυρό να κάνει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, ξέρει, εμείς που δεν έχουμε εκπαιδευτεί, ξέρουμε ότι κάρπα κάνεις με τα δύο χέρια. Ο γιατρός λοιπόν αυτός, στο Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή και προσπαθούσε να τον συνεφέρει, του έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Δηλαδή δεν του έκανε κάρπα, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό αποκαλύφθηκε σήμερα. Και επίσης αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι την αδρεναλίνη τελικά στο Μαζονάκη δεν την έκανε ο γιατρός, την έκανε 56χρονη. Που και αυτό το πότε έγινε η αδρεναλίνη και η δόση που έγινε. Και αν έγινε, δεν ξέρουμε αν επιδείνωσε την κατάσταση της.
1: Ο γιατρός, θέλω να μου εξηγήσει κάτι, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει καλά. Και επειδή έχουμε βάλει αυτή την υπόθεση κάτω και επειδή ρωτάτε συνέχεια πράγματα, ο γιατρός σε τι βαθμό ασχολήθηκε με το Μαζονάκη?
0: Αυτό τώρα αξιολογείται και ερευνάται. Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο? Δεν ήταν στο ιατρείο αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό το έχουμε δει, ήταν σε ένα εστιατόριο.
0: Και κάποια στιγμή από τη γιατρό.
1: Ο ίδιος είπε ότι είχε άλλο ασθενή, ότι έγραψε επίσης ένα παραπεμπτικό στις 4 και κάτι για έναν άλλο ασθενή.
0: Ναι, την έχουμε και τη συνταγή.
1: Ναι, και τη συνταγή την έχουμε. Τον άνθρωπο τον έχουμε. Τι να πούμε, δεν φταίει ο άνθρωπος αυτός, ναι, προφανώς.
0: Ποιος τώρα?
1: Ο άνθρωπος που του έγραψε το παραπεμπτικό.
0: Γιατί έχει βγει.
1: Όχι, καλέ. Ο άνθρωπος που του έγραψε το παραπεμπτικό, γιατί τον έχει βγάλει. Έχει βγει βορρά αυτό ο άνθρωπος. Δηλαδή το όνομά του κανονικά και τα φάρμακα. Αλλά υποτίθεται έγραψε παραπεμπτικό στις 4 και 5 για αυτό το λόγο. Για να δείξει ότι δεν ήταν μέσα. Ότι ήταν μόνη της η σύζυγος με το προσωπικό. Επίσης, έχεις καταλάβει πόσο άτομο προσωπικό έχει το ιατρείο, τέλος πάντων αυτό?
0: Δεν ξέρω καν αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν δηλωμένοι. Ποιος ήταν ο ρόλος τους, ποια ήταν η ειδικότητά τους.
1: Γραμματεία σίγουρα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή ζουν και υπό το καθεστώς τώρα. Σκεφτείτε αυτοί οι άνθρωποι τι. Βέβαια, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ότι συνέβαιναν παράνομα πράγματα μέσα στο ιατρείο, σε ποιο βαθμό το γνώριζαν και τι ευθύνη έχουν, και αυτά μένουν να αποκαλυφθούν.
1: Επίσης, βάλε στο ζύγι το πόσο ισχυροί άνθρωποι έμπαιναν σε αυτό το ιατρείο κάθε μέρα και πόσο μπορεί να αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι στο ιατρείο να έχουν φοβηθεί για τη δουλειά τους όταν έβλεπαν το πόσο ισχυροί ήταν οι δύο γιατροί αυτοί, πόσο ισχυρός ήταν ο γιατρός και πόσες επισκέψεις σημαντικών σε πολλά εισαγωγικά προσώπων είχαν για να μπορούν να μιλήσουν και να πούνε κάτι για τη θέση τους εκεί.

0: Λοιπόν, μας λέει η Αντριανή τώρα, μας ενημερώνει ότι κινείται στην Εθνική Οδό προς Κόρινθο και διάβασε σε ταμπέλα ότι στην επιγραφή προφανώς ότι στα τούνελ έχει διακοπή κυκλοφορίας λόγω τροχαίου. Εννοείται ότι βγήκα λέει στην παλιά Εθνική και σας ενημερώνω.
1: Ναι, είναι αυτό το τροχαίο μόνο στα Μέγαρα που είχαμε νωρίτερα. Είναι τροχαίο με την Ταλίκα, μάλλον νωρίτερα.
0: Μπορεί να είναι αυτό.
1: Αν πρώτο ξαναψάξουμε, βρε Σοφία, να δούμε ποια είναι η εξέλιξη, τι ακριβώς ήταν αυτό, γιατί είχαμε μάθει μόνο την πρώτη εικόνα για το τι είχε γίνει στην Εθνική με την Ταλίκα που είχε χτυπήσει στο τούνελ.
0: Συνεχίζω λίγο ακόμη με το σκεπτικό της απόφασης προφυλάκησης που έχει έτσι ενδιαφέρον. Οι δικαστικές αρχές φαίνεται ότι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεων και των παραλήψεών τους. Αυτό είναι ο δόλος, σωστά. Και γίνεται και αναφορά σε ενέργειες των δύο που κατά την κρίση των δικαστικών αρχών παρεμπόδισαν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αποκρύπτοντας στοιχεία ή προσπαθώντας να δώσουν μια ψεύτικη εικόνα και για το πότε έφτασε ο Μαζονάκης στο δέντριο. Γιατί ο Θεούλης αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει όμως και τον νοικοκύρη. Όταν αποφασίζεις να καλύψεις κάτι τόσο σοβαρό, που αναρωτιέμαι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πιστεύει ότι έχει πεθάνει στο ιατρείο του Γιώργος Μαζονάκης και θα μπορέσει να κρύψει την αλήθεια. Δεν ξέρω. Και επίσης θέλω να βάλω και άλλη μια παράμετρο. Αν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα με αυτόν τον τρόπο, και ήταν ένας άλλος άνθρωπος, θα είχε πάρει το θέμα την έκταση που έχει πάρει τώρα.
1: Μπορεί να μην είχαμε μάθει τίποτα από όλα αυτά. Okay. Μπορεί να είχαμε μάθει απλά ότι ένας άνθρωπος, ένας πελάτης, ασθενής ή οτιδήποτε άλλο, απλά δυστυχώς έχασε τη ζωή του με ανακοπή μέσα σε ένα ιατρείο. Τίποτα. Μετά το ψάχνει μόνο ιατρικός σύλλογος, και αν μάθαμε κάτι. Μαζί μας η Εθνική Τράπεζα, το επένδυσε στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Είναι ένα...
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες.

0: φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές.

0: επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν οι δύο γιατροί σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν στο μεταξύ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Επί την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Έχει γίνει με το επίδομα ανεργίας του Μαρινάκη.
1: Μη μιλήσει ένας άνθρωπος σε προσωπική στιγμή.
0: Συνέντευξη ρε παιδιά δεν έδινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι ρε παιδιά, αλλά ως Παύλος, όχι ως εκπρόσωπος.
0: Α, δεν το είχαμε καταλάβει.
2: Και δεν τίθεται συζήτηση αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι καθαρό που λέτε.
4: Αυτό είναι πιο καθαρό σε σχέση με αυτό που είπατε πριν.
2: Σε εξηγώ όμως, ποια είναι η φύση του επιδόματος πριν.
4: Ο κ. Μαρινάκης δεν είναι ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εκπροσωπεί
4: μια κυβέρνηση.
2: Η οποία υπέστηκε κοπτοραπτική. Εκείνη την ώρα δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση.
3: Ωραία, οκ.
4: Τι εκπροσωπούσε δηλαδή.
2: Δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, ήταν μια συνέντευξη.
4: Το είναι αυτό.
2: Το
4: είπε σε χαλαρή συζήτηση δηλαδή. Η κυβέρνηση με λαγό τον κύριο Μαρινάκη αγνοεί και γι' αυτό ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε μια επίσημη διάψευση και καταδίκη αυτή τη απόφαση για να τελειώσει.
5: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε βέρτικο και σε πλήρη σύγχυση. Ο κύριο Κυρανάκη και ο κύριο Βορύδη τον στηρίζουν απόλυτα, τον καλύπτουμε τις δηλώσεις τους και ο κύριος Πρωθυπουργός είναι άφαντος.
1: Σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ Ελλάς. Ακούσατε τώρα. Ήταν η κυρία Ευθυμίου, ο κύριος Κατρίνης και ο κύριος Αυγερινός από την Ελλάς. Για το επίδομο όλα αυτά,
0: Ρε κόντρες για το Μαρινάκι.
1: Μιλάμε για μεγάλες στιγμές.
6: Η απάντηση είναι κατ' εμέ, αλίμονο αν δεν εδικαιούτο. Πότε, προφανώς όχι, γιατί μιλάμε για ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, όχι στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, όχι σε μια συνέντευξη όπου εκπροσωπεί την κυβέρνηση, σε μια προσωπική συνέντευξη Vidcast.
0: Το έλεγαν και τα έλεγαν και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά.
1: Μας αυτό,
0: Αν το θυμάμαι, λέει.
1: Και άνθησαν όλα τα λουλούδια.
7: Στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης άποψης από τα πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω κιόλας, ο υποφαινόμενος προσωπικά, εγώ πολλές φορές έχω εκφράσει προσωπικές προτάσεις και απόψεις που δεν ήταν στον κυβερνητικό σχεδιασμό.
2: Με ρωτάτε αν έχω την ίδια άποψη. Όχι, δεν έχω την ίδια άποψη. Αλλά η άποψη επίσημη εκφράστηκε. Είπαμε δεν έχει, στο Πασόκ υπάρχουν λουλούδια.
1: Καλά, εκεί να δεις λουλούδια. Εκεί να δεις αγρούς, λιβάδια.
8: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
9: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
0: Να πω κάτι που μπορεί να μην είναι πολύ δημοφιλές.
1: Ακούσαμε τον κύριο Πάνα.
0: Ναι. Δεν είπε και κάτι τρομερό ο κύριος Πάνας. Τι εννοώ. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στον ίδιο χώρο, δεν είναι. Ναι, δηλαδή, οκ. Αν έπρεπε να το πει, καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε, γιατί υποτίθεται πας και λες αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους ότι εμείς πάμε να βγούμε πρώτοι. Το καταλαβαίνω, πολιτικά δεν ήταν σωστό.
1: Το timing. Επίσης είναι. Ποιο Ανδρουλάκης δεν το έχει κλείσει, έτσι. Το έχει κλείσει.
0: Ορίστε.
1: Το έχει κλείσει, ο κ. Ανδρουλάκης το θέμα.
0: Έχει έβγαλε ανακοίνωση, Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι, εντάξει. Προσωπική άποψη και εδώ, να ξέρουμε. Πώς ακούσαμε πριν το Μαρινάκη προσωπική άποψη και εδώ προσωπική άποψη στο Πασόκ.
4: Δεν έχει συζητηθεί καν στο Πασόκ αυτό το ζήτημα.
1: Δεν υπάρχει τραπέζι.
4: Η μόνη απόφαση του Πασόκ που υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι ομόφωνη και από τη βάση είναι ότι πρέπει να χάσει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την προθυμία κυβέρνηση θέλει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο.
5: Ο μόνος φορέας της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, της ελληνικής και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και εκεί είναι ακριβώς όλη η αλήθεια και αν θέλετε και η πολιτική μας
2: ταυτότητα.
5: Πρώτον, το αποτέλεσμα των εκλογών. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, καλά τα σύστημα εδώ πέρα. Πρέπει να ξέρουμε και τι θέλει ο κόσμος. Πώς μας κατατάσσει στη Βουλή, ποιοι είναι οι συσχετισμοί, ποια είναι τα κόμματα. Άρα αυτό είναι βασικό στοιχείο για να κάνεις οποιαδήποτε πρακτική συζήτηση επί των δυνητικών συγκυβερνητικών σχημάτων. Το δεύτερο είναι η πολιτική και προγραμματική συνάφεια. Δεν προλαβαίνω και το Σάββατο
0: το βράδυ άμα κάνω πως γένω στην καρδιά. Μπορώ από κάτω πες το, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Δίδυμα φεγγάρια πάντως.
1: Όταν προκύπτει πρόβλημα, τέτοιο πρόβλημα, λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα.
0: Υπερβολές. Υπάρχουν και συναντριακές αποφάσεις, κύριε.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα. Λέει, θέλω να βγω έστω και με μία ψήφο πρώτο κόμμα. Αποκλείται συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και δεν κοιτάει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό δεν είναι
4: ρεαλιστικό.
2: Δεν είναι
4: ρεαλιστικό. Αν είστε πρώτο κόμμα, ποιο θα συνεργαστεί.
2: Εμείς έχουμε πει ότι με ένα κόμμα θα μπορούσαμε να συνεργαστεί, κύριε Κατρίνη, είτε είναι το Πασόκ. Εσείς κλείσατε την πόρτα. Εμείς είμαστε ρεαλιστές.
4: Είμαστε ρεαλιστές.
2: Εσείς δεν φέρετε σε ρεαλιστικά.
4: Και για να απαντήσω.
1: Αθήνα τα καραστιού, Κατρίνη. Δεν σας θέλουμε, κύριε Ευθυμίου. Δεν σας θέλουμε. Ντροπή του, ντροπή του.
3: Καλά όλα αυτά. Η Ελλάς τους θέλει τους Πασόκους.
1: Κοίτα, δεν έχω καταλάβει. Είναι ή δεν είναι όμορφη χώρα, θα μας πούν κάποια στιγμή.
3: Δεν είναι αντίπαλοι, είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Το είπε ξεκάθαρα.
3: Τι είπε όμως ο Μάνος Αυγερινός σήμερα το πρωί στο Όπερ.
10: Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για συγκυβέρνηση ή για κάποια διακοπή του συνεργασία. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ δήλωσε ότι το αν θα συγκυβερνήσουμε ή θα συνεργαστούμε θα το κρίνει η λαϊκή τιμιγορία. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτο κόμμα, πρέπει το Πασόκ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Και το δεξί χέρι τη κυρία Διαμαντοπούλου πριν τρεις εβδομάδες ανέβασε ότι παιδιά, τις αποφάσεις του συνεδρίου τις παίρνουμε με τις συνθήκες. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, θα το ξαναδούμε.
3: Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση. Παρακαλώ, κυρία Γαλάνη, να έχουμε ξανά. Λοιπόν, μας το έχεις γράψει εσύ. Πάμε να πάρουμε πάλι την τροχιά για να μας πούν. Έχουμε δυσχέρεια στην κακιά σκάλα λόγω του τροχαίου με την Ταλίκα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει τραυματιστεί ελαφριά, όπως μας γράφει η Σοφία. Ναι. Η τροχιά λέει ότι στο τρίτο τούνελο που έγινε το συμβάν κινείται η αριστερή λωρίδα. Έχει έρθει στο Viber μήνυμα από την Τίνα και την ευχαριστούμε. Τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μας λέει αυτή τη στιγμή είμαστε σταματημένοι. Προχωράμε τώρα με 10. Έχουν περάσει 4 ασθενοφόρα. Άρα μήπως έχουμε περισσότερους τραυματισμούς.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
3: Στο σημείο.
1: Έχουν πάει για επανεδεχόμενο. Ναι, αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Και Σοφία, όταν έχεις δυνατότητα να μπεις μέσα να μας πεις τι σας λέει η τροχιά επίσημα. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως και ακούστηκε το όνομα Διαμαντοπούλου. Ακούστηκε και η Διαμαντοπούλου μίλησε. Ναι, στο Πασόκ όλες οι πλευρές λένε τα ίδια. Και η Διαμαντοπούλου.
2: Αυτό το ανέκδοτο έχει παραπάει. Και επαναλαμβάνεται και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ξεκίνησε κυρίως όταν έκανα την δημόσια ερώτηση για τα οικονομικά του κυρίου Τσίπρα, όπου τότε μου είπαν πρόσεξε γιατί θα υπάρξουν πολλά πιστόλια και υπήρξανε, το πιστόλι ήταν από εκείνη την πλευρά, και δεύτερον από τη Νέα Δημοκρατία και από τον δεξιό χώρο. Γιατί θέλουν να κλείσουν κάθε δρόμο για το κέντρο όσον αφορά το Πασόκ.
11: Η αντιπαράθεση θα κορυφώνεται στο δρόμο για τις κάλπες.

0: Εγώ δεν μπορώ με το σπανό.
1: Δεν μπορείς, ε.
0: Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει ο Κώστας.
1: Για
0: να μην εκφράζω την αγάπη μου στο σπανό.
1: Φυσικά.
0: 20 χρόνια το κάνω.
1: 20 χρόνια μόνο.
0: Βαρέθηκα τώρα, δεν θέλω άλλο.
1: Έχετε άλλα 20. Μια καλησπέρα να πούμε στην Άννα που μας ακούει. Τι έπαθες?
2: Αλλά
1: 20.
0: Καλά. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι.
1: Μας ακούει η φίλη μας η Άννα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες και εσύ στην Άννα μια
0: καλησπέρα. Γεια σου, Άννα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, Άννα μας.
1: Ναι, γεια σας, Άννα μας. Λοιπόν.
0: Πες μου να μιλάω στον πληθυντικό ή στον Ανικό. Τώρα μου έδειξε το γύρισε στον πληθυντικό.
1: Στον Ανικό δεν πειράζει. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Κώστας Τσιτούνας, ο αδερφός μου Κώστας Τσιτούνας, που ξεκινήσαμε μαζί σε αυτή τη δουλειά, ο άνθρωπός μας. Λοιπόν, μας ακούει εδώ πέρα και κάνει τις παρατηρήσεις του. Πάμε να μπαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Σπάνε, παρακαλώ. Το Σπέτσες Μίνι Μάραθον συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Λοιπόν, στην κακιά σκάλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με νταλικά. Μέχρι στιγμής η επίσημη ενημέρωση που έχουμε εμείς είναι ότι ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί. Στο τρίτο τούνελ συνέβησαν όλα. Εκεί κινείται αυτή τη στιγμή η αριστερή λωρίδα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber της, του σταθμού, στο 698-123-1003 και σας ευχαριστούμε. Ο φίλος μας, για παράδειγμα, εδώ μας λέει τι έχει γίνει, παιδιά, στην Εθνική. Μετά τα Μέγαρα υπάρχουν πυροσβεστικά, έχει κλείσει κυκλοφορία, που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Επίσης, έχετε στείλει πάρα πολύ αυτό που λέγαμε για την Ηλιούπολη, για το ποιος έχει προτεραιότητα.
1: Ναι,
0: λέει
1: πλατεία.
0: Τόσο απλό. Όσοι μπαίνουν στην πλατεία έχουν στόπ. Όσοι μπαίνουν στην πλατεία. Ωραία, και αυτός πάει γύρω-γύρω από την πλατεία.
1: Ελεύθερα, ελεύθερα. Ελεύθερη προτεραιότητα.
2: Δηλαδή έχεις
0: στόχο. Ναι, όταν μπεις δηλαδή.
1: Ναι, είναι ανάποδα, το καταλαβαίνεις. Όταν μπαίνεις πρώτα στην πλατεία και σταματάει ο άλλος.
2: Εμείς είμαστε Λιούπολη.
1: Ναι, αυτό το λέω. Είστε Λιούπολη, αυτό το θέμα. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό που λέμε στην Εθνική είναι αυτό η κακιά σκάλα και φτάνει μέχρι την Κινέτα. Δηλαδή φτάνει από το κομμάτι που μας λένε λίγο μετά τα Μέγαρα και φτάνει μέχρι την πρώτη παραλία της Κινέτα στην ουσία, εκεί πέρα που στρίβεται. Λίγο πριν την Κινέτα. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό. Θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά όσοι ταξιδεύετε προς Κόρινθο. Αυτό είναι λοιπόν τώρα που συμβαίνει στην Εθνική Οδό. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Η κυρία Γαλάνη μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Εννοείται η καλή μας Σοφία. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη ήταν μαζί μας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία μαζί σας.
0: Περάσουμε τώρα μία βολτίτσα από τα Honda Center, κυρίες και κύριοι, γιατί πρέπει να κάνουμε τώρα αυτή τη νέα περίοδο. Μπαίνει το φθινόπωρο, αυτό, το ένα, το άλλο, νέα αρχή με στυλ. Βρείτε λοιπόν όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης, ομορφιάς και μόδας στα καταστήματα Honda Center και στο www.hondacenter.com. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go for More πόντους. Η πρόσφορα ισχύει έως και 20 Σεπτεμβρίου για συναλλαγές από 30 ευρώ και πάνω. Γεια σας!
1: Ποια ακολουθούν παιδάκι μετά? Δεν έβαμε Βακάρης για να δώσουν μετά για να
0: έρχονται
1: Βακάρης.
0: Τα αγόρια, μείνετε συντονισμένοι.
1: Δεν είναι τα δύο αγόρια μετά και τα χαμόγελο Κώστας που φεύγουμε και έρχονται τα αγόρια. Και τα χαμόγελο Κώστας. Εμείς πάλι αύριο στις 3, γεια σας.

στείλει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ?

0: και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, στην Κηφισία σαν αθμήματα, επίσης σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο και από Μοσχάτο προς Πειραιά. Ταξί φυτούς διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Για την οικονομική πολιτική της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και κυβερνησίας. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και ανέφερε πως η δημοκρατική αλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ, το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά την θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έχει στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα. 45χρονο Γεωργιανό συνέλαβαν στη Νέα Σμύρνη αστυνομική μετά από κλίση τη σύζυγου του στην άμεση δράση ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3, σε εξέλιξη η αναμέτρηση Άρης Μαρκό, μεταδίδεται απευθείας από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Φυσιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο. Γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα κυζιά.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, ό,τι ώρα κι αν είναι.
2: Και εκεί στην κακιά σκάλα περιμένουμε και ενημέρωση από την τροχέα. Είναι πολύ πρόσφατο, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει, τι έχει γίνει. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν, να είναι μόνο υλικές ζημιές. Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας, μην έχουμε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, αν είστε κάπου στο δρόμο, ναι. Αν είστε κάπου στο δρόμο και έχετε δει, έχουμε και Viber 698-123-1003. Μας στέλνετε στο Viber ενημέρωση, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε.
2: Αλλά για να μας στείλετε από το κινητό σας, πρέπει να έχετε παρκάρει το αυτοκίνητό σας, τότε να στείλετε. Γιατί το αυτοκίνητο ακόμα και στο φανάρι να είστε και να το χρησιμοποιείτε το κινητό σας, τρώτε κλίση αν υπάρχει κάποιος εκεί κοντινός τροχονόμος. Λοιπόν, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα βρίσκεται γύρω στα $108 το βαρέλι. Είναι βέβαια πιο χαμηλά από το ιστορικό ρεκόρ του 2008 που είχε φτάσει $140. Βέβαια τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω αν διάβασες και αν άκουσες ότι η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να περιορίσει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη,
1: ναι.
2: Μετά τα drones και την επίθεση που κάνανε στο βασικό αγωγό. Ανησυχεί η Ευρώπη, ανησυχούμε και εδώ στην Ελλάδα. Θα κάνουμε έτσι, θα γίνονται συσκέψεις κυβερνητικές, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι στη βενζίνη και έρχεται και το πετρέλαιο.
2: Το πετρέλαιο, όλη η τιμή επηρεάζει και τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Mm-hmm. Το 2008 που λέγαμε γιατί είχε φτάσει $140 το βαρέλι, εκεί η αμόλυβδη, το 2008 μιλάμε, είχε 1,4 το λίτρο.
1: Ναι.
2: Το ρεκόρ, το ιστορικό, είχε 1,4. Το 2022, που ήταν επίσης μια εκτόξευση, με $130 το βαρέλι, η βενζίνη πέρασε τα 2 ευρώ. Είχε μεσολαβήσει στο ενδιάμεσο η αύξηση του δικοφόρου κατανάλωσης, το ΦΠΑ κτλ. Έτσι λοιπόν η βενζίνη εκτοξεύτηκε, η αλήθεια είναι, με όλα αυτά που γίνανε μετά και βέβαια και με την Ουκρανία και όλο αυτό το. Και τώρα ας πούμε έχουμε ένα άγνωστο έδαφος, γιατί δεν ξέρουμε πότε τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη περίπτωση να, τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια, να περιορίσουν τις εξαγωγές οι Σαουδάραβες.
1: Ναι, είναι πολλά μαζεμένα. Είναι πολλά μαζεμένα που έχουν πέσει και πέφτουν όλα στο πετρέλαιο. Εμένα μου στείλε ένας φίλος μία απόδειξη χτεσινή από πρατήριο βενζίνης που έβαλε. Έβαλε 53 λίτρα βενζίνη. Και είναι τελική τιμή αξία καυσίμου 55-45, φόροι και δασμοί 59.
2: Είναι ο δικός φόρος κατανάλωσης.
1: Δηλαδή 55 βενζίνη, 60 φόροι. Το ξαναλέω. 55 βενζίνη, 60 η φόρη. Πλήρωσε 115. Είναι φοβερό να είναι η φόρη παραπάνω από αυτό που αγοράζεις. Το οτιδήποτε αγοράζεις.
2: Είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο δεν έχει λυθεί και απλά πρέπει να ξέρουμε ότι όταν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ, πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε γεωπολιτική, πληρώνουμε πολέμους, ισοτιμίες, μεταφορικά κόστη, πολιτικές αποφάσεις και βλέπουμε πολλές φορές ότι όταν το βαρέλι πέφτει, η Αντλία δεν βιάζεται καθόλου να το ακολουθήσει το βαρέλι που πέφτει. Βέβαια, όταν είχε γίνει το ιστορικό ρεκόρ του 2008. Είχε πέσει πάρα πολύ γρήγορα το τιμή του πετρελαίου, είχε φτάσει σε
1: $40
2: κάποια στιγμή, οπότε ναι. Ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα να είμαστε αισιόδοξοι αν αυτό το πράγμα, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, το θέμα αυτό που βλέπουμε δηλαδή και πώς το παρακολουθούμε, όλοι μας το παρακολουθούμε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όταν έχεις πολλές ώρες στην κίνηση, πολλές ώρες για να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις, πληρώνεις και πάρα πολλά.
1: Μα αφορά και τους ίδιους.
2: Πληρώνεις πάρα πολλά τα καύσιμά σου.
1: Τους παρατηριούχους και αυτοί οι ίδιοι έχουν ακριβώς την ίδια, πώς θα λένε, την ίδια αγανάκτηση.
2: Μα αυτό λέμε.
1: Γιατί
2: ότι
1: αυτοί τα ακούνε έτσι. Πάει ο πελάτης και βρίσκει μπροστά του τον παρατηριούχο και τα ακούνε.
2: Όμως ο πελάτης που τα πληρώνει. Ο πελάτης που τα πληρώνει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα θα ισορροπήσει, θα επανέλθουν οι τιμές αυτές στα νορμάλ επίπεδα των τελευταίων, ξέρω εγώ, ή πέρσι τουλάχιστον.
1: Ναι, πέρσι τουλάχιστον.
2: Στα τα νορμάλ επίπεδα.
1: Ναι.
2: Όχι πως είναι νορμάλ, ακόμα και 1,7 να πληρώνω στη βενζίνη και 1,8.
1: 1,7 θα είναι θαύμα έτσι.
2: Δεν είναι,
1: εδώ θα δούμε 1,9 θα δούμε.
2: Δεν είναι νορμάλ επίπεδο. Τώρα πλέον βλέπεις και 2,2, βλέπεις διάφορα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα σπάσει και το ρεκόρ. Τη βενζίνη, τη μέση τιμή, αλλά ας ελπίσουμε να είναι για λίγο. Και έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανση. Μέσα στον Οκτώβριο έχουμε το πετρέλαιο θέρμανση, οπότε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα έχει εκτονωθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Θα έχουμε βρει μια λύση.
1: Ευτυχώς μάλλον είναι το. Πώς το λένε, μάλλον ο καιρός είναι με το. Όπως είπε και η Χριστίνα. Ευτυχώς ο καιρός νομίζω είναι με εμάς. Είναι μπουνάτσα. Θα είναι μπουνάτσα ο καιρός. Θα είναι ζεστό. Ναι. Και δεν θα θέλουμε από Σεπτέμβριο, από τέλη Σεπτέμβρη, τουλάχιστον όπως δείχνουν τα πετρέλα.
2: Περιοχές στην Ελλάδα που έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εδώ μπορεί να έχουμε μια καλή θερμοκρασία. Μπορεί όμως σε βόρεια Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές να κάνει πάρα πολύ κρύο, οπότε δεν τους πολύ αφορά το ότι ξέρεις σε εμάς έχει,
1: έχει εδώ πέρα ζέστη.
2: Ζέστη. Ήδη υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχει χαμηλές θερμοκρασίες και μονοψήφιες.
1: Και ας λέει το τραγούδι, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μωρέ κάνει και παρακάνει.
2: Το νευροκόπι πόσο έχει, αν υπάρχει και να το βρούμε, το νευροκόπι. Το κλασικό νευροκόπι.
1: Θα στο βρω εγώ και θα σου πω.
2: Ναι, ναι.

0: 5 και 4 λοιπόν στον Sky 100,3 ο Θοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γιάννος, ως αδιόρθωτοι όπως πάντα. Να το θυμάστε αυτό ότι είμαστε αδιόρθωτοι, εμείς το έχουμε εμπεδώσει, το ξέρουμε. Ήρθε ο καιρός να το μάθετε κι εσείς. Λοιπόν, Ευρωκόπη Θοδωρή, έχουμε γύρω στους. Εντάξει, καλά πηγαίνει. Μέσο όρο 22 βαθμούς μέχρι στιγμής.
1: Μια χαρά
0: είναι τον Ευρωκόπη πάνω. Και έχει μερική ηλιοφάνεια.
1: Το υψηλή το 22?
0: Είναι κανονική.
1: Όχι το υψηλή το 22.
0: Από
1: 9-22, ξέρω εγώ.
0: Ναι, γιατί και έχει χαμηλές. Ναι, σωστά λες. Έχει από 10 μέχρι 24, από 12 μέχρι 26. Αλλά είναι νευροκόπη, έτσι. Είναι νευροκόπη και είναι όμορφο το νευροκόπη. Λοιπόν, είμαστε 5 και 16 πρώτα λεπτά και μία πορεία που έχει πολλοί κόσμος μετά την πανδημία, φυσικά, είναι τελικά συμφέρει, βολεύει, μας αρέσει η τηλεργασία. Ή προτιμάμε να πηγαίνουμε γραφείο 100% ή προτιμάμε να πηγαίνουμε γραφείο 50% σπίτι 50%. Τι λέει ο κόσμος για όλα αυτά? Λοιπόν, φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει και εσύ, έτσι, πολλοί κόσμος που λέει η πρώτη, ξέρεις, αντίδραση είναι ότι μια χαρά τα κάνουμε, γίνονται οι δουλειές από το σπίτι. Βέβαια, μιλάμε για δουλειές που μπορούν να γίνουν το σπίτι, έτσι. Τώρα αν είσαι γιατρός δεν μπορείς να είσαι στο σπίτι.
1: Καλά, βέβαια, τώρα μιλάς για υπαλλήλους εταιρείας.
0: Όταν
1: έχεις δουλειά δική σου, δεν σε νοιάζει αν θα είσαι από το σπίτι, αν δεν θα είσαι.
0: Πάντως,
1: πολλές εταιρείες που το ακολουθήσαν αυτό το σύστημα στον κορονοϊό και το συνεχίζουν, έχουν προσαρμόσει ακόμα και τους χώρους εργασίας. Δηλαδή, ξέρουν πλέον ότι αντί για 50 εργαζόμενοι θα δουλεύουν 40, έχουν μειώσει τα γραφεία και έχουν μειωθεί, ας πούμε, και οι θέσεις στο πάρκινγκ, για παράδειγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον ξέρουν ότι πλέον 40 θα πηγαίνουν σπίτι.
0: Ναι, βέβαια. Κάποιοι μάλιστα μετακόμισαν και άλλαξαν, πήραν και μικρότερα γραφεία, μικρότερα κτίρια, γιατί ξέρουν ότι.
1: Α, τα αγνοεί από τις εταιρείες.
0: Από τις εταιρείες.
1: Από τον εργαζόμενο.
0: Όχι.
1: Σου πάρουν το γραφείο, δεν κάνω τι είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, μια έρευνα λοιπόν, που γίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε από ιατρικό οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιολογώντας λοιπόν αυτή την επαγγελματική ικανοποίηση με το να πηγαίνεις στη δουλειά ή να μην πηγαίνεις καθόλου. Έδειξε λοιπόν ότι τελικά, ναι, οι περισσότεροι θέλουν να κάτσουν στο σπίτι. Στη μελέτη λοιπόν συμμετείχαν 1869 εργαζόμενοι που εργάζονταν πλήρως εξ αποστάσεως, 2% υβριδικοί, δηλαδή 50-50, και 3.700 εργαζόμενοι που ήταν από το χώρο εργασίας. Η ικανοποίηση.
1: Οι υβριδικοί πηγαίνανε στην πόλη με το νερό.
0: Ναι.
1: Με το νερό, με το ηλεκτρικό, και μετά πηγαίνανε βενζίνη.
0: Κανονικά. Ναι, γιατί είναι και βενζίνη τώρα. Ναι. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, ο μέσος όρος ήταν από 1 έως 5 στην κλίμακα βαθμολογία, πήρε 4.22 οι πλήρως απομακρυσμένοι από τη δουλειά. Αυτοί που δουλεύουν από το σπίτι, 4.22. Η αμέσως μετά η υβριδική, η 50-50, δηλαδή λίγο σπίτι, λίγο γραφείο, ήταν 4.12. Ξαναλέω, 4.22 η καθόλου γραφείο, 4.12 η 50-50 και 3.89 αυτοί που ήθελαν αποκλειστικά το γραφείο.
1: Μέσα στο 5, φαντάζομαι, μέχρι το 10.
0: Μέσα στο 5, από το 1 μέχρι το 5. Ναι. Αυτό που βγήκε τελικά το συμπέρασμα είναι ότι δεν σημαίνει τελικά ότι η τηλεργασία είναι καλύτερη για όλους, αλλά δεν σημαίνει και ότι αν είσαι από το σπίτι, χάνεις την επαφή, γιατί η έρευνα είχε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και αποδείχθηκε ότι και αυτοί που ήταν από το σπίτι είχαν την ίδια σύνδεση με το γραφείο, σαν αυτούς που ήταν από εκεί πέρα. Γιατί μάλιστα τοποθέτησαν πιο πολύ. Γιατί ξέρεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, λες να περάσω μια φορά την εβδομάδα να δω τι κάνεις.
1: Η φυσική παρουσία μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, συνεργασία, επαφή, αμεσότητα, αλλά επίσης παράλληλα σημαίνει χαμένες ώρες σε μετακινήσεις, σε διακοπές, άσκοπες σκέψεις και μια κουλτούρα που αυτό είναι το σημαντικό, που μετρά περισσότερο το σε βλέπω από το τι πραγματικά παράγεις. Εκεί είναι η ουσία, δεν είναι ιδεολογία τηλεργασία, είναι εργαλείο και μάλιστα σε δουλειές, σε άλλες δουλειές λειτουργεί εξαιρετικά και σε άλλες καθόλου. Όταν οι άνθρωποι λοιπόν λένε ότι δουλεύουν καλύτερα, ισορροπούν καλύτερα τη ζωή τους, δεν αισθάνονται λιγότερο συνδεδεμένοι με τη δουλειά τους, οπότε οι εταιρείες πρέπει τότε να σκεφτούν ότι πώς θα τους φέρουμε πίσω στο γραφείο, υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Και αν αρχίσουν πλέον να κάνουν την ερώτηση στον εαυτό τους, γιατί ακριβώς θέλουμε να επιστρέψουν. Δηλαδή, αν υπάρχει παραγωγικότητα, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψει κάποιος, η εταιρεία αρχίζει και ρωτάει γιατί να επιστρέψουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και καλά, θέλω να σε βλέπω. Το θέμα είναι τι παράγεις. Αν εσύ, ας πούμε, παράγεις καλύτερα στο χώρο σου, είναι καλό για την εταιρεία και για σένα βέβαια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι και καλά, έλα εδώ, να σε βλέπω κτλ.
0: Και ξέρεις κάτι, αυτό έχει καταρρύψει και το μύθο. Εμείς το είχαμε ζήσει πάρα πολύ, πολύ έντονα. Αυτό έχει καταρρύψει και το μύθο των γραφείων που ήταν, ξέρω εγώ, γραφεία από διαφημιστικές εταιρείες, από περιοδικά, που υπήρχε το ξενύχτη, το μόνιμο ξενύχτη. Μπαίνουμε σε ένα meeting 10 η ώρα το βράδυ, βγαίνουμε 12, αράζουμε, δεν πάμε σπίτι κτλ. Τώρα είδαν ότι χωρίς τέτοια ατελείωτα meeting, χωρίς brainstorming φοβερά, χωρίς να χρειάζεται να είσαι εκεί, μπορείς να αποδίδεις, να αποδώσεις μια χαρά και να μην ξεχνάς.
1: Έχουν αλλάξει πολύ αυτά. Δηλαδή πλέον κυτηρούνται όλα τα ωράρια. Δηλαδή αυτό είναι μια πολύ παλιά τακτική. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι η παρουσία δεν είναι από μόνη της απόδειξη παραγωγικότητας. Αυτό είναι το στοιχείο όλο, το οποίο μάλιστα το μάθαμε μετά την πανδημία. Δηλαδή πριν την πανδημία δεν υπήρχαν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Μετά την πανδημία αρχίζει και αναπτύσσεται αυτή η κουλτούρα της τηλεργασίας, που δεν απαραίτητα ότι πάω σπίτι μου για να λουφάρω, δηλαδή να μην δουλεύω και να κάνω. Γιατί όταν αυτό το παραδοτέο έρθει στην ώρα του, τι σημασία έχει αν είσαι στο γραφείο σου, τι σημασία έχει αν είσαι στο σπίτι σου. Έχεις ένα παραδοτέο, μια συγκεκριμένη μέρα, μια συγκεκριμένη ώρα και ποιοτικό. Μιλάμε τώρα για ποιότητα.
0: Ναι.
1: Είναι αρπαχτή που λέμε.
0: Ναι, βέβαια. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ο Λευτέρης έστειλε φωτογραφία από την Κακιά Σκάλα που είναι όλα μποτιλιαρισμένα και μάλιστα είναι μπροστά στο τροχαίο ο Λευτέρης. Καλησπέρα και ο Μάρκος λέει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Κακιά Σκάλα. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που στέλνει από Βοβούσα, τώρα είναι 12 βαθμοί, αργότερα θα πάει στους 6 με 7 βαθμούς. Μάλιστα, πού είναι Βοβούσα, κάτσε να σου πω που είναι Βοβούσα.
1: Ο Πέτρος λέει, ναι, καλά, αποκλείσεις ζέστη τροχέας, χορτάσαμε και όλοι έχουν γίνει αρνάκια, το βλέπω κάθε μέρα στο δρόμο. Εγώ έχω μια μικρή έτσι διαφωνία σε αυτό, το να οι παραβιάσεις στο κόκκινο καλά κρατούν, έχουν μάθει οι οδηγοί που είναι πλέον οι κάμερες της τροχέας, εκεί είναι όντως αρνάκια, αλλά σε άλλους δρόμους όπου ξέρουν προς το παρόν, γιατί μπορεί αύριο να μπουν οι κάμερες της τροχέας εκεί, γιατί ανακοινώθηκαν οι κάμερες που είναι, δηλαδή το βλέπεις καθημερινά, εγώ το βλέπω καθημερινά αυτό, και κινητά στο αυτοκίνητο να περνά το κόκκινο, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει, έχει αλλάξει μόνο σε σημεία τα οποία ξέρουν ότι έχει κάμερα.
0: Θα σε τσακώσουν.
1: Το γνωρίζουμε.
0: Ναι. Και μεγάλη προσοχή με την ευκαιρία, αυτό θα ήθελα να πω. Όλοι το ξέρουμε, αλλά θέλει λίγο, πώς το λένε, όταν γίνει ένα ατύχημα και χτυπήσουν κάποιοι δύο άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς σηκώνεται ένας και εγκαταλείπει το τροχαίο και φεύγει. Είδαμε σήμερα το πρωί ένα πατίνι που έπεσε πάνω σε ένα μηχανάκι. Τον γκρέμισε τον άνθρωπο, πέρασε με κόκκινο το πατίνι, με πράσινο το μηχανάκι, τον γκρέμισε και σηκώθηκε και έφυγε. 99% δεν τη γλιτώνει. Θα σε πιάσουν παρακάτω και θα σου φορτώσουν και το τυπικό πάλι.
1: Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία σε αυτό.
0: Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία.
1: Και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, γιατί το κάνει κάποιος. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να το αναλύσει κάποιος και να καταλάβουμε γιατί το κάνουν, έχει πολλούς λόγους. Αλλά αυτή τη στιγμή ο νορμάλ άνθρωπος δεν το κάνει ποτέ. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά αποκλίνουσες συμπεριφορές υπάρχουν παντού. Ναι. Αυτό είναι μια αποκλίνουσα συμπεριφορά, την οποία εγώ δεν την μπορώ να την κατανοήσω, ούτε εσύ μπορεί να την κατανοήσεις. Μπορεί να την κατανοήσουν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μας κάνουν μια ανάλυση γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί ας πούμε κάποιος εγκαταλείπει το θύμα του.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί λόγοι. Δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, ούτε μας ενδιαφέρουν φυσικά, ούτε μας ενδιαφέρουν
0: σε αυτή τη φάση. Οι λόγοι δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Υπάρχει η δικαιολογία και υπάρχει η αιτία. Η δικαιολόγηση και η αιτιολόγηση. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά, όπως το είπες, θα σε πιάσουν, ρε παιδί μου. Δεν πρόκειται να την γλιτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που την έχουν γλιτώσει. Βλέπεις ακόμα και τώρα οικογένειες που αναζητούν ακόμα και ψάχνουν να δουν αν κάποιος είδε ένα δυστύχημα. Έχω δει περίπτωση, έχω γνωστού μου περίπτωση, που ψάχνει χρόνια να βρει. Ψάχνει χρόνια να βρει κάποιον που να είδε και να είναι αυτόπτης μάρτυρας σε αυτό.
0: Πόσες φορές έχουμε πέσει.
1: Το οποίο ας πούμε έχει ως αποτέλεσμα να χάσει ένα δικό του άνθρωπο.
0: Πόσες φορές έχουμε πέσει σε τύπου αγγελία, ας πούμε, σε post τώρα τελευταία, ας πούμε, στα social media που λέει αν ήταν κάποιος το βράδυ στη διασταύρωση εκεί και τα λοιπά. Τίποτα.
1: Σου λέω για χρόνια.
0: Ναι.
1: Περιπτώσεις που για χρόνια παραμένει στο σκοτάδι όλη αυτή η ιστορία.
0: Σκέψε
1: το. Αλλά ας σκεφτούμε θετικά. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν ενσυναίσθηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Σίγουρα και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό το βλέπουμε, το βλέπουμε καθημερινά.
0: Απλά για αυτούς που δεν έχουν την ενσυναίσθηση και σκέφτονται κάπως περίεργα, μήπως την κοπανίζω και την
1: κοπανίζω. Υπάρχει νόμος.
0: Σκέψου εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να ήσουν εσύ το ανάποδο από αυτόν που
1: θέλει.
0: Σκέψου ότι μπορεί να είναι το παιδί σου. Φαντάζομαι δεν θα ήθελε να χτυπήσει το παιδί σου και ο άλλο που το χτύπησε με το εγκαταλείψει.
1: Αν δεν έχει ενσυναίσθηση ένα άνθρωπο, δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Εκεί υπάρχει ο νόμος. Ο νόμος πρέπει να είναι αμήλικτος και πάρα πολύ αυστηρός για αυτές τις περιπτώσεις.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

το Digital Theater Οτιδήποτε έχετε από τις 12 Οκτωβρίου, το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic An Immersive Voyage. Είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροχιάνο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody.

0: εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.

0: OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και

0: φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
2: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
3: www.ktismabathandroom.gr. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Το πιο σημαντικό από όλα είναι να εμπιστευτείς έναν άγνωστο. Γιατί εγώ που θα πάω εκεί είμαι άγνωστος για την κυρία Μαρία.
7: Ναι.
6: Δεν με ξέρει.
7: Από το άκουσα.
6: Κάπου το είδα.
7: Σε έβγαλε και δρόμο.
6: Ναι. Εγώ θα την πληρώσω την κυρία Μαρία με το ποσό που θα τη δώσω. Η κυρία Μαρία δεν ξέρει πώς θα την πληρώσω. Θυμάμαι μια ταβέρνα που πάρα πολύ παλιά στη Μύκονο, στον Πάνορμο, όπου δεν είχε ρεύμα.
7: Ναι.
6: Και ήταν το hit του νησιού ότι πάμε στην ταβέρνα αυτή που δεν έχει ρεύμα. Τώρα βέβαια έχει γίνει λίγο trendy,
7: ναι,
6: το να είναι χωρίς ρεύμα και αυτά όλα. Τότε απλώς δεν πήγαινε το ηλεκτρικό εκεί.
7: Ναι.
6: Κατάλαβες, δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε επιτεδευμένο ο άνθρωπος. Ναι. Φίλε, δεν έχω ηλεκτρικό εδώ. Τι να κάνω.
7: Είχε κάνει καζάνι από το σπίτι.
6: Τα ψήνω από εδώ, τα ψήνω από εκεί. Τι να κάνω.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Και τότε φαινόταν πάρα πολύ αυθεντικό. Το λέμε αυτό, ξέρεις, λέγαμε προηγουμένως για την ενσυναίσθηση, αυτά που βλέπουμε στους δρόμους. Και βλέπεις σε ένα μέρος της Ελλάδας, στην Αστυπάλαια, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Την ίδια
7: δεν το έκανε για το TikTok η γυναίκα.
6: Όχι, ποιο TikTok, δεν έχει στυλό, ποιο TikTok.
7: Ναι, ναι. Εγώ θα είμαι περίεργος, θα ήθελα μετά από καιρό να άκουγα από τη γυναίκα αυτή πόσα, εντελώς από περίεργη, τίποτα, πόσα αφήνει ο κόσμος. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτή την ταβέρνα αφήνεις παραπάνω.
6: Καλά,
7: έχω
6: βέβαια,
7: την αίσθηση ότι θα αφήνεις παραπάνω, δηλαδή αφού αισθάνεσαι τόσο πολύ υποχρεωμένος αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή και 20 να το υπολογίζεις στο τραπέζι, θα αφήσεις 25-30.
6: Παραπάνω μπορείς να αφήσεις, δηλαδή.
7: Από όσο το υπολογίζει, θα πει βάλε και ένα δεκάρι παραπάνω.
6: Το πόσο υπολογίζει ένα τραπέζι, άστο είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Ειδικά στην Αθήνα, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Πόσο υπολογίζουμε ότι κάνει ένα τραπέζι που θα πάμε και πόσο τελικά μας έρχεται.
7: Κάνει, εντάξει, ναι.
6: Σπάνιο να έρθει λιγότερα από όσο υπολογίζει. Είναι πολύ σπάνιο.
7: Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε.
6: Και αυτό συμβαίνει ακόμα και στις διακοπές μας. Βλέπεις πλέον, ας πούμε, στις διακοπές, ένα μέρος που πήγαινες παλιότερα, παιδί μου. Έχουν διπλασιαστεί τα φαγητά.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Φοβερό.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, κανονικά.
6: Ναι.

0: λοιπόν τη το χρόσταγε τη Kate Bush να γίνει επιτυχία 40 χρόνια μετά αυτό το τραγούδι από έναν φοβερό δίσκο με πολλές άλλες επιτυχίες, με πολλά άλλα υπέροχα τραγούδια. Το Hounds of Love λεγόταν ο δίσκος. Το τραγούδι είναι το Running Up That Hill. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Όχι το δεν, ξεχάσετε. Not που λένε, ξεχάσετε το δεν. Πήγε πολύ καλά ο δίσκος τότε, αλλά όχι όσο πήγε 40 χρόνια μετά το 2025 με την σειρά που το φιλοξένησε. Για πες, Θοδωρή, που είσαι master, master των σειρών.
1: Τώρα που το είπες το Master, η σειρά αυτή το Stranger Things επανέφερε το Master of Puppets τον Metallica. Και όχι απλώς τα επανέφερε, τα εκτόξευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι αν έχεις διαβάσει τις δηλώσεις Kate Bush.
0: Της Kate Bush, ήταν.
1: Ευχαριστήσει, ας πούμε, τους Duffer Brothers που ήταν η παραγωγή αυτή τη σειρά. Γιατί την επανέφεραν σε δημοσιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατασυγκινημένη ναι. Ήταν. Πραγματικά οι δηλώσεις ήταν φανταστικές, ήταν κατασυγκινημένη. Και είναι από τα πράγματα τα οποία για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην τέχνη ότι με κάποιο τρόπο ένα αριστούργημα δεν θα χαθεί ποτέ, δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Μπορεί να μην το χαρεί ο άνθρωπος που το δημιούργησε, μπορεί να περάσω πάρα πολλά χρόνια, αλλά το ίδιο το έργο θα βρει το δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και η επιστροφή του Run Up That Hill έδειξε αρκετές δεκαετίες αργότερα, έδειξε ότι η πραγματική διάρκεια δεν χτίζεται με τη συνεχή έκθεση και χτίζεται όταν πραγματικά υπάρχει η ταυτότητα στη μουσική σου. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στη ζωή της Kate Bush, ότι διάλεξε να μην είναι παντού και έτσι κατάφερε να μείνει. Γιατί ας μην γελιόμαστε, η Kate Bush είχε για μεγάλο διάστημα, έβγαζε άλμπουμ, αλλά δεν είχαν ποτέ την αφήγηση εκείνης εποχής,
0: των 80's. Είναι μια γυναίκα, είναι μια γυναίκα η οποία εκτός από το ταλέντο, τη φωνή και τις συνθέσεις της, αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι και το ήθος της. Όλοι έχουν να πούνε ότι πόσο ηθικό πλάσμα είναι, πόσο ήρεμη, χαμηλών τόνων γυναίκα είναι. Και αυτό αποδείχθηκε ότι τη τα έφερε έτσι η ζωή και αυτό το κομμάτι ξαναζεί, όχι μια δεύτερη ζωή, μια πρώτη, τώρα τη ζει τη ζωή.
1: Αυτό που είπε η Kate Bush όταν έκανε τις δηλώσεις που τη ρωτήσανε μετά είναι ότι το τραγούδι το γνώρισαν πλέον και νέες γενιές που ενδεχομένως εκείνη την εποχή δεν ζούσανε. Μετά από 40 χρόνια ακούσε ένα κομμάτι και να σου αρέσει, είναι και μεγάλη δικαίωση για για τον καλλιτέχνη. Και είναι αυτό που λέμε, γιατί που είπαμε και προηγουμένως για την Kate Bush, ότι ανήκε στην μουσική βιομηχανία, αν μη τι άλλο, αλλά ποτέ δεν έγινε προϊόν της.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν έδειχνε αυτή τη ματαιοδοξία να είναι πάντα στα πράγματα κτλ. Και μάλιστα η Kate Bush κάποιο διάστημα είχε βγάλει και ένα πάρα πολύ ψαγμένο άλμπουμ, το οποίο πήγε χάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αποπολύσει τίποτα. Αλλά ήταν αυτό που θέλει να βγάλει.
0: Ναι, ναι,
1: εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν φανταστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος στο Sky 100,3. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο site φυσικά του σταθμού. Πες την άποψή σου εκεί, γράψτε μας τις καλησπέρες και ό,τι άλλο σας κάνει εντύπωση. Αλλά φυσικά και στο Viber 698 123 1003.

0: Διότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 1401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
8: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
9: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
8: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
9: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
8: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
9: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
8: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
9: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
8: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Και
2: για τον Οδυσσέα, δεν θα βρουν αυτή τη στιγμή κάτι απάντηση. Λίγοι, μικροί και διάσπαρτοι αρχαιολογικοί χώροι θα μπορούσαν να βοηθήσει ένα ενιαίο website. Υπάρχουν ιδέες. Ιδέες υπάρχουν πολλοί. Αρκεί να μην χαθεί αυτή η
11: ιδέα. Το θέμα είναι ότι έχουμε παγκόσμια σύμβολα, δεν έχουμε πολλές φορές παγκόσμια στρατηγική. Και η επιτυχία της ταινίας δεν πρέπει να μεταφραστεί σε δωμάτια, τραπέζια, εισιτήρια, γιατί τότε μπορεί να επαναλάβουμε τα λάθη του υπερτουρισμού. Η πραγματική ευκαιρία είναι μεγαλύτερη. Είναι αυτό που λέμε το soft power. Να συνδεθεί διεθνώς η Ελλάδα, να ξανασυνδεθεί με τον Όμηρο, τη μυθολογία, τον πολιτισμό, την ιστορία, αλλά με πάρα πολύ σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφιακό πόρταλ για τον Οδυσσέα και την Ιθάκη, διαδρομές, χάρτες, ιστορικό υλικό, μόνιμες θεματικές ξεναγήσεις, συνεργασία υπουργείων, πανεπιστημίων, μουσείων, μια καμπάνια που να συνδέει και την ταινία αυτή, αλλά και άλλες που θα γίνουν στο μέλλον με τον πραγματικό τόπο και όχι μόνο με εικόνες card postal. Και επίσης σοβαρή προετοιμασία των υποδομών, ώστε η πιθανή αύξηση των επισκεπτών να μην μετατραπεί σε ένα κύμα υπερτουρισμού. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει ένα ετήσιο φεστιβάλ Ομήρου και κινηματογράφου στην Ιθάκη. Και θεματικά πακέτα που να συνδυάζουν την Ιθάκη, την Κεφαλονιά και άλλους προορισμούς. Όχι απλώς να λες, ελάτε να δείτε που γυρίστηκε η ταινία. Ελάτε να ζήσετε το μύθο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά των δύο. Γιατί ο Νόλαν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έστρεψε την παγκόσμια προσοχή στην Ελλάδα.
2: Και έφερε και πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Επένδυσε πάρα πολλά λεφτά.
11: Το θέμα είναι
2: αυτή την ταινία.
11: Αυτά τα λεφτά, να μην έρθουν, ας πούμε, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Η σειρά μας είναι τώρα να αποδείξουμε ότι ξέρουμε τι να κάνουμε. Την προσοχή του κόσμου που έστρεψε ο Νόλαν στην Ελλάδα. Τη δουλειά του την έκανε ο Νόλαν με αυτό. Εντάξει, δεν την έκανε τσάμπα. Έβαλε πολλά λεφτά. Και εμείς πρέπει να αξιοποιούμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν χρειαζόμαστε πάντα ένα ξένο σκηνοθέτη για να μας δείχνει πώς πρέπει να γίνεται το marketing, το πολιτιστικό.
2: Ακριβώς.
11: Άρα λοιπόν, και πρέπει και ούτε να περιμένουμε τις ευκαιρίες, πρέπει να τις σχεδιάζουμε τις ευκαιρίες. Είναι πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν σίγουρα, γιατί έχει συντηρηθεί πάρα πολύ ταινία.
2: Ναι. Ο στρατός Σιαφολέας που λέγαμε προηγουμένως είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πόλεις που διεκδικούν Ολυμπιακούς αγώνες, έχει διδακτορικό σε στρατηγική τεχνολογίας και άλλα πολλά. Κλείνει το μήνυμά του αυτό λέγοντας ότι η ταινία, φέρνει παράδειγμα δηλαδή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, η ταινία έχει δημιουργήσει περιέργεια για την Ελλάδα όπως είχε κάνει το Game of Thrones για την Κροατία και τον Ντουμπρόβνικ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον τουρισμό της χώρας αυτής. Αυτό το ενδιαφέρον δεν εξατμίζεται σε μια χρονιά, αν φροντίσει η Ελλάδα φυσικά να το συντηρήσει.
11: Και στην Ισπανία αξιοποιούν τις τοποθεσίες και του Game of Thrones και άλλων σειρών. Το έχουν κάνει δηλαδή εκεί και φαντάζομαι, ας πούμε, και στον Ντουμπρόβνικ που έχουν γυριστεί πολλές σκηνές του Game of Thrones. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο, και το Game of Thrones ήταν μυθοπλασία.
2: Ναι.
11: Τώρα μιλάμε για τον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι ελληνικό προϊόν. Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δεν είναι να ευχηθούμε ότι σε πέντε χρόνια θα βγει, ξέρω εγώ, ο Σκορτσέζε, που τον αγαπώ πάρα πολύ, που έχει μεγαλώσει ο Σκορτσέζε, και να κάνει μια ταινία για τον Όμηρο.
2: Ναι.
11: Για την Ιλιάδα, ξέρω.
2: Είναι οφθαλμοφανή, ας πούμε.
11: Ναι. Πρέπει, δηλαδή, είναι πράγματα. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε για την ιστορία, και επειδή έχουμε τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος πιστεύαμε ότι θα μας υποστηρίξει στην επιστροφή των εκλειπτών του Παρθενών, όμως όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας του, το γύρισε πάρα πολύ και είπε ότι είναι απόφαση πάλι του Βρετανικού Μουσείου. Και το παράδοξο με τα εκλειπτά του Παρθενώνα είναι ότι όσο περισσότεροι Βρετανοί συμφωνούν να επιστρέψει στην Αθήνα, τόσο πιο δύσκολο φαίνεται για ένα Βρετανό πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση. Ενώ βγαίνει ο Βρετανικός λαός και λέει, δώστε τα γλυπτά στον Παρθενώνα, πίσω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
11: Βλέπεις ότι δυσκολεύεται ο Μπέρναμ να το κάνει. Ναι, είναι το Βρετανικό Μουσείο. Ναι, να σας τα δανείσουμε. Τι, να μας τα δανείσετε και να αποδεχτούμε ότι είναι δικά σας.
2: Ναι,
11: είναι δυνατόν.
2: Απαγορευτική λέξη ο δανεισμός, ας πούμε, σε αυτά τα γλυπτά.
11: Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα πολιτικής απόφασης πλέον στο Λονδίνο. Ποιος θα πάρει την απόφαση. Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
2: Δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι εύκολο καθόλου, γιατί ξέρουν όλοι, και εμείς που είμαστε απ' έξω και εκείνοι που το ζουν εκεί, ότι αν ξεκινήσουν και δίνουν γλυπτά έργα σε χώρες από τις οποίες τα έχουν πάρει, θα πρέπει να κάνουν
11: κάποια πράγματα.
2: Μια γενική μοιρασιά και θα του μείνει το Βρετανικό Μουσείο μόνο να τρέχει εκεί.
11: Γίνονται πραγματάκια, γίνονται πραγματάκια. Δίνουν κάτι πραγματάκια, αλλά πολύ λίγα. Η αλήθεια είναι. Πάντως, σε έρευνα που έγινε πριν από κάνα χρόνο περίπου, το 56% των Βρετανών δήλωνε υπέρ της επιστροφής,
2: ναι,
11: και το 22% μόνο υπέρ της παραμονής στο Λονδίνο.
2: Ναι, ναι.
11: Καταλάβεις,
2: είναι,
11: καταλάβεις,
2: μεγάλα, είναι μεγάλα νούμερα.
11: Έτσι. Τώρα,
2: είναι μεγάλα νούμερα και για Βρετανούς, έτσι.
11: Ας κάνουν δημοψήφισμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
11: μετά
2: ναι.
11: το Brexit.
2: Που είχε την τεράστια επιτυχία να κάνουν ένα δεύτερο
11: επιτυχία. Και να μεσολαβήσουμε εμεί. Να μεσολαβήσουμε εμεί ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε, παιδιά, αν ψηφίσετε να έρθουν τα γλυπτά πίσω, εμεί θα ψηφίσουμε να ξαναμπείτε στην Ευρώπη.
2: Ναι, ωραία, ναι. Εμεί ή να κάνουμε εμεί το δικηγόρο του διαβόλου. Μόλις πάνε να πούνε το ναι να επιστραφούν, λέμε τώρα. Όχι, να λέμε εμεί. Σίγουρα, είστε σίγουροι.
11: Ναι.
2: Ρε παιδιά, σκεφτείτε το λίγο ακόμα. Ωραία, περνάνε εδώ τα μάτια.
11: Θέλω να δω τον πρωθυπουργό που θα τον κάνει αυτό που λες.
2: Ποιο πρωθυπουργό, τον εκεί.
11: Τον εδώ.
2: Α, τον εδώ.
11: Τον να σκεφτούμε.
2: Τον εδώ, εντάξει, θα είναι μεγάλη επιτυχία.
11: Έτσι.
2: Για τον εδώ.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ω.Ε. από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ω.Ε. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: All-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό.
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος του Αρείου Πάγου. Τραυματίες είναι ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Τραυματίστηκε ελαφρά οδηγός Νταλίκας. Από δύο λωρίδες διεξάγεται η κυκλοφορία στο σημείο. Δυσχέρεια αυτή την ώρα παρατηρείται στην κυκλοφορία στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το Παλαιό Φάληρο. Παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι προς Παραλιακή. Επίσης στην Αττική Οδό από Αχαρνές ως Μαρούση, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αυξημένη και η κίνηση στην Κηφισίας ανατμήματα, στη Βασιλίση Σοφία, στη Βασιλείο Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ακινητοποιήθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα στο σταθμό Κατερίνης αμαξοστοιχεία του ΟΣΕ που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Για τη μεταφορά των 86 επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφόρια, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Ανέβηκε το θερμόμετρο στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ έστρεψε τα βέλη του τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο θέμα της οικονομίας κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, επικεντρώνοντας τις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Το δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Πασόκ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στο φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, είπε κ. Ανδρουλάκης και ανέφερε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Για το θέμα της ακρίβειας και τα ελληνοτουρκικά απαντούν οι πολίτες στη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky που θα παρουσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 8 παρατέταρτο με τη Λένα Φλιτζάνη. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης και θα παρουσιαστεί επίσης η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή αλλού αρμόδιου δημόσιου φορέα. Για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλησης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν από τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα λάμπ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε, έφτασε το ΕΚΑΒ στο Ιατρείο της Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία. Αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση στο ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Την ίδια ώρα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκιο της άδεια, παρουσία αξιωματικών της ασφάλειας, πραγματοποιεί έλεγχο σε μεγάλη εταιρεία η οποία εισάγει στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο Ιατρείο του Κολονακίου. 37χρονος επικίνδυνος κακοποιός από τη Δανία με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των σουηδικών αργών συνελήφθη από Έλληνες αστυνομικούς σε μονοκατοικία στον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδας, ένα από τα κρυσφύγετά του τα δύο τελευταία χρόνια που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο 37χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος κυκλώματος ναρκωτικών και όπλων που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας και σε ένοπλες επιθέσεις. Στη Ζάκυνθο για πέμπτη μέρα αγνοούνται τα ίχνη 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας.
1: Σε Atlantic Kids Festival.
0: Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Για, στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3. Αυτή την ώρα παίζουν και η Φυσιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Άρης Μαρκό. Μεταδίδεται απευθείας από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645 023 500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.

φίλοι και φίλες του Prisma 91,6. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στην απογευματινή σας ενημέρωση. Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, 16 του Σεπτέμβρη, Σωτηρίου του 2026. Απογευματινή ενημέρωση μαζί, θα είμαστε μέχρι τις 8. Για να συζητάμε, για να σκεφτόμαστε, για να προβληματιζόμαστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρόποι επικοινωνίας info@prismaradio.gr και βεβαίως μέσα από τα social media και τα δικά μου, Πάνος Κουνιάκης. Παντού είμαστε εδώ, επικοινωνούμε, διαβάζω τα μηνύματά σας και βεβαίως με εξαιρετικό ενδιαφέρον βρίσκω και τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας και τα θετικά

0: ότι δεν φοβόμαστε να απαντάμε και σε οποιαδήποτε κριτική και σε όλα τα μηνύματα τα οποία μπορεί να είναι και κακοπροαίρετα ή μπορεί να είναι και να κρύβονται κάτω από ένα ψευδώνυμο. Και μάλιστα έλαβα ένα μήνυμα, δεν το δημοσιεύσαμε γιατί νομίζω ότι δεν δημοσιεύουμε χαρακτηρισμούς, δηλαδή άλλο να χαρακτηρίζεις ένα πρόσωπο πολιτικό και άλλο να πολιτική κριτική και άλλο χαρακτηρισμοί υποτιμητική για την προσωπικότητα κάποιων άλλων. Και μας κάνει μια υπόδειξη να ασχοληθούμε με το κυκλοφοριακό, το πάρκινγκ, να πιάσουμε λέει το νερό που απέτυχε απαταγωδώς η αρχή λέει φέτος, αφήνοντας τη Λευκάδα χωρίς νερό εκτός από την πόλη. Να πιάσουμε λέει τα έξοδα και να συγκρίνουμε τις προηγούμενες δημοτικές αρχής. Να πιάσουμε τις μελέτες, τις νέες χρηματοδοτήσεις και γράφει τώρα κάτω και όλα αυτά. Θέλει λίγο στο μάχη. Τώρα λέει πάλι επειδή κάνετε τις ραδιομεταδόσεις με χρήματα από τη Δημοτική Αρχή, βάλτε άλλο μέσο να αναδείξει τα προβλήματα. Η Λευκάδα θα μείνει 100 χρόνια πίσω με το χαρακτηρισμό αν συνεχιστεί το κρύψιμο κάτω από τη μοκέτα. Και όλα αυτά ο φίλος ή η φίλη τα λέει σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό και σε ένα site το οποίο όχι μόνο ασκούμε κριτική στην Δημοτική Αρχή ως οφείλει να κάνει δημοσιογράφος, αλλά να του θυμίσω ότι ακόμα και το γεγονός συγχαίεται κάτι. Και μπορώ να καταλάβω γιατί προφανώς σκέφτεστε με το δικό σας τρόπο. Το γεγονός ότι ένα Energy Media Group έχει υπηρεσίες και προσφέρει υπηρεσίες, προσέξτε, συντήρησης του ραδιοφωνικού σταθμού, δεν παράγουμε πρόγραμμα εκεί, και της μετάδοσης του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς κάνουμε πίσω από αυτά τα οποία λέμε. Θέλουμε να είμαστε όμως δίκαιοι στην κριτική μας, τα καλά θα τα αποδώσουμε, τα κακά θα τα στυλιτεύσουμε. Και να θυμίσω λίγο στο φίλο ή τη φίλη ότι όταν εμείς ήρθαμε σε μια διάσταση απόψεων με τον Δήμαρχο Λευκάδας για μια κριτική που κάναμε πριν μερικά χρόνια και μας ασκήθηκε μηνυτήρια αναφορά, πρέπει να σας πω ότι και τότε μεταδίδαμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τότε, για παράδειγμα, είχαμε τις υπηρεσίες τις ραδιοφωνικές. Άρα λοιπόν η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από τους κακοπροαίρετους που θέλουν να συνδέσουν το γεγονός ότι η κριτική μας στη Δημοτική Αρχή έχει να κάνει με το γεγονός της εμπορικής συναλλαγής δεν ευσταθεί. Και αυτό αποδεικνύεται και από την κριτική που ασκούμε, διότι αν εμείς, να το πω πάρα πολύ απλά, τα είχαμε κάνει τακίμι με τη Δημοτική Αρχή, αν τα είχαμε κάνει πλακάκι με τη Δημοτική Αρχή, τότε δεν θα βγάζαμε ανθρώπους να ασκούν κριτική, δεν θα μιλούσε η αντιπολίτευση. Εξάλλου νομίζω ότι στο μικρό αυτό τόπο που είμαστε γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η σπέκουλα. Φαίνεται, βγάζει μάτια. Εμείς είμαστε εδώ, φιλοξενούμε όλες τις φωνές και βεβαίως μεταδίδουμε και το μόνο μέσο που μεταδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο με όλες τις τοποθετήσεις και με την πρωτολογία και με τη δευτερολογία. Οπότε λοιπόν τώρα η υπαινιγμή περί θέλει στο μάχη οτιδήποτε σε άλλα μέσα ενημέρωσης, όχι σε εμάς. Εμείς εδώ βγάζουμε τον κύριο Μελά και τρώμε ξύλο. Και να πω και κάτι άλλο όμως, φίλοι και φίλες. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι εισαγγελέας. Όποιος έχει στοιχεία και όποιος πιστεύει αυτά που γράφει ο ακροατής ή ακροάτρια για τις μελέτες για τα έξοδα, υπάρχουν οι εισαγγελικές αρχές. Πηγαίνετε εκεί. Περιμένετε όλοι, για παράδειγμα, από ένα δημοσιογράφο να λύσει τα κακό κείμενα του τόπου, δηλαδή τα ξέρετε, τα συζητάτε μεταξύ σας και τα πετάτε στην εξέδρα ενός δημοσιογράφου που ξέρετε ότι δεν μπορούμε να πούμε και πολλά δημόσια, δεν μπορούμε να πούμε πράγματα που δεν μπορούμε να αποδείξουμε πάντα, έτσι δεν είναι? Αν έχετε πυγμή, πηγαίνετε τις καταγγελίες σας και κάντε τες στο κράτος, στη δικαιοσύνη. Γιατί εμείς έχουμε σηκώσει το βάρος της ευθύνης και είμαστε εντάξει απέναντι στην κοινωνία. Νιώθω ότι είμαι εντάξει απέναντι στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι όμως ότι το κάνουν όλοι. Δεν το κάνουν όλοι. Όλοι και κάποιοι αρθογραφούν ανάλογα με το τι προσωπικά θέλει κάποιος, ατζέντες, οτιδήποτε. Τα γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν δεν τη δέχομαι αυτή την κριτική. Επαναλαμβάνω, δεν δημοσίευσα το σχόλιο διότι χαρακτηρισμός όπως χοντρός ή μπούλης ή οτιδήποτε δεν μπορεί να δημοσιευτεί. Φτιάξτε πάλι ένα σχόλιο σοβαρό και βεβαίως θα το δημοσιεύσουμε. Αλλά τώρα να δημοσιεύσουμε κακίες δεν θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι μου ζητήσατε έτσι λίγο να μείνουμε στο θέμα της παιδείας. Βρήκα ένα εξαιρετικό podcast της Καθημερινής με τον Νότι Παπαδόπουλο να φιλοξενεί την Αγγέλα Καστρινάκη, κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο «Γιατί οι Έλληνες μαθητές και πάλι δεν έπιασαν τη βάση», και μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα νομίζω πως αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε. Και να μας χωρέσει βεβαίως και η εκπομπή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Οπότε πάμε να μπούμε σε διαθμιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι εδώ πάντα το κατάστημα Βαγενάς Home Line. Δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια, κουζίνα, έγχονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Home Line με επιστοποίησεις και ISO, στάτου Τζέγιου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνία 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Κάτσεων Σκουλετσιών, που μπορείτε να βρείτε τα πάντα από την επώνυμη ανδρική ένδυση και υπόδηση, και βεβαίως μπορείτε να βγείτε, πολλαπλά κερδισμένοι, και τέλος εποχής μπορείτε να βρείτε μοναδικές προσφορές σε επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Yves Polo, Άρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνη, Μποστόνιανς και Νιου Ζήλαν. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο, και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό, όλα αυτά με έκπτωση και στις μοναδικές τιμές του καταστήματος Κάτσεν Σκολετσιόνε, 2645023500, μότο μας, άνδρας σε πρώτο πλάνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με το εξαιρετικό αυτό podcast, το οποίο νομίζω πως θα μας προβληματίσει σε λίγα λεπτά. Every time, just like the...
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενο Σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενο Σκολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενο Σκολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645023500.
2: Κάτσενο Σκολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security κοστίζει Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
4: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο τη

0: Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, έχουμε επιστρέψει στην απογευματινή ενημέρωση. Θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον podcast του Νότου Παπαθόπουλου που φιλοξενεί την Αγγέλα Καστρινάκη, κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να απαντήσουμε στο ερώτημα για ποιο λόγο οι Έλληνες μαθητές δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά έτσι, με το γνωστικό αντικείμενο. Τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουν πιάσει τη βάση. Νομίζω αξίζει τον κόπο να το ακούσετε και να το σχολιάσουμε. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, γιατί θα ολοκληρωθεί το podcast, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε τον κύριο Παπακώστα σήμερα. Θα τα λέμε κάθε Πέμπτη, αλλά βγαίνουμε σήμερα εκτάκτως. Να υπερκαιροποιήσουμε λίγο το ραντεβού μας με τις μοναδικές ευκαιρίες που θέλω να επικοινωνήσω στο κατάστημα Κάτσενος Κολετσιόνε, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα πραγματικά brands. Τέλος εποχής, στις καλύτερες τιμές. T-shirt μαγιό από 25 ευρώ. Πόλο που κάμισα βερμούδες από 35 ευρώ. Παντελόνια τζιν από 50 ευρώ. Παπούτσια από 70 ευρώ. Σακάκια από 99 ευρώ. Μπουφάν, μπαμπακεράκια, μάνικα μείον 60%. Και τσαντάκια, σακίδια και σακουαγιάζ μείον 50%. Βγείτε τώρα κερδισμένοι. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Βαγιανάς Home Line. Δημιουργούμε υψηλές προδιαγραφές για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και δουλάπια κουζίνα. Σύγχρονε δουλάπε και εσωτερικέ πόρτε. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κοφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε Κιάιζο στην Στράτου Τσέγιου 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23 188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το podcast και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος του απογευματινού μαγκαζίνου.
1: Γιατί οι Έλληνες μαθητές πάτωσαν και πάλι στην έρευνα της PISA? Δεν έχουν, λέει η έρευνα, καν τις βασικές δεξιότητες να κατανοήσουν απλά κείμενα ή να κάνουν στοιχειώδεις μαθηματικές πράξεις. Πώς πρέπει να αλλάξει η ελληνική εκπαίδευση για να τονώσει το ενδιαφέρον των παιδιών για γνώση? Πόσο θα αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε τη γνώση αυτή? Είμαστε μπροστά σε κοσμογονικές αλλαγές για τις οποίες δεν είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε?

0: είναι το Ράδιο Κάπα. Το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νόσης Παπαδόπουλος και φιλοξενώ σήμερα την Αγγέλα Καστερνάκη, κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Είναι τα podcast της καθημερινής. Οι φωνές που αξίζει να ακούσετε. Καθημερινή.gr.
0: Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κάπα.
2: Καλώς σας βρήκα, παλιέ μου συμμαθητά.
0: Παλιέ μου συμμαθητά. Ναι, πρέπει να πω ότι ήμασταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο, την ίδια χρονιά, στο ίδιο λεωφορείο. Θεέ μου,
2: ναι,
0: πριν από τη δεκαετία του 70.
2: Άστα.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή την έρευνα καταρχήν της PISA που βγήκε πρόσφατα και τα ευρήματά της θα είναι μάλλον απεσιόδοξα, ότι οι Έλληνες μαθητές δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες να καταλαβαίνουν κείμενα που διαβάζουν και να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις. Αυτό το έλλειμμα το βλέπετε κι εσείς στα πανεπιστήμια που διδάσκετε τόσα χρόνια? Πόσα χρόνια αλήθεια διδάσκετε?
2: Από το 1996. Άρα έχω ζήσει πάρα πολλές φουρνιές φοιτητών,
0: ναι.
2: Και παρατηρούμε, όχι μόνο εγώ, παρατηρούμε μια αυτή την πτώση, αυτή την κάμψη που τώρα έχει φτάσει περίπου στον υπεραιτέρω, δηλαδή δεν μπορεί να πάει χαμηλότερα.
0: Ναι.
2: Με βάση έτσι τα πολύ τελευταία ευρήματα που είχα από εξετάσεις πρωτοετών.
0: Δεν
2: μπορούσαν να απαντήσουν, ναι. Και παρετιόντουσαν και από την απάντηση. Παρετιόντουσαν. Γράφανε κάποια λίγα πράγματα, δεν ξέρανε τίποτα ας πούμε, από την ύλη του μαθήματος. Παραδόξως δεν έκαναν χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρόλο που ήταν πολλά στα, μαζί στα αφιθέατρα. Ναι, πού οφείλεται.
0: Θέλω να πω, υπάρχει μια,

0: μια εγκατάληψη, μια...
1: Εγκατάληψη, ναι. Ναι. Είναι ναι. σωστή η λέξη. Είναι εγκατάληψη. Δεν θεωρούν πια ότι έχει καμία αξία η μάθηση, η γνώση. Το να έρχονται στα μαθήματα. Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση. Αλλά θυμάμαι παλιά που λέγαμε ότι ερχόταν ένας στους τρεις, ένας στους τέσσερις. Ναι. Τώρα είχα γραμμένους 258 γιατί είχα και προηγούμενες χρονιές που δεν είχαν περάσει το μάθημα. Δεν είναι στο μάθημα γραμμένοι 150. Και ερχόντουσαν 30, δηλαδή είναι ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό. Και από τους 30 δεν παρακολουθούσαν. Δηλαδή είχα απέναντί μου ζωηρά βλέμματα 5, 6, 7 φοιτητών.
0: Γιατί
1: όμως... μεγάλων ηλικιών αυτοί. Αυτοί οι φοιτητές είναι και μεγάλων ηλικιών.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρουν τα φιλολογικά μαθήματα. Γιατί έρχονται?
1: Έρχονται για να νομιμοποιήσουν την ζωή τους αυτά τα χρόνια που θα κρατήσουν οι σπουδές τους. Τώρα αυτά τα παιδιά δεν νομίζω ότι μπορούν να αποφοιτήσουν, για να είμαι ειλικρινής. Αυτά που τώρα δηλαδή δεν γράψανε τίποτα. Είχαμε μια εξαιρετικά απότομη πτώση, νομίζω φέτος, ίσως από πέρυσι. Δηλαδή που δεν διεκδικούν καν, δεν διαμαρτύρονται για τον βαθμό 3 που τους φάζεις. Δεν διαμαρτύρουν.
0: Και γιατί αυτή η ματαιότητα, γιατί αυτό το άφημα, ας πούμε.
1: Αυτό το άφημα, ναι. Νομίζω ότι τα έχει παραλύσει η τεχνητή νοημοσύνη. Σαν να ξέρουν περισσότερα πράγματα από εμάς, δηλαδή ότι ζούμε μια επανάσταση. Εμείς, ξέρετε, οι καθηγητές με την αδράνεια, ας πούμε, που έχουμε, συνεχίζουμε σαν να μην τρέχει κάτι φοβερό, ενώ τρέχει μια επανάσταση. Τα παιδιά σαν να το προϊστάνται, σαν να το βιώνουν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και η απάντησή τους είναι η αδράνεια. Τώρα τι να κάνω εγώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει τόσο δραματικά.
0: Ναι, αλλά ούτε και εμείς ξέρουμε.
1: Η προσπάθειά μου.
0: Ναι. Ναι. Ούτε εμείς ξέρουμε τι είναι αυτό που έρχεται.
1: Εμείς ξέρουμε ότι γενικά δεν πρέπει να παρετούμαστε. Αυτό ναι. μας έχει μάθει η εποχή μας. Τα παιδιά αυτά δεν το ξέρουν. Τα παιδιά αυτά αρκούνται στην δουλειά που είναι υποχρεωμένα να κάνουν. Δηλαδή εδώ στην επαρχία, δεν ξέρω στα μεγάλα κέντρα, αλλά στην επαρχία τα παιδιά δουλεύουν. Και δουλεύουν αυτά τα επαγγέλματα που δεν χρειάζεται καμία ειδίκευση. Το γκαρσόνι και το υπάλληλο σε κοσμοτοπολείο και σε άλλα σχετικά μαγαζιά. Δεν χρειάζεται καμία ειδίκευση. Αυτό που χρειάζεται είναι ωραία εμφάνιση, ευχάριστο χαμόγελο. Και αυτά τα έχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή χαίρεσαι να τα βλέπεις τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σχετικά ικανοποιημένα από κάποιες απολαβές. Δεν θεωρούν ότι έχουν κάποιο μέλλον, ας πούμε, στην εκπαίδευση. Είναι κορεσμένη η εκπαίδευση, και όταν δεν είναι κορεσμένη, δηλαδή οι απολαβές είναι πάρα πολύ μικρές και θα πρέπει να τρέχουν στο τάδε χωριό και στο τάδε μέρος που δεν θα βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Δηλαδή τα ξέρουν αυτά τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει λόγο να σπουδάσουν.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσαν να πάρουν κάποιο...
1: και εμείς.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν τα υποχρεώνουμε καθόλου. Δεν είναι απολύτως ελεύθερα.
0: Θα μπορούσαν, λέω, να πάνε σε κάποιο άλλο γνωστικό αντίτυπο, να ψάξουν κάτι άλλο.
1: Πιθανώς θα θέλανε, θα θέλανε ψυχολογία. Αλλά η ψυχολογία έχει ψηλές βάσεις. Θα θέλανε, ξέρω εγώ, γυμναστική ακαδημία, αλλά οι γονείς τους λένε όχι, θα πάτε να σπουδάσετε αυτό που είναι το παραδοσιακό επάγγελμα, ας πούμε, του φιλολόγου. Αν και από ό,τι έχω ακούσει, οι γονείς δεν θέλουν πια τα παιδιά τους να σπουδάσουν στις φιλοσοφικές σχολές. Δηλαδή μάλλον τα αποτρέπουν. Παιδαγωγικά ναι. Παιδαγωγικά ακόμα φαίνεται ότι υπάρχει μία απόλυξη επάγγελμα, και μάλιστα παιδαγωγικά για ειδικές ανάγκες, έτσι. Ειδική παιδαγωγική.
0: Πώς αισθάνεται μια καθηγήτρια που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή της αυτό το αντικείμενο, το οποίο πλέον δεν προσελκύει κόσμο και κάποιοι, ας πούμε, το ακολουθούν δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί αφού δεν τους εξασφαλίζει, αντιλαμβάνομαι, και τα προστοζήν.
1: Η καθηγήτρια δεν τα βάζει κάτω, γιατί μολονότι η εικόνα η συνολική είναι αυτή που λέω. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύει το μυαλό τους, βλέπεις, ας πούμε, την επιθυμία στα μάτια τους να μάθουν, και υπάρχουν αυτά τα παιδιά, είναι λίγα μέσα σε ένα σύνολο διάφορο. Αλλά ενώ προσωπικά μου σημαίνει και η αγωνιστικότητα των παλαιών. Ναι, πρέπει να το παλέψουμε, ας πούμε. Αλλάζοντας πολλά πράγματα. Αλλά...
0: Μήπως πρέπει να γίνουν πιο, τι να πω, να συνδυαστεί και με άλλες ειδικότητες και με άλλα πράγματα η φιλολογία. Θέλω να πω, τώρα μιλάνε για τον αναγεννησιακό άνθρωπο, ότι γυρίζουμε προς τα εκεί. Ένας άνθρωπος που εκτός θα μπορεί να κάνει και, θα έχει και άλλες δεξιότητες με τα χέρια του και θα μπορεί να φυτεύει και λουλούδια, να κόβει και ξύλα, να διαβάζει και βιβλία.
1: Δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο αναγεννησιακός άνθρωπος, μάλλον είναι ο πανεπιστήμων. Το άκουσα στη συνέντευξή σας με τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Και ομολογώ ότι με εντυπωσίασε, γιατί είπε ότι στο σχολείο πρέπει τα παιδιά να γίνουν, ας πούμε, homo universalis που ήταν το αναγεννησιακό ιδεώδες. Και μου είχε πολύ εντύπωση, γιατί μίλησε και για γνώσεις, ότι πρέπει να τους δίνουμε πολλές ποικίλες διαφορετικές γνώσεις, μια βεντάλια, ας πούμε, γνώσεων. Και νομίζω ότι αυτό το διάβασα και στις έρευνες τώρα που έγινα για την Πίζα, ότι στην Πολωνία που πάει καλύτερα έκαναν ένα σχολείο γενικής παιδείας πιο υποχρεωτικό, ας πούμε, δηλαδή να υπάρχει γενική παιδεία για περισσότερα χρόνια. Αυτό πρέπει λίγο να μας τα διδάξουν αυτοί που ξέρουμε, δηλαδή τι πρέπει να κρατήσουμε από τις γνώσεις, ας πούμε, του αναγεννησιακού ανθρώπου. Χρειάζονται αυτές οι γνώσεις? Μήπως χρειάζονται περισσότερο δεξιότητες? Αλλά
0: σωστό.
1: Θα μου πείτε έπειτα, δεξιότητες χωρίς γνώσεις είναι δεξιότητες? Δηλαδή κριτική σκέψη που λέμε επιτέλους, χωρίς γνώσεις για να εφαρμοστεί, τις παραδοσιακές γνώσεις υπάρχει, μπορεί να καλλιεργηθεί ως δεξιότητα? Το ερώτημά μου είναι πραγματικό, δεν είναι ρητορικό.
0: Ναι, προφανώς βέβαια, πάντως κάποιος να μιλήσει και στους καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν. Δηλαδή αυτή τη νέα σελίδα η οποία γυρνάμε και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, κάπως πρέπει να την ψάξουμε όλοι μαζί.
1: Σωστά. Εμείς τώρα, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στη Φιλοσοφική Σχολή, κάπως έχουμε συμφωνήσει να μπουν μαθήματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή να δούμε πώς τα παιδιά θα κάνουν κριτική χρήση. Θα υπάρχει αυτό το πηγενέλα, η ανατροφοδότηση, ας πούμε, ανάμεσα στο μεγάλο κλασικό μοντέλο και στον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν τα παιδιά στις εργασίες τους είναι ότι απλώς το δίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη και μετά μας φέρνουν κάτι άψογα, ξύλινα κειμενά για τα οποία δεν έχουν περάσει καθόλου από το δικό τους μυαλό. Φυσικά το πιάνουμε πάρα πολύ εύκολα, μόλον ότι είναι πολύ δύσκολο να το δείξουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Και μετά αρχίζει ένα πηγενέλα, παρεδώσαμε μέσα μας, όχι έκανες χρήση, όχι δεν έκανα χρήση, μα έκανες χρήση, έλα να σε εξετάσω προφορικά. Λοιπόν, όμως, εντάξει, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης, να αλλάξει αυτή η παραδοσιακή εργασία στο σπίτι. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε και εμείς σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να τη βάλουμε στο παιχνίδι. Διότι ο εργασιακός χώρος ζητάει σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς είχαμε φέρει κάποιους επαγγελματίες, κάποιους εργοδότες, ας πούμε, και μας μίλησαν για το τι περιμένουν από τους φοιτητές μας και μας είπαν ότι αυτοί που έρχονται από εσάς δεν ξέρουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να συνεργάζονται μεταξύ τους και τώρα οι δουλειές θέλουν συνεργασία.
0: Σωστό.
1: Και το δεύτερο είναι ότι κάνουν λανθασμένη χρήση τεχνητής, άκρητη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, άμα σου ζητήσω εγώ να φτιάξει ένα τηλεπαιχνίδι, ας πούμε, αν κάνεις, το βάλεις απλώς στο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο και του πεις φτιάξ' το, εντάξει, αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ, δεν χρειάζομαι υπάλληλο. Χρειάζομαι τη δημιουργικότητα. Και δεν τους μαθαίνουμε την αλληλεπίδραση με το γλωσσικό μοντέλο, ώστε να το αποτέλεσμα να είναι τελικά δημιουργικό και πρωτότυπο.
2: Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή στην καθημερινή.gr.
0: Καθημερινή.gr. Ξέρετε κάτι άλλο το οποίο είχε μεγάλο ενδιαφέρον από αυτή την έρευνα της PISA? Είναι ότι τα αστέρια σε κάθε φουρνιά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιοι που είναι αστέρια και είναι, παίρνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Είχαμε πάρα πολύ μικρό ποσοστό, είχαμε λιγότερο από 0,5% στην Ελλάδα. Ενώ σε άλλες χώρες είχε 5%, 1,5%, 3%. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό. Το βλέπετε αυτό στις αίθουσες δασκαλίας?
1: Πάντα είχαμε αστέρια, εντάξει. Ποτέ δεν είχαμε να παρακολουθούμε ότι έλειπαν τα αστεράκια. Τώρα, αν έχουν, προφανώς έχουν μειωθεί, γιατί εντάξει, κάποτε ήταν εξαιρετικά επιλέξιμη η φιλοσοφική σχολή. Αλλά θέλει να, ναι, ας πούμε, ψάχνουμε να βρούμε, να βραβεύσουμε κάποιους που έχουν πάρει πάνω από 17 και δεν βρίσκουμε.
0: Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω, για να μην είμαστε μόνο από αισιόδοξοι, βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά αυτής της γενιάς, πώς λένε, ζήτα, δεν ξέρω πώς τη λένε, ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τον ελεύθερο χρόνο, ενδιαφέρονται λιγότερο για τα χρήματα, θέλουν να έχουν περισσότερες εμπειρίες στη ζωή τους, να ζήσουν και όχι τόσο πολύ να όλη τη μέρα να ασχοληθούν με ένα αντικείμενο. Το βλέπετε αυτό εσείς έξω το πανεπιστήμιο, στα νέα παιδιά που έρχονται στις τάξεις σας?
1: Είναι άλλα τα νέα παιδιά της Αθήνας, όπου ζείτε, αγαπητέ συμμαθητά, ναι, και άλλα τα παιδιά της επαρχίας. Εμείς εδώ έχουμε τα παιδιά της επαρχίας, ναι, και έχουν πολύ λιγότερες φιλοδοξίες. Τα παιδιά αυτά χρειάζεται να δουλέψουν τα περισσότερα, και αν δεν χρειάζεται από αδύρυτη ανάγκη, χρειάζεται για να συμβάλλουν λίγο στο οικογενειακό εισόδημα, να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τον νίκη τους. Είναι άλλα παιδιά. Δεν θα έλεγα ότι δεν τους ενδιαφέρει το χρήμα, φυσικά τους ενδιαφέρει. Αλλά δεν είναι τα παιδιά που θα αναζητήσουν έναν ιδιαίτερο κλωτισμό. Θα αναζητήσουν μια καλή διαβίωση.
0: Διάβασα σε ένα σχόλιο σας τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ότι κάποτε ήταν το μοναδικό σύγγραμμα στα πανεπιστήμια, ήταν τεράστιο θέμα και όποιος προσπαθούσε να το αγγίξει είχε τεράστιες συνέπειες. Σήμερα γράφεται, η πολιτεία χαρίζει βιβλία στους φοιτητές και εκείνοι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να πάνε στα βιβλιοπωλεία που τους τα δίνουν δωρεάν για να τα πάρουν.
1: Ναι,
0: γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Είναι πολύ ακριβές. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια βλέπαμε στις ουρές των βιβλιοπωλείων που έδιναν τα λεγόμενα συγγράμματα. Ουρές. Λοιπόν, τώρα τους δίνουμε ένα ωραιότατο βιβλίο, είναι πάρα πολύ όμορφο ας πούμε και σαν αντικείμενο. Τους το δείχνει η καθηγήτρια στην τάξη και πάνε να το πάρουν 3 από τους 100.
0: Γιατί θεωρούν ότι αυτό δεν είναι χρήσιμο, δεν θα τους βοηθήσει?
1: Χρήσιμο δεν είναι. Δεν ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εδώ πάνω από 10 χρόνια. Έκανα εισαγωγικό μάθημα, τους δίναμε μια ιστορία της λογοτεχνίας και τους λέγαμε 2 βαθμοί από τον τελικό βαθμό σας στις εξετάσεις θα είναι από αυτό το βιβλίο. Δεν πρέπει να διαβάσετε ορισμένα κεφάλαια. Και δεν τα διαβάζαν καθόλου, γιατί δεν μπορούσαν να τα διαβάσουν. Αυτό ήδη 10 και παραπάνω χρόνια. Τώρα, δεν τους ενδιαφέρει ούτε καν το αντικείμενο να το έχουν στη βιβλιοθήκη τους. Η έννοια βιβλιοθήκη, η έννοια βιβλίο έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει πια, αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και αυτό που είπατε ήταν την εποχή της κρίσης, την αρχή της κρίσης, το 2010. Λεγότανε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει στην Τρόικα ό,τι άλλο θέλετε κόψτε, εκτός από το πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Και προσέξτε, μας χωρίζουν μόνο 16 χρόνια από τότε. Είναι τρομερό αυτό. Μέσα σε 16 χρόνια έχει καταρρεύσει η έννοια βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει πια λόγος να είσαι βιβλιοθήκη σπίτι σου. Άλλοτε ήταν ένα δείγμα ότι είσαι μέσα στους μορφωμένους. Σημαντικό πράγμα. Τώρα κανένας λόγος.
0: Αυτό δηλαδή, από μια μεριά μπορώ να το καταλάβω, ότι η γνώση πια δεν είναι αυτή που ήταν σε εμάς, που ξέραμε, ξέρω εγώ, ένα ποίημα του Καβάφη να το πούμε απ' έξω και αισθανόμαστε ότι μας συγκινούσε και κάτι μας έλεγε. Εφόσον μπορείς να πεις το Αλέξα, πες μου σε παρακαλώ το Περιμένοντας τους Βαρβάρους, ξέρω πώς το ένα ποίημα από τα Απολύπνει ο Θεός Αντώνιον.
1: Δεν ξέρω, αλλά για να φτάσει κανείς στο σημείο να αναζητήσει και να πει στην Αλέξα πες ένα ποίημα του Καβάφη, έτσι, είναι ήδη αρκετά προχωρημένος. Εμείς μιλάμε, και φαίνεται ότι δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, είναι πάρα πολύ ακραίο. Εμείς μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το ποίημα του Καβάφη. Η πλειονότητα, έτσι, φυσικά υπάρχουν, είπαμε, εξαιρέσεις. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει. Μπήκαν σε αυτή τη σχολή επειδή πόσοι ήταν οι βαθμοί τους, 9 δηλαδή μείον 1 από τη βάση. Μπήκαν σε αυτή τη σχολή γιατί αυτή ήταν η βαθμή τους. Κάποια παιδιά, ναι, έχουν μεράκι. Έχουν, δηλαδή, το σχολείο τους έχει δώσει κάτι. Οι καθηγητές τους εμπνεύσανε, έχουν κάποια σχέση με τη λογοτεχνία, υπάρχουν. Αλλά πιο πολλοί δεν έχουν καμία σχέση, δεν θα πούνε ποτέ στην Αλέξα τους, αν την έχουν, πες μου ένα ποίημα του να φράσει.
0: Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι είμαι λίγο σοκαρισμένος. Γιατί προφανώς δεν καταλαβαίνω αυτή την απόλυτη, εν πάση περιπτώσει, εγκατάλειψη των γνώσεων. Δηλαδή, πρέπει να φταίμε κι εμείς όλοι σε κάτι. Εμείς που προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, γράφοντας κάποιες εφημερίδες, να εμπνεύσουμε τον κόσμο να διαβάσει κάτι παραπάνω, αλλά φαντάζομαι και καθηγητές και το σύστημα.
1: Ναι, ξέρετε πράγματα που τα αγνοεί η πολιτεία. Ενώ τα ξέρουν βέβαια πάρα πολύ καλά οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι. Ας πούμε ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό το είχα διαπιστώσει πριν πολλά χρόνια. Μου εξέταζα ένα παιδί από το Ιστορίας Αρχαιολογίας, το τμήμα αυτό παρακαλώ. Και τους έκανα εγώ για την κατοχή και για τα βιβλία που κράτησαν μέσα στην κατοχή. Οπότε φυσικά η πρώτη ερώτηση είναι πότε αρχίζει, παιδί μου, η κατοχή. Το παιδί αυτό το είχα φέρει στο γραφείο μου, ότι δεν έβγαζα τα γράμματά του. Και έτσι κατάλαβα τι γίνεται, γιατί πού να το καταλάβεις αλλιώς. Και δεν ήξερε να μου πει. Λέω, πότε ήταν ο πόλεμος, δεν ήξερε να μου πει πότε ήταν ο πόλεμος. Αποκλείεται να μην το ξέρεις. Κάνε μια βόλτα και έλα, πες μου, τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτωβρίου. Δεν ήξερε τι γιορτάζουμε στις 28 Οκτωβρίου. Δεν ήξερε τι γιορτάζουμε 25 Μαρτίου. Και νόμιζα πως όλα αυτά είναι μια κρασιατική καταστροφή, γιατί αυτό είναι φαίνεται το κυρίαρχο στο κεφάλι τους. Το λέω στους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, φυσικά έτσι είναι. Τα πάμε στην παρέλαση. Την άλλη μέρα τους λέμε, παιδιά, γιατί παρελάσαμε χθες και δεν ξέρουμε πού.
0: Άρα, πώς θέλουμε η Ελλάδα να κάνει τα επόμενα βήματα, να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον, όταν δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε τα στοιχειώδη?
1: Ας μελετήσουμε χώρες που τα πάνε καλά. Ας πούμε, η Τουρκία ξαφνικά άρχισε να πηγαίνει, λέει, καλά. Διαβάσαμε. Η Πολωνία, η Εστονία, άλλοτε ναι. Η Φιλανδία, τι κάνουν αυτές οι χώρες? Η Ιαπωνία άλλοτε.
0: Οι Ασιάτες γενικά πάνε πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Είναι η Σιγκαπούρη και τα λοιπά.
1: Αν και φαίνεται ότι και αυτοί πέσανε τώρα λίγο.
3: Ναι.
1: Είναι ίσως και η γενιά της πανδημίας. Και γι' αυτό πέσα συνολικά δηλαδή. Εμείς πέσαμε, τα τρακυλάμε έτσι πάρα πολύ. Είμαστε ας πούμε σε 40 κάτι μονάδες κάτω από το μέσο όρο. Όσα. Και οι 40 μονάδες αντιστοιχούν σε 2 χρόνια διδασκαλίας. 2 χρόνια. 20 μονάδες σημαίνει 1 χρόνο εκπαίδευσης. Είναι τρομερό δηλαδή το πόσο κάτω είμαστε.
0: Εν τω μεταξύ, όπως είπατε, είμαστε μπροστά σε τρομακτικές, δεν είναι, αλλαγές μπροστά μας. Λέει ο Μάσκ ότι σε λίγο όλες οι δουλειές θα έχουν αντικατασταθεί από ρομπότ και μέσα στη δεκαετία, εν πάση περιπτώσει, δισεκατομμύρια ρομπότ θα κάνουν τις δουλειές στις δικές μας και εμείς θα καθόμαστε και δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα καθόμαστε στη θάλασσα και θα κάνουμε ηλιοθεραπεία με κάποιο επίδομα που θα μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Είδα σήμερα ότι έπεσε το χρηματιστήριο των εταιριών που έχουν σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είπανε οι μεγιστάνες τεχνητής νοημοσύνης ότι πρέπει να επιβραδυνθεί η εξέλιξή της.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό,
0: Παραιτήθηκε ένας από μια τέτοια εταιρεία και είπε ότι αν την αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη έτσι ανεξέλεγκτη, κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
1: Επίσης, ο Bill Gates είπε ότι πρέπει να κάνουμε μια ηθική συμφωνία, ας πούμε, κάποια επαγγέλματα να τα κάνουν άνθρωποι και όχι ρομπότ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάποια επαγγέλματα, φροντίδα των ηλικιωμένων, διδασκαλία. Είναι δυνατόν να χαθεί η ανθρώπινη επαφή? Δηλαδή, πώς θα επιβιώσει ο άνθρωπος? Εγώ σκέφτομαι όταν θα πω στη σύνταξη ότι δεν θα αντέξω, ας πούμε, επειδή δεν θα έχω ένα σεισμικό περίγυρο. Ναι. Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι? Γι' αυτό αφούνε τα επαγγέλματα σχετικά με την ψυχική υγεία.
0: Ναι, μας υπόσχονται κάπως ένα δυστοπικό κόσμο εκεί έξω. Διότι άμα δεν έχεις να κάνεις εσύ τίποτα και τα κάνουν όλα τα μηχανήματα, εσύ με τι θα ασχοληθείς στη ζωή σου?
1: Ναι, θα λείψουμε οι στόχοι, κυρίως η συνύπαρξη, η κοινότητα. Αυτό είναι που εμένα με τρομάζει.
0: Τη συζήτηση που κάνουμε θα πρέπει να είναι η κύρια συζήτηση σήμερα στον πλανήτη. Δεν θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε. Δηλαδή, πρέπει να μπούμε στις τάξεις μας οι εκπαιδευτικοί και να πούμε, παιδιά, υπάρχουν τώρα αυτές οι δυνατότητες, μπορείτε να κλέψετε όσο θέλετε, αλλά το ζήτημα είναι ότι εκχωρείτε το δικαίωμά σας στη σκέψη, στην αντίληψη, στη δημοκρατία, στα θέλετε. Να το εννοήσουν αυτό κάπως, να το καταλάβουμε, να το ακούσουμε.
0: Εξακολουθείτε να γράφετε βιβλία εκτός από το να διδάσκετε?
1: Εξακολουθώ να γράφω βιβλία. Φυσικά γράφω βιβλία.
0: Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, αλλά έχετε και μια λογοτεχνική κλίση. Γράφετε βιβλία και πολλά μάλιστα έχετε γράψει τα τελευταία χρόνια.
1: Το ένα μάλιστα αφορούσε τη μεταπολίτευση και το πώς ζήσαμε αυτή την καταπληκτικά δημιουργική εποχή. Λέω ζήσαμε και εσύ μαζί, Νότι, ναι. Ζήσαμε τη μεταπολίτευση.
0: Εντάξει, εμείς τότε ζούσαμε, ήμασταν πολύ πιο... βγήκαμε από μια περιπέτεια και ήμασταν πιο πολιτικά όντα. Τα παιδιά σήμερα δεν νομίζω πως ασχολούνται τόσο πολύ με την πολιτική.
1: Καθόλου δεν ασχολούνται, δεν ξέρουν απολύτως τίποτα. Και είναι τρομερό αυτό, δηλαδή πώς θα ψηφίσουν αυτά τα παιδιά. Όχι, δεν ξέρουν δεξιά και αριστερά, δεν ξέρουν τίποτα. Ο δεξιά-αριστερά δεν το ξέρουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπορεί και δικαίως πια να μην το ξέρουν. Αλλά δεν έχουμε ιδέα από τίποτα. Γιατί δημιουργεί η δημοκρατία μας, με λίγα λόγια. Και το πάνε μετά, αν δούμε το παράδειγμα της Γερμανίας, ας πούμε, περνάνε καλά με την πείρα και το λουκάνικο και με κάποιες έτσι ιδέες, στερεότυπα κτλ. 44% το AfD.
0: Αλλά συγχρόνως λέγουμε και ένα κόσμο γύρω μας ο οποίος έχει αλλάξει και ξαφνικά ένας πρόεδρος Αμερικής ο οποίος λέει μόνο ψέματα και απίθανες ιστορίες είναι πρότυπο για κάποιες χώρες, όχι για μας, ευτυχώς.
1: Ναι, και μόνο αυτός. Δηλαδή και η Αμερική που είναι βέβαια είναι φοβερό παράδειγμα γιατί έχει παράδοση δημοκρατίας. Αλλά η Ρωσία ή πόσες χώρες δεν έχουν τέτοιους ηγέτες.
0: Είναι μια παροδική φάση, είναι κάτι που θα περάσει, κάτι προσωρινό. Προσπαθώ να βγάλω κάτι αισιόδοξο.
1: Εγώ δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Μόνο ότι ελπίζουμε ότι αυτά τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους. Να πει κανείς. Και τέλος πάντων, μπορούμε να καταλήξουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Είμαστε μπροστά σε μια επανάσταση, εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και πρέπει να περιμένουμε να δούμε προς τα πού θα πάει. Ας
3: κύριε Κασενάκη,
1: θα πάει και προς το καλό, γιατί, γιατί υπάρχουν και θετικές πλευρές και μπορούμε να παραπέμψουμε στην άλλη σας συζήτηση με τον κύριο Σκυλακάκη. Υπάρχουν και θετικές πλευρές, μεγαλύτερος πλούτος, μεγαλύτερη ευζοία στις μεγαλύτερες ηλικίες, παράταση ζωής, όσο είναι καλό αυτό, κάτι τέτοιο.
0: Θα ξαναμιλήσουμε σε ένα εξάμηνο και ελπίζω ότι τα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε σαν βουνά να έχουν γίνει παιδιάδες.
1: Έτσι, ωραία. Πολύ σωστά. Να ξαναμιλήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς ιδέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Καταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων, μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία, όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο, μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Γάλλιο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι προς Παραλιακή, επίσης στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισία σαν ατμήματα, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρος στο ύψος του Αρίου Πάγου. Ελαφρά τραυματίες είναι ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τροχιά ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηνών Κορίνθο στο ύψος της Κακιάς Κάλλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός Νταλίκας. Από δύο λωρίδες διεξάγεται η κυκλοφορία στο σημείο. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα, τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο θέμα της οικονομίας κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, επικεντρώνοντας τις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκηση χάος πήγατε στο Μητσοτάκηση Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι. Για το θέμα της ακρίβειας και τα ελληνοτουρκικά απαντούν οι πολίτες στη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky που θα παρουσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 8 παρατέταρτο με την Λένα Φλιτζάνη. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθώς και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης. Θα παρουσιαστεί επίσης η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε, έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση το ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε, όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Την ίδια ώρα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Στη Ζάκυνθο για πέμπτη ημέρα αγνοούνται τα ίχνη 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, αυτήν την ώρα παίζουν και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μάρκο 1-0. Για την ίδια διοργάνωση στις 8 παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική.
0: 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
9: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
10: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Μείναμε από καύσιμα.
14: Άραξον.
13: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
14: Άραξον λέμε.
13: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
14: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
15: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
16: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
15: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
16: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
15: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
16: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 2682041555.
15: Στον Λούρο Πρέβεζας.
16: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 2681021662.
15: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
16: Άρα Άξον.
17: Για μια γιορτή ή μια επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
19: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
18: Geox,
19: Lacoste,
18: Gant,
19: Replay,
18: Sakiris Malas,
19: US Polo,
18: Boss,
19: Cricket,
18: Damiani,
19: Skechers,
18: Versace,
19: Robinson
18: και πολλές άλλες.
19: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
18: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
19: Αερόσολα,
18: Piccadilly, Maxi Therapy,
19: Base Comfort,
18: Skechers Memory Foam.
19: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
18: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
19: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
18: και Σκουφά 24 στην Άρτα
19: και στο stepbrandshoes.gr.
20: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
21: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
22: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
23: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: φίλοι και φίλες, έχουμε επιστρέψει εδώ. Είναι σήμερα μια διαφορετική εκπομπή. Όχι τόσο έτσι πολιτικά συμπυκνωμένη σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα παίρνουμε και αυτές ανάσες. Η αλήθεια είναι που τις χρειαζόμαστε, διότι ήδη ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και νομίζω πως και ο κόσμος ενδιαφέρεται να ακούσει κάτι διαφορετικό, να ακούσει κάποιες έτσι σκέψεις και προβληματισμούς και να μείνουμε και λίγο και στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και να προβληματιστούμε και λίγο με τον κύριο Παπακώστα που θα μας τιμήσει με την ακρόαση, διότι υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό το οποίο ίσως το υποτιμούν και οι πολιτικοί μας. Αυτό έχει να κάνει με την συρρήκνωση του πληθυσμού. Ο πληθυσμός γυρνάει και στην Ήπειρο μάλιστα. Κλείνουν πάρα πολλά σχολεία. Αυτό έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Όχι μόνο το ότι γερνάμε, αλλά συνδέεται και με το οικονομικό μοντέλο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ποιος θα πληρώνει τις εισφορές και τις συντάξεις όταν ο πληθυσμός γερνάει. Θα προβληματιστούμε για όλα αυτά και βεβαίως με την ευαισθησία του κύριου Παπακώστα και ως εκπαιδευτικού συγγραφέα τον καλωσορίζουμε στη νέα σεζόν του Απογευματινού Μαγκαζίνου. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα. Καλή σεζόν. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Γουνιάκη. Καλό σας βρήκα και με το καλό χρόνος που έρχεται να φέρνει όσο το δυνατόν καλύτερα νέα. Να μπορούμε να σχολιάσουμε και να έχουμε αισιοδοξία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι το μείζον.
0: Να το δεχτούμε αυτό, κύριε Παπακώστα.
1: Τι είπατε προηγουμένως.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ναι, άκουσα τι είπατε προηγουμένως σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Μην ξεχνάτε, σαν μια νησιωτική χώρα που κατοικούνται περισσότερα από 250 νησιά, δημιουργείται ένα μείζον πρόβλημα. Και τούτο γιατί ο πληθυσμός όλο ένα και τα εγκαταλείπει. Οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν σίγουρα δεν είναι οι καλύτερες που θα μπορούσε να ζητήσει κάποιος για τη ζωή του και για τη ζωή των παιδιών του, αλλά και πέρα από εκεί για τη ζωή της χώρας, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα μέρος του ελληνισμού πάρα πολύ ζωντανό, πάντοτε ήταν, και χρειάζεται όπως και να έχει το ζήτημα πολύ μεγάλη φροντίδα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να στηρίξουν τη ζωή τους, να βλέπουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν εκεί, να αποκτούν επαγγελματική ιδιότητα, να δημιουργούν οικογένειες και εν τέλει, αν το αποφασίσουν να μείνουν, να μείνουν. Αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση οι περιοχές αυτές να μην μείνουν έρημες, όπως έχει γίνει παραδείγματος χάρη με πάρα πολλά από τα χωριά τα δικά μας στην Ήπειρο. Και το λέω αυτό το πράγμα δεδομένου ότι στο τέλος του 1995 παραδείγματος χάρη, το χωριό από το οποίο κατάγομαι, η Σκουλικαριά, είχε 126 παιδιά,
0: ναι,
1: στο δημοτικό. Σήμερα όμως έχει δύο παιδάκια του νηπιαγωγείου και ένα παιδί του δημοτικού. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό πρόβλημα, διότι απασχολεί πάρα πολύ και την διοίκηση, αλλά και τις περιφερειακές οργανώσεις και διοικήσεις στην Ήπειρο, δηλαδή την πρωτοβάθμια, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία με κάθε τρόπο ενδιαφέρεται να διατηρήσει τα σχολεία, την περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και γενικότερα το κράτος, το οποίο σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ενδιαφέρεται ή δεν θέλει να βλέπει τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Όμως ξέρετε ότι κλείσαν, το είχαμε και κουβεντιάσει και παλιότερα αυτό, 38 σχολεία έκλεισαν και φέτος νομίζω κλείνουν άλλα 15 ή 20. Κάτι βέβαια το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Και μάλιστα, κάποια μέτρα φαντάζομαι ότι πρέπει να ληφθούν για να μπορέσει να αποτραπεί αυτό το γεγονός, το οποίο παίρνει τραγικές διαστάσεις για την ελληνική περιφέρεια.
0: Ναι, ναι. Και βεβαίως να δοθούν και κάποια κίνητρα. Βέβαια, γίνανε και γίνονται κάποιες προσπάθειες. Κύριε Παπακώστα, κοιτάξτε να δείτε. Ένας ανασταλτικός παράγοντας σε ένα νέο ζευγάρι, προφανώς για να πάει στην περιφέρεια να ζήσει, έχει να κάνει και με τις υποδομές. Δηλαδή, συζητάω με πάρα πολλούς γνωστούς μου που εκφράζουν την επιθυμία. Από την άλλη, όμως, ξέρετε, όταν πηγαίνεις στην περιφέρεια και δεν έχεις ένα νοσοκομείο ή δεν νιώθεις σιγουριά για την περίθαλψη, για τις υποδομές, για τις παροχές, για τις ανέσεις, είναι λίγο πίσω η περιφέρεια ακόμα σε πάρα πολλά πράγματα συγκριτικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Δεν είναι σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο να συμβαίνει το ίδιο πράγμα, πόσο μάλλον στη δική μας, η οποία είναι μια ορεινή χώρα, και ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές είχαν εγκαταλειφθεί για πάρα πολλά χρόνια οι υποδομές, δεν υπήρχαν. Ωστόσο όμως, αν δούμε στην Ήπειρο για παράδειγμα, στον νομό Άρτας που ξέρω εγώ, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει τουλάχιστον να εξασφαλιστεί η στοιχειώδης πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι εύκολο ένα τέτοιο πράγμα. Πρώτα-πρώτα γιατί κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τους γιατρούς να έρθουν και να εγκατασταθούν σε περιοχές όπου αφενός μεν δεν αμείβονται και αφετέρου δεν έχουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα τους επέτρεπαν να ασκήσουν το λειτουργήμά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη σε ένα νοσοκομείο σαν της Άρτας να μην υπάρχει χειρουργός. Ή από τη στιγμή που έλειψε ένας να χρειάζεται το νοσοκομείο να καλύπτει τις ανάγκες του πηγαίνοντας τους ασθενείς στα Ιωάννινα. Και έχω τέτοια περιστατικά πάρα πολλά και πρόσφατα. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ούτε μπορεί για παράδειγμα να ζητείτε από ένα γιατρό ο οποίος φτάνει για παράδειγμα μέχρι τα 33-35 του χρόνια να αποκτήσει ειδικότητα να πάει να εγκατασταθεί σε ένα οποιοδήποτε νησί. Γιατί? Διότι πρώτα-πρώτα ένα πολύ μεγάλο μέρος από την ελπίδα που έχει για να φτιάξει το μέλλον και τη ζωή του αναστέλλεται. Βέβαια μέτρα τέτοια φαίνεται ότι κάπου παίρνονται ή εξαγγέλλονται ότι θα παρθούν. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ένας γιατρός ή ένας καθηγητής, για παράδειγμα, που με αφορά άμεσα γιατί προέρχομαι από τον εκπαιδευτικό χώρο, να θέλει να πάει, για παράδειγμα, σε ένα νησί και να κοιμάται στο αυτοκίνητο, όπως συνέβη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί σωστά. Είμαστε μια τουριστική χώρα και κανένας δεν ενδιαφέρεται για το αν ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να μείνει. Έπρεπε λοιπόν η πολιτεία ευθύς εξ αρχής να έχει εξαγγείλει και να έχει αποφασίσει μέτρα τα οποία θα είναι ουσιαστικά. Διότι σίγουρα θα έπρεπε να εξασφαλίζει στους γιατρούς, στους καθηγητές, σε άτομα δηλαδή που προσφέρουν πρωτίστως κοινωνικό έργο, να τους παρέχει τη δυνατότητα να έχουν ένα σπίτι, όπως για να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Όταν διορίστηκα εγώ πριν από αρκετά χρόνια, ο πρώτος μου διορισμός ήταν στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Εκεί αυτά ήταν υπό την απόλυτη υπό τον απόλυτο έλεγχο της ΠΕΣΥΝΕ, του εργοστασίου δηλαδή που υπήρχε στην περιοχή. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο εξασφάλισαν σε μένα είναι μέρος για να μείνω. Σε όλους τους καθηγητές παρήχαν σπίτι για να μείνουν και δεν πλήρωναν παρά στοιχειοδός, νομίζω 20 δραχμές ήταν τότε. Λοιπόν, όταν πήγα λοιπόν μου είπανε, κύριε Παπακώστα, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κατάλληλο σπίτι, θα μείνετε σε ένα ξενοδοχείο έως ότου βρούμε σπίτι για να μπορούμε να σας εγκαταστήσουμε. Και πραγματικά λοιπόν μετά από 20 μέρες περίπου με εγκατέστησαν σε ένα διπλανό χωριό 2 χιλιόμετρα απόσταση στην Αττίκυρα, όπου έμεινα. Και βέβαια υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Οι ξένες γλώσσες, παραδείγματος χάρη, παρέχονταν δωρεάν και την πληρωμή την έκανε το εργοστάσιο. Η νοσοκομιακή περίθαλψη, η ιατρική περίθαλψη, πέρα από αυτή που δικαιούμουν σαν ασφαλισμένος, παρέχονταν από το εργοστάσιο και πάρα πολλές άλλες παροχές.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, είχε το γαλλικό πρότυπο. Ναι, αλλά είχαμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο που υποδείκνυε τι μπορεί να γίνει για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και το λέω αυτό το πράγμα, γιατί κανένας ποτέ δεν έφυγε από τα άσπρα σπίτια. Διότι υπήρχε η φροντίδα για τις υποδομές, για την υγεία, για την ασφάλεια, για τη μόρφωση των παιδιών, για την ικανοποίηση, για την αθλητική τους απασχόληση. Κάτι βέβαια το οποίο θα μπορούσε έστω και μερικώς να το κάνει το κράτος. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί να σπουδάζει, να φτάνει 30 χρονών, να διορίζεται ή να παίρνει ένα διορισμό και να υποχρεώνεται στις 30 του μηνός Ιουνίου να φεύγει από το σπίτι, διότι ναι. Το σπίτι πρέπει να νοικιαστεί είτε ως

0: αν θυμάμαι καλά,
1: της EasyJet,
0: επιδότησε για 1.500 ευρώ σε κάθε γιατρό που θα θελήσει να υπηρετήσει σε ένα από τα νησιά τα κριτικά. Βέβαια αυτό είναι μια ελπίδα ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί θα έχουν ιατρική κάλυψη. Για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά να και μια άλλη προσπάθεια που έγινε στα φουρνά της Βρετανίας, παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε μια ενέργεια από μια δασκάλα της περιοχής.
1: Σωστά.
0: Με τη βοήθεια της περιφέρειας αλλά και των δήμων της περιοχής προσκάλεσαν οικογένειες οι οποίες είχαν 2 ή και περισσότερα παιδιά να εγκατασταθούν στην περιοχή, τους εξασφάλισαν σπίτι, τους εξασφάλισαν επαγγελματική απασχόληση έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να μην έχουν ανάγκη. Και βλέπουμε ότι ήδη από την πρώτη χρονιά 8 ή 10 άτομα εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Γιατί? Διότι είναι ένα εξαιρετικά υγιεινό περιβάλλον να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια και να ζήσουν παιδιά στην επαρχία όταν διαπιστώνουν οι γονείς ότι μπορούν να βρουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για να μεγαλώσουν σωστά και να εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Άρα λοιπόν λύσεις υπάρχουν. Θέληση χρειάζεται. Και αυτό το πράγμα μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία δεν την είχε δείξει αυτή τη θέληση.
1: Μάλιστα.
0: Ας ελπίσουμε ότι στο χρόνο που έρχεται κάποιες καινούργιες προοπτικές τέλος πάντων θα ανοίξουν, γιατί η επαρχία και κυρίως οι ορεινές περιοχές είναι ανάγκη να ξανακατοικηθούν από τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Και να μην εγκαταλείπονται.
1: Σωστά.
0: Αυτή ακριβώς είναι η προσοχή.
1: Και πρέπει να επενδύσουμε, όπως είπαμε, και στην τεχνολογία, να έχουν και παροχές, όπως είπαμε, και ο κόσμος να βρίσκει και δουλειές, κύριε Παπακώστα. Δηλαδή.
0: Βεβαίως, κύριε Κουνιάκη. Βεβαίως, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Και κάτι ακόμα που, είναι, που είπατε τώρα και που το είχα στο νου μου και μου διέφυγε. Ναι, ότι να μπορεί να έχει σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας και αν βρίσκεται, να μπορεί να έχει υποδομές. Ξέρετε ότι εγώ όταν πηγαίνω στο σπίτι στο χωριό δεν έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με διαδίκτυο. Γιατί? Διότι το χωριό, και σημειωτένω χωριό που κατοικείται, είναι 300 άτομα περίπου εκεί το χειμώνα. Ξέρετε, έχει μία μικρή κεραία η οποία βρίσκεται στο κέντρο του χωριού που δεν έχει εμβέλεια μεγαλύτερη από 50 μέτρα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη ένα λεπτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή ακόμη και τους λογαριασμούς του να πληρώσει ή ακόμη και να κάνει οποιαδήποτε διασύνδεση δεν έχει τη δυνατότητα, και καταλαβαίνετε βέβαια τι σημαίνει αυτό το πράγμα και για ένα παιδί που βρίσκεται στο γυμνάσιο ή στο λύκειο που πρέπει να έχει το διαδίκτυο για να μπορεί για λόγους πληροφοριακούς, όχι ψυχαγωγικούς,
1: φυσικά,
0: να μπορεί να ενημερωθεί και να μπορεί να βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις. Άρα λοιπόν αυτά είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολα. Καλή διάθεση χρειάζεται και όραμα από μέρους αυτών οι οποίοι κυβερνούν, είτε σε γενικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Η καλή διάθεση πάντοτε πρέπει να δείχνεται κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντισταθούν σε όλο αυτό που γίνεται και σε όλες αυτές τις εξελίξεις που βλέπουμε καθημερινά.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι το αγγίξαμε. Σε ευχηθούμε καλή δύναμη και στους δασκάλους, στους καθηγητές και στα παιδιά κάτω από αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ζούμε σε περίεργες εποχές, ήδη το βιώνουμε και θα ήθελα έτσι λίγο να ανοίξουμε και κάποια θέματα εθνικά. Δεν ξέρω, μ' ακούτε κανονικά, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Κουνιάκη.
1: Θέλω λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε. Έβλεπα κάποια βίντεο της τουρκικής τηλεόρασης πώς αντιδρούσαν στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ήρθε 1,5 μέτρο, πόσο, δεν ξέρω πόσο είναι, όχι 1,5 μέτρο, πολύ κοντά με τις τουρκικές ακτές.
0: Είναι περίπου 2 χιλιόμετρα.
1: 2 χιλιόμετρα, ναι, 1,5 χιλιόμετρο, συγγνώμη, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς σχολιάζετε της κοινής Τουρκίας?
0: Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή από την ημέρα που πήγε, 8 Σεπτεμβρίου που πήγε ο κ. Μητσοτάκης εκεί μέχρι και σήμερα αποτελεί το πρώτο θέμα τόσο στον τύπο όσο και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Γιατί? Διότι δεν είχε συνηθιστεί να επισκέπτεται Έλληνας Πρωθυπουργός.

0: ένα τέτοιο ακριτικό νησί. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι αυτό αποτελεί πρόκληση προς την Τουρκία. Και αυτό βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό είναι υπερβολικό. Όχι σε ένα μεγάλο βαθμό, εξ ολοκλήρου είναι υπερβολικό.
1: Uh-huh.
0: Και τούτο βέβαια γιατί κανένας δεν έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να υπαγορεύει στον πρωθυπουργό της χώρας να επισκέπτεται το οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, ακόμη και το πιο μακρινό. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει πολλές φορές οι ακτές, οι δικές μας, τα νησιά τα δικά μας, να βρίσκονται σε προσέγγιση προς τις τουρκικές ακτές. Παραδείγματος χάρη, από τη Σάμο, η Σάμος απέχει 1200 μέτρα από τις τουρκικές ακτές. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, λέει, για το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε εκεί σε μια προσπάθεια να απειλήσει την Τουρκία ή να υπομνήσει κάτι. Μα πρέπει να θυμηθούμε κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα αυτά τα νησιά βρίσκονταν σε μέρος όπου εξ ολοκλήρου κατοικούνταν και οι απέναντι ακτές από ελληνικό πληθυσμό. Ναι. Έχουμε πει και άλλη φορά, κύριε Κουνιάκη, ότι και πριν από το 1922, με την απογραφή του 1912, την οποία έκανε το Πατριαρχείο, βρέθηκε ότι στα τρία βιλαέτια Κωνσταντινούπολης, Αδριανούπολης και Σμύρνης ο ελληνικός πληθυσμός ήταν 2.536.000, δηλαδή συνολικά το 19,2% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι προσέγγιζαν τόσο πολύ οι ακτές είναι γιατί αυτοί οι περιοχές όλες αυτές κατοικούνταν από αμυγή ελληνικό πληθυσμό. Μετά από όλα τα γεγονότα που έγιναν, είναι αλήθεια ότι το ελληνικό στοιχείο από τη Μικρασιατική ακτή απομακρύνθηκε. Έμεινε όμως τα νησιά, τα οποία ήταν εξ ολοκλήρου κατοικημένα από Έλληνες, εκτός από ένα πληθυσμό, ένα μέρος του πληθυσμού της Ρόδου. Όλα τα υπόλοιπα ήταν εξ ολοκλήρου ελληνικά. Πέρα από εκεί όμως, δημιουργείται και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λένε οι Τούρκοι ότι οι Έλληνες έχουν επιθετικές διαθέσεις απέναντι στους Τούρκους. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει σε καμία απολύτως περίπτωση, διότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Ελλάδα, και δεν θα πω την ελληνική κυβέρνηση, από την Ελλάδα γενικώς, είναι καθαρά αμυντικά, αρκεί να σκεφτούμε ότι απέναντι ακριβώς από τα νησιά μας υπάρχουν 150 τουλάχιστον αποβατικά πλοία και μία μεραρχία Αιγαίου. Και αναρωτιέται κανένας, από τη στιγμή που είμαστε και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, τι χρειάζονται τα 150 αποβατικά και πάνω από 200.000 στρατιώτες οι οποίες βρίσκονται στις ακτές? Εμείς απειλούμε ή είμαστε υποχρεωμένοι από την κατάσταση η οποία δημιουργείται να λάβουμε τα μέτρα ώστε να μην εκδηλωθεί οποιαδήποτε επίθεση, όχι από τον κύριο Ερντογάν, και το τονίζω αυτό, διότι ο κύριος Ερντογάν μέχρι τώρα, ανεξάρτητα από τι του καταλογίζεται, έδειξε αυτοσυγκράτηση.
1: Uh-huh.
0: Ξέρουμε όμως τι θα γίνει στην προκειμένη περίπτωση αν ο κύριος Ερντογάν αποχωρήσει από την εξουσία, αν και δεν φαίνεται τουλάχιστον για τα προσεχή χρόνια πιθανό κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει την παρουσία της εκεί. Και έπειτα η αλήθεια είναι, για να επανέλθουμε σε αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη, έπρεπε να εξετάσει η διεισόμαση, και το ότι έμεινε τρεις μέρες εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα πρώτα γιατί ο πληθυσμός είχε ανάγκη να δει την παρουσία του κράτους και το ενδιαφέρον της ηγεσίας του και να το δει σε καθημερινή επαφή. Διότι δεν είναι ότι πήγε στα νησιά ή στη Ρο ή στην Στρογγύλη ή στην ίδια, στο ίδιο το Καστελόριζο. Είναι ότι με τον τρόπο αυτό έδειξε το αμέριστο ενδιαφέρον για τις υποδομές του νησιού αυτού. Δηλαδή τι είπε? Ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν στους κατοίκους να παραμείνουν στο νησί αυτό. Σχετίζεται άμεσα με εκείνα που είπαμε.
1: Uh-huh.
0: Ότι πρέπει να υπάρχει νοσοκομείο και να μην υποχρεώνεται δηλαδή ένας ο οποίος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα να καταφεύγει στις απέναντι τουρκικές ακτές, αν παραδείγματος χάρη έχει ένα κολλικό ή έχει ένα καρδιακό επεισόδιο. Πρέπει να υπάρχει νοσοκομείο πλήρως εξοπλισμένο εκεί, ώστε να μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει να υπάρχουν σχολεία για να μπορούν να διατηρήσουν τα παιδιά εκεί. Και αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση επενώ την ενέργεια αυτή και δεν με ενδιαφέρει που τον λένε Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει σε καμία απολύτως περίπτωση. Με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία της χώρας έδειξε ευαισθησία σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα.
1: Ναι.
0: Ότι ακόμη σε μια τέτοια περιοχή που απέχει πολλά χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Αθήνα, δείχνει ενδιαφέρον ανάλογο με αυτό που θα έδειχνε παραδείγματος χάρη κάποιος για τη Θήβα που είναι 100 χιλιόμετρα.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτό σημαίνει ενδιαφέρον για τη χώρα. Να ενδιαφερθεί δηλαδή για όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές ή για όλα τα σημεία ανεξάρτητα από την εδαφική απομάκρυση ή από την απόσταση που απέχουν από το κέντρο. Γιατί έτσι μόνο μπορεί να αισθανθεί κάποιος ασφαλής. Όσο για τις οποιασδήποτε ενέργειες οι οποίες γίνονται για την ασφάλεια, μπορεί να πει κάποιος πάρα πολλά πράγματα.
1: Ωραία. Να πω όμως κάτι, κύριε Παπακώστα, σε αυτό, να βάλω λίγο στην κουβέντα. Εμείς μιλάμε τώρα και λέτε πολύ σωστά, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά από την άλλη θα κρίνουμε εμείς πώς θα προασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Είναι δικαίωμα.
0: Δεν έχουμε κανένα λόγο να απειλήσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή όμως βλέπετε.
0: Δεν διεκδικούμε εδάφια.
1: Έχετε δίκιο. Απλά τώρα βλέπουν οι Τούρκοι, και θέλω το σχόλιο σας, τη συνεργασία, την αμυντική που έχουμε με το Ισραήλ, που είναι θανάσιμος εχθρός τους. Θα μου πείτε προβλημά τους, αλλά γιατί να μην σκεφτούν ότι αυτή, για παράδειγμα, η συνεργασία μπορεί να στραφεί απέναντι στην Τουρκία?
0: Δεν έχει νόημα να γίνει ένα τέτοιο πράγμα, κύριε Κουνιάκη. Τα πράγματα είναι πολύ πιο μπερδεμένα και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Στις 7 Αυγούστου 2026 υπογράφηκε μια τριμερής αμυντική συμμαχία ανάμεσα στην Τουρκία, στο Πακιστάν και στη Σαουδική Αραβία. Είναι η Συμφωνία της Μέκας, η οποία τι προβλέπει? Μια ρήτρα αμυντικής αμοιβαίας άμυνας και ενώνει στρατιωτικά την Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, που είναι και η μοναδική χώρα η οποία έχει πυρηνική ενέργεια, είναι πυρηνικό κράτος. Και το λέμε αυτό το πράγμα χωρίς να έχει να κοινοποιηθεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας αυτής. Και τούτο γιατί η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάνει αμυντική συμμαχία με χώρες οι οποίες είναι μουσουλμανικές, και το μεν Πακιστάν έχει φιλικές σχέσεις με το Ιράν, που με το οποίο βρίσκεται σε πολεμική σύγκρουση η Αμερική και το Ισραήλ, ενώ από την άλλη μεριά το Ισραήλ είναι εχθρικό. Το δεύτερο στοιχείο, η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει σχέσεις με την Αίγυπτο, με την οποία εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, ενώ η Αίγυπτος απέφυγε να ενταχθεί στη Συμφωνία της Μέκας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζονται στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί κλείνει συμφωνία η Τουρκία με την Σαουδική Αραβία, είναι εχθρός μεν, αλλά η Σαουδική Αραβία βοηθιέται σε πάρα πολλά θέματα από το Ισραήλ. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά γεωπολιτικά θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ ρευστή. Η Ελλάδα επομένως μέσα αυτή την κατάσταση, και επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς μέλη γενέστε, είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει την άμυνα και την εθνική της ακεραιότητα. Και ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να το κάνει είναι να διασφαλίσει τις περιοχές στις οποίες προσβλέπει η Τουρκία, και κάθε λίγο και λιγάκι φέτει είτε ως γκρίζες ζώνες, είτε το καθεστώς των νησιών, είτε την αποστρατιωτικοποίηση. Είναι λοιπόν υποχρεωμένη η Ελλάδα να πάρει μέτρα και να αμυνθεί. Τώρα για την ασπίδα του Αχιλλέα, που έγινε μετά από συμφωνία με το Ισραήλ. Θα έλεγε κανένας ότι ήταν ανάγκη να κάνει μια συμφωνία η οποία στοιχίζει 3 δισεκατομμύρια. Και βέβαια έπρεπε να το κάνει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα 3 εκατομμύρια, όπως και χιλιάδες άλλα, εκατομμύρια άλλα, δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για να εξασφαλιστούν, παραδείγματος χάρη, είτε τα πλοία, τα οποία παραλάβαμε και θα παραλάβουμε, είτε τα αεροπλάνα είτε οι άλλοι εξοπλισμοί, ενδεχομένως να μειώνουν εντελώς το επίπεδο ζωής, γιατί εκεί που θα μπορούσαν παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν άλλες ανάγκες, δαπανώνται στην εθνική άμυνα. Όμως αυτή η τακτική είναι λανθασμένη, διότι πρέπει η χώρα για να μπορεί να λειτουργήσει να είναι ασφαλής. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία έγιναν χρειάζονταν και καλώς έγιναν. Μπορεί βέβαια να ήταν καλύτερο αν δεν είχαμε τις αμυντικές αυτές δαπάνες, αλλά δυστυχώς η γεωπολιτική θέση της χώρας επιβάλλει την προστασία των εδαφών της. Επομένως, για να αποσοβηθούν οποιασδήποτε καταστάσεις οι οποίες θα στήχιζαν εκατονταπλάσια στο μέλλον σε μια οποιαδήποτε τουρκική επίθεση, καλύτερα η χώρα να είναι ασφαλής και ας μείνουν πιο πίσω μερικά πράγματα και ας μην διασφαλιστούν πολλά από αυτά τα οποία ο λαός έχει απόλυτη ανάγκη.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Βεβαίως, πάρα πολύ καλά. Το ακούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο λέτε. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο, μια εκτίμηση, κύριε Παπακώστα. Γενικότερα βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και με τα ενεργειακά ζητήματα.
0: Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα καθόλου.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Να επαναλάβετε.
1: Ναι, λέω ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα και στο ενεργειακό κομμάτι. Βλέπετε ότι ο αγωγός που συνδέει την Ευρώπη με τις περιοχές Σαουδικής Αραβίας εκεί και έχουμε προβλήματα δηλαδή με το πετρέλαιο. Βλέπετε ότι και από τη Ρωσία εκεί βομβαρδίζονται ενεργειακές υποδομές. Υπάρχει μια αγωνία και η βενζίνη βεβαίως έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στη Γερμανία κουμπάει και τα 3 ευρώ και σε εμάς είναι 2,5 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει προβληματισμός και αγωνία.
0: Βεβαίως υπάρχει. Βέβαια η αλήθεια είναι με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες. Συμφωνία, ας μου επιτραπεί να μην πω τη λέξη αυτή, αλλά τέλος πάντων έγινε μια προσέγγιση χθες ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία να αποφεύγεται η καταστροφή ενεργειακών πηγών. Αυτό βέβαια γιατί, διότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά και τις δύο χώρες. Δηλαδή με άλλα λόγια να σκοτωθούμε ελεύθερα, αλλά να έχουμε πετρέλαιο για να μπορούμε να κινήσουμε όλα ανεξαιρέτως αυτά που θα χτυπήσουν τον αντίπαλο.
1: Σωστά.
0: Κάπου υπάρχει μια ανισορροπία και μια τρέλα σε όλη αυτή την υπόθεση. Ωστόσο όμως για να πάμε στο ουσιαστικό θέμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ακριβώς φαίνεται η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Διότι όντως είναι αλήθεια. Εδώ στην Αθήνα έχουμε 2,20 περίπου, 2,17, 2,18, 2,20. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που πρέπει να δίνει κάποιος. Και δεν κουβεντιάζω εμένα κύριε Κουνιάκη που είμαι σε ένα γραφείο και γράφω. Διότι θα το κινήσω το αυτοκίνητο για να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ ή μια μικρή βόλτα. Αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να το κινήσω γιατί δεν εργάζομαι με το αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Εγώ σκέπτομαι τις χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν το αυτοκίνητο για να κάνουν δουλειά. Και φτάνει πολλές φορές στο σημείο να το κόστος για την μετακίνηση να είναι ίσο περίπου με το κέρδος που έχουν από την μερίσια αυτή ταλαιπωρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα γιατί αυτό πέρα από τη δυσκολία που έχει στον ιδιώτη έχει δημιουργία διαφορετική διότι επιβαρύνονται όλα ανεξαιρέτως τα μέσα παραγωγής. Επομένως επιβαρύνονται τα τρόφιμα, τα είδη σούπερ μάρκετ και ό,τι άλλο η ενέργεια την οποία χρησιμοποιούμε, το ηλεκτρικό ρεύμα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό εγκυμονεί εξαιρετικούς κινδύνους. Ήδη δυσκολευόμαστε και η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα και μάλιστα άκουσα χθες μια εξαγγελία η οποία λέει ότι η χώρα έχει κρατήσει ένα μέρος από τον προϋπολογισμό για την περίπτωση που δεν θα μπορέσουν να περιορίσουν το κόστος της ενέργειας. Αυτό όμως είναι ημίμετρο. Το πρώτο και βασικό εκείνο που θεωρώ εγώ αναγκαίο είναι να μπορέσει να γίνει, να βρεθεί μια λύση ώστε οι δύο αυτοί πόλεμοι να σταματήσουν αν και φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα πραγματικό κικαιώνα. Διότι όταν βλέπει κάποιος τους Χούθη να επεκτείνονται και ήδη η Σαουδική Αραβία να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στην εξαγωγή πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα, γιατί όλα εξαιρέτως τα επίκαιρα σημεία τα έχουν καταλάβει οι Χούθοι, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα δεν επιλύεται, ίσα ίσα που επιμηκύνεται και γίνεται πολύ περισσότερο δύσκολο στην αντιμετώπιση του. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί τέλος πάντων λύση, γιατί δεν αφορά μια μικρή χώρα, αφορά την παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα. Και ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ή μια οικονομική κατάρρευση απειλεί όλες τις χώρες ή ένας πόλεμος που αποτελεί και την εύκολη και άμεση λύση για την αντιμετώπιση αυτού του είδους των προβλημάτων. Και προσωπικά θα ευχόμουν και θα προσευχόμουν να μην δουν οι κοινωνίες τέτοια κατάσταση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Η Γάζα είναι δίπλα μας.
1: Μάλιστα. Θα μείνω λίγο με ένα άλλο ερώτημα που έχω εδώ για τις τιμές, γιατί μπορεί να είμαστε εκτάκτος την Τετάρτη, τα λέμε κάθε Πέμπτη, αλλά το έχω επικοινωνήσει σε φίλους μου. Υπάρχει άλλο ένα σχόλιο γενικότερα με τις τιμές, γιατί όπως εδώ γράφει ένας φίλος τον Γενάρη, είχαμε ένα παγκόσμιο χαμηλό στις τιμές του πετρελαίου, είχαμε πάρει μία ανάσα, η αλήθεια είναι. Από εκεί και πέρα όμως τα δεδομένα τώρα αλλάζουν. Βέβαια, δώσατε εσείς την εξήγησή σας. Είπατε ότι γίνεται και μία φθορά στις υποδομές. Έγινε, λέει, μία σύσκεψη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πετρελαίου, καθώς κατρακυλούσε η τιμή του πετρελαίου, το βαρέλι κάτω από τα 50 δολάρια. Και προφανώς τώρα εμείς διαπιστώνουμε ότι εκεί που κατρακυλούσε το βαρέλι, ξαφνικά υπάρχει μία επέμβαση του Τραμπ στην Βενεζουέλα. Θέλω να πω, αν δούμε έτσι αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, επιδιώκουν κάποιοι να είμαστε στο κόκκινο, πόλεμος Ιράν?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη χώρα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβασα χθες ότι κινδυνεύει να σπάσει το γαλόνι τα 6 δολάρια τη στιγμή κατά την οποία ο Τραμπ, λίγο πριν από την επέμβαση στην Βενεζουέλα, εξήγηλε ότι το γαλόνι θα πέσει κάτω από τα 2 δολάρια. Αυτό καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργεί και σε εκείνους. Βέβαια θα μου πείτε ότι η Αμερική είναι μια τεράστια οικονομία η οποία έχει τη δυνατότητα να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν είναι εύκολο να το συνδέσουμε αυτό. Να συνδέσουμε όμως την ασύνετη πολιτική η οποία ακολουθείται, ναι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι οποίες εξήγηλαν από την, και πριν από την παρέμβασή του 28 Φεβρουαρίου, ότι θα έλυε το πρόβλημα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα προβλήματα, μάλιστα, από αυτά που βλέπει ή που καταλαβαίνει ο κύριος Τραμπ και η αμερικανική πολιτική τον τελευταίο καιρό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για μένα θεωρώ, αλλά και για πάρα πολλούς οι οποίοι αναλύουν τα γεγονότα, ότι είναι κρίμα η Αμερική να διοικείται από ένα τέτοιο άτομο και να μην υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα περιορίσουν το άτομο αυτό από τις αυθαίρετες συμπεριφορές, οι οποίες τελικά γελιοποιούν κάθε έννοια διοίκησης και μάλιστα μιας τέτοιας μεγάλης δύναμης. Θεωρώ πάντως ότι είτε νωρίς είτε αργά θα κατανοήσουν όλοι ότι ένα τέτοιο πρόβλημα είναι δυσεπίλυτο χωρίς την υποχώρηση και χωρίς την υπεροχή της διπλωματίας. Γιατί όλοι ανεξαιρέτως πλήττονται από το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να αντιμετωπίζει τέτοιο ζήτημα, να μην αντιμετωπίζει το ζήτημα, ναι, αυτό, ναι, και μάλιστα να κινδυνεύει άμεσα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι πώς να επιβιώσουμε, παραδείγματος χάρη, εμείς μια μικρή οικονομία όπως είμαστε, διότι με βάση τα δεδομένα τα παγκόσμια η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και περιορισμένης έκτασης, και χωρίς να έχει δικές της πηγές ενέργειας, πώς μπορεί να επιβιώσει? Το ίδιο και άλλες χώρες, όπως είναι οι χώρες της Βαλκανικής ή πολλές χώρες της Ευρώπης.
1: Σε αυτό, αυτό το οποίο λέτε, τώρα να συμπληρώσω λίγο και το σχόλιο. Γίνονται, λέει, τις τελευταίες μέρες δηλώσεις για την πετρελαϊκή κρίση. Ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι υπεύθυνη για την κρίση η Ρωσία. Οι Γερμανοί και η Πολωνία ανεβάζουν πολεμική ρητορική απέναντι στη Ρωσία. Βγαίνει ο Πολωνός προχθές, λέει, σε 6 εβδομάδες θα μπορέσουν να εξουδετερώσουν τα δηληστήρια της Ρωσίας. Διαβάζω τώρα, στη Γερμανία ετοιμάζουν, λέει, νοσοκομεία σε περίπτωση σύραξης με τη Ρωσία. Η Ρωσία, λέει, δεν απειλούμε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι λίγο μπερδεμένο όλα αυτά τα οποία ζούμε.
0: Βεβαίως, κύριε Κουνιάκη μου, είναι μπερδεμένες. Αρκεί να σκεφτείτε ένα πράγμα. Πού στήριζε η Γερμανία την οικονομική της υπεροχή όλα τα προηγούμενα χρόνια?
1: Στη Ρωσία.
0: Δεν τη στήριζε στο γεγονός ότι έπαιρνε έναντι πινακίου φακής, έπαιρνε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία? Από τη στιγμή κατά την οποία έγινε όλη αυτή η υπόθεση και έκλεισε, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η κανονική κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζει η Γερμανία? Αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Και όταν λέει χαρακτηριστικά ότι μία από τις μεγάλες βιομηχανίες, τις αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volkswagen συγκεκριμένα, στην προσεχή δεκαετία θα πωλήσει 50.000 άτομα, ή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, τα οποία δεν τα είχε γνωρίσει ο Γερμανός πολίτης, όπως επίσης και όλοι οι ξένοι οι οποίοι ζουν στη Γερμανία. Ναι, αλλά σήμερα αρχίζουν να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Και θέλετε να δείτε ένα πολύ χαρακτηριστικό για την κατάσταση? Ο ΑΕΦΔΕ, παραδείγματος χάρη, κατόρθωσε να κερδίσει με 41,5%. Τι είναι αυτοί? Ακροδεξιοί φασίστες είναι. Γιατί έγινε ένα τέτοιο πράγμα, μια αλλαγή? Φαντάζεστε ότι αυτά όλα είναι άσχετα? Ίσα ίσα οι αδυναμίες του πολιτικού συστήματος και η διαστροφή η οποία εκδηλώνεται σε πάρα πολλούς τους ηγέτες είναι εκείνοι που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα, γιατί το ίδιο ακριβώς πράγμα η Γερμανία γνώρισε και πολλά χρόνια γρηγορότερα.
1: Σωστά.
0: Η αδυναμία της δημιουργίας, της δημοκρατίας να μπορεί να λειτουργήσει, ή οι ανισότητες οι οποίες υπάρχουν και οι αντιφάσεις στο καθεστώς και στην πολιτική ζωή είναι εκείνοι που δημιουργεί τα συστήματα τα ακραία, ναζισμό, φασισμό και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνο λοιπόν το οποίο πιστεύω εγώ είναι ότι ετοιμάζονται λέει για την ενδεχόμενη ρωσική επίθεση. Η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να κάνει επίθεση, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει όλες τις χώρες της Ευρώπης, όλη την Αμερική, και δεν έχει κανένα κέρδος από όλο αυτό το πράγμα. Ήδη 4 χρόνια και παραπάνω βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία και δεν φαίνεται λύση. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο εγώ πιστεύω είναι ότι πέρα από τις απειλές που υπάρχει από τη μια ή από την άλλη μεριά, το βασικό θέμα για μένα είναι να μπορέσει να διασφαλιστεί εξέβρεση διπλωματικής και μόνης λύσης. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Ούτε νίκη εξ ολοκλήρου για να υποχρεωθεί κάποιος να δεχτεί την θέση του νικητή, ούτε άλλο ζήτημα. Η διπλωματία είναι εκείνη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει λύση σε αυτού του είδους τα προβλήματα. Και στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Παπακώστα, πολύ ωραία τα πάμε. Έχουμε βγει εκτός ροής. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Την επόμενη Πέμπτη κανονικά εδώ στο πόστο μας με
0: σας
1: το σχόλιο σας και την παρέμβασή σας, που είναι πάντα ευχάριστη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ μια φορά ακόμα μετά από τόσα χρόνια που είμαστε. Και ελπίζω να βοηθήσαμε λίγο τον κόσμο
1: πάντα
0: να κατανοήσει κάποια από τα πράγματα που απασχολούν αυτή την περίοδο
1: πιστεύω
0: την χώρα μας και την κοινωνία γενικότερα.
1: Πιστεύω ότι το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, κύριε Παπακώστα.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Λοιπόν, φίλοι και φίλες, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι στο κανάλι μας στο YouTube η συζήτηση αυτή, για να μπορέσετε βεβαίως να την απολαύσετε και με τη μορφή podcast. Και θα έχουμε έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε γενικότερα αυτή τη σεζόν. Έχουμε τελειώσει πρακτικά εδώ, γιατί βγήκαμε έτσι λίγο σήμερα εκτός ροής. Η εκπομπή μας είναι μια χορηγία της Erect Insurance. Η Erect Insurance είναι ο επίσημος συνεργάτης της Allianz και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρεες βάσεις. Έρχεται τώρα η ασφάλεια που σας δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται κάθε μέρα. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645-023-010 και στο erect.gr. Erect Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Εμείς αύριο θα έχουμε εδώ έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση. Θα ασχοληθούμε εδώ με τα σχολεία πάλι. Θα έχουμε και κλειδί καλεσμένο για την πολιτική επικαιρότητα. Θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Μείνετε στον Prisma 91,6, συνδέσει με το βραδινό μαγαζίνο. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Παράσυρση τριών πεζών από μοτοσικλέτα σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Αρείου Πάγου. Ελαφρά τραυματίστηκαν ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους, καθώς και ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο θέμα της οικονομίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, επικεντρώνοντας στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά στο φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων. Για το θέμα της ακρίβειας και τα ελληνοτουρκικά απαντούν οι πολίτες στη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της PULS για τον Sky, που θα παρουσιαστεί απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Λένα Φλιτζάνη. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσκόπησης, που θα παρουσιαστεί όπου θα παρουσιαστεί επίσης η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται κοντά στα $106 ανά βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες. Νωρίτερα οι Χούθη δήλωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία με τη συνδρομή πυράβλων και ντρόουνς σε ανταπόδοση πλήγματων που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Ιεμένη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζήτα να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 λεπτά μετά την κλίση που έλαβε έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο της Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση το ΕΚΑΒ, διαψεύδοντας ότι καθυστέρησε όπως είχαν ισχυριστεί οι δύο γιατροί. Την ίδια ώρα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκιο της ΑΔΕ, παρουσία αξιωματικών της ασφάλειας, πραγματοποιεί έλεγχο σε μεγάλη εταιρεία η οποία εισάγει στην Ελλάδα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο του Κολονακίου. Την ίδια ώρα η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα, καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Με τη νέα ρύθμιση, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί διαμορφώνεται στα 65 ευρώ. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η νέα τιμολόγηση, όπως αναφέρει το Συνδικάτο των Ταξί, είναι αποτέλεσμα της συζήτησης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα ισχύσει αμέσως μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γεωργιανού στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί νωρίτερα με τα αποκλήση της συζύγου του στην άμεση δράση ότι ο άνδρας προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στη Ζάκυνθο για 5η μέρα αγνοούνται τα ίχνη μιας 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο 5η εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και τα ελληνοτουρκικά. Το τελευταίο διάστημα, όποιος παρακολουθεί τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και τις επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που δεν συνηθίζει τις κορώνες, θα αντιληφθεί ότι δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πλέον, για πρώτη φορά, ο Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει απειλή τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών με ό,τι αυτό μπορεί να επιφέρει. Αυστηρό μήνυμα εκπέμπουν οι Βρυξέλλες που μιλούν για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Χακάν Φιντάν την ελληνική στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου, συντηρώντας τη ρητορική της έντασης απέναντι στην Αθήνα. Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας μάλιστα την Αθήνα να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
2: Έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για την στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για μας αποτελεί απειλή. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
1: Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.
3: Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφή νέα από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, casus belli, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
1: Ο Χακάν Φιντάν κρατά ανοιχτό το παράθυρο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αφήνοντας όμως αιχμές για τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Στην Τουρκία, Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο.
0: Πρόκειται για μία από τις συνήθεις πρακτικές των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο τις τελευταίες μέρες με την προκλητική στάση της Ελλάδας και με την Ελλάδα να βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αυτή η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η Ένωση θα υιοθετήσει ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο στη σκιά της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα.
0: Το μήνυμα της Ευρώπης είναι σαφές. Θα συμμορφωνόμαστε πάντα με τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Ωστόσο, δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά την προστασία των συνόρων μας.
1: Τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για τις μαζικές και εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές πιέσεις είχε ζητήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Πολίτικο στις αρχές Αυγούστου.
0: Στα ελληνοτουρκικά λοιπόν έχουμε αναβάθμιση της έντασης και την έχουμε με μια πρωτοφανή διατύπωση. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, τον αναλυτή μας Κωνσταντίνο Φίλη, αλλά και τον Γιάννη Σουλιώτη για το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Χακάν Φιντάν, αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζει το ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία. Όταν λέμε απειλή, όταν βάζει τη λέξη απειλή, εκεί μπορεί μπαίνουν διάφορα σενάρια, αυτό μας έλεγαν στρατιωτικοί αναλυτές, και της αυτοάμυνας κτλ. Πολλά δεδομένα αλλάζουν. Ψάξαμε τις παλιότερες δηλώσεις του. Ο Φιντάν έλεγε πάντα δεν θέλουμε την επιπλέον στρατιωτικοποίηση, δεν θέλουμε τη στρατιωτικοποίηση, αλλά αυτό που είπε απειλή και ότι ζητάει από την Ελλάδα να τηρήσει τις συνθήκες είναι αλλαγή δεδομένων. Ουσιαστικά όμως όλος αυτός ο εκνευρισμός και όλη αυτή η ένταση έρχεται λόγω του Ισραήλ. Στις δηλώσεις του είπε δεν θέλουμε άλλες χώρες να παρασύρουν την Ελλάδα κτλ. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να μην εγκατασταθούν Ισραηλινά ραντάρ και οπλικά συστήματα στα νησιά και θέτει το ζήτημα με έναν σκληρότερο τρόπο, με έναν πιο έντονο τρόπο, φτάνοντας σε ένα επιπλέον επίπεδο. Τώρα από εκεί πέρα πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα το δούμε. Πάντως από τον Ερντογάν, τον Σιντικ και τον Φιντάν έχουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες περίπου, δηλώσεις για τα νησιά, για την παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τώρα απειλή. Δηλαδή, η Λέσβος ήταν στρατιωτικοποιημένη, η Σάμος ήταν στρατιωτικοποιημένη, το Καστελόριζο ήταν στρατιωτικοποιημένο. Η Τουρκία αυτό πια από σήμερα το θεωρεί ως απειλή για την ύπαρξή της και την ασφάλειά της.
5: Είναι τα πρόσωπα, όπως μας τα είπες, είναι η αλληλουχία των γεγονότων, είναι και μόνο τυχαία, δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε όλα αυτά. Κωνσταντίνε, ακούσαμε και τον Μανώλη. Είναι μια συνειδητή απειλή και γίνεται για πρώτη φορά. Αν αλλάζει λοιπόν το δόγμα, το οποίο σημαίνει τι και πώς θα πρέπει να το αξιολογήσει και η Αθήνα.
6: Η μεγαλύτερη απειλή, Λένα, για την Τουρκία είναι πράγματι η εγκατάσταση Ισραηλινών οπλικών συστημάτων και ραντάρ στην ελληνική νησιωτική χώρα, κυρίως γιατί αυτό δίνει ένα προβάδισμα στην Ελλάδα. Και γιατί καθιστά την Ελλάδα, δεν θα πω απροσπέλαστη, αλλά πάντως πάρα πολύ ισχυρή ως προς την αποτροπή της. Από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία λέει σήμερα ο Φιντάν, πράγματι αποτελούν, θα έλεγα, συνιστούν μάλλον αλλαγή υποδείγματος και γίνονται για δύο λόγους που είναι και οι δύο για μελλοντική χρήση. Ο ένας είναι για να μπορεί η Τουρκία να έχει μία έξωθεν καλή μαρτυρία σε περίπτωση που κληθεί να αντιδράσει βρισκόμενη δήθεν σε αυτοάμυνα ή τέλος πάντων να αντιδράσει δείχνοντας.
5: Είναι πιθανό ένα τέτοιο σενάριο?
6: Δεν θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, όχι. Το πιθανότερο σενάριο είναι η Τουρκία να προσπαθήσει να αποτρέψει και το έχει ξεκινήσει ήδη με κάθε τρόπο την εγκατάσταση των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά.
5: Αυτό ακριβώς. Εξαντλείται μόνο στη ρητορική ένταση. Κωνσταντίνε.
4: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλει να εγκατασταθούν αυτά συστήματα στα ελληνικά.
5: Σύμφωνοι, αυτό είναι ένα σκεπτικό, Μανώλη. Κωνσταντίνε, σε ρώτησε αν πιστεύεις ότι εξαντλείται μόνο στη ρητορική ένταση. Αν θέλω να πω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις μένουν στα λόγια μόνο.
6: Επιτρέψτε μου να πω, Λένα, ότι ο δεύτερος λόγος μελλοντικής χρήσης έχει να κάνει με το εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας. Αν δηλαδή ο Ερντογάν θέλει να επικαλεστεί μία κρίση ή μία απειλή απέναντι στη χώρα για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κατέλθει σε τρίτες εκλογές χωρίς να το έχει πράξει αυτό ή να αλλάξει το Σύνταγμα. Μάλλον οι πρόωρες εκλογές είναι το πιθανότερο σενάριο. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σου, η Τουρκία αυτή τη στιγμή μένει σε ρητορικό επίπεδο. Όταν θα ξεκινήσει μέσα στο 2027 η εγκατάσταση των Ισραηλινών συστημάτων, τότε εκεί μπορεί να δούμε πράγματι αντίδραση επί του πεδίου που δεν θα είναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Σόνι και Ντέ, τόσο δυναμική ώστε να μας οδηγήσει σε μια κρίση. Θα είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να καταδείξει ότι θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Θα μπορούσε, ας πούμε, να προβεί σε κάποιες ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες θα καταδείξουν είτε μέσα από στρατιωτικές ασκήσεις, είτε μέσα από άλλες ενέργειες, ότι η ίδια έχει τον κυρίαρχο ρόλο και τη δεσπόζουσα θέση την κατέχει σε σχέση με το Αιγαίο, ακόμα και τα ελληνικά νησιά.
5: Μανώλη, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά της τουρκικής πολιτικής, γνωρίζεις πολύ καλά και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, όταν είναι σε μια προεκλογική φάση, πόσο απρόσμενο, πόσες εκπλήξεις μπορεί να έχει όλο αυτό?
4: Αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να επιλύσει και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το κουρδικό. Μέχρι και για τον Ότζαλάν συζητούν εδώ τι θα γίνει, αν θα έχει μια δική του βίλα κτλ. Άρα υπάρχει ένα εθνικιστικό κίνημα που δεν είναι ικανοποιημένο από όσα συμβαίνουν. Αλλά νομίζω στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, επειδή κλείνει ένα μέτωπο, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θεωρεί ένα πολύ σημαντικό μέτωπο αυτό τη θεωρία τη περικύκλωση του Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος. Σε αυτό εστιάζει την προσοχή τη και θα προσπαθήσει να μην πετύχει αυτή η περικύκλωση τουλάχιστον όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε, μπροστά μας έχουμε διάφορα ζητήματα που πρέπει, χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση.
5: Ένα νομοσχέδιο προσεχώς της Γαλάζιας Πατρίδας.
4: Ακριβώς, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, η πόντιση καλωδίου, τα σενάρια που είχε αναφέρει και ο κύριος Φίλης για την επέκταση των χωρικών εντάτων στα 12 μίλια σε κάποιες περιοχές, αλλά και όταν θα έρθουν τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ στα ελληνικά νησιά. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά πάντα εμείς είμαστε αισιόδοξοι, γιατί υπάρχουν και οι διπλωμάτες των δύο χωρών και οι πολιτικοί που πολλές φορές βρίσκουν λύσεις. Ας αισιοδοξούμε τουλάχιστον προς αυτήν την κατεύθυνση.
5: Το καλώδιο, Κωνσταντίνε, με γαλλική υπογραφή. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να είναι ένα πρώτο crash test αυτής της έντασης, πώς διαμορφώνεται και πώς μπορεί να εξελιχθεί.
6: Μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, Λένα, την οποία θέλω να τσεκάρει και ο Μανώλης, που έχει πάντα έγκυρο ρεπορτάζ, είναι ότι θα έρθει μεν το νομοσχέδιο στις επιτροπές στις αρχές Οκτωβρίου, αναφέρομαι στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά μπορεί και να καθυστερήσει κάποιους μήνες, δηλαδή να μην οριστικοποιηθεί πριν από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το δούμε αυτό. Ως προς το καλώδιο, είναι σαφές ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει, προφανώς με γαλλική υποστήριξη. υποστήριξη, αλλά κυρίως ελληνική θα είναι η υποστήριξη επί του πεδίου. Εκεί η Τουρκία δεν πιστεύω, λένε, ότι θα φτάσει στο σημείο της παρεμπόδισης του γαλλικού πλοίου. Θα φέρει γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα πιθανότατα το πλοίο αυτό. Θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, το αργότερο τους επόμενους μήνες. Δεν θα το επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, αλλά εκτιμώ ότι θα θελήσει να δημιουργήσει προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, για να καταδείξω ότι αυτή κατέχει τη δεσπόζουσα θέση. Άρα, όχι παρεμπόδιση, παρενόχληση του πλοίου, αλλά άλλες ενέργειες οι οποίες θα αυξήσουν το κόστος για την Ελλάδα σε σχέση με την επιλογή να προχωρήσει με το GSI.
5: Και σε αυτό το νέο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται, στην αίθουσα σύνταξης μας περιμένει ο Γιάννης Σουλιώτης. Κλείδωσε η επίσκεψη κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα μας, Γιάννη.
7: Λένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, αρχές Οκτωβρίου αναμένεται εκτός απρόπτου βέβαια να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τον κύριο Ρούμπιο θα συνοδεύουν προφανώς αξιωματούχοι του State Department, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και δύο υφυπουργοί εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό διότι στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζεται αναμένεται να βρεθούν εκτός από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα, σε αυτό το πνεύμα υπήρξε χθες μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, Λένα, προπαρασκευαστική συνάντηση Ελλήνων αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με Αμερικανούς ομολόγους τους και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους για θέματα τρομοκρατίας, κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, Λένα.
5: Μανώλη, σου αναθέτουμε ρεπορτάζ να μάθεις αν ο Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί και την Άγκυρα μετά την Αθήνα.
8: Αυτό αναρωτιόμουν. Αυτό αναρωτιόμουν.
5: Είναι το επόμενο σου ρεπορτάζ. Και Κωνσταντίνε, να ρωτήσω τώρα. Η επίσκεψη αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τι επίσκεψη είναι και τι μήνυμα στέλνει με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας?
6: Καταρχάς, διαβάσαμε ο ένας σκέψη του άλλου. Γιατί και εγώ το πρώτο που σκέφτηκα είναι κατά πόσο θα το συνδυάσει με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία.
5: Δεν μας το έχει πει.
6: Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι είναι προφανώς σημαντική. Γιατί πρέπει να πούμε, Λένα, και να παραδεχτούμε ότι η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άμεσους διάβλους επικοινωνίας με την Αμερικανική κυβέρνηση συνολικά. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα και προφανώς μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, αλλά όχι σε επίπεδο ηγετών. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, να το τονίσουμε αυτό, των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα. Τα θέματα τα οποία έθιξε και ο κύριος Σουλιώτης είναι ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο με την Αμερικανική πλευρά. Το σημαντικό για μένα είναι, προφανώς θα συζητηθούν και τα περιφερειακά ζητήματα, ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και σε σχέση με το Μεσανατολικό και σε σχέση σε μια κρίσιμη στροφή των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και βέβαια να έχουμε κατά νου ότι είναι λίγες φορές πλέον που βγαίνει εκτός Αμερικής. Είναι κυρίως μένει στην Ουάσιγκτον, μένει στον Λευκό Οίκο γύρω από αυτόν, γιατί πρέπει κάποιος να συγκρατεί και να φρενάρει και τον Αμερικανό πρόεδρο.
5: Δύσκολο project και αυτό.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια δίλεπτη διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος, καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Στον αιώνα.

0: Πασχάλης και η ορχήστρα μνήμης Πλέσας.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 8 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τα ευρήματα της νέας μεγάλης δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ για τον Sky. Στο στούντιο μαζί με τη Λένα Φλιτζάνη, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ Γιώργος Αράπογλου και ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξης Παπαχελάς.
1: Από 13 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έγινε η συλλογή. Το στοιχείο περιμέναμε να ολοκληρώσει τη συνέντευξή του και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την Κυριακή το μεσημέρι και συμμετείχαν 1.106 ενήλικοι συμπολίτες μας με δικαίωμα ψήφου.
2: Άρα είχαν χρόνο να εμπεδώσουν τα μέτρα. Μπορούμε πλέον να πούμε ότι έχουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς τα μέτρησαν και το πώς τα ζήγησαν. Ε?
1: Έτσι ακριβώς, έχουν εικόνα τουλάχιστον συνολική και των τριών αρχηγών και αρκετό χρόνο πιστεύω μέχρι και χθες που κάναμε τη συλλογή των στοιχείων να αφομοιώσουν ό,τι οι τρεις ανέφεραν.
2: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα που θέσαμε για την ανησυχία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ βλέπουμε και θέμα της επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε και στην αρχή του δελτίου μας και βλέπουμε την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε, Αλέξη, ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 που μετρήσαμε το ίδιο ερώτημα. Τούτων δοθέντων λοιπόν, γιατί μειώνεται η ανησυχία ενώ η ένταση όπως είδαμε οξύνεται και οξύνεται σε καθημερινή βάση.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για αυτά τα θέματα, για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως, όσο καλό και να είναι το ρεπορτάζ και ακριβές, κάπου ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν μπει σε μια ρουτίνα ακόμα και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κλιμάκωσης αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά. Άρα, εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο από ότι ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση.
2: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι, βλέπουμε εδώ. Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ, οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη. Και αξιολογήσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, 25% απάντησε θετικά.

0: Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ η ανάλυση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, εκεί που έχει μεγάλο πλεονέκτημα, είναι στους συνταξιούχους, δηλαδή στους ηλικιωμένους. Ένας ηλικιακός παράγοντας υπάρχει οπωσδήποτε εκεί. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι το πόσο κοντά είναι ο κύριο Τσίπρας, τον κύριο Μητσοτάκη, στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα με φνιδιάζει, γιατί δείχνει ότι κάποια από τα μέτρα που εξήγηλε ή κάτι από αυτά που είπε, μίλησε σε κάποιο κόσμο που δεν είναι κλασική δημόσια πάλι. Που βεβαίως είναι μεγάλη πλειοψηφία αυτών που είδαν θετικά την παρουσία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ. Αυτό πραγματικά εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Γιώργο, τι λες?
2: Ελένα, είναι ακριβώς όπως διάβασες τα στοιχεία και μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το Exit Poll. Νομίζω ότι δείχνει ένα μοίρασμα της απήχησης των πολιτικών αρχηγών και κυρίως το συμπέρασμα είναι, νομίζω, ότι και οι τρεις αρχηγοί πήγαν αρκετά καλά, αφού τα ποσοστά θετικής αξιολόγησης υπερβαίνουν τα ποσοστά των κομμάτων.
0: Πάντως εδώ αποδεικνύεται, βλέπω, Γιώργο, αυτό που έχεις δείξει στις έρευνες και παλιότερα, ότι ουσιαστικά η ΔΕΘ δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, άντε να κερδίσει μια μονάδα η κυβέρνηση από τα μέτρα. Και ίσως όταν μπουν τα λεφτά στην τσέπη, τότε να το καταλάβει περισσότερο ο ψηφοφόρος.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξη. Το έχουν επιβεβαιώσει οι προηγούμενες χρονιές. Είχαμε δει και πέρυσι να μην υπάρχει σημαντική διαφορά. Θα δούμε φέτος αν στην πρόθεση ψήφου υπάρχει διαφορά. Και να υπάρχει επίδραση όταν αρχίσουν τα μέτρα πλέον να γίνονται αντιληπτά. Άρα νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.
1: Πριν δούμε τη συνολική εικόνα για την κεντροαριστερά, Αλέξη, το ποσοστό που συγκέντρωσε ο Αλέξης Τσίπρας έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη. Πού πιστεύεις βασίζεται, ποιον κόσμο έχει πείσει περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας και αν έπαιξε ρόλο και η εμφάνισή του στη ΔΕΘ σε αυτό? Αν άλλαξε εκεί το κλίμα ή ήταν εξ αρχής αυτό?
0: Νομίζω ο κ. Τσίπρας έχει ένα προτέρημα, αν θες ένα πλεονέκτημα, μάλλον ότι έχει κυβερνήσει και αυτό παίζει ένα ρόλο επασφετώσει στην απήχηση που έχει. Και το γεγονός βεβαίως ότι όλοι περίμεναν την πρώτη εμφάνιση για την περσινή, δεν ήταν ουσιαστικά, ήταν μια ομιλία ξεκάρφωτη. Φέτος όλοι περίμεναν τι μέτρα θα πει και νομίζω υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό δηλαδή ο παράγοντας του καινούριου, αν θες, ή της επανεμφάνισης έπαιξε ένα ρόλο.
1: Η συνολική εικόνα, πώς τους αξιολογήσατε και τους τρεις? Κυριάκος Μητσοτάκης 32% θετικά, οι θετικές απαντήσεις εδώ, Νίκος Ανδρουλάκης 25%, Αλέξης Τσίπρας 25%, εδώ έχουμε μία ισοψηφία, έχουμε όμως και ένα ποσοστό του Πρωθυπουργού Αλέξη, το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να μετρήσουμε την απόστασή του από τους πολιτικούς του αντιπάλους και αν με αυτή την εικόνα αξιολογείται ότι ήταν εν τέλει μια καλή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια ουδέτερη, αν θες, εμφάνιση. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι, ούτε κέρδισε τίποτα, ούτε απόθεσε κανέναν. Βλέπω αυτό το ντέρμπι ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσίπρα, το οποίο το βλέπουμε και στις υπόλοιπες, νομίζω, κάρτες. Και αυτό που θα δούμε αργότερα που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το ότι ο κ. Τσίπρας το θέμα της ακρίβειας παίζει έτσι ένα ρόλο.
1: Σε όλους.
0: Ναι.
1: Γιώργο, η απόσταση αυτή είναι μια απόσταση που θα περίμενες και για την ισοψηφία τον Ανδρουλάκη και Τσίπρα?
2: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την απήχηση που έχει σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το ποσοστό του κόμματός του. Θα δούμε στην πρόθεση πόσο είναι, αλλά θυμίζω ότι τον Ιούνιο η Νέα Δημοκρατία είχε 26% στην πρόθεση. Βλέπουμε δηλαδή ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο το ποσοστό των δύο αρχηγών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι τα ποσοστά τους είναι πιο χαμηλά.
1: Περίμενε ότι θα ήταν μεγαλύτερη η μεταξύ τους διαφορά.
2: Η μεταξύ τους διαφορά και υπάρχει μια ερμηνεία την οποία όμως δεν θα βιαστώ να τη δώσω, θα τη δούμε στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε, γιατί αυτά πρέπει να τα δούμε σε σύγκριση, δεν θα το πούμε τώρα προφανώς, στην πρόθεση ψήφου. Έτσι,
2: ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κάτι,
2: και ένα πολύ,
0: ένα παράδοξο.
2: Νομίζω ενδιαφέρον συμπληρωματικό ερώτημα που θα το δούμε στη συνέχεια, που το επιλέξαμε μαζί με τους ανθρώπους του Sky. Θέλω απλώς να αναφέρω ότι τα ποσοστά τους είναι ακόμα υψηλότερα από τα ποσοστά των κομμάτων τους. Άρα νομίζω ότι γενικά ό,τι άκουσαν οι πολίτες από τους τρεις αρχηγούς άρεσαν. Έστω και αν δεν τα θεωρούν επαρκή, άρεσαν και φαίνεται αυτή η ισοψηφία των δύο αρχηγών, όπως επεσήμανες και στους πολιτικούς αυτοχαρακτηρισμούς, να μεταφέρεται και εκεί στη κεντροαριστερά. Όντως είναι λίγο πιο ψηλά ο Αλέξης Τσίπρας. Στο κέντρο φαίνεται να περνάει λίγο πιο μπροστά ο Νίκος Ανδρουλάκης και στην αριστερά φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας να υπερέχει σημαντικά.
1: Λοιπόν, ένα είναι πώς αξιολογούμε την εμφάνιση του εκάστοτε πολιτικού αρχηγού και ένα δεύτερο, πόσο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα είναι τα μέτρα και οι εξαγγελίες τους. Εδώ λοιπόν λέμε πώς ακούστηκαν, πώς εμπεδόθηκαν. Το 30% λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρκετά, πολύ ως απόλυτα.

0: αρκετά πολύ ως απόλυτα για τον Νίκο Ανδρουλάκη το 16%, για τον Αλέξη Τσίπρα το ποσοστό αυτό είναι το 17%. Καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πέρα τα ποσοστά είναι πάνω κάτω τα ίδια, Αλέξη.
1: Ναι, και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά Τσίπρας και Ανδρουλάκης, με τον Πρωθυπουργό να είναι βεβαίως αρκετά μπροστά.
0: Είναι κάποιος που έπεσε λιγότερο?
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στα ίδια. Εγώ δεν βλέπω καμία μεγάλη αλλαγή. Δεν ξέρω εσύ, Γιώργο, να είστε.
2: Βλέπω τα ποσοστά των κομμάτων τους ουσιαστικά, αλλά βλέπω και τη διαφορά εδώ με τον Πρωθυπουργό να μεγαλώνει. Άρα θα έλεγα ότι το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού, αυτό που κέρδισε από τη ΔΕΘ, δεν ήταν τόσο ότι υποσχέθηκε.
1: Το οποίο λίγο το ακυρώνει η επόμενη κάρτα.
2: Ενδεχομένως.
0: Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στην προηγούμενη που αξιολογούμε την παρουσία των πολιτικών αρχηγών, τουλάχιστον για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πολύ πιο πάνω το ποσοστό τους από όταν ρωτάμε εάν τα μέτρα που εξήγηλαν, οι προτάσεις τους, είναι ρεαλιστικές. Ναι, εκεί είναι μεγαλύτερες οι διαφορές σε σχέση με τον Πρωθυπουργό,
2: νομίζω. Αυτό που επισημαίνει η Λένα, νομίζω, είναι το πιο σημαντικό. Άρεσαν και των τριών. Αλλά όταν έρχεται η συζήτηση στο πιανού είναι πιο ρεαλιστική η στόχη, σε ποιον πιστεύω ότι θα τα υλοποιήσει, εκεί φαίνεται ο Πρωθυπουργός να υπερέχει σημαντικότερα.
1: Ο κόσμος είναι δικαιολογημένα καχύποπτος, θα έλεγα.
0: Έρχεται όμως το ερώτημα που λες, Αλέξη, για την ακρίβεια. Ποιου από τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Εδώ κρίνονται βέβαια οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κρίνονται όμως και οι προθέσεις της αντιπολίτευσης. Ένα θέμα με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές. Ένα θέμα καθημερινότητας που μας δοκιμάζει όλους. Και εδώ πέρα, για να δούμε τι απαντήσαμε. 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 19% ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κανένας 31%. Το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη αυτή απάντηση, αλλά ο Κανένας δεν διοικεί η Αλέξη, άρα εδώ τι γίνεται?
1: Εδώ νομίζω ότι είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο, το θέμα της ακρίβειας. Πιστεύω θα είναι το τεράστιο θέμα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα καλό ποσοστό σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη και βλέπουμε βέβαια το θυμό να κρύβεται στο 31%. Έτσι υπάρχει 31% του κόσμου που λέει ότι κανείς δεν έχει πρόβλημα της ακρίβειας, εμείς το ζούμε, το βιώνουμε και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό είναι για μένα ένα κλειδί, αν θες, για να εξηγήσει και την αντιστημικότητα που ενδεχομένως θα δούμε αργότερα.
0: Γιώργο, επειδή το ποσοστό εδώ το 31% είναι αρκετά υψηλό, μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι που δεν έχει γίνει σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης μηχανισμών στην αγορά, που μπορεί αυτό το ποσοστό να αλλάξει άρδεν την εικόνα σε ένα μήνα, για παράδειγμα, σε δύο, σε τρεις, μέχρι να πάμε στις εκλογές?
2: Λένε κάτι δραματικό, να διαφοροποιήσει δραματική, δεν θα ήμουν αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει. Όπως είπε ο Αλέξης, δείχνει έναν έντονο προβληματισμό και αμφισβήτηση. Τρεις αρχηγοί που υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν πράγματα που άρεσαν, δεν φαίνεται κανένας από τους τρεις να μπορεί να πει σε αυτούς τους τρεις, τους 10 Έλληνες, ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ακριβώς.
1: Και να πούμε ότι πιάνει ένα τεράστιο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες με πολλές διαδηλώσεις, τεράστια δυσφορία από την Αμερική μέχρι τη Συρία. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πια.
0: Αλέξη, ωστόσο η κριτική μετά τη ΔΕΘ ήταν ότι όχι ότι ακούσαμε μέτρα για την ακρίβεια και δεν τα αξιολόγησε ο κόσμος καλά, είναι ότι δεν ακούσαμε μέτρα. Επομένως εδώ πέρα το πόσο ρεαλιστικά για το πόσο μπορεί να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ή γενικότερα με την εικόνα που παρουσιάζει πρώτη στους κυβέρνηση.
1: Νομίζω ότι είναι δύο θέμα. Το πρόβλημα της ακρίβειας, όλοι ξέρουν ότι όσο και να βγαίνουν διάφορα μέτρα, συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι άλλο, στην πράξη πάλι τελικά έχονται αυξήσεις και τις πληρώνουμε όλοι. Που νομίζω ότι είναι, αν θες, το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο, αυτή η κριτική που ακούω πάρα πολύ είναι ότι ένας πολύ τεχνοκρατικός λόγος αυτός του Πρωθυπουργού για τα μέτρα της ΔΕΘ, δεν είχε καμία πολιτικότητα και αυτό σε ένα βαθμό ενίσχυσε το γεγονός ότι δεν πέρασε τον κόσμο.
0: Δηλαδή, και ήταν την ανασφάλεια,
1: ναι,
0: σε αυτό το δωμάτιο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα ψηφίζετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Εδώ διερευνάμε προθέσεις. 6% λέει σίγουρα ναι, έχει τσιμπήσει λίγο το σίγουρα ναι. Μάλλον ναι, 7% από 8. Μάλλον όχι 15%, σίγουρα όχι 61%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 11%. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα ψήφιζαν τον κύριο Σαμαρά. Οι αποσυσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα γενναιόδωρο ποσοστό. Οι συσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα ποσοστό 8%. Εδώ, Αλέξη, μπορούμε να διαβάσουμε ένα ποσοστό, να δούμε σε μια περιοχή στην οποία μπορεί να κινηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός?
1: Εγώ βλέπω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπαίνει σίγουρα στη Βουλή. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο δικό μυαλό, κανένα ερώτημα γι' αυτό. Και μετά εγώ θα έκανα το ερώτημα στον Γιώργο, επειδή θυμάμαι είχε κάτι μυστικά κλειδιά τα οποία παλιότερα μας εξηγούσε τα πράγματα, που έλεγαν, αν θυμάμαι καλά, ότι στο σίγουρα ναι υπολογίζουμε ένα 80%.
2: Άψογος.
1: Έτσι, άψογος. Ότι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Θα γίνει πρόθεση.
1: Και, και από το 7% μπορεί να είναι ένα 30%, κάπου εκεί.
2: Ένα αξιόλογο κομμάτι, αλλά όχι πλειοψηφικό.
1: Ωραία. Για πες μας λοιπόν πόσο μας βγάζει τώρα αυτό, έτσι,
0: για εκτίμηση περίπου. Μην σε ζωρίσουμε πολύ.
2: Θυμάσαι πάρα πολύ σωστά. Όπως είδαμε, είναι μια μέση προσέγγιση αυτή η εκτίμηση, που δεν είναι σίγουρο θα ισχύσει. Είδαμε περιπτώσεις που πήγε πολύ καλύτερα ένα κόμμα, και αναφέρομαι στα δύο τελευταία, τα δύο πιο πρόσφατα κόμματα, αλλά είδαμε και περίπτωση που πήγε λίγο χειρότερα από αυτή την εκτίμηση, άρα είναι μια μέση εκτίμηση. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, που επαναλαμβάνω είναι ενδεικτικός, σημαίνει ότι όχι απλώς υπερβαίνει το 3%, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και το 5% ή να προσεγγίσει ακόμα και το 6%, αν αυτό το 20% που χάνει από το 6 το πάρει από το 7. Όμως θέλω να πω ότι μόνο όταν ένα κόμμα μπει στη πρόθεση μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη αποτύπωση της δυναμικής του.
0: Ερώτηση. Όταν περιμέναμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, η προσμονή στους δείκτες στις μετρήσεις ήταν η ίδια με τώρα?
2: Ήταν λίγο καλύτερα πήγε ο κύριος Τσίπρας από τον υπολογισμό αυτόν, από αυτό που έδειχνε η πιθανότητα ψήφου. Λίγο χειρότερα πήγε η κυρία Καριστιανού από ό,τι έδειχνε η πιθανότητα ψήφου, και αυτό είχε ερμηνεία. Είχαμε πει ότι υπήρχε ένα κοινό στην κεντροαριστερά που ταυτιζόταν, έβλεπε και τα δύο κόμματα, και αυτό το κομμάτι φάνηκε να το κερδίζει ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό και είπα ότι αυτός ο υπολογισμός είναι μια μέση προσέγγιση, και δεν είναι καθόλου σίγουρο βέβαια ότι θα υπολογίσει την πρόθεση ψήφου, αν και όταν υπάρξει το κόμμα.
0: Περνάμε στην επόμενη κάρτα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ βλέπουμε την μεγάλη εικόνα, την αποτύπωση. Ο κανένας είναι η τρίτη απάντηση, δεν είναι πλέον δεύτερη. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το προβάδισμα. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγο ενισχυμένος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν βλέπω ουσιαστικές μεταβολές, Αλέξη, αλλά ένα μήνυμα στέλνει η μπάρα του κανένα.
1: Νομίζω η μπάρα του κανένα είναι όντως ψηλά, αλλά πάντα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να απέχει πάρα πολύ από τους επόμενους. Και αυτό τελικά είναι αυτό που έχει σημασία όταν κάνει κανείς τη σούμα.
0: Γιώργο.
2: Είδαμε αξιοπιστία, ρεαλισμό και εφαρμοστικότητα των εξαγγελιών. Είδαμε υπεροχή στον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να το λάβουμε παράλληλα με ό,τι δούμε στην πρόθεση ψήφου. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, τα πρόσωπα στην Ελλάδα και γενικότερα.
1: Πάντως, να σε ρωτήσω, αν πιστεύετε αυτό το δίδυμο Μητσοτάκης Τσίπρας, όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, θα αρχίσει να σφίγγουν αυτές οι διαφορές? Δηλαδή θα αποκτήσει ποτέ το χαρακτήρα ντέρμπι, ή θα μείνει έτσι, πιστεύεις?
2: Η εικόνα, να δούμε την πρόθεση ψήφου και να απαντήσω σε αυτό για να μην επικάλεστω την πρόθεση ψήφου πριν τη δούμε. Θα έλεγα πάντως ότι δεν είμαι σίγουρος, χωρίς να μπορούμε να το αποκλείουμε. Αλλά ας δούμε την πρόθεση ψήφου και ας απαντήσω μαζί.
0: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%, επί 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15% στα ίδια. Το Πασόκ 15,5 από 10, έχει συμπίσει και εδώ μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελληνική Λύση 7,5% από 7, έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Το ΚΚΕ 6% από 6 σταθερά. Πλεύση Ελευθερίας 5% από 4,5 που την είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη μας μέτρηση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 5 από το 7,5. Εδώ είναι μια αισθητή υποχώρηση, θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Φωνή Λογικής 3% από 3. Μέρα 25, 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση στο 2%. Άλλο 4,5%. Και η γκρίζα ζώνη στο 12,5%. Ένα πρώτο σχόλιο από σένα, Αλέξη, καταρχάς για την κυβέρνηση.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση μένει σταθερά, δηλαδή κέρδισε μόνο μισή μονάδα ουσιαστικά από τη ΔΕΘ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι η ΔΕΘ έχει αρχίσει να γίνεται αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες non event. Είναι σαν να μην συνέβη.
0: Τόσο είναι συνήθως, Γιώργο. Μετά ναι, από μια εμφάνιση
2: ναι,
0: στη ΔΕΘ.
2: Ναι, λένε έχουμε δει και σταθερά το ίδιο ποσοστό. Έχουμε δει ακόμα και μικρές υποχωρήσεις. Είναι αυτό που λέει ο Αλέξης. Η ΔΕΘ δεν επιδρά στους πολιτικούς δείκτες άμεσα.
1: Υπάρχει
2: και
1: ένα φρενάρισμα, Τσίπρα.
2: Σωστά. Σωστά. Νομίζω ότι είναι εμφανές, ειδικά αν θυμηθούμε ότι σε όλες τις προηγούμενες έρευνες κάθε μήνα κατέγραφε υψηλότερο ποσοστό και αξιόλογα υψηλότερο ποσοστό. Άρα νομίζω ότι εδώ αποτυπώνουμε ένα πρώτο φρενάρισμα σε αυτή την ανωδική πορεία.
1: Πώς το ερμηνεύεις?
2: Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την επόμενη έρευνα για να δούμε αν είναι κάτι πρόσκαιρο, στιγμιαίο και συνεχιστεί η ανωδική πορεία. Οπότε τότε το ερώτημά σου για το ντέρμπι των δύο μπορεί να έχει καταφατική απάντηση ή αν πράγματι αποτελεί ένα άνω όριο, έστω προσωρινό, που θα χρειαστεί προσπάθεια από τον πρώην Πρωθυπουργό και τα στελέχη του για να το ξεπεράσει. Αυτό νομίζω θα κρίνει και την απάντηση στο ερώτημα για το ντέρμπι των δύο προσώπων, αλλά και γενικότερα νομίζω την εξέλιξη του
1: Έχουμε καμία
2: Ελλάδας.
1: Εικόνα, Κωνσταντιάρης, πώς θα άλλαζε αυτό το γράφημα.
2: Παρατηρούμε, όπως έχουμε πει, Αλέξη, μετράμε κόμματα που υπάρχουν, ναι, ναι, ή τουλάχιστον όταν ανακοινωθούν επίσημα, για να μην κατηγορηθούμε είτε ότι υποτιμάμε κάποιο κόμμα είτε ότι το διαφημίζουμε. Θα έλεγα εδώ ότι παρατηρούμε να φουσκώνει σιγά σιγά πάλι η απάντηση άλλο κόμμα, που το είχαμε δει λίγο πριν παρουσιαστούν τα δύο κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα.
0: Περισσότερο φουσκωμένο.
2: Ναι, αρκετά περισσότερο. Έως και διψήφιο, λένε, είχε φτάσει τότε με τα δύο αυτά κόμματα. Αλλά είμαστε στην αρχή.
0: Και πάλι τότε είχαμε το κόμμα Σαμαρά. Θέλω να πω ότι τότε στις.
2: Και υπήρχε και το κόμμα.
0: Ερευνά μας είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άρα, επομένως, αυτό το 4,5 είναι πιο φουσκωμένο και λες ότι θα μπορούσε να είναι
2: πρώτη έτοιμη αποφασισμένη ψηφοφόρη κάποιων νέων κομμάτων. Η εκτίμησή μου είναι θα το δούμε να φουσκώνει και άλλο, όσο τουλάχιστον δεν ανακοινώνονται επίσημα νέα κόμματα. Αλλά το σωστό θα είναι να περιμένουμε αν υπάρξουν, να ανακοινωθούν τα κόμματα και να τα μετρήσουμε χωριστά στην πρόθεση ψήφου.
0: Αλέξη, σχετικά με τη μισή ποσοστιαία μονάδα που φαίνεται να κερδίζει το ΠΑΣΟΚ, που είναι η ίδια σε ποσοστό εννοώ με τη Νέα Δημοκρατία, πού εδράζεται, λες, αυτό στην εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη σε κάποια προγραμματική θέση του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πάντως, κάθε μισή μονάδα παίρνει ο κ. Ανδρουλάκης, προφανώς τον βοηθάει στη φάση που είναι. Γενικά όμως βλέπουμε και εκεί υπάρχει ένα φρενάρισμα, το οποίο δεν το βλέπω να ξεμπλοκάρει με κανέναν τρόπο.
0: Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσεις τους, με τρόπο αναλογικό, εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, Ελπίδα για Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,5% και το άλλο 5%. Αλέξη, εδώ τη δική σου άποψη, γιατί λέμε πολύ και για αυτοδυναμία, λέμε τώρα και για ποσοστά, πώς τα βλέπεις αυτά?
1: Αυτοδυναμία είναι δύσκολο να το δεις με το 30,5, εκτός να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή όπου τεθούν τα διλήμματα πολύ σκληρά. Το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα αλλάξει μέχρι τότε. Το μόνο που σκέφτομαι βλέποντας αυτό το χάρτη, αυτό το γράφημα, είναι ότι θα είναι μια βουλή με πολύ τρέλα. Έτσι όπως μπαίνουν όλα αυτά τα μικρά κόμματα και τα άλλα τα οποία θα μπουν, πραγματικά θα είναι μια βουλή όπου δεν θα βαριόμαστε, αλλά θα έχει και πάρα, πάρα πολύ ένταση και πολύ τρέλα.
0: Και βέβαια, Γιώργο, πάντα λέμε ότι αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει αναλόγως στα κόμματα και τους συνδυασμούς που μπορεί να έρθουν στην πορεία. Επομένως, Αλέξη, αν ήσουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και έβλεπες αυτές τις μετρήσεις και τις προηγούμενες που παρουσιάσαμε, θα του έλεγες ότι καλή απόφαση για τις εκλογές την Άνοιξη έπρεπε να τις κάνει τώρα?
1: Είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ήταν καλό να τις κάνει τώρα, γιατί η ακρίβεια δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ενδέχεται να φτάσει. Ο κύριος Σαμάρας δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας ακόμα το οργανώνει το κόμμα. Ο κύριος Κασιδιάρης ακόμα δεν έχει προλάβει να βγει από τη φυλακή. Άρα θεωρητικώς θα μπορούσε να φρυδιάσει τους πάντες και να κάνει εκλογές τώρα. Ο αντίλογος είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του, με την έννοια ότι αποδομείται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης από την ίδια τη συμπεριφορά της. Βέβαια, απ' την άλλη, βλέπω μια κυβέρνηση με πάρα πολλούς εσωτερικούς καυγάδες. Ένα ξεκατίνιασμα ώρες-ώρες, το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Και μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι κάποιοι υπουργοί έχουν κατεβάσει ουσιαστικά τα μολύβια και απλά ασχολούνται, δεν κόβουν πίτες ακόμα γιατί είμαστε το Σεπτέμβριο, αλλά τους βλέπεις ότι ασχολούνται κυρίως με το πώς θα επανεκλεγούν.
0: Γιώργο, ένα δικό σχόλιο για την τελική εικόνα, είναι η αποτύπωση της στιγμής, είναι η φωτογραφία της στιγμής, ωστόσο μας δείχνει μια τάση.
2: Δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, όποτε και αν γίνουν εκλογές, αλλά όπως επισημάνατε, 9 κόμματα φαίνεται να περνούν το 3%. Είναι όντως μια κατάσταση αρκετά περίεργη και είμαστε σε αναμονή και νέων κομμάτων. Άρα νομίζω ότι αυτή δεν θα είναι, προσωπική μου εκτίμηση, η οριστική εικόνα πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Και όσον αφορά για την απόφαση του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. και εγώ, όπως και ο Αλέξης, θα περίμενα τουλάχιστον την έρευνα του Οκτωβρίου πριν διαμορφώσουμε καλύτερη εικόνα.
1: Πάντως, εγώ ήμουν Τσίπρας, αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω είναι να ξαναμαζέψω όλο αυτό που είχε το 2015. Έτσι, δηλαδή να πάρει την κυρία Κωνσταντοπούλου, να πάρει από τον κύριο Βαρουφάκη, όλους αυτούς οι οποίοι είναι. Αυτό είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή.
2: Στελέχη ή ψηφοφόρους.
1: Ψηφοφόρους.
2: Ψηφοφόρους. Προφανώς. Συμφωνώ.
0: Και για το Πασόκ, Αλέξη, θα μπορούσε να γυρίσει αυτή την εικόνα, να έχουμε μια θεαματική άνοδο κάποια στιγμή, όταν βλέπεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας τουλάχιστον προς ώρας φρενάρει, είτε γιατί σταμάτησε να ενθουσιάζει, γιατί εν πάση περιπτώσει προσέχουν άλλα κόμματα. Υπάρχει μια τέτοια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το Πασόκ.
1: Κοίταξε, στο Πασόκ νομίζω υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί υπάρχει ένα φρενάρισμα, όπως είπαμε, τον κύριο Τσίπρα. Άρα δεν μεγαλώνει ψαλίδα και αυτό προκαλεί μια ανακούφιση. Απ' την άλλη, είναι τόσο συμπιεσμένος ο πολιτικός χρόνος που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξει κάποια αλλαγή μέσα στο Πασόκ. Οπότε έτσι θα πάμε με αυτά
0: τα ποσοστά. Θεματικές άρα αλλαγές στις επόμενες μετρήσεις δεν βλέπεις προφανώς τα γεγονότα, αλλά με αυτή την εικόνα θα βαδίσουμε.
1: Νομίζω έτσι θα πορευτούμε, εκτός αν αποκτήσει ένα στοιχείο ντέρμπι προς το τέλος αυτή η μάχη. Και βέβαια, όπως είπες, τα γεγονότα μερικές φορές μας ευνηδιάζουν όταν οι υπόλοιποι κάνουν σχέδια.
0: Γιώργο.
2: Έτσι ακριβώς λένε, εγώ δεν θα απέκλεια τίποτα. Νομίζω ότι και οι επόμενες έρευνες θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και ας μην αποκλείουμε τις εκπλήξεις, έστω και αν αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι το πιο πιθανό σενάριο.
3: Υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κορυφή του Παγόβουνου αποδεικνύεται ότι ήταν το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι. Μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, η εισαγγελία ζητά προκαταρκτική έρευνα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες από πράξεις ή παραλήψεις του ιατρικού συλλόγου που είχε την υποπτία, είτε άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Στο μεταξύ, αποτροπή προκαλούν οι αποκαλύψεις των διασωστών του ΕΚΑΒ για την εικόνα που αντίκρισαν για το πώς είδαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στον Κορυδαλό οδηγούνται αύριο οι δύο κατηγορούμενοι. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Νέα ντοκουμέντα από το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αποκαλύπτουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζονάκη. Οι καταγραφές δείχνουν 5 ενεργοποιήσεις συναγερμού με ένδειξη ότι η φλεβική πίεση είχε ξεπεράσει το ανώτατο όριο. Το ψηφιακό αρχείο του μηχανήματος αποτυπώνει και το ακριβές χρονολόγιο. Έναρξη θεραπείας στις 14 και 14. Πρώτη ανταλλαγή αίματος στις 14 και 37. Παύση στις 15 και 22 και επιστροφή αίματος στις 16 και 28. Ώρες κλειδιά που πλέον αποτελούν μέρος της έρευνας. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της αγγελίας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες είχε προχωρήσει ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διαφημιζόταν σε συνέδρια.
5: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ουδέποτε θα παρήχε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζεται ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη ή λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων.
4: Η έρευνα επεκτείνεται και την τελευταία πενταετία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγιναν έλεγχοι νομιμότητας σε κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αλλά και αν υπήρξαν πρακτικές που έθεταν σε κίνδυνο ασθενείς ή τους παραπλανούσαν με οικονομικό όφελος.
6: Είναι το ανώτατο όργανο δικαιοσύνης, το οποίο θα θέσει το θέμα στους δικαστές. Συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να μην ελεγχθούν οι ελεγκτές, διότι οι ελεγκτές είναι εκεί για να ελέγχουν. Δεν με εκπλήσει αυτή η διαδικασία.
4: Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή κρίθηκαν προσωρινά κρατουμένοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
7: Όσα απόρρια της παντελώς ανετιολόγη της αναβάθμισης της κατηγορίας, θα προσβάλλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο.
4: Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων, ενώ οι δικαστικοί λειτουργοί κάνουν λόγο για παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία, ιατρικές πράξεις χωρίς άδεια, απουσία προηγούμενου ιατρικού ελέγχου και συνέχιση της διαδικασίας παρά τα αλάρμ του μηχανήματος.
8: Είχαν κάνει αυτό οι γιατροί που έκαναν διασώσεις, μπορούσε να έχει επανέλθει ο τραγουδιστής.
4: Στις απολογίες τους, οι δύο γιατροί επέριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 16 και 15, ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16 και 21 και έφτασε στις 16 και 26. Είπαν ακόμη ότι δεν υπήρχε φορείο και ότι οι διασώστες τον κατέβαζαν σε κάθεσμα διακόπτοντας την κάρπα.
8: Κάναμε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι διασώστες τον βρήκαν σε μη καθιστή θέση και ένα γιατρό, ο οποίος έκανε με το ένα χέρι κάρπα.
4: Γιατρός για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε κατά τη θεραπεία είπε ότι συνηθίζει να καταγράφει ασθενείς και ότι την φωτογραφία δεν την έστειλε στο σύζυγό της αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονόμασε και το οποίο φέρει μεταξύ άλλων την ιδιότητα του υπνοθεραπευτή.
9: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου.
10: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία?
9: Έχουν βεβαίως, στο παρελθόν, ναι.
4: Ο ανακριτής τον έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρε την έχει ζητήσει από οδηγό ταξί να τον μεταφέρει στο χώρο του συγκεκριμένου προσώπου στα βόρεια προάστια.

0: Και είχαμε εισαγγελική εντολή, κυρίες και κύριοι, να ελεγχθούν όσοι ελέγχουν, δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλος δημόσιος φορέας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο. Η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, βλέπουμε πόσα κενά υπάρχουν και πόσο θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους ελέγχους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, το τομέα της υγείας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δεν θα έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, ακριβώς. Αν υπήρχαν καταγγελίες ή τις έκανε, αν έκανε ελέγχους, τι αποτελέσματα έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι, αλλά απλώνεται. Και λέω εγώ τώρα, έπρεπε να συμβεί αυτό για να απλωθεί η έρευνα, για να ψαχτούν όλα αυτά τα κέντρα και μάλιστα με δεδομένο ότι αν κρίνω από το συγκεκριμένο της Καρνάδου που διαφήμισε και το μηχάνημα, που διαφήμισε και τη δουλειά του, υποθέτω και άλλα το κάνουν
2: αυτά. Όλα αυτά δεν γίνονταν εγκρυπτό, αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, γίνονταν σε κοινή θέα.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν πολύ διαδεδομένα σε συγκεκριμένους κύκλους και μη. Έγιναν κάποιες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και το 2024 και το 2025. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών, διότι αλλάζει πάρα πολύ συζήτηση αν ήταν για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και εν τέλει πήγε το όποιο κλιμάκιο, έλεγξε τα μηχανήματα είχαν κλειδωθεί κάπου και γιατί δεν βρήκαν. Και αν βρήκαν, για ποιο πράγμα βρήκαν. Και πού επιπλέον υπάρχει ένα ποινολόγιο, ποιος το μαθαίνει, ποιος ξέρει. Ποιες διαπιστώσεις, ποιες παραβάσεις έχουν γίνει, σε ποιο ιατρείο.
1: Δεν το ξέρουμε. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή πέφτουν πειθαρχικές ποινές ενδεχομένως. Μαθαίνουμε για ποιους και τι έχει γίνει και τι έχουν προκύψει από τους ελέγχους. Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι, Λένα, ότι δεν βρίσκανε τίποτα στους ελέγχους, λένε. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι τα κρύβανε τα μηχανήματα, αφού τα διαφημίζανε. Αφού είχαμε συνέδριο, το έχουμε βρει από την πρώτη στιγμή.
2: Έχουν απαντήσει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γι' αυτό. Για τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν και σε συνέδρια.
1: Δεν είχαν αντιληφθεί οι
2: γιατροί και διαφήμιζαν τις θεραπείες.
1: Βεβαίως, αυτό λέμε. Αν δεν είχαν αντιληφθεί, δεν είχαν σχετικές καταγγελίες, δεν είναι detective ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει τη δυνατότητα που έχει ένας εισαγγελέας, που έχει ένας αστυνομικός. Ωραία, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν απευθύνονταν σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν αστυνομικό για να κάνει τους ελέγχους. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, Λένα, ότι στο τέλος μπορεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να δούμε μια ευθύνη κατακερματισμένη, που αυτό τι σημαίνει, ότι τελικά δεν θα πληρώσει κανένας, δεν θα λογοδοτήσει κανένας για όλα αυτά, για την ανυπαρξία των ελέγχων.
0: Και πριν κλείσουμε, στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά 2-0 σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό, και αυτήν την ώρα σε εξέλιξη αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ, με τον δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 0-1. Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κανένα.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η ΕΛΑΣ 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθαρίζεται, τόνισε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής, σημειώνοντας ότι ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Όπως υπογράμμισε, η χώρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, υπερθυμίζοντας την Άγκυρα ότι εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου, το κάζους μπέλι, σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος από την Αθήνα. Χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Συρία, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα τα ψήφοι τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα «Ελπίδα ή περιπέτεια» θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε επίσης ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, εισαγγελική εντολή παραγγελθήκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Έναν 20χρονο που παρίστανε τον αστυνομικό σε σειρμό του ηλεκτρικού στην Κηφισιά, συνέλαβαν αστυνομικοί του σχεδίου Αριάδνη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί οπλών. Μεθυσμένη, διαπιστώθηκε ότι ήταν ο Γερμανός κυβερνήτης και ο Τούρκος συγκυβερνήτης ιδιωτικού τουρκικού αεροσκάφους που βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης και τυλίχθηκε στις φλόγες στην βορειοδυτική Λιβύη την περασμένη Δευτέρα, χωρίς να τραυματιστεί ευτυχώς κανείς από τους τρεις επιβαίνοντες. Τα δύο μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν. Ο γυραιότερος άνδρας στην Ευρώπη έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών. Πρόκειται για τον Βιταντόνιο Λοβάλο που έζησε στο Αβιλιάνο της Νότιας Ιταλίας. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά 2-0. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Για την ίδια διοργάνωση αυτήν την ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

0: Τώρα εντάξει, blues, BB King. Νομίζω ότι ήταν ο βασιλιάς του blues, έτσι τον έχουν χαρακτηρίσει, έτσι τον έχουν αποκαλέσει. Και μάλιστα το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στην έκτη θέση στον κατάλογο με τους 100 μεγαλύτερους κιθαριστές όλων των εποχών. Νομίζω χαρακτηριστικό αυτό. Γεννήθηκε σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 1925. Παρακαλώ. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλό βραδάκι. Είναι Τετάρτη. Είναι στα μέσα της εβδομάδας βρισκόμαστε. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο έτσι λίγο περίεργο, με την έννοια ότι θα έχει μερική ηλιοφάνεια. Οπότε θα είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα πάμε για βουτιά, ρε Νότι. Κατάλαβες. Εγώ θέλω λίγο ήλιο, ρε παιδί μου. Δεν το έχω με τη συννεφιά πολύ. Δεν με εμπνέει. Αλλά εντάξει, θα έχουμε δρόμο μπροστά μας εμείς οι χειμερινοί. Λοιπόν, βλέπω πρόβλημα στο καθοδικό του Κηφισού. Προφανώς έχουμε κάποια τροχέα. Οπότε έχει ενημερωθεί το σύστημα έξω, η Αργυρό και Μελιάρη, ότι αν καλέσετε να μας δώσετε μια εικόνα, πάρα πολύ απλή διαδικασία, τηλεφωνείτε στο 210-48-00-174 και εκεί λοιπόν αφήνετε αριθμό κινητού, έτσι ώστε να μην μας βρίζετε. Θα χρεωθούμε εμείς για την κλήση. Οπότε, απλή διαδικασία. Έτσι, για να βγάλετε, ρε παιδί μου, τα σωδικά σας, να πείτε το πρόβλημά σας. Έχουμε κολλήσει στην κίνηση. Εδώ είμαστε εμείς. Όσο μπορώ θα σας φτιάξω το κέφι. Τουλάχιστον σε επίπεδο τρόπου ή εκφοράς του λόγου. Γιατί στην ουσία των πραγμάτων, υπάρχει ένα ζόρι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, είδα το πρώτο μαγαζί. Πόσο έχουμε? 16 Σεπτεμβρίου. Από αυτά με τα εποχικά είδη, παιδιά, ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα. Είχανε βάλει κάτι κούτες απ' έξω και λέω, δεν είναι αυτό που βλέπω. Και είδα από μέσα ότι άναβαν τα λαμπάκια στα δεντράκια επάνω και τα λοιπά. Συγγνώμη, 16 Σεπτεμβρίου να ετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή αυτό το μαγαζί τώρα την άλλη εβδομάδα θα ανοίξει στην ουσία. Όσο πάμε και το... Δηλαδή μετά το 15 Αύγουστο γρήγορα γρήγορα τα σχολικά και από 1 Σεπτεμβρίου θα ανοίγουν τα χριστουγεννιάτικα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω, το έχετε δει στη γειτονιά σας παρόμοια καταστήματα? Αυτό. Τώρα κατά τα άλλα, δημοσκόπηση PALS, την είδαμε στο δελτίο του Sky με την Λένα Φλιτζάνη, ανάλυση εννοείται και μια πρώτη, αν θέλετε, αποτίμηση των πολιτών για τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στην ΔΕΘ, καταγράφει αυτή η δημοσκόπηση για λογαριασμό του Sky πάντα, με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό θετικών κρίσεων και συγκεκριμένα το 32%, που από μόνο του δεν είναι και τόσο ψηλό, αν θέλετε να το δούμε. Στο ύψος μου είναι περίπου Νότι. Το 32% τις θεωρεί θετικές. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό που τις θεωρεί αρνητικές. Τις προτάσεις τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούν θετικά ακόμα μικρότερο ποσοστό, το 25% των πολιτών, και για τους δύο. Άρα ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό εκεί αυτών που θεωρούν ότι ήταν αρνητικές οι προτάσεις ή τέλος πάντων δεν ήταν αυτές που περίμενα. Το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται πάντως από το μέτωπο που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα και δεν είναι άλλο από αυτό της ακρίβειας. Στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποιο από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά κανένας, σε ποσοστό 31%. Ο ένας στους τρεις λοιπόν πιστεύει ότι κανείς τους, μα κανείς τους, δεν αγγίζει την ουσία της καθημερινότητας και ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της ακρίβειας. Τα ελληνοτουρκικά παίζουν ψηλά, εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή πηγή ανησυχίας. Το 54% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά έως πολύ για τις σχέσεις με την Τουρκία, ποσοστό που παραμένει πάνω από το 50% σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις. Ήταν 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο, 53% τον Μάρτιο. Τώρα είμαστε στο 54%. Αυτά εδώ τα ολίγα, κωδικοποιημένα σας τα δίνω. Βεβαίως μπορείτε να μπείτε και αν έχετε χρόνο και διάθεση στο sky.gr να τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά και με γραφήματα, έτσι όπως πρέπει να είναι. Τώρα, νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της ακρίβειας που έδειξα, το πιο ωραίο σχόλιο το κάνει ο Γιαννακίδης. Εγώ τον Κώστα Γιαννακίδη τον εκτιμώ πάρα πολύ. Λέει, πιο πιθανό είναι να μην έρθει ο χειμώνας παρά να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Είναι ένα θεματάκι αυτό, ειδικά αν έχεις πετρέλαιο θέρμανσης, το κοιτάς με μισό μάτι το Λέβητα. Λοιπόν, Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκου στη ρύθμιση του ήχου. Απλά τα πράγματα. Εδώ παρέα μας και αυτό το βραδάκι. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Πάντα στην διάθεσή σας και το ξαναλέω. Βλέπω ότι στο καθοδικό του Κηφισού έχουμε προβληματάκι. Νωρίτερα είχαμε εκεί στην κακιά σκάλα με την ανατροπή της Νταλίκας. Πανικός έγινε. Τώρα, αν θέλετε και να μας δώσετε μια εικόνα, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αφήστε αριθμό κινητού και θα τα πούμε με δική μας χρέωση. Να πείτε τον πόνο σας, έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ να το μοιραστούμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο έως τις 11, όπως κάθε βραδάκι Δευτέρα με Παρασκευή, τι κάνουμε, ζούμε αληθινά εδώ στον Sky 100,3, Δημήτρης Γιατζόγλου. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. 2, η πιο χρήσιμη. Viber 6981231003. Ξαναλέω. Viber 6981231003. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί μου σημαίνει ότι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Εννοείται ότι εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στη Σόφη. Καλώς την. Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Σόφη Μαραγκίδου. Έχουν στείλει τώρα και μηνύματα και ο Αλέξανδρος. Καλό βράδυ από Λευκάδα. Επικαιροποίηση στοιχείων στρατού. Μου άλλαξαν το φύλλο πορείας, αλλά η σχετική πλατφόρμα μου λένε δεν λειτουργεί καλά. Η μέρα θα έρθει ο Ερντογάν, όχι μια νύχτα ξαφνικά, και θα του πω περίμενε να φτιάξει πλατφόρμα. Ρε Αλέξανδρε, μισό. Εμείς ενώ είμαστε στην ηλικία πια που δεν, έτσι. Έχουμε παραδώσει πνεύμα εμείς. Άστο. Πόσο είσαι ρε Αλέξανδρα και σου άλλαξαν το φιλοπορίας, έτσι από περιέργεια. Αλλά το σχόλιο του, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά. Η μέρα θα έρθει, λέει ο Ερντογάν, και όχι μια νύχτα ξαφνικά, και θα του πω εγώ, περίμενε να φτιάξει πλατφόρμα. Ελληνικό δημόσιο. Να είσαι καλά, μου φτιάξεις τη διάθεση. Αλλά πες μου πόσο είσαι και σου άλλαξαν το φιλοπορίας. Και δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Μου λέει ο άλλος, ο φίλος ο Γκατζόλης. Αυτός πάντα με ψέλνει, δεν πειράζει, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μας άκουγε νύχτα, ήταν φοβερός και τρομερός ακροατής. Μονίμως τα ρίχνει. Λοιπόν, γύρισα από τις διακοπές καλοχειμωνάκια. Εγώ τώρα, λέει, έφυγα για διακοπές. Τουρ με αυτοκίνητο στις πρωτεύουσες των Βαλκανίων. Α, πολύ ωραία. Από Αλεξανδρούπολη, Μπουρκάς, Βάρνα, Βουκουρέστι, Σόφια, Σκόπια, Τύρανα, Άγιοι Σαράντα και τέλος Θεσσαλονίκη. Στην πρωτεύουσα όλων των Βαλκανίων. Χαιρετισμούς από Τύρανα. Καλά, ρε φίλε. Από Τύρανα η γυναίκα μου με τη μουρμούρα. Όπου με Τυρανά η γυναίκα μου με τη μουρμούρα. Γι' αυτό κάθεσαι και ακούς ενώ είσαι ταξίδι Sky. Έτσι. Γι' αυτό κάθεσαι και ακούς ραδιοφωνάκι. Γιατί είσαι Τυρανά στα Τύρανα η σύζυγος. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη Ρίτσα. Ρίτσα, έχω δώσει τα στοιχεία της κόρης στον Θανάση Καραγιάννη να επικοινωνήσει για αύριο για την δεύτερη ώρα. Και ελπίζω να μπορέσουμε να τα πούμε. Γιατί είναι φιλόλογος σε λύκειο στη Νέα Υόρκη, σε μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή. Επίσης, με υπερηφάνεια διδάσκει ελληνική μυθολογία σε Αμερικανούς μαθητές. Και μάλιστα συνόδευσε και αυτά τα παιδιά σε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελλάδα για να δουν από κοντά αυτά που τους διδάσκει. Εξαιρετικά, και μακάρι αύριο, την δεύτερη ώρα της εκπομπής, να μπορέσουμε να τα πούμε με την κόρη σου σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, σύνδεση με την Νέα Υόρκη. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αφού μας έστειλες χθες τα στοιχεία. Την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Ο πόνος μας είναι ότι τελείωσε το καλοκαίρι και μεγάλωσε η νύχτα. Ευτυχώς ήρθαν νωρίς τα Χριστούγεννα και θα πλακώσουμε από την 28 Οκτωβρίου τα μελομακάρονα. Ο καθένας με τον πόνο του, αλλά σας το ξαναλέω. Το ότι είδα μαγαζί τέτοια εποχή με τα εποχικά να ετοιμάζεται μέσα με δέντρα, με φωτάκια, με γυρλάντες, με μπάλες, τόνα, τ' άλλο κτλ. Μου έκανε φοβερή, μα φοβερή εντύπωση. Τώρα, επειδή ήθελα να μείνω σε κάποια από τα θέματα της ημέρας, θέματα που θα ήθελα να τα σχολιάσουμε και μαζί. Πρώτα απ' όλα, θα τα ακούσατε ότι οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Έτσι. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα του PISA, δηλαδή φτάσανε στο σημείο τώρα και οι μαθητές να σχολιάζουν την άποψή τους, να την διατυπώνουν για το αν είναι ευχαριστημένοι ή όχι από τους καθηγητές. Βέβαια, το τι κάνει η τάξη μέσα στο σχολείο είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο, όχι απλώς στη διαπίστωση. Ωραία, λένε οι μαθητές ότι οι καθηγητές διεκπεραιώνουν το ζήτημα της διδασκαλίας. Έτσι, το καταλαβαίνω. Αλλά Μπορούμε να μην μείνουμε σε αυτό, στην διαπίστωση του θέματος απλώς, και να δούμε πού μπορεί να οφείλεται αυτό. Και θα ήθελα και την άποψη τώρα γονιών ή εκπαιδευτικών που είναι στην παρέα μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε την άποψή σας. Είτε στο www.skyradio.gr, μπείτε εκεί που λέει πες την άποψή σου, να μου τη σημειώσετε, είτε στο Viber 698-123-1003. Ξαναλέω, 698-123-1003, εύκολο είναι να σας γίνει συνήθεια και είναι και ο ωραίος τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί, βεβαίως, η διαπίστωση είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική. Έχει σημασία τι διαπιστώνουν τα ίδια τα παιδιά για τον τρόπο διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Αλλά γιατί έχουμε αυτό το αποτέλεσμα? Εμένα αυτό με νοιάζει. Γιατί θα έρθει πάλι του χρόνου μια αντίστοιχη έρευνα και θα λέει πάλι τα ίδια. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι? Ας πούμε, είναι ok το πρόγραμμα διδασκαλίας? Είναι ok όλο το υπόλοιπο σύστημα που έχει να κάνει με αυτά που κατά καιρού συζητάμε και μας κάνουν εντύπωση? Γιατί μη μου πείτε, επειδή ακόμα τώρα άρχισε η σχολική χρονιά, ότι δεν θα έχουμε πάλι ειδήσεις φέτος του τύπου στο τάδε σχολείο πλακώθηκαν τα κορίτσια μεταξύ τους, bullying, το ένα τ' άλλο κτλ. Που είναι ειδήσεις πια στην ημερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εκεί τι ρόλο παίζουν οι καθηγητές, το ξεχνάμε? Γιατί αυτό θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο ενός γενικότερου, αν θέλετε, συστήματος διδασκαλίας. Ταπεινή μου άποψη. Ή ας πούμε το ότι δέχονται και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί σε πάρα πολλές περιπτώσεις bullying, όχι μόνο από μαθητές. Το είδαμε αυτό και το ζήσαμε και με τον θάνατο μιας καθηγήτριας πέρυσι. Το θυμάστε το θέμα και είχε γίνει σ' άλλος. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τι ρόλο παίζουν και οι γονείς? Με την έννοια ότι, ωραία, είναι ο Νότσι Παπαγιαννάκος μαθητής του Δημήτρη Γιατζόγλου, ο Δημήτρης Γιατζόγλου ως καθηγητής του κρίνει ότι είναι σκράπας και του βάζει, ξέρω εγώ, 8. Το δέχονται όλοι οι γονείς αυτό ή πάνε στο σχολείο και τα κάνουν λίμπα? Με την έννοια ότι πιάνουν και τον καθηγητή και του λένε, ρε Μίτσο, όχι το, ναι, Μίτσο θα με έλεγαν, γιατί του έβαλες του Νότι? Εγώ ξέρω το λόγο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, τεράστιο θέμα. Οπότε θέλω την άποψη και γονιών. Τι σας λένε δηλαδή τα παιδιά για το τι κάνω στο σχολείο? Και αναφέρομαι και σε δημόσια σχολεία. Γιατί, κακά τα ψέματα, το έλεγα και τις προάλλες, είναι, ρε παιδί μου, ένας αναπληρωτής που του λένε μια εβδομάδα πριν ανοίξει η σχολική, έναρξη σχολικής χρονιάς, εσύ θα πας, ξέρω εγώ, τώρα στη Σαμοθράκη. Όχι, Σαμοθράκη μπορεί να βρεις και σπίτι εύκολα, γιατί δεν, τέτοια εποχή δεν έχει τουρισμό. Άντε να πας στην Πάρο, που το καλοκαίρι κρατάει μέχρι το αρχές Νοεμβρίου η σεζόν. Ή να πας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού. Το έχει εύκολο αυτό. Δηλαδή, αυτό γιατί δεν το κοιτάμε? Ή επίσης, πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί? Ως παιδαγωγοί, τους ετοιμάζει η αντίστοιχη σχολή παιδαγωγικά για να είναι έτοιμοι? Και βέβαια αυτά αλλάζουν, έτσι. Δεν είναι και... Αυτά θέλουν και μια επικαιροποίηση ως θέματα. Δεν μπαίνει κάποιος εκπαιδευτικός και μετά από 25 χρόνια είναι ίδια τα πράγματα. Θα ήταν πολύ ωραίο να γινόταν από τους μαθητές με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, μου λέει ο Παναγιώτης. Έτσι θα μπορούσαν να καταλάβουν πού είναι το λάθος και πώς θα έπρεπε να προσαρμόσουν το μάθημά τους. Έτσι όπως έγινε τώρα, αυτό είναι πλάκα μαθητών. Γεια σου ρε Παναγιώτη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Φώτης. Καλησπέρα Δημήτρη. Για να δούμε όλο το θέμα. Ας δούμε ποια σχολεία συμμετέχουν στην PISA και ποιοι μαθητές, μαθήτριες απάντησαν. Για μπείτε λίγο στα πόδια του εκπαιδευτικού που μπαίνει σε μια τάξη, όχι στο χαλάνδρι όπως είναι ο φίλος ο Φώτης, αλλά αλλού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι κέριο το σχολείο σου. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ γιατί πάντα έχεις τις κεραίες ανοιχτές. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Βρέτα από Ραφίνα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ειλικρινά για τα μηνύματα που τα θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα και ωραία επικοινωνία. Και σου κάνουμε και παρέα και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Να λοιπόν ένα θέμα. Όπως και άλλα θέματα. Ας πούμε για παράδειγμα, σας έλεγα χθες για την τηλεοπτική κάλυψη της εξόδου Κασιδιάρη από τις φυλακές. Ο Ηλίας Κανέλης έγραφε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα υπό τον τίτλο «Βήμα στο Χρυσαυγίτη». Αυτό το πρόσωπο ακρίτως υποδέχτηκαν χθες πολύ λειτουργοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σημειώνει, έξω από τις φυλακές. Τον περίμεναν να κάνει κήρυγμα εθνικισμού, με το Fred Berry βέβαια, έτσι. Τον περίμεναν να κάνει κήρυγμα εθνικισμού και να ανακοινώσει τα πολιτικά σχέδιά του, στην ουσία να ανακοινώσει ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα πολιτικών χειρισμών απέναντι στην νομιμότητα των δικαστικών αποφάσεων. Ο Κασιδιάρης και τα άλλα μέλη της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής είχαν και συνεχίζουν να έχουν στόχο την αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας με τη βοήθεια κοινού που γοητεύεται από ένα ριζοσπαστικό φαίνεστε κόντρα στο σύστημα, όλο το υπόλοιπο σύστημα. Και σύμφωνα με αυτό που ζούμε, και ο Μητσοτάκης είναι εχθρός και όλοι οι υπόλοιποι και οι δημοσιογράφοι είναι εχθροί, ξέρετε, για τον Κασιδιάρη και την παρέα του. Να θυμηθούμε, καλά, την Κανέλη το θυμάστε, έτσι, αλλά ήταν 25 Μαρτίου του 2013 όταν χρυσαυγίτες βουλευτές πήγαν να διαμαρτυρηθούν τότε έξω από το Μέγκα και ο βουλευτής Παπάς ούρισε μπροστά στο σταθμό με τα χειροκροτήματα του Κασιδιάρη. Γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε μέρος του συστήματος για αυτούς. Καταλάβατε. Οπότε, να μην το ξεχνάμε, ιδίως όσοι κρατάμε το μικρόφωνο. Είτε το τηλεοπτικό, είτε το ραδιοφωνικό, είτε το πληκτρολόγιο και γράφουμε, είτε την πένα και επίσης γράφουμε. Το έβαλα και αυτό. Ό,τι θέλετε, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το 698-123-1003. Την καλησπέρα μου στον Τάσο. Ναι, φταίει η διδασκαλία. Το παιδί μου έκανε μαθηματικά με πληροφορικάριο. Κάτσε ρε φίλε, φταίει ο πληροφορικάριος που μπήκε εκεί ή το σύστημα το εκπαιδευτικό που δεν έχει μαθηματικό στο παιδί σου? Κάτσε ρε Τάσο μου. Περίμενε. Τώρα θα μου πεις, θα μπορούσε να μην έχει και μαθηματικό μέχρι τα Χριστούγεννα. Διότι λέει το κράτος, λέει ότι μπορεί να διδάσκει. Και... Α, ωραία.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο

0: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα.
1: Κτίσμα.
0: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα.
1: Κτίσμα.
0: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26 820 22 753. TheraPlay, δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κοινωνία μας, αλλά οι σχετικές ενδείξεις δεν είναι καλές. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ρίτσα μου, δεν χρειάζεται να ευχαριστείς. Το μόνο που θέλω να ενημερώσω την κόρη σου εκεί στη Νέα Υόρκη ότι θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε αύριο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για 11 παρα 25. Ώρα Ελλάδος να μας πει για όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνει εκεί. Λοιπόν, χθες μου στείλε μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ο Ανδρέας. Είχε να κάνει με πολλά ζητήματα το μήνυμά του. Θέλω να τα βάλει κάτω ο ίδιος και να μας τα παρουσιάσει. Τα έγραφε πολύ ωραία. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για το ότι δέχτηκες να μιλήσουμε. Είσαι καλά?
8: Εγώ. Καλησπέρα καταρχήν και χαρά μου που τα λέμε και στον αέρα του ραδιοφώνου.
7: Να είσαι καλά. Πρώτα απ' όλα, με τι ασχολείσαι?
8: Εγώ είμαι διοικητικός υπάλληλος σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο.
7: Μάλιστα. Αλλά από ό,τι μου πες, δεν είσαι μόνιμος, αν κατάλαβα καλά.
8: Όχι, βέβαια. Είμαι εγώ και άλλοι 20.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα που έχουμε ένα καθεστώς ομοιρίας που έχουμε μπει σαν επικουρικό προσωπικό, άλλοι πριν το COVID, άλλοι κατά το COVID. Mm-hmm. Είμαστε αυτοί που πήραμε το χειροκρότημα μετά τους εμβολιασμούς.
7: Α, τι ωραία, μισό. Έχει γράψει ο Αλέξης Παπαχελάς ένα πάρα πολύ.

0: Πολύ ωραίο άρθρο για εσάς. Και όχι μόνο για εσάς. Για το ότι ξεχνάμε εύκολα ποιους χειροκροτούσαμε τότε. Θα το διαβάσω κάποια στιγμή στην. Τώρα δεν ξέρω πότε. Θα προλάβω το διαβάσω κάποια στιγμή. Το έχω κρατήσει. Τώρα το θυμήθηκα από αυτό που μου είπες. Χειροκροτηθήκατε λοιπόν εσείς, έτσι.
1: Χειροκροτηθήκαμε από τον κόσμο. Βέβαια το ότι ζούσαμε καθημερινά.
0: Και εδώ στην Αθήνα άκουσαν και συναυλία πάνω από φορτηγό με την πρωτοψάλτη.
1: Έτσι. Εμείς το τι ακούγαμε όμως καθημερινά και το τι περνούσαμε με τον κόσμο, άλλοτε με την άρνηση, άλλοτε με το άγχος του κόσμου, δεν το έχει υπολογίσει κανείς.
0: Ναι. Ωραία. Μισθολογικά τι σημαίνει αυτό το πράγμα ότι είσαι διοικητικό.
1: Μισθολογικά σημαίνει ότι είσαι ένας υπηκορικός υπάλληλος ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο μισθός αυτή τη στιγμή είναι 860 ευρώ.
0: Καθαρά.
1: Καθαρά. Ωραία. Αν βέβαια χτύπα ξύλο, σπάσει το πόδι σου, κρυώσει και αυτά, από την πρώτη και όλα στην μέρα σου έρχεται ένα email που λέει ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας γίνεται περικοπή χρημάτων γιατί είσαι άρρωστος.
0: Γιατί δεν υπάρχει σε εσάς το καθεστώς ότι παίρνεις αναρωτική?
1: Όχι, βέβαια, δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις αναρωτική προφανώς γιατί είσαι επικουρικός υπάλληλος.
0: Ωραία, τι θα πει επικουρικός, είναι τιμωρία το να είσαι επικουρικός υπάλληλος ή τι είναι, κάτεργα?
1: Μάλλον.
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι.
1: Εγώ για αυτό το
0: έκανες κάτι και στο παρελθόν και έχεις τιμωρηθεί ρε Αντρέα?
1: Όχι, η τιμωρία είναι
0: σίγουρα, ποινικό μητρό, κάτσε σε πειράζω έτσι.
1: Ολόλευκο.
0: Έλα, για να είσαι εκεί, ολόλευκο είναι. Αλλά σε πειράζω. Πολιτικά φρονήματα, κάτσε μήπως τα επαναφέρουμε με κάποιο τρόπο.
1: Και επειδή κάποιοι μπορεί να πούν ότι.
0: Εξορία κανένα παππού, κάτι.
1: Ευτυχώς. Και κάποιοι όμως επειδή να ξεκαθαρίσουμε ότι κάποιοι δεν μπορεί να πούν, κοίτα τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, πήγε να κάνει προπαγάνδα εναντίον της κυβέρνησης. Πιστέψτε με, ανήκω στην ομάδα της κυβέρνησης.
0: Όταν λες ομάδα, περίμενε.
1: Ανήκω στην ομάδα των κυβερνών κόμμα. Δηλαδή, είμαι ψηφοφόρος εν δυνάμει και όχι.
0: Ωραία. Ανά σε ρωτήσω κάτι.
1: Είμαι Νέα Δημοκρατία.
0: Μ' αρέσει η κουβέντα. Γιατί σε Νέα Δημοκρατία?
1: Είμαι Νέα Δημοκρατία, ας πούμε ότι είναι η οικογένεια.
0: Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι. Περίμενε. Τώρα θα γίνω έξω.
1: Βέβαια.
0: Πόσο είσαι, περίμενε, πες μου την ηλικία.
1: Είμαι 47.
0: Κάτσε ρε φίλε, είσαι 47. Μπορεί να είναι το ερώτημα, το πολιτικό επιχείρημα, είναι η οικογένεια?
1: Όχι, δηλαδή. Καλουχήθηκα με την οικογένεια σε αυτή την παράταξη. Έμαθα και σε κάποια πιστεύω ότι θα σπάζομαι. Αν θέλεις να μιλάμε στα ίσα, τον τελευταίο καιρό, όσο πάνε και λιγοστεύουν αυτά που ασπάζομαι και συμφωνώ με την παράταξή μου.
0: Ναι.
1: Έχω τον τίτλο εδώ στην περιοχή μου του αντιδραστικού, ότι δεν κλείνω το στόμα μου.
0: Α, είσαι σοκοματική αντιπολίτευση.
1: Αρκετά.
0: Τι είσαι, Δένδιας?
1: Μπορεί. Γιατί όχι. Μια στιγμή στον τομέα της υγείας, Άδωνης δεν είναι πάντως για να κλείσω.
0: Τώρα αν ακούει ο Άδωνης θα καλέσει. Κατάλαβες τώρα τι μου κάνεις. Και όχι τίποτα άλλο, θα μείνεις εκεί να το απαντήσεις. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει. Ωραία. Μου είπες 860.
1: 860. Καθαρά.
0: Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο στην ηλικία σου, 47.
1: Για έναν άνθρωπο στην ηλικία
0: σου. Τι σημαίνει το 860.
1: Απλά να ζήσεις.
0: Έχεις δικό σου σπίτι?
1: Το ευτύχημα είναι αυτό, ότι ζω σε μια επαρχιακή πόλη που έχω το δικό μου σπίτι. Γιατί αν θα ζούσα παραδείγματος χάρη στην Αθήνα με τα 500 ευρώ το ενίκιο, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσα να βγω έξω?
0: Και το 500, περίμενε, δεν τα ξέρεις καλά. Το 500 δεν θα ήταν σε σπίτι.
1: Σε 1,5 δωμάτιο, να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί να ήταν ένα σπίτι, αλλά να ήταν τις δεκαετίες του 60 ή του 70. Έτσι, το 500 άρι, γι' αυτό το λέω. Αλλά τέλος πάντων, ωραία. Τι όνειρα κάνει ένας άνθρωπος με 860 καθαρά στα 47 του, ρε παιδί μου? Έχεις οικογένεια, έχεις παιδάκια, τι έχεις?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχω οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούσα να έχω οικογένεια στην εποχή μας, όταν θα προσπαθήσεις να ανοίξεις ένα σπίτι και το παιδάκι θα έχει κάποιες υποχρεώσεις. Όλοι μιλάνε για την υπογεννητικότητα.
0: Περίμενε, που δεν έχεις εσύ επιδόματα και τέτοια, δηλαδή δεν έχεις δώρα
1: Χριστούγεννα,
0: Πάσχα. Και επίσης, αν σπάσεις το πόδι σου, χτυπάω ξύλο, μην το πάθεις. Μην μου επίσης μετά με να κατέβει.
1: Όχι, δεν θα σε πω.
0: Εντάξει, αλλά. Ωραία είναι. Συγγνώμη τώρα, αλλά αυτό έχει χιούμορ. Να σου πω, δεν θα πληρωθείς κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα το πάμε και παρακάτω.
0: Λέγει. Τώρα εκεί που φτάσει.
1: Δεν είχα το μυαλό να σπουδάσω κάτι παρεμφερές νοσοκομιακό τότε.
0: Έχεις σπουδάσει κάτι άλλο?
1: Είχα ασχοληθεί με το εμπορικό ναυτικό. Και για κάποιους λόγους υγείας δεν μπόρεσα να ακολουθήσω το επάγγελμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αποφάσισα, μιας και μπήκα στον τομέα της υγείας, στο δημόσιο, να τελειώσω σε 4 χρόνια μέσα με δική μου επιλογή. Δεν με υποχρέωσε κανένας, το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
0: Α, τι ακολούθησε εκεί, τι έκανες?
1: Ακολούθησα τη δημόσια διοίκηση.
0: Μάλιστα. Άρα έχεις και ένα πτυχίο.
1: Έχω και ένα πτυχίο το οποίο δεν αναγνωρίζεται, γιατί θα σου πει η πρόσληψή σου είναι σαν διοικητικός υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Οπότε.
1: Αλλά
0: ναι,
1: δεν με ενδιαφέρει αν εσύ ήθελες να προοδεύσεις τη ζωή σου.
0: Και που εσύ, και λόγω του αντικειμένου που έχεις σπουδάσει, θα μπορούσε να προσφέρεις σε μια άλλη θέση, έτσι.
1: Σαφώς τελείωσα και τον πτυχιακό μου μετά.
0: Α,
1: πάλι
0: κάτσε.
1: Στο τομέα υγείας. Στο Πανεπιστήμιο της Κορίνθου. Το οποίο ήταν πάλι με παρεμφερεί αυτά τα πράγματα. Με παρεμφερεί το νοσοκομείο, ήταν δηλαδή οικονομία και διοίκηση στον τομέα υγείας.
0: Λοιπόν, έχει κάνει εντύπωση αυτό εδώ. Θέλουν μια διευκρίνηση. Τους έχει βανεί λίγο κουφό. Τι σημαίνει αναρωτική άδεια χωρίς πληρωμή? Μα δεν είναι αναρωτική άδεια. Έτσι.
1: Okay, όμως. Επειδή έτυχε να αρρωστήσω,
0: ναι.
1: Μπορώ να διαβάσω και το email χωρίς κάποια στοιχεία. Μισό λεπτό.
0: Όχι, ναι, περίμενε. Ναι. Κάτσε, Ελένη, εσύ που μου έστειλες το ερώτημα, άκου.
1: Μισό λεπτάκι να το βρω μόνο.
0: Για πες.
1: Νοσοκομεία, γιατί έχω τα email όλα.
0: Πότε συνέβη αυτό, δηλαδή πριν και λίγο.
1: Αυτό η ημερομηνία θα σας πω λίγο.
0: Ναι. Κάτσε να το δούμε, γιατί ξέρεις.
1: Όταν έγινε 3/9/26.
0: Ναι, ωραία.
1: Περικοπή αποδοχών του υπαλλήλου.
0: Και ο λόγος ήταν η ασθένειά σου.
1: Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικού, σε εφαρμογή των ανωτέρων διαστάξεων, όπως περικοπούν οι αποδοχές 3 ημερών ασθένειας κατά το ίμιση για το χρονικό διάστημα 1/9 έως 3/9 στον επικουρικό υπάλληλο του νοσοκομείου μας με σχέση εργασία.
0: Παίρνει δηλαδή μισόμερο κάματο στην ουσία.
1: Μισόμερο κάματο.
0: Μισόμερο
1: Δέλτα έψιλον διοικητικού, διοικητικών.
0: Ελλάδα 2026 τιμωρούν, ρε παιδιά, αυτόν που
1: Ελλάδα 2. Ελλάδα 2, εγώ θα το πω για να μας έρθει.
0: Δηλαδή, κάτσε. Αυτό είναι φοβερό. Πρέπει να μάθουμε από πότε ισχύει αυτό, αυτή η διάταξη. Είναι φοβερό.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, μωρέ, εγώ κατάλαβα. Εσύ κατάλαβες.
1: Εγώ έχω καταλάβει και το έχω ζήσει στον πετό μου και με αρκετούς συναδέλφους.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου είπες ότι είσαι και Νέα Δημοκρατία κτλ. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, είσαι και η ίδια ομάδα με, επειδή ήταν ο μπαμπάς σου, ξέρω εγώ τι ομάδα είναι ο πατέρας.
1: Όχι, ευτυχώς εκεί έχουμε ένα θέμα.
0: Α, δηλαδή
1: ο πατέρας μου είναι ΑΕΚ, ο αδερφός μου Παναθηναϊκός και εγώ Ολυμπιακός.
0: Εκεί δεν είχατε θέμα να διαφωνήσετε, επειδή μεγάλωσες όμως και γαλουχήθηκες σε οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, λες δεν αλλάζω.
1: Ας πούμε έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Και στα φοιτητικά τα χρόνια.
0: Ήσουν αδάπο ενουδουφουκού.
1: Και ΑΚΕΟΥ που λένε κάποιοι.
0: Και ΑΚΕΟΥ και το λένε και δυνατά.
1: Γιατί το λένε δυνατά, ναι, και δεν έχουν καλή φωνή.
0: Με ρωτάνε μέσω ΕΣΠΑ είσαι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μέσω πρόσληψη του νοσοκομείου. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν μέσω ΕΣΠΑ, αλλά το ΕΣΠΑ μας τελείωσε και μεταφερθήκαν στην ισοδοσία του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, τι ήθελα. Α, πια μου είπες πριν ότι κάποιες θέσεις πια δεν σου αρέσουν. Τι δεν σου αρέσει από τις. Πώς το λένε. Από τις θέσεις πια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μου λες σε λένε και αιρετικό εκεί, στο μέρος
1: είμαι,
0: που ζεις.
1: Είμαι αρκετά αιρετικός, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου μιλήσω για το τομέα της υγείας.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου μιλήσω κάτι άλλο. Όλοι μιλάνε.
0: Ωραία, για τη δουλειά σου. Ναι, okay.
1: Για πρόεδρος νοσοκομείου, ναι, δεν θα διαφωνήσω. Βλέπουμε αλλαγές, βλέπουμε να γίνονται προσπάθειες για καλυτέρευση του ασθενή, του συνοδού, του υπαλλήλου. Αλλά δεν θα πάρω εμένα που είμαι ο τελευταίος τροχός στα μάτια, θα πάρω κάποιο σημαντικό κομμάτι. Τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Τι κίνητρα τους δίνει να έρθουν στα νοσοκομεία της επαρχίας, τι μισθούς τους δίνει να έρθουν στα νοσοκομεία της επαρχίας και τι συνθήκες τους δίνει να έρθουν στα νοσοκομεία της επαρχίας, όταν συνεχώς οι νοσηλευτές, οι γιατροί δέχονται επιθέσεις από τον καθένα μας. Γιατί άργησε μισή ώρα ο γιατρός να εξετάσει εμένα και εξέτασε τον άλλον.
0: Γιατί προφανώς κρίνει ότι εκεί υπάρχει μια βαρύτητα στο περιστατικό.
1: Λέω.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί εμένα τώρα μου έχει καρφωθεί. Έχεις κάποιον ασφαλιστικό φορέα?
1: Έχουμε ασφαλιστικό φορέα, το ΙΚΑ.
0: Αυτό το αντίστοιχο. Κάτσε ρε παιδί μου. Όταν χάνεις το μεροκάμα το λόγο ασθένειας, δεν παίρνεις κάτι από εκεί?
1: Όχι.
0: Ή πρέπει να είστε πολύ ειδικό καθεστώς. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το δω. Ενδεχομένως πάρω να ρωτήσω και κάποιον εργατολόγο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ειλικρινά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Όταν το έθεσα εγώ σε μια κομματική συγκέντρωση πριν 2 μήνες περίπου, σε 2 υπουργούς, έναν της περιοχής μου και έναν που μας είχε επισκεφτεί, Λέω, δεν έχω πάρει ποτέ το λόγο έτσι επίσημα, γιατί δεν θέλω, γιατί είμαι αντιδραστικός. Αλλά να σας κάνω αυτά τα ερωτήματα. Τι κίνδυνο μου δίνετε εμένα, γιατί λέγανε για την οικογενειακότητα, λέγανε ότι πρέπει να ο ένας να κάνει οικογένεια, να μην φεύγει από τον τόπο του. Τι κίνδυνο μου δίνετε, λέω, όταν εγώ σαν επικουρικός υπάλληλος, που διανύω το 8ο έτος του επικουρικού υπαλλήλου, και μην μου πείτε για τις προκηρύξεις, ότι θα προκηρύξουμε θέσεις,
0: ναι,
1: θα σας προσλάβουμε, όταν στο δικό μου το νοσοκομείο τέλος του χρόνου θα φύγουν 7 διοικητικοί με σύνταξη και έχουν προκηρύξει μια θέση.
0: Λοιπόν, Ανδρέα μου, είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ.
0: Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ που έστειλες το μήνυμα και δέχτηκες να μιλήσεις. Να είσαι καλά. Μου λέει εδώ ο Νίκος, δηλαδή λέει, συγγνώμη, στον ιδιωτικό τομέα, όταν κάποιος αρρωσταίνει, πληρώνεται. Κάτσε ρε φίλε. Λείπεις 3 μέρες αναρωτική. Εγώ δεν έχει τύχει. Και μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, πέρυσι που είχα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας, δεν έλειψα ούτε μια μέρα. Δεν το κατάλαβε κανείς. Το έκανα, μου γύρισε μπούμερανγκ. Αλλά δεν έτυχε, δεν έχει τύχει να πάρω αναρωτική ποτέ. Λείπεις ρε Νότι 3 μέρες εσύ, έτσι. Τι γίνεται?
2: Την πρώτη τελειώνεις μισή και τις άλλες μισό-μισό.
0: Μισό-μισό. Με την πρώτη
2: μισή.
0: Την πρώτη μισή και τις άλλες μέρες μισό από τον ασφαλιστικό φορέα εννοείς και μισό από τον εργοδότη. Δεν τα χάνεις όμως.
2: Χάνεις
0: μόνο για μία μέρα μισό μεροκάματο. Κάτσε ρε Νίκο, πού δουλεύεις εσύ? Δηλαδή, όταν λέει αρρωσταίνει κάποιος, πληρώνεσαι. Όχι, μας λες τώρα για ελαφρότητα προσέγγιση του θέματος. Να, εδώ σου λέει ο Νότης, γιατί σου λέω, δεν έχει τύχει να κάνω ποτέ χρήση αναρωτικής. Ποτέ. Στα 35 χρόνια που δουλεύω, μα όχι, είχα κάνει κάποια στιγμή κάτι, ένα χειρουργείο. Νομίζω ότι δεν είχα πρόβλημα τότε. Αλλά, ωραία, να το λύσουμε. Αλλά κάτσε ρε Νίκο, δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα, έχεις αρρωστήσει και δεν έχεις πληρωθεί ποτέ? Τότε έχει πρόβλημα το αφεντικό σου, δεν ξέρω. Ή ο ασφαλιστικός φορέας, τι να σου πω. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Ισχύει και το Viber του Sky, το 698-123-1003. Αυτά μας τα είπε ο φίλος εδώ, ο Ανδρέας, δεν ξέρω από ποια πόλη είναι, πάντως είναι, ακούσατε το καθεστώς που δουλεύει. Και μας τα είπε μια χαρά. Λοιπόν, τώρα το άλλο. Επειδή έχει γίνει ένας πανικός με αυτή την ιστορία που είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοιτάξτε, είπε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Έτσι. Γιατί ξεσπάσε ένας πόλεμος τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με φόντο βεβαίως την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Όπως το είχε πει την Παρασκευή, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, και η αναφορά αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα, κάτι που διάβασα στο Μικροπολιτικό, δεν ξέρω αν θα διαψευστεί ή αν θα υπάρξει απάντηση, είναι ότι μόλις το άκουσε αυτό ο Πρωθυπουργός, κάλεσε την κυρία Κεραμέως και επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Υπουργό και τη ζήτησε να προχωρήσει άμεσα στη διάψευση, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση του κυρίου Μαρινάκη δεν εκφράζει την κυβέρνηση, ότι ήταν αυστηρά προσωπική αυτή η θέση. Τώρα κοίταξε να δεις, σε προεκλογική περίοδο, αν θες να βγάλεις τα μάτια σου, ανοίγεις τέτοια θέματα. Γι' αυτό μαζεύτηκε το θέμα από την Κεραμέως. Εδώ λέει ότι την κάλεσε ο Πρωθυπουργός και της είπα μάζεψέ το. Έτσι λέει ο Μικροπολιτικός των Νέων. Το αποδίδω εκεί που ήταν, βέβαια. Επειδή το άκουσα αυτό, θέλω να πω το εξής όμως, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Έγινε ένας πανικός με τον Απόστολο Πάνα, αυτόν τον εκεί από το Πασόκ, που είπε τέλος πάντων, απαντώντας σχετική ερώτηση σε ένα πάνελ, ο βουλευτής του Πασόκ είπε ότι εγώ βλέπω ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση? Αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασίας. Στο πάνελ ήταν και ο βουλευτής ο κύριος Κερίδης, ο οποίος αντέδρασε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Α, μπράβο, ωραία. Τώρα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το πράγμα». Αμέσως απάντησε ο κύριος Πάνας λέγοντας: «Πού είναι το κακό, κύριε Κερίδη? Εμένα μου κάνει εντύπωση». Και ο Κερίδης είπε: «Τη ρωτάτε την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Μανιάτη, ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους?» Και είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε εν ολίγης, ότι τέλος πάντων αυτό το ένα τ' άλλο για τον κύριο Πάνα κτλ. Συγγνώμη, αλλά και ο κύριος Πάνας την προσωπική του άποψη είπε. Αν θέλετε να το δούμε κανονικά, πώς είναι το πράγμα. Όπως την προσωπική του άποψη είπε για το θέμα του επιδόματος ανεργίας ο κύριος Μαρινάκης, και ο κύριος Πάνας την προσωπική του άποψη είπε. Γιατί πέσανε να τον φάνε τότε με την ίδια λογική. Είπε την προσωπική του άποψη. Και έγινε πανικός. Έτσι είναι. Όταν λες προσωπική άποψη, ισχύει για όλους. Δεν είναι αλακάρτ. Νομίζω. Ταπεινή μου άποψη. Προσωπική μου άποψη.

Φώτης, επανέρχομαι. Για να δείτε την διαφορά στο σχολείο. Αναρωτική άδεια μόνιμο εκπαιδευτικού και αναρωτική άδεια αναπληρωτή. Επειδή οι αναπληρωτές πληρώνονται μέσω διαφόρων προγραμμάτων ΕΣΠΑ κτλ., επιδότηση του κράτους, δεν δικαιούνται ολόκληρο μισθό στην άδεια και αναγκάζονται να επιστρέψουν στη δουλειά. Εσείς ολόκληρο το δικαιούστε. Βοήθησε με. Δεν το ξέρω. Φώτη μου, επειδή το ξέρεις εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια, δώσε μια εικόνα. Νίκο, δεν μου απάντησες στο ερώτημα που βάζεις. Γιατί δεν μπορείς να κατηγορείς έτσι. Δεν μπορείς να κατηγορείς έτσι. Την καλησπέρα μου και στην Κλέρη. Να είσαι καλά από την όμορφη Πειραϊκή. Όμορφη Πειραϊκή. Και ειδικά τέτοια εποχή είναι κούκλα. Κούκλα, στην κυριολεξία. Ένα από τα θέματα που θα πιάσουμε μετά, και έχει νομίζω αρκετό

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Samsung 65 inch ohms στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα έρευνα και μεταξύ άλλων ζητά να ερευνηθούν μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύονται. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέρως Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ, με μόνη ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε εργοστήριο αλουμινίου στο Πέρωμα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet και Πέλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στους ΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

Έχουμε εναλλαγές, δεν έχετε παράπονο. Και αυτό γιατί σαν σήμερα το 1970 σε ψηφοφορία που διεξάγεται από το βρετανικό περιοδικό Melody Maker, οι Led Zeppelin ψηφίζονται ως το πιο δημοφιλές συγκρότημα και μάλιστα είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 7 χρόνια τότε που οι Beatles δεν είναι στην κορυφή της λίστας.

0: Έχω ξεχάσει να σας πω ότι έχουμε μια υπέροχη ομάδα. Είδατε, μας την έφτιαξε ένας φίλος ο Γιάννης. Έπιασα την κουβέντα. Πιάσαμε την κουβέντα. Καλά κάναμε και την πιάσαμε την κουβέντα. Αλλά έχουμε και ομάδα φίλων της εκπομπής στο Facebook. Οπότε εκεί μπορείτε να μας βρείτε στο www.facebook.com/groups, κάθετος Zoom-e, και θα κάνουμε και δεκτό το αίτημά σας. Ξαναλέω, www.facebook.com/groups/Zoom-e. Εκεί λοιπόν βρίσκεται την ομάδα φίλων της εκπομπής Zoom αληθινά. Έχει και την φωτογραφία μας, έχει τα πάντα. Έτσι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βραδάκι. Βραδάκι Τετάρτης 16 του μήνα. Να συμπληρώσω μόνο ότι σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1977, έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, η απόλυτη ντίβα στον χώρο του λυρικού θεάτρου. Με τα μοναδικά φωνητικά και υποκριτικά της προσόντα ανανέωσε την όπερα και μάλιστα αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε τραγουδίστρια της όπερας που φιλοδοξεί να κερδίσει από τους ειδικούς και το κοινό τον τίτλο της νέας Κάλλας. Αλλά σαν σήμερα επίσης, 16 Σεπτεμβρίου του 2025, έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Εννοείται ότι από τους μεγαλύτερους στάρ του κινηματογράφου της δεκαετίας του 70 αλλά και του 80, γιατί όχι. Νομίζω ότι κομβικό σημείο στην καριέρα του ήταν ο ρόλος του σε εκείνο το western, το «Οι δύο ληστές», μαζί με τον Πολ Νιούμαν. Το έχετε δει, υποψιάζομαι. Η ταινία ήταν η πιο κερδοφόρα εκείνης της χρονιάς και ο Ρέντφορντ εννοείται ότι σύντομα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή αστέρια του Χόλιγουντ. Επίσης, μια άλλη ωραία εμβληματική ταινία ήταν αυτή που έπαιξε μαζί με την Στρέιζαντ τα καλύτερα μας χρόνια, όπως και το Κεντρί, γιατί εκεί ξανασυνάντησε τον Πολ Νιούμαν. Αυτά θυμάμαι, αυτά σας είπα. Γιατί έφυγε σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2025, από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Νότσο Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας αυτό το βράδυ είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στην αριστεραξία και μπέλια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-174. Μηνύματα καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στη διάθεσή σας. Βλέπω ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα έξω, άρα αν έχετε παρατηρήσει εσείς το παραμικρό, τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τώρα, οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας, η πιο κλασική πια, είναι το Viber του Sky 100,3 698-123-1003, ξαναλέω 698-123-1003, ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και τα λέμε με χαρά. Η Αναστασία: καλησπέρα Δημήτρη, για το θέμα που μόλις έδειξες, θέλω να πιστεύω ότι οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και στις ΗΠΑ, όπου παραδοσιακά οι νέοι έφευγαν από το πατρικό τους μετά το πανεπιστήμιο, όμως υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι. Αφενός, οι Έλληνες γονείς είναι ιδιαίτερως προστατευτικοί με τα παιδιά. Τα δε παιδιά είναι αρκετά καλομαθημένα και αργούν να ανεξαρτητοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, νομίζω ότι είναι και το μήνυμα του φίλου του DJ Νέμος. Οι νέοι στα 30 τους μένουν με τους γονείς τους, διότι δεν μπορούν να έχουν το δικό τους σπίτι, ευάερο, ευήλιο, με θέα τη θάλασσα ή την Ακρόπολη. Αυτή η γενιά, μάλλον, είναι αρκούντος καλομαθημένη και τα θέλουν όλα στο πιάτο, χωρίς κόπο και θυσίες. Είναι μια ανάγνωση, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον φίλο τον Αβραάμ, ο οποίος μου λέει: Δημήτρη, ίσως η Γιούρος θα τη λέει και λίγο. Με τα ενίκια, όπως είναι, φεύγουν στα 31 και επιστρέφουν στα 40, μου λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, είναι αρκετά τα θέματα που βάζουμε. Πάντως, κοιτάξτε, νομίζω ότι και εμείς υπήρξαμε εκεί γύρω στα 30. Εγώ θυμάμαι στα 30, μη σας πω ότι έπαιρνα και λίγο περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνω τώρα. Στα 31 μου. Έτσι. Είχα εκπομπή. Ήταν άλλα τα χρόνια. Δηλαδή, ναι, τώρα που το σκέφτομαι, στα 31 μου έπαιρνα περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνω τώρα. Το τώρα είναι το κατάντια. Αφήστε το. Λοιπόν, θέλω τις απόψεις σας. Συζητάμε πολλά. Λοιπόν, διάβαζα πριν από λίγες μέρες ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Να φτιάξουμε μια φανταστική οικογένεια. Τετραμελή. Με μηνιαίο εισόδημα και των δύο ανεργάζονται 2.300 ευρώ. Και διαμονή στο νίκη. Μπορούμε να δούμε πόσα χρήματα θα μείνουν σε αυτή την οικογένεια όταν καλύψει τα βασικά έξοδα. Δεν ξέρω αν θα μείνει και κάτι. Λέμε. Και για ποιο λόγο δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα? Γιατί οι μισθοί παραμένουν χαμηλά? Το γράφει πολύ ωραία για να κερδίσει. Λοιπόν, θα πάρουμε μια παραδοσιακή κοινωνική σταθερά της πατρίδας μας. Μια τετραμελή λοιπόν οικογένεια. Εργάζονται και οι δύο γονείς. Πόσα να τους δώσουμε? Τον διάμεσο μισθό. Ο διάμεσος μισθός είναι εκείνος από τον οποίο οι μισοί εργάζονται, οι μισοί εργαζόμενοι παίρνουν λιγότερα και οι άλλοι μισοί περισσότερα. Σύμφωνα με την Εργάνη, το 2025 ο διάμεσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας ήταν 1.221,32 ευρώ. Εμείς σας είμαστε λίγο πιο γαλαντόμοι να τους δώσουμε, να έχουμε το σενάριο, καθαρό εισόδημα για την τετραμελή οικογένεια 2.300 ευρώ. Συμφωνούμε? Νότι, πώς το βλέπεις?
1: Δεν βγαίνει.
0: Πρόσεξε, και με ενίκιο. Με ενίκιο. Δηλαδή να δουλεύουν οι δύο, να βγάζουν 2.300 καθαρά, να έχουν δύο παιδιά και να μένουν και στο ενίκιο. Τους δώσαμε μισθό. Έτσι. Σπίτι, να τους βάλουμε στο ενίκιο λοιπόν. Τρία υπνοδωμάτια. Θα ήταν ωραία, αν έχουν και δύο παιδιά. Θα είναι ωραία το, πες ότι είναι και αγόρι και κορίτσι, να έχει το καθένα το δωματιάκι του, ρε παιδί μου. Άλλας, δεν ξέρω. Ένα ενίκιο κοντά στο 700. Επειδή του συμπάθησε ως πιτωνικοκύρης. Έτσι, όχι για κανένα άλλο λόγο. Μένουν λοιπόν 1.600. Ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, τηλέφωνα, ίντερνετ. Να βάλουμε ένα 300 ευρώ. Οριακά είναι το 300. Εδώ ρε, το ρεύμα πια δούλεψε λίγο το ερκοντήσιο παραπάνω και ζαλίστηκα. Το καλοκαίρι. Ζαλίστηκα. Δεν φτάνουν. Ας πούμε ότι εμείς βάζουμε για ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα. Τα κοινόχρηστα δε έχουν πάει να μην πω σε ποια μάνα. Σε ποιο τη μάνα. Άστο. 300 ευρώ να σου βάλω. Μένουν 1.300. Άρα το χιλιάρικο έχει φύγει για ενίκιο, ρεύμα, κοινόχρηστα κτλ. Για φανταστικούς χαρακτήρες μιλάμε.
1: Σούπερ.
0: Το σούπερ δεν πάει σούπερ, πάει σούπερ μάρκετ.
1: 25 ευρώ την ημέρα.
0: Μου λέει ο Νότης 25 ευρώ την ημέρα σούπερ μάρκετ.
1: Το λιγότερο.
0: Το λιγότερο. Πόσα θέλει μια τετραμελής οικογένεια για το σούπερ μάρκετ?
1: 25 ευρώ την
0: ημέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ, η μέση οικογένεια ελληνική που έχει αυτά τα μέλη χρειάζεται 357 ευρώ το μήνα για τρόφιμα και μία αλκοολούχα ποτά. Στη δική μας οικογένεια θα διαθέσουμε πάνω από τα διπλά, αν και φοβάμαι ότι αν είναι έφηβοι στο τραπέζι, με τα 800 λίγα θα βγουν και πάλι. Αν είναι δύο έφηβοι στο τραπέζι, δηλαδή μια οικογένεια με δύο παιδιά στην εφηβεία, τι μένουν? Έχουμε βγάλει λοιπόν από τα 2.300 που παίρνουν και οι δύο που εργάζονται. Ενίκιο 700, κοινόχρηστα, νερά, ρεύματα και τα λοιπά και ίντερνετ ένα 300, λάουλα το πήγαμε, και ένα 800 σούπερ μάρκετ και κάτι άλλο. Πόσα μένουν? 500. Αυτοκίνητο δεν έχουν? Δεν θέλουν βενζίνη? Ωραία φίλε, τα φροντιστήρια τα αφήσαμε έξω. Κάτσε, δεν νομίζω ότι φτάνουνε. Δεν θέλει σέρβις. Δεν θα θέλει ασφάλιστρα. Δεν θέλει λάστιχα που και που το ρημάδι. Πες ότι έχει και μια βλάβη, το αφήνεις σπίτι σου και πας ποδοράτο. Άρα μάγκες, και το λέω αυτό σε πολλούς που λένε, μα τι γκρινιάζει ο κόσμος που δεν, ή πώς πάνε και οι διακοπές σε όλοι και τα λοιπά. Υπάρχει μαύρο χρήμα ρε παιδιά. Με τη μόνη διαφορά ότι το μαύρο χρήμα δεν θα το. Εκτός και αν έχεις και σπίτι στο χωριό και σου στέλνει και το λάδι το ντενεκέ, εκτός και αν έχεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ σας έβαλα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκετε. Λέω. Να μου πείτε κι εσείς. Εκτός και αν δεν έχεις ενίκιο, πρόσεξε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, οκ, okay, γλιτώνεις το 700, αλλά δεν βάλαμε τα φροντιστήρια, έχεις δίκιο. Καλά, μπορεί να είναι λίγο πιο μικρά τα παιδιά. Άντε. Έτσι. Έπιασα την περίπτωση που είναι μικρά τα παιδιά, δεν θέλουν φροντιστήριο.
1: Πήγαινε τώρα να πάρεις τετράδια.
0: Πήγαινε τώρα να πάρεις τετράδια, μου λέει ο Νότης. Τι δώσατε για σχολικά? Σας έχω βάλει τόσα θέματα. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Θέλω την άποψή σας για αυτό που είπα. Για μια οικογένεια που παίρνει 2.300 ευρώ. Σας έβαλα κάτω κάποια έξοδα. Αλλά να μένει στο ενίκιο. Δεν μένουνε. Δεν μένουνε. Εκτός και αν υπάρχουν γονείς και παππούδες που κρατάνε και τα παιδιά, τσοντάρουν και λίγο, σου έχουν αφήσει και ένα κεραμίδι, τότε είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω. Μου λέει ο Στράτος, ναι, αλλά μου λέει στα 30 έχεις ανάγκη πιο πολλά λεφτά, τώρα είσαι πιο λιτός, πιο κατασταλαγμένος, πιο συνειδητοποιημένος, άρα έχεις ανάγκη λιγότερα. Τι λες ρε φίλε, στα 30 μου έμενα και εγώ στο πατρικό μου. Καλά, τότε είχαμε, ναι. Αλλά για... Περίμενε. Στράτο, εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις? Είσαι εκεί στα 2-300 που λέγαμε πριν, που κάτσαμε, κάναμε οικογένεια. Καλησπέρα, Δημήτρη. Παρακολουθώ, λέει, μια περίεργη μανία των περισσότερων δημοσιογράφων να θέλουν τους νέους να μένουν στα δικά τους σπίτια και όχι των γονιών τους. Σε πιο νεαρή ηλικία, γιατί άραγε? Για να τα παίρνει το κράτος και από τους νέους, γιατί όσο είναι στο πατρικό είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, εμείς διαβάσαμε στοιχεία της Eurostat. Δεν είπα την άποψή μου για αυτό το θέμα, σου διάβασα στοιχεία της Eurostat. Μου λέει εδώ πέρα ο Ντίνος, καλησπέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σε σχέση με το ερώτημά σου, για ποιο λόγο παραμένουν μετά τα 30 στην πατρική εστία, ήθελα να σου απαντήσω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που μιλάει για το σύνδρομο της ελληνικής οικογενειακής πολυκατοικίας, το οποίο έχει γράψει ο εξαιρετικός ψυχολόγος και φίλος ο Γρηγόρης ο Βασιλιάδης. Αναπτύσσει λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τη συγκεκριμένη τάση και αυτή την ανάγκη. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της τάσης θεωρώ πως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε προτεστάντες, δηλαδή άνθρωποι τακτοποιημένοι με συγκεκριμένη αίσθηση καθήκοντος. Πολλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε γύρω από αυτό, τόσο υπό το πρίσμα του επαγγελματία ψυχικής υγείας, όσο και από προσωπική εμπειρία. Ζητώ, δεν πειράζει, είναι φωνητική πληκτρολόγηση, μια χαρά κατάλαβα την ουσία. Εσύ είσαι επαγγελματίας ψυχικής υγείας? Βοήθησέ με. Και αν είσαι και θες να πεις και την άποψή σου, γιατί μου λες και από προσωπική εμπειρία. Όταν λες προσωπική εμπειρία, τι εννοείς? Είσαι στην κατηγορία των 30-30 κάτι που ζεις σε επαγγελματική πολυκατοικία? Για να καταλάβω. Και αν ναι, τέλος πάντων, στείλε μου και έναν αριθμό κινητού και αν θέλεις να τα πούμε. Θα χαρώ ιδιαιτέρως. Ξαναλέω λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το Viber 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το ότι θέλετε και με χαρά θα τα διαβάσω. Ο Ντίνος, αν είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας, αλλά με νοιάζει και από προσωπική εμπειρία. Τι εννοείς προσωπική εμπειρία? Για να καταλάβω. Έτσι, από περιέργεια. Λοιπόν, σας έβαλα κάτω ένα μοντέλο μιας οικογένειας, το ξαναλέω, 2.300 να παίρνουν καθαρά. Δουλεύει και ο κύριος, δουλεύει και η κυρία και έχουν και δύο παιδάκια και μένουν και στο ενίκιο. Δεν φτάνουν με την ανάλυση που κάναμε. Και δεν είπα και κάτι χοντρό. Είπα κάτι χοντρό? Όχι. Στο έξοδο. Τώρα, αν τα παιδιά ήθελαν φροντιστήριο, πάει αλλού η ιστορία, αν ήταν πιο μεγάλα, νομίζω δηλαδή. Έλατε, τα μικρά δεν έχουν αγγλικά, 200 δεν είναι αυτά, το μήνα, 200 το μήνα. Είναι έξοδο, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και πρόσεξε. Και υπάρχει και το τι, το 1/3 των μισθωτών, σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΩΣΑ και του συστήματος Εργάνη, γιατί εκεί περνάνε οι μισθοί από τον ιδιωτικό τομέα, το 1/3 αμείβεται κάτω από 1.000 ευρώ. Το 1/3. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ και του συστήματος Εργάνη. Έτσι. Αυτά εδώ να τα έχουμε όλα κατά νου. Για μισό λεπτά, γιατί κάτι μου ήρθε. Ο Νικόλας. Η έρευνα μετράει και τους νέους που πήγαν έξω. Όχι προφανώς, Νικόλα μου. Γιατί προφανώς τώρα κάτι θες να πεις με αυτό και καταλαβαίνω απόλυτα. Όχι, όχι. Δεν τους μετράει αυτούς τους νέους. Λέει, για αυτούς που είναι εδώ. Αυτά τα ολίγα. Την καλησπέρα μου και στον Ευγένιο. Με αυτό το ενίκιο και αυτά τα έξοδα πρέπει να κάνει απαραίτητα κάποιος από τους δύο δουλειές. Συμβαίνει αυτό. Για να έχουν κάποια ποιότητα ζωής θα πρέπει να παίρνουμε πάνω από 2.500 ευρώ. Δυστυχώς, το ζευγάρι εννοείται. Για να γίνει αυτό ρεαλιστικό θα πρέπει είτε να αλλάξουν χώρα, είτε να μείνουν στην, όχι στην Αθήνα ή σε κάποια μεγάλη πόλη, με σαφώς μικρότερο ενίκιο. Ακριβώς αυτό. Αλλά προσέξτε, προφανώς και παίζει το ότι πάρα πολλοί κάνουν δεύτερη δουλειά. Έτσι. Και αυτό παίζει. Έχει δίκιο ο Ευγένιος σε αυτό που λέει. Έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Ανήκει στην κατηγορία αυτή η Ευγένεια. Πες μου κάτι περισσότερο αν θέλεις. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3.

0: Τα λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου. Εκεί.
1: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας

Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ, χαιρετώ την καλησπέρα μου. Τετάρτη. Έτσι, στα μέσα της εβδομάδας. Μου λέει ο Ευγένιος, έχω δικό μου σπίτι, αλλά πληρώνω διατροφή και υψηλό γραμμάτιο ακριβώς σαν να έχω ενίκιο. Άρα, προφανώς στεγαστικό. Έτσι, δάνειο. Αλλά επειδή μόνο όταν έχεις χρόνο περνάς καλά, έχω φροντίσει να μην κάνω δεύτερη δουλειά, αλλά να κάνω τέλεια αυτό που κάνω και να διεκδικώ υψηλές αμοιβές. Μόνο έτσι. Να μου πεις το κόλπο. Τη διεκδίκηση, κάτσε. Εδώ μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Πες μου πώς διεκδικείς υψηλή αμοιβή. Γιατί απλά λέει θέλω να έχω οτιδήποτε με κάνει επιεικώς χαρούμενο. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Ευγένη. Αλλά πες μου, εντάξει. Τέλεια. Καταλαβαίνω. Και άλλοι κάνουν τέλεια τη δουλειά τους. Αλλά πώς διεκδικείς υψηλή αμοιβή. Αυτό θέλω να μου πεις. Και προφανώς δεν νομίζω ότι αλλάζεις και εύκολα δουλειές, έτσι. Γιάννης. Εγώ μου λέει πατέρας δύο παιδιών, κόρες. Η μία είναι πρώτη δημοτικού και η άλλη είναι προνήπιο. Παρόλο που η γραφική λύση αυτό μεγάλο μέρος ήταν πλαστελίνες, μαρκαδόροι κτλ. Τα έξοδα ήταν εφιάλτικα, τσάντες, φαγητό, δοχείο φαγητού κτλ. Δώσε τιμές, έτσι από περιέργεια. Έτσι, δώσε τιμές. Και Αβραάμ, δεν το μου λες καθόλου χοντρό. Ο Βορύδης είχε τοποθετήσει, μου λέει, τη μεσαία τάξη γύρω στα 3.500 ευρώ το μήνα. Η μεσαία τάξη. Δηλαδή περίπου 42.000 ευρώ το έτος. Με 2.400 ευρώ πλέον να χρειάζεται μια μέση οικογένεια για να βγάλει το μήνα, ή γύρω στα απλώς σηκώνει τα χέρια ψηλά. Α, τώρα κατάλαβα τι εννοείς. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, βάλαμε πάρα πολλά θεματάκια. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber του Sky, το 698-123-1003. 698-123-1003. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να πω. Μου έκανε εντύπωση τώρα μια είδηση που διάβαζα από Γερμανία μεριά. Το Bloomberg την σημειώνει. Μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις προειδοποίησεις του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, του Πιστόριους, ότι η Ρωσία μπορεί να είναι σε θέση να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029, κυβερνητικοί φορείς αξιολογούν τις υποδομές της χώρας. Και τι κάνουν, τι αξιολογούν πρώτα, τα νοσοκομεία. Δεδομένης της θέσης στην καρδιά της Ευρώπης η Γερμανία, θα αποτελούσε ένα βασικό κόμβο διαμετακόμισης στρατιωτών, αλλά και προορισμό για την ιατρική τους περίθαλψη. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς, για πιθανό σενάριο ρωσικής εισβολής, έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες θα μπορούσαν να καταφθάνουν στη Γερμανία κάθε μέρα

15 λοιπόν στρατιωτικά νοσοκομεία της Γερμανίας θα εξαντλούσαν πάρα πολύ γρήγορα την χωρητικότητά τους, γεγονός που βάσει του νόμου που απαιτεί από τα πολιτικά νοσοκομεία να συνδράμουν σε καιρό πολέμου, θα έθετε το σύστημα υπό πρωτοφανή πίεση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι ψάχνουν στη Γερμανία, έτσι. Βεβαίως αυτό θα οδηγούσε αναγκαστικά σε μια αν θέλετε διαλογή μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής περίθαλψης. Αυτό λοιπόν ψάχνουν τώρα στη Γερμανία. Τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για ένα ενδεχόμενο πολέμο και χιλιάδες τραυματίες καθημερινά. Το ξαναλέω, εάν ας πούμε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Πιστόριος, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, έχουμε μια επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ της Ρωσίας έως το 2029. Αυτά τα ολίγα τα κρατάμε γιατί νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους. Τώρα θα πιάσουμε ένα θέμα που σας είπα και πριν από λίγο, θα το δούμε τώρα, γιατί νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του.

0: Θανάσης ποιος είναι, συνάδελφος εδώ στο Sky. Και μια μέρα μου λέει, έχω συγκεντρώσει, μου λέει, τα στοιχεία για αυτά τα περιστατικά που είχαμε, που αν δεν κάνω λάθος τρία ήτανε, αλλά ήταν μαζεμένα και μας είχαν κάνει και εντύπωση. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις? Είχαν πεθάνει, ξέρω εγώ, οι γονείς και δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς για να παίρνουν τα παιδιά τη σύνταξη. Δεν ξέρω, Θανάση μου, τα λέω σωστά? Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, Ευγενή, μια χαρά, μια χαρά εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Έχει συγκεντρώσει, νομίζω, τρεις περιπτώσεις πρέπει να ήταν, έτσι?
1: Ναι, ήταν τρεις περιπτώσεις. Η πιο πρόσφατη ήταν στον Μαραθώνα, αν θυμάστε καλά. Είχε απασχολήσει τότε τα μέσα κοινωνικής, μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Και τα κοινωνικής δικτύωσης, δίκιο έχεις.
1: Μια 68χρονη είχε αποκαλύφθηκε ότι είχε θάψει την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, ούτως ώστε να συνεχίσει να εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της, σαν να ήταν κανονικά η ζωή η γυναίκα. Την καταγγελία την έκανε η κόρη της δράστριας εντός εισαγωγικών και διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα των αρχών ότι στον αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού, σε ένα υπόγειο, βρέθηκαν τα οστά της γυναίκας. Η γυναίκα αυτή είχε πεθάνει 10 χρόνια. Και αυτή ήταν η περίπτωση που ουσιαστικά έτσι με παρεξένεψε και με έβαλε στην περιέργεια να το ψάξω λίγο παραπάνω και για άλλες περιπτώσεις, γιατί μου φάνηκε πολύ πρόσφατη. Και όντως είναι ακόμη μια περίπτωση πρόσφατη, περίπου ένα μήνα πριν, τον Μιστρά, ένας άνδρας διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε, αφού του είχε πεθάνει ο πατέρας του, δεν έκανε κηδεία, δεν δήλωσε ποτέ το θάνατό φυσικά. Και έγινε η μακάβρια αποκάλυψη ότι τον είχε κρύψει τουλάχιστον επί 2,5 χρόνια σε ένα καταψύκτη. Είχε, όπως σας είπα, αποκρύψει το θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τόσο τη σύνταξη του ιδίου, αλλά και της μητέρας του, καθώς ο πατέρας ήταν και δικαιούχος μια δεύτερη σύνταξη. Όμως η περιπτώση δεν τελειώνει. Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, το κλειδί Διωθίας, μια 62χρονη, επίσης σε μια ανάλογη περίπτωση, έθαψε την νεκρή μητέρα της σε ένα πρόχειρο τάφο, σε ένα παλιό στάβλο δίπλα στο σπίτι. Η μητέρα είχε πεθάνει το 2023, ενώ σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η ίδια, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη κανονικά, όπως και ένα επίδομα αναπηρίας. Την είχε θάψει σε ένα μαντρί, να πούμε έτσι. Και μάλιστα, όπως είχε αποκαλυφθεί τότε, η ίδια πήγαινε κανονικά για να εισπράττει τη σύνταξη από την τράπεζα ή τον εκάστοτε φορέα, με μια άλλη ηλικιωμένη, και την οποία, για την οποία έλεγε ότι είναι η μητέρα της. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα παζλ με τις περιπτώσεις αυτές, ούτως ώστε φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι σκεφτόμενοι πώς λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι, κάνανε κάτι πάρα πολύ απλό. Ουσιαστικά δεν δήλωσαν ποτέ το θάνατο των γονιών.
0: Ναι. Για χρόνια κιόλας, έτσι. Για χρόνια.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι στον Μαραθώνα η γυναίκα έχει πεθάνει 10 χρόνια. 10 χρόνια δηλαδή εισέπρατη κανονικά η σύνταξη της μητέρας. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν δήλωσαν ποτέ το θάνατο, δεν πήγαν ποτέ στον ασφαλιστικό φορέα, στον ΕΦΚΑ ή από οποιοδήποτε ταμείο μπορεί να εισπράττει κάποιος σύνταξη, ούτως ώστε να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται οικονομικά τους γονείς. Πέρα του αδιανόητου ηθικά, της αδιανόητης φύσης του προβλήματος, διαπιστώνουμε ότι κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό πάρα πολύ εύκολα, καθώς δεν υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας η οποία να αγγιάται, ότι ενημερώνονται οι αρχές και φυσικά τα ταμεία ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει από τη ζωή. Επομένως, κάποιος μπορεί να εισπράττει κανονικά τη σύνταξη από τους γονείς του. Και μιλάμε για μακάβριες περιπτώσεις. Κάποιος ο οποίος φτάνει στο σημείο να πάβει τον πατέρα του, τη μητέρα του, να τον βάζει σε ένα καταψύκτη. Οι άνθρωποι αυτοί φυσικά έχουν οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο. Είναι αδιανόητο. Αλλά υπάρχει και νομικό ζήτημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ, αν είναι ανοιχτές δικαστικές περιπτώσεις, σε βαθμό απάτης, υπεξαίρεσης, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ανθρωποκτονία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν από φυσιολογικά αίτιες περιπτώσεις. Ουσιαστικά απλά έκαναν μια απάτη, μια πολύ μεγάλη απάτη φυσικά, σε βάρος του δημοσίου.
0: Μάλιστα. Και οι περισσότεροι είναι και μεγάλες ηλικίες, δεν ξέρω και αν έχουν και κάποια άλλα ζητήματα, έτσι. Έχει πολλές πτυχές το θέμα, πάρα πολλές πτυχές.
1: Πάρα πολλές πτυχές. Είναι, όπως σας είπα, η οικονομική φύση, είναι οικονομικό πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σημείο, προφανώς είναι...
0: Μπορεί, καλά, μπορεί να το πω, μη στέκει και καλά, λέω. Λέω. Αλλά ή μπορεί να μην στέκει καλά, αλλά είναι και πάρα πολύ έξυπνο ταυτοχρόνω. Έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό λέω ότι έχει πολλές αναγνώσεις το θέμα. Τέλος πάντων, Θανάση μου, ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα. Α, ό,τι ετοιμάζεις να μας τα λες. Εντάξει.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Θανάση Χιούση, συνάδελφος εδώ στον Sky. Στέλιο, μου στείλες ένα μήνυμα. Μου στείλες και έναν αριθμό. Ωραία. Δεν έχω καταλάβει με τι ασχολείσαι. Τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης, νομίζω τον έχουμε φιλοξενήσει δύο φορές. Και Σιγκαπούρης. Έτσι, γιατί είναι και πολλά. Δύο φορές έχει έρθει στην εκπομπή. Αλλά. Βοήθησε με λίγο. Με τι ασχολείσαι? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο από Ελβετία. Γιώργο από Ελβετία, όποτε θες να τα πούμε. Νομίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησε με λίγο, τα έχουμε πει και στον αέρα. Αν όχι, να τα πούμε, ευχαρίστω, στείλε μου αριθμό κινητό έτσι ώστε να τα πούμε. Την καλησπέρα μου και στον Κώστα. Ίσως έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μου λέει, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα λέει ο υπουργός της Γερμανίας. Εδώ σου μίλησα για τον υπουργό άμυνας. Μπορεί να τα λένε και οι δύο, δεν ξέρω. Αλλά πρόσεξε, εάν ψάχνουν την ετοιμότητα των νοσοκομείων, είναι ένα θέμα. Βέβαια, εσύ έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί υπάρχει στη Γερμανία μια κουβέντα για τις δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και ίσως θεωρείς και το λες και έχεις δίκιο ως ένα βαθμό ότι αυτό γίνεται από εκεί για εσωτερική κατανάλωση, να τους πείσουν εν ολίγης να δεχτούν τις αυξήσεις για τις δαπάνες, για στρατιωτικές δαπάνες. Έτσι, αυτό εδώ. Κωνσταντής. Ωραίο το Κωνσταντής. Αφού λέει συντάξει είναι. Δεν καταλαβαίνω τη λέξη που μου λες. Πάρτε. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Θα πρέπει να γίνει συμφωνία να περνά ένα ποσό στους κληρονόμους, απαρακρατημένα λεφτά. Όπως π.χ. περιουσία χωρίς διαθήκη. Έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε τέτοια μακάβρια. Παρακρατημένα λεφτά μου λες, έτσι. Αφού η συντάξη είναι παρακρατημένα λεφτά, θα πρέπει να γίνει συμφωνία να περνά ένα ποσό στους κληρονόμους, όπως π.χ. περιουσία χωρίς διαθήκη. Έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε τέτοια μακάβρια. Ναι, αλλά κληρονόμοι. Τότε όλοι θα πρέπει μια σύνταξη σε μόνιμη βάση, αν πεθαίνουν οι γονείς τους. Αυτό τώρα εννοούμε. Δεν ξέρω, είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει και βάση. Εκτός και αν είναι κάποιος άπορος. Δεν μιλάω τώρα για τέτοια περίπτωση. Έτσι. Δεν μιλάω για τέτοια περίπτωση. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber 698-123-1003. Το λέω έτσι αρκετά συχνά για να γίνει. Να το γνωρίσατε. Γιώργο από Ελβετία, στο ξαναλέω. Εάν θες να τα πούμε στον αέρα, θα χαρώ πάρα πολύ κάποια μέρα. Να μας πεις για τη ζωή εκεί, να πούμε για τα πάντα. Και τι δουλειά κάνεις, εννοείται, από Ελβετία, Και πως βρέθηκες και εκεί. Πάντως είδα ότι ένα από τα θέματα που σας άγγιξε περισσότερο, σήμερα δεν μου θίξατε καθόλου αυτό που είπα νωρίτερα και νομίζω ότι ο Ηλίας Κανέλης είχε δίκιο για τον τρόπο που ταχώνει στους δημοσιογράφους και στα κανάλια που κάλυψαν την χθεσινή έξοδο από τις φυλακές του Κασιδιάρη. Ενώ εχθές πολλοί μου τη βγήκατε από εκεί, από εκείνη τη μεριά. Σήμερα δεν το σχολιάσατε, αλλά αυτό που σχολιάσατε περισσότερο ήταν η ιστορία με τους νέους. Πώς είναι στο Πατρικό μέχρι τα 31, του σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν από την Eurostat. Ήταν λοιπόν ένα από τα θέματα που μου πιάσατε. Όπως επίσης, δεν ξέρω τώρα αυτό, δεν έχουμε στο ακροατήριο κάποιες και κάποιους που είναι οικογένεια με 4 μέλη, δηλαδή το ζευγάρι και 2 παιδιά, να μένουν στο ενίκιο και να έχουν εισόδημα 2.300 ευρώ και οι δύο μαζί καθαρό. Γιατί κάναμε μια υποθετική, αν θέλετε, μια υπόθεση εργασίας, μια υποθετική οικογένεια, και βάλαμε κάτω 2.300 ευρώ να βγάζουν και οι δύο. Δεν βγαίνουνε. Όταν μείνεις και στο ενίκιο, έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στον Ευάγγελο. Δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω. Να το ψάξω. Μπορεί να είναι γνωστό και εγώ να μην το ξέρω αυτό που λες. Έτσι, και δεν θα ήθελα να πω το όνομα χωρίς να ξέρω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, προφανώς για να το λες, ισχύει αν έχει γίνει και δικαστήριο. Έτσι. Και ήταν και η Χαρούλα Αλεξίου μάρτυρας. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να το κοιτάξω. Δεν το γνωρίζω. Δεν τα γνωρίζω κιόλα. Καταλαβαίνεις, έτσι.

Πάμε επίσης σε ένα από τα θέματα της ημέρας που επίσης σχολιάστηκε πάρα πολύ. Ήταν αυτή η ιστορία με τους υπεράριθμους στις ελληνικές φυλακές. Προφανώς ασφυκτική η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Εγώ επειδή μένω στον Κορυδαλλό, πρέπει να σας πω ότι θυμάμαι χρόνια ολόκληρα να γίνονται κινητοποιήσεις, να φύγουν οι φυλακές από τον Κορυδαλλό κτλ. Και μάλιστα ένα κομμάτι έχει φύγει, νομίζω από τις γυναικείες φυλακές, και έχει γίνει μια υπέροχη, πολύ μεγάλη παιδική χαρά. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει ανοίξει εκεί μπροστά στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Τώρα δεν ξέρω με τα υπόλοιπα. Πάντως, ας πούμε, οι φυλακές Κορυδαλλού είναι οι μεγαλύτερες στην χώρα, έτσι. Έχουν χωρητικότητα για 1.222 άτομα. Και αυτή τη στιγμή έχουν 1.825. Οι παραπάνω δεν ξέρω πού είναι, πώς μπαίνουν μέσα. Ας πούμε, στην Κομωτινή εκτείουν την ποινή 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα του καταστήματος είναι για 162 μόλις. Άρα, υπερδιπλάσιος. Όχι, διπλάσιος, συγγνώμη, ο αριθμός, διπλάσιος. Και πολλά ακόμη. Η επιλογή να τεθεί τέλος σε ένα καθεστώς ατιμωρησίας και να εκτείονται πραγματικά οι ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, νομίζω ότι ήταν ένα ζητούμενο. Αλλά χρειάζονται πολύ σύγχρονες και ανθρώπινες και ασφαλείς φυλακές που θα λειτουργούν σε αρμονία με τα ποινικά δικαστήρια. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί. Όχι, να σου πω κάτι, αγαπητέ μου Βαγγέλη, μην είσαι κακοπροαίρετος. Με τη Χριστίνα πότε έκανα εκπομπή, ρε φίλε? Πριν 20 χρόνια. Γιατί έλειψα 12, έχουν περάσει και 2, 14 χρόνια πες. Έκανα πριν και την εκπομπή στη τηλεόραση και τα λοιπά, δεν κάναμε εκπομπή. Άρα πρέπει να ήταν πριν 20 χρόνια. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Χίλια συγγνώμη. Δεν το θυμάμαι. Αλλά σου είπα να το ψάξω και να το δω. Και τότε να το πούμε. Δουλεύει στο. Σε ταξιακά στεγαστικά προγράμματα. Γι' αυτό είπε στο παράδειγμα πώς να βγει με τα έξοδα μια προσφυγική οικογένεια. Έχεις δίκιο, ναι. Για την αναφορά στο Μητροπολίτη Σιγκαπούρης, ήταν μια πρόταση προσκεκλημένου που έμοιαζαν στο. Όχι. Εντάξει, εγώ τον είχα φέρει πάντως στο Μητροπολίτη, δύο φορές έχει έρθει και έχουμε κάνει εκπομπή. Και πολύ ωραία εκπομπή, πρέπει να σου πω. Και ευχαριστήθηκα, πραγματικά. Τότε ήταν. Πού να θυμάμαι, βρε φίλε μου, πού να θυμάμαι. Εδώ δεν θυμάμαι οριακά πια τι έφαγα χθες. Που λέει ο λόγος. Πολλά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας είπα την πρώτη μου εικόνα σήμερα που με έκανε λίγο να γελάσω. Το ότι είδα το πρώτο κατάστημα με χριστουγεννιάτικα. Είναι στην Ταξιαρχών εκεί στον Κορυδαλλό. Ένα κατάστημα με εποχικά. Είδα κούτες χθες, τεράστιες από έξω και τα λοιπά. Λέω τι κάνουν. Και πέρασα σήμερα και στολίζεται το μαγαζί με τα πρώτα χριστουγεννιάτικα. Και έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Νότι! Δηλαδή, καλά το είπα εγώ. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που μετά το 15 Αύγουστο θα παίρνουμε γρήγορα τα σχολικά, θα ακούμε τις διαφημίσεις και από την 1η Σεπτεμβρίου θα ακούμε τα διαφημιστικά για τα χριστουγεννιάτικα. Εκεί πάει το πράγμα, νομίζω. Τι να κάνω κι αυτοί, θέλουν να δουλέψουν με τα εποχικά, έτσι. Όσο πιο πολύ, αφήστε το άλλο. Εγώ έχω λαμπάκια, αυτά με τις ψιρούλες, που με το σύρμα, όλο το χρόνο. Εμένα μου αρέσουν. Σε ένα ωραίο αποξηραμένο εκεί με κλαδιά και τέτοια, είναι πάρα πολύ ωραίο ντεκόρ. Να το κάνετε κι εσείς. Φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Έτσι δημιουργεί ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα στο σπίτι.

0: Άρα σας χρωστάω πάρα πολλά. Δεν προλάβαμε να πούμε άλλα. Εντάξει, μ' αρέσει που έχουμε επικοινωνία και μ' αρέσει που τα λέμε. Και καλύτερα να τα λέμε μεταξύ μας παρά να τα λέω και μόνος μου. Εννοείται. Οπότε, Στέλιο μου, πρόσεξε. Θα ήθελα να ξέρω τι πώς και τα λοιπά. Για αυτό που μου πες. Γιατί δεν έχω πια καλεσμένους στο στούντιο. Αλλά αν πάρεις άδεια και μπορούμε στο τηλεφωνικό να τα πούμε, γιατί είσαι και στην Θεσσαλονίκη, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε. Μου λέει ο Κωνσταντής, μπορεί να πληρώνει κάποιος 40 χρόνια εισφορές σύνταξης και να πεθάνει 2 χρόνια αφού βγει στη σύνταξη. Τι γίνεται, λέει, με όλες αυτές τις εισφορές. Και εγώ, λέει, θα ήθελα στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου. Όχι, ρε φίλε, έλα τώρα, χτύπα ξύλο. Τι κουβέντα είναι αυτή που έπιασες. Σταμάτα. Και κλείνουμε με τον Αβραάμ. Έχουμε μόνιμα αναμένα τα λαμπάκια στο σπίτι. Μην ανησυχείς. Καλά. Ανάβουν για τα δικά μας. Έτσι. Και τα δικά μας τα λαμπάκια είναι αναμένα, αγαπητέ μου Αβραάμ. Τώρα το είδα. Ωραία. Μια χαρά, θα το βρω. Λες για τη Μυρσίνη Λοΐζο ότι έπαιρνε 5,5 χρόνια σύνταξη της νεκρής μητέρας της. Θα το δω. Δεν το θυμόμουν, ρε φίλε. Χίλια συγγνώμη, δεν το θυμόμουν. Ορίστε, μου στείλες και το δημοσίευμα. Να πω την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη. Από Αστόρια ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλέ μου φίλε. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Ραντεβού αύριο Πέμπτη. Μια χαρά. Ακολουθεί.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Ο σταθμός

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος. Όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτης Γιαννακούλιας, στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, ελληνική λύση 8,5%, κομμουνιστικό κόμμα 7%, πλεύση ελευθερίας και ελπίδα για τη δημοκρατία από 5,5% και φωνή λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκο Ανδρουλάκη. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα τα ψήφοι τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί, μεταξύ άλλων, εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελονία στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, με τον αγώνα να είναι 1-1 στο ημίχρονο. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Κοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3 κάθε βράδυ συν επιστήμη. Διότι κυρίες και κύριοι, απόψε θα περιπλανηθούμε στον άγνωστο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και θα δούμε τι γίνεται με τις προφητείες για το αν τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει ή όχι να υπερβεί την ανθρωπότητα. Οπότε θα διερευνήσουμε με τον προσκεκλημένο μας τον καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη, αν έχουμε μπει στο σπιράλ του θανάτου ή όχι, όπως λένε. Θα περιπλανηθούμε σε μία έκθεση η οποία έχει τον τίτλο What If Science Festival, η οποία έρχεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου με πειράματα, STEM εργαστήρια, ρομποτική, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, επιστημονικές συζητήσεις και ξεχωριστές δράσεις στο ψηφιακό πλανητάριο. Κανονικά όλα τα σχολεία θα έπρεπε να περάσουν από αυτή την έκθεση για να μάθουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γοητεία του κόσμου, το πώς λειτουργεί. Να φύγουν από τις ξερές αναγνώσεις των βιβλίων και να μπουν στον υπέροχο κόσμο της επιστημονικής λειτουργίας. Πώς λειτουργούν, για παράδειγμα, τα έξυπνα αυτοκίνητα. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντοτε με γνώμονα την επιστήμη, θα είναι μαζί μας η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν, που βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας και την ψυχή μας. Καλησπέρα, στιγμιότυπα Sky 100,3, εν συντομία στην επικαιρότητα των μέσων ενημέρωσης. Η σειρά μπλε ώρες της τηλεόρασης του Sky ήταν πρώτη στον χθεσινό ανταγωνισμό μεταξύ όλων των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Στην τηλεόραση του Sky έρχεται επίσης από την 21η Σεπτεμβρίου ο Μάνος Μπουλαρίνος, 10 λεπτά πριν από την έναρξη του δελτίου, διαχωρίζει τη θέση του ως συνήθως. Ακούσατε και την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για το λογαριασμό του Sky. Μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ομάδα της Πολωνίας Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καρεσκάκης. 1-1 ισόπαλες οι δύο ομάδες για την League Phase του Europa League. 11 και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή, τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη, καθηγητής Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου, που απόψε έχει την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας μετά από δικό μας αίτημα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και σας φέραμε εδώ στο ραδιοθάλαμο, διότι διαβάζουμε διαρκώς τις εκτιμήσεις, μαρτυρίες, αναφορές ανώτατων στελεχών από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιούν ότι η AI θα υπερβεί την ανθρωπότητα και θα μπορέσει να την καταλύσει, να την περιορίσει, να ελέγξει το διαδίκτυο, να, για πρώτη φορά η τεχνολογία να πάρει το πάνω χέρι από τον άνθρωπο.
1: Να σας πω από την αρχή μια δήλωση, ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει, ούτε η ιατρική θα μας καταστρέψει, το λέω επειδή είναι της μόδας τώρα με την τρέχουσα επικαιρότητα, ούτε καμία άλλη τεχνολογία ή επιστήμη θα μας καταστρέψει. Αν κινδυνεύουμε από κάτι, κινδυνεύουμε από τη χρήση όλων αυτών, κινδυνεύουμε από την έλλειψη γνώσης και υπευθυνότητας στον τρόπο με τον οποίο τα εντάσσουμε σε οτιδήποτε είναι αυτό που κάνουμε και τα χρησιμοποιούμε, και ασφαλώς και από τους θεσμούς οι οποίοι όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά λειτουργούν ώστε να ελέγχουν όλα αυτά. Οπότε από μόνο του να λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες, πολλά πράγματι να γίνονται έτσι, δεν οδηγεί πουθενά, δεν έχει καμία λογική και ίσα ίσα κάνει κακό στην επιστήμη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική τεχνολογία η οποία έχει πάρα πολλά να προσφέρει, όταν όμως αξιοποιηθεί με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί, και εκεί πρέπει να στρέφουμε την
0: σωστά
1: προσοχή.
0: Το πώς και το μια για να φερθήκατε στους γιατρούς, υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή απέναντι στους επιστήμονες, σε όσους τηρούν τον όρο του Ιπποκράτη, και σε όλους εκείνους που υποδίονται, είναι αγύρτες και προσφέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Και αυτό είναι καθοριστικό πάντα. Δηλαδή είναι άλλο το medium και άλλο ο καρδιολόγος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό είναι θέμα και ευαισθησίας και της πελατείας. Δηλαδή
0: ναι, δεν είναι μόνο του.
1: Σκέφτεστε, είναι... βρίσκουν πελάτες αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο.
0: Χαριτολογώντας, θα λέγαμε ότι το τραγούδι Πήγε σε μάγισσες και χαρτορίχτρες είναι άλλη δεκαετία, το 80, δεν είναι για σήμερα. Τώρα έχουμε, δηλαδή, συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Αυτό να κάνουμε την αντίστοιξη και το πού θα μας οδηγήσει. Και δίπλα μας υπάρχει το πρόβλημα ότι κάποιοι υποδίονται. Τους γιατρούς, τα στελέχη της NASA, οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί αν είναι όντως απατεώνες ή. Ιατροί.
1: Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα πάντως σε όλα τα επαγγέλματα. Και το ιατρικό επάγγελμα, επειδή σχετίζεται άμεσα με τη ζωή, προφανώς έχει πάντα την πρωτοκαθεδρία σε αυτού του είδους τη δημοσιότητα. Αλλά για να πάμε πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάρα πολύ μεγάλες υπερβολές. Αυτά που γράφονται και λέγονται ότι η τεχνητή νοημοσύνη σε 10 χρόνια θα αφανίσει την ανθρωπότητα. Γιατί να την αφανίσει, δηλαδή, πώς το φανταζόμαστε. Διαβάζω ότι τεχνητή νοημοσύνη θα καταλάβει το ίντερνετ. Με τι θα μοιάζει η κατάληψη του ίντερνετ από την τεχνητή νοημοσύνη? Θα κλείσουν όλες οι οθόνες και θα μας ζητάνε χρήματα για να μπούμε στο ίντερνετ? Και αν τα δώσουμε, σε ποιανού το λογαριασμό θα πάνε αυτά τα χρήματα? Στις τεχνητής νοημοσύνης? Θέλω να πω, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο
0: δεν υπάρχει
1: σύνθετο.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από τα σκληρά, γιατί υπάρχουν πλέον. Έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια από τους ανθρώπους που είναι από μέσα, που λένε ότι υπάρχει ο κίνδυνος η ανθρωπότητα να πληγεί από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να ελέγξει και να παραχθεί σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να περιορίσει την ανθρωπότητα.
1: Η ταινία του 1980, Παιχνίδια Πολέμου, το ίδιο πράγμα έλεγε.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν γραμμένη με αυτού του είδους την τεχνητή νοημοσύνη, τέλος πάντων, από κάτι τέτοιο. Αλλά το ενδιαφέρον είναι το εξής. Κυκλοφορούν διάφορες τέτοιες δηλώσεις πραγματικά. Κάποιος που λέει ότι ήταν εργαζόμενος της μίας εταιρείας και στη συνέχεια πήγε στην άλλη, η δήλωσή του είναι ότι έφυγε τρέχοντας και από τις δύο, γιατί μόλις συνειδητοποίησε τι κακό θα μας βρει. Κοιτάξτε, αυτός που τα λέει, πώς κατάφερε να αποκτήσει τέτοια δημοσιότητα? Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αν βγείτε εσείς και εγώ και πούμε ότι ξέρετε, αυτό που είναι έξω θα ανοίξει μια μεγάλη τρύπα και θα το καταπιεί.
0: Με την ιδιότητα του πρώην στελέχους, του εργαζόμενου.
1: Και υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι πρώην στελέχοι, και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για γιατρούς που έχουν επανειλημμένως καταγγείλει αυτά τα ζητήματα που συζητάμε. Αλλά η δημοσιότητά τους σταμάτησε σε κάποιο πεντάλεπτο τυπικό. Απλώς αναφέρθηκε το θέμα για να μην πούμε ότι δεν το αναφέραμε. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο όμιλος, όχι ένας, πολλοί, μια ομάδα ομίλων οι οποίοι ελέγχουν την ενημέρωση, διαδίδουν τέτοιου είδους πολύ εύκολα και σε απίστευτη κλίμακα και πολύ γρήγορα ειδήσεις, οι οποίες, ναι, ότι κινδυνεύουμε από την τεχνολογία το ξέραμε. Το ότι θα μας αφανίσει όμως, υπάρχει μια απόσταση.
0: Ναι, οι παλαιότερες συζητήσεις που ήταν για αφανισμό του ανθρώπινου γένους ήταν με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
1: Ναι, και αν είμαστε τόσο
0: έξυπνοι. Και των πυρηνικών όπλων, δηλαδή η εφαρμογή της προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αν είμαστε τόσο έξυπνοι ώστε τα πυρηνικά όπλα να συνδέονται σε κάποιο δίκτυο που συνδέεται στο ίντερνετ και μπορεί να συνδεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, τότε η ανθρωπότητα αξίζει τον αφανισμό, με συγχωρείτε.
0: Πάντως η συζήτηση είναι ότι αυτό που διαβάζουμε, γιατί δεν είμαστε πρωτογενώς σε αυτό παρόντες και παρούσες, είναι ότι θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και να βάλουν το όριο.
1: Θα σας πω λίγο, θα πάρω λίγο τη χρονική πλευρά αυτής της συγκυρίας. Τον Σεπτέμβριο, δηλαδή το μήνα που διανύουμε, πρόκειτο όλες οι μεγάλες εταιρείες, πρώτοι από όλες οι OpenAI, να μπουν στα χρηματιστήρια. Είχαν ανακοινώσει μυθικούς αριθμούς αναμενόμενων κερδών. Πέρυσι εξέδωσαν πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα, δηλαδή δανείστηκαν με την υπόσχεση να τα δώσουν πίσω, σχεδιάζοντας επενδύσεις, η OpenAI μόνο, 1,5 τρισεκατομμύριο τα επόμενα χρόνια. Την ίδια περίοδο η ίδια εταιρεία δήλωνε έσοδα 20 δισεκατομμύρια και 74 δισεκατομμύρια ζημιές μέχρι το 2028. Αυτό είναι του παραχρόνου. Έρχεται λοιπόν τώρα μία σειρά από τέτοιες τρομοκρατικές ειδήσεις να μας πούνε ότι πρέπει να το ελέγξουμε λίγο, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Όλοι λένε ότι απειλούμαστε. Απειλείται η ύπαρξή μας, απειλείται το ίντερνετ, θα μας κλείσει το βίντεο, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέγαμε παλιά, να σου καεί το βίντεο, αν θυμάστε. Και τέτοια πράγματα. Γιατί. Πιστεύω, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, ότι περί χρημάτων πρόκειται. Δεν βρέθηκε η συγκυρία, δεν επαληθεύτηκε το σχέδιο, δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο, πώς να το πω, το επενδυτικό σχέδιο, να γίνει αυτή η δημόσια προσφορά και είσοδος στο χρηματιστήριο στα μεγέθη που θέλανε. Οπότε είπανε πρέπει να μαζευτούμε λίγο, και για να μαζευτούμε λίγο πρέπει κάπως και ο κόσμος να το δικαιολογήσει, ότι δεν μπορούμε να βγούμε ακόμα. Γιατί κοιτάξτε, συνδεόμαστε παντού και η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κόψει το ρεύμα. Μα γιατί να μας το κόψει το ρεύμα η τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή, και είναι λάθος να μιλάμε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Σαν να λέμε το καράβι θα μας πάει κάπου στραβά. Μα αυτός ο καπετάνιος και ο όποιος άλλος καθορίζει το δρομολόγιο θα μας πάει, όχι το καράβι. Δεν φταίει η συσκευή.
0: Στα αεροσκάφη έχει και τον αυτόματο πιλότο.
1: Στα αεροσκάφη έχει και τον αυτόματο πιλότο, και ειδικά στα πολεμικά αεροσκάφη, κάθε πολεμικό αεροσκάφος φορτώνεται με λογισμικό τη εκάστοτε αποστολή. Αλλά το θέμα, ξαναλέω.
0: Εκεί έχουμε και τη χρήση τεχνολογία και τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Και τον ανθρώπινο παράγοντα και τον παράγοντα αυτού που αποφασίζει αν θα φορτωθεί ή όχι το λογισμικό για την εκάστοτε αποστολή. Πάντως όλα αυτά, ξαναλέω, πολύ τυχαία εντός εισαγωγικών, συγκυριακά έχουν οδηγήσει στο μάζεμα αυτού του επενδυτικού ίστρου και αυτής της επιθετικής λογικής ότι δώστε μας λεφτά όλοι, γιατί η μόνη ελπίδα σας είναι να βγάλουμε λεφτά επειδή θα σας πάρουμε τις δουλειές και να, τουλάχιστον να πάρετε το μέρισμα που θα σας δώσουμε.
0: Ναι, να πάρετε κάτι λιγότερο.
1: Να πάρετε το μέρισμα, γιατί οι δουλειές σας δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά όλα αυτά τελικά και οι ίδιοι την άλλη μέρα το πρωί τα μαζεύουν. Ναι. Είπε ο Άλτμαν στην Αυστραλία κάποια στιγμή ότι δεν θα γίνει τελικά αυτό με το τώρα κοντά με τον Αρμαγεδόνα των δουλειών, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Ενώ πριν από 3 μήνες ο ίδιος έλεγε ότι εμείς ποντάρουμε σε αυτό και σας προειδοποιούμε και γι' αυτό πρέπει να επενδύσετε σε εμάς. Και όλοι εμείς τον παρακολουθούμε.
0: Ναι. Πάντως, ωραία. Υπάρχει μια συγκράτηση σε αυτό το μέρος. Από την άλλη, όταν αρχίζει κανείς και εφαρμόζει τις υπηρεσίες της τεχνητής νοημοσύνης, ανάλογα με τα εργαλεία που θα πληρώσει, μπορεί να έχει ένα περιεχόμενο, όχι πρωτογενές, δημοσιογραφία, που να εκτελεί πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να έχει συγκεντρώσει άπειρες πληροφορίες για ένα θέμα, σε πολύ μεγάλο βάθος, να μπορεί να έχει τα ερωτήματα, τα κεντρικά, και να μπορεί να το γράψει. Και μάλιστα με τον τρόπο το δικό σας, το δικό μου και πάει λέγοντας. Και στη συνέχεια και να το οπτικοποιήσει. Να το κάνει βίντεο ρεπορτάζ ή να το κάνει και ταινία.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι εντυπωσιακό.
0: Αυτό είναι βία, μπορεί να είναι 10-15 θέσεις εργασίας.
1: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά κοιτάξτε, για κάθε επάγγελμα βέβαια αυτό υπάρχει πάντα και αυτός ο λόγος και αυτός και ένας αντίλογος. Ναι. Θα σας πω, ας πούμε, για τα επαγγέλματα της πληροφορικής, των προγραμματιστών που λέγαμε παλιά, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ότι η παραγωγικότητα είναι πολλές φορές, όχι 2 και 3, πολύ περισσότερες φορές μεγαλύτερη. Ναι. Και πραγματικά με αυτή την έννοια εντός εισαγωγικών χρειάζονται πολύ λιγότεροι. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τόσο απλό, γιατί όταν ήρθαν οι υπολογιστές, οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ γρήγορα πράξεις και αντικατέστησαν τα λογιστήρια που είχαν εκατοντάδες ανθρώπους και πάλι έκαναν λάθη, δεν φύγανε αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς ανακαλύψαμε νέες δουλειές που μπορούν να γίνουν με τους υπολογιστές. Και φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε κατά πολύ η εργασία.
1: Και με πολλές άλλες τεχνολογίες οι οποίες αρχικά ήρθαν για να μας απελευθερώσουν, αυτό επιβαρύνθηκε. Έτσι λοιπόν.
0: Και παραδοσιακά στην Ελλάδα, που είναι η γραφειοκρατία, η έγχαρτη έγινε ψηφιακή, τα λογιστήρια έχουν επιβαρυνθεί με όλη τη λειτουργία του κράτους.
1: Ακριβώς. Και αυτό, και έχουμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα πάλι που ξανά υποφέρουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κάνουν κάτι που.
0: Με τους παρόχους.
1: Με τους παρόχους.
0: Παρόχους των τιμολογίων. Ναι. Που είπαστε, ήδη σε ένα πάροχο και ξαφνικά πρέπει να πάμε σε έναν άλλο πάροχο. Επιβεβλημένα.
1: Τώρα αυτό είναι μια.
0: Έχει μια πολύ ωραία η παρατήρηση αυτή. Γιατί είναι και οργανωμένη η γραφειοκρατία από τη μία, ψηφιακή οργανωμένη γραφειοκρατία, και από την άλλη η υπόδειξη για παρόχους είτε θέλουμε είτε όχι. Με την επισήμανση ότι έχει και η ΑΔΕ, ότι δίνεται δωρεάν και υπηρεσία.
1: Εγώ δεν μπορώ να τεκμηριώσω αν πρόκειται περί συνεννόησης και συμμορίας, αλλά όταν μια εταιρεία ζητάει 500 ευρώ από έναν επαγγελματία, ένα δικηγόρο, ένα γιατρό, για να του κάνει αυτά τα 5 κλικ για τα οποία συζητάμε και έχει χίλιους τέτοιους πελάτες. Δεν έχει χίλιους, έχει πολλές χιλιάδες, έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν να ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη πόσο στοιχίζει αυτή η διαδικασία, να δούμε τι θα μας πει.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Μια γιατί, και την έχουμε να τη ρωτήσουμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια κατεύθυνση και υπάρχει μάλιστα και μια καταληκτική ημερομηνία τώρα την 1η Οκτωβρίου. Για τους παρόχους. Το λέω να το εξειδικεύει. Είναι νόημα το εξειδικεύει, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ότι αυτό που κοστίζει ακριβά η τεχνολογία το προσφέρει σχεδόν δωρεάν.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Και το θέμα μας είναι ότι και πάλι υπάρχει μια τρομακτική απάθεια. Και στο καταναλωτικό κοινό, δεν είμαστε σοβαροί καταναλωτές, και στην πολιτεία, η οποία δεν βάζει κάποιους όρους λειτουργίας αυτών των εταιριών. Αλλά τι περιμένεις από μια πολιτεία η οποία πας να κάνεις μια ανάληψη από τα χρήματά σου και σου παίρνει ένα ευρώ. Για κάθε πράξη που κάνεις, και δεν είναι ένα ευρώ, είναι πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Και το ότι είναι ελεύθερο το σύστημα το τραπεζικό, όποτε θέλουμε είναι ελεύθερο, όποτε δεν θέλουμε πρέπει να καλύψουμε τη λειτουργία του συστήματος του τραπεζικού. Και άρα είναι μια ευρύτερη φιλοσοφία. Και όποτε θέλουμε βγάζουμε και το φόβητρο της τεχνητής νοημοσύνης και τελικά, ξέρετε, κάνουμε κακό στην επιστήμη.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ότι ξαφνικά υπάρχει ο φόβος για την επιστήμη ότι θα έρθει και θα μας συντρίψει αφού θα δρά ανεξέλεγκτη σύμφωνα με τη νέα προφητεία.
1: Ναι, να σας πω όμως μια ορθολογική κατά την άποψή μου διατύπωση του επιχειρήματος. Επειδή απειλούμαστε από την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να μάθουμε βαθύτερα και περισσότερα γράμματα, mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Η κυριαρχούσα λογική ποια είναι? Ακριβώς η αντίθετη. Ότι δεν χρειαζόμαστε να μάθουμε πολλά πράγματα, γιατί θα τα κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα δύο δεν είναι μια καταστροφική αντίφαση, να πω, της ανθρώπινης φύσης, έτσι για να γίνω γλαφυρός? Κάτι τέτοιο δεν είναι? Αλλά αν το βλέπουμε σαν σοβαρά, σαν απειλή, και σε ένα βαθμό υπάρχουν πολλά επιχειρήματα να φοβόμαστε για κάποια πράγματα, τότε πρέπει να βαθύνουμε τη δική μας υπόσταση, τη δική μας γνώση, έτσι ώστε να την ελέγχουμε καλύτερα, που και το ότι χρησιμοποιούμε τη διατύπωση να την ελέγχουμε είναι λάθος, γιατί απευθυνόμαστε ή υπονοούμε ότι απευθυνόμαστε σε κάποιον που έχει συνείδηση και υπόσταση. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ούτε συνείδηση ούτε υπόσταση.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Άρα δεν έχει τίποτα να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει να κάνει με 5 ονοματισμένες εταιρείες.
0: Ναι, που επιδιώκουν να ελέγξουν την κατεύθυνση, το περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι, το περιεχόμενο, τη χρήση, σε τι θα έχει πρόσβαση για να εκπαιδεύεται και να γίνεται εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών καλύτερη, και όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι πολύ καλά, ξέρετε, για την επιστήμη, και πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς και να φτιάξουμε και εμείς τα δικά μας τέτοια πράγματα. Και όλες οι προσπάθειες που βλέπουμε να γίνονται στον ερευνητικό τομέα, τουλάχιστον στη χώρα μας, πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Αλλά αντί, ας πούμε, να καλλιεργούμε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που να φτιάχνει, να ανακαλύπτει καλύτερα φάρμακα, για παράδειγμα, ταΐζουμε την τεχνητή νοημοσύνη με οτιδήποτε εντός εισαγωγικών πουλάει κείμενα γενικώς και αορίστως. Τι λέγαμε την άλλη φορά, ότι παίρνουν τα παλιά βιβλία και τα σκίζουν.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτη, έλεες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβέρνον κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλογού της Αθήνας ή άλλου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Και ο καιρός γενικά.

0: γιατί θα μας αφήσει χώρο για να πνεύσουμε. Θα συζητάμε απόψε ζωντανά στο ραδιοθάλαμο με τον καθηγητή Γεωπληροφορικής Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Βασίλη Βεσκού. Και εμείς ως επιστήμη έχουμε σταθερά θέση υπέρ της επιστήμης και κατά των όλων των ανθρώπων που επιχειρούν να παραπλανήσουν το κοινό με ψευδοθεωρίες, με ψεκασμένες αντιλήψεις εντός εισαγωγικών, με ανθρώπους οι οποίοι είναι παραδοσιακά, τους παλιότερα τους λέγαμε αεριτζίδες ή και παπατζίδες, και ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το φοβικό σύνδρομο που υπάρχει στους ανθρώπους ή απλώς την αδιαφορία τους. Παραμένοντας λοιπόν στον τομέα της επιστήμης, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε μια νέα πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 ετών προσφοράς του στην εκπαίδευση, επιστήμη και τεχνολογία, παρουσιάζει το What If Science Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Ένα διήμερο δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με πειράματα, STEM εργαστήρια, ρομποτική, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, επιστημονικές συζητήσεις, ξεχωριστές δράσεις, που όλα αυτά στο ψηφιακό πλανητάριο. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κ. Μανώλης Πλεονής, είναι ο Σύμβουλος Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθηγητής αστροφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τέλος πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πολλές ιδιότητες. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας, πληθυντικός αριθμός, ένα φοβερό διήμερο επιστημονικό από την αρχή ως το τέλος για μικρούς και μεγάλους. Γιατί το κάνετε?
1: Πράγματι έχουμε και ελπίζουμε ο κόσμος.
0: Θα μπορούσατε να κάνετε ένα διήμερο υπνοτισμού.
1: Ναι, έχουμε χορτάσει δυστυχώς από τις θεωρίες συνωμοσίας, είπατε και εσείς, ψευδοεπιστήμες, παραψυχολογία, μεταφυσική.
0: Η γη είναι επίπεδη.
1: Και αυτά θα συζητήσουμε.
0: Είναι επίπεδη.
1: Εσείς τι λέτε?
0: Έχω διαβάσει.
1: με πολύ απλά πειράματα, με πολύ απλά πειράματα, και ναι, μια επικοινωνία με φίλους σας και σε άλλες χώρες, μπορείτε κάλλιστα να αποδείξετε και εσείς ο ίδιος ότι είναι στρογγυλή. σφαιρική μάλλον.
0: Σφαιρική για την ακριβία, ναι.
1: Αυτά θέλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε και σε αυτό το διήμερο.
0: Στην εποχή των τζαρλατάνων, έτσι, που με τη χρήση
1: ως καλμιντία ήταν... Να σας πω κάτι, οι ψευδοεπιστημονικές προσεγγίσεις, φοβικά σύνδρομα που είπατε, αρνητές ακόμα και των εμβολίων κλπ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε και στις αρχές του αιώνα μας, δεν ήταν βέβαια τόσο διαδεδομένο και δεν δικαιολογείται πλέον με την εξέλιξη επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και την δυνατότητα να έχει ο κόσμος πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή. Δεν δικαιολογείται να υπάρχει τέτοια έκταση στα φαινόμενα αυτά. Παρά τα αυτά, και για λόγους πιστεύω που είναι κατανοητοί, συμβαίνει. Και ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Δυστυχώς περνάμε μια περίοδο εκτεταμένης και βαθιάς κρίσης και οικονομικής, και κρίση αξιών και κρίση περιβαντολογικής, με αποτέλεσμα ο κόσμος να χάνει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς, να χάνει την εμπιστοσύνη του στην πολιτεία, και η επιστήμη, επειδή είναι ένας πυλώνας του κράτους, χάνει και την
0: εμπιστοσύνη. Και ανεξάρτητος ταυτόχρονα, έτσι, γιατί η επιστήμη δεν έχει, στηρίζεται στην έρευνα, η έρευνα δεν έχει όριο.
1: Προσέξτε, δεν είναι πυλώνας της κυβέρνησης, είναι πυλώνας του κράτους, με την έννοια της οργανωμένης κοινωνίας και καθοδηγητής, άμα θέλετε, των εξελίξεων στο επίπεδο της τεχνολογίας και της γνώσης. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς, επειδή ταυτίζει ο κόσμος με θεσμούς τους οποίους απορρίπτει για πολλούς λόγους που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, είναι μεγάλη κουβέντα, δυστυχώς συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους θεσμούς που απορρίπτει ο πληθυσμός, ένα μέρος του πληθυσμού, γιατί η αλήθεια είναι δεν είναι τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Ναι. Παρά τα αυτά, είναι ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας.
0: Ναι, πάμε να περάσουμε στο επιστημονικό κομμάτι του μέρους του φεστιβάλ, γιατί αυτό έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον στο ψηφιακό πλανητάριο 18 και 19. Ξεχωρίζω ορισμένες από τις δράσεις. Το Σάββατο στις 10.30 το πρωί έχετε ζωντανή περιήγηση στο διάστημα.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό και καινούριο. Θα είναι ένα ταξίδι όπου θα ξεκινήσουμε από τη Γη και θα φτάσουμε στα...

0: στο Big Bang. Μέσα από εικόνες, μια ταινία συνεχόμενη, όπου θα τα ξέρουμε σαν να είμαστε σε ένα διαστημόπλιο και να πηγαίνουμε και σε μεγάλες αποστάσεις αλλά και πίσω στον χρόνο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ εντυπωσιακό και θα αρέσει πολύ στο...
1: Άρα είναι ταινία δηλαδή.
0: Δεν είναι ακριβώς ταινία, δεν είναι ταινία, είναι, χρησιμοποιούμε πραγματικά δεδομένα. Μα. Δηλαδή έχουμε κάνει μια είναι ψηφιοποιημένη εκδοχή δεδομένων πραγματικών που ξεκινάς από το πλανητικό σου. Θα βλέπουμε, δηλαδή θα δούμε πραγματικά πώς είναι ο Δίας, πώς είναι ο Κρόνος και λοιπά, πώς τον έχουμε αποτυπώσει με τις διαστημικές μας αποστολές. Θα προχωρήσουμε μέσα στο διάστημα, θα βγούμε έξω από το πλανητικό μας σύστημα και θα προχωρήσουμε στο γαλαξία μας και μετά θα φύγουμε από το γαλαξία μας, θα πάμε στην τοπική ομάδα γαλαξιών, θα φύγουμε από εκεί, θα προχωρήσουμε στο Σμήνος της Παρθένου, που είναι το Σμήνος γαλαξιών της Παρθένου, και θα προχωρήσουμε στα πιο απομακρυσμένα σε σκατιές, θα λέγαμε, του σύμπαντος.
1: Άρα έχετε εντός χαριτολογός, στο ψηφιακό πλανητέρο θα έχετε ένα enterprise.
0: Ακριβώς, θα μπορούσα να πούμε. Αλλά θα ήθελα να πω εδώ κάτι που να το συνδέσουμε και την προηγούμενη συζήτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι ότι αφού ολοκληρώσουμε την Παρασκευή, προσέξτε, την Παρασκευή έχουμε ένα αφιέρωμα στον άνθρωπο στο διάστημα, στο πλανητάριο. Και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας και πειράματα κλπ. Στο τέλος αυτής της διαδρομής που θα έχουμε το απόγευμα της Παρασκευής, στις 8.30 ώρα, θα έχουμε μια συζήτηση με έγκριτους επιστήμονες και πανεπιστημιακούς, αλλά και εικόνα θα συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψευδοεπιστήμη ακριβώς και ειδικά για δύο θέματα τα οποία μας αφορούν εμάς πιο πολύ. Είναι, όπως το είπατε ήδη, κατά πόσο η γη είναι επίπεδη ή σφαιρική και ένα πείραμα που κάναμε.
1: Εγώ το έλεγα για πλάκα.
0: Όχι, πολύ σωστά το είπατε, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία...
1: Παραμένει ένα θέμα, μάλιστα.
0: Παραμένει ένα θέμα και κάναμε και ένα διεθνές πείραμα σε συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου με το Ίδρυμα Ευγενίδου πριν από μερικούς μήνες και έχουμε τα αποτελέσματα για να τα παρουσιάσουμε. Και το ζήτημα και το ερώτημα το άλλο που θα πιάσουμε είναι κατά πόσο πήγαμε στη Σελήνη ή όχι. Ξέρετε την παραφιλολογία που υπάρχει, ότι δεν πήγαμε.
1: Ταινία και στούντιο,
0: ακριβώς. Οπότε θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, θα κλείσει η βραδιά της Παρασκευής με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με παρουσία πολλών στοιχείων και αποδεικτικών συμπερασμάτων σχετικά με αυτά τα θέματα. Το Σάββατο το πρωί, όπως είπατε, έχουμε το συγκεκριμένο, την περιήγηση στο σύμπαν, αλλά παράλληλα έχουμε και ένα κυνήγι θησαυρού και διάφορες άλλες δράσεις, οι οποίες, να σας πω την αλήθεια, έχουν ήδη, επειδή είναι βέβαια χωρίς κόστος, αλλά με αγορά εισιτηρίων ψηφιακών από το
1: διαδίκτυο,
0: έχουν κλείσει ήδη. Όμως, το απόγευμα του Σαββάτου θα είμαστε έξω από το Ευγενίδιο Ίδρυμα, θα είμαστε στο πεζοδρόμιο με πολλές δράσεις εξωτερικές που εκεί δεν χρειάζεται καν εισιτήριο, δηλαδή όλος ο κόσμος που πιθανώς να μην έχει βρει εισιτήρια για τις δράσεις που θα είναι μέσα στο Ευγενίδιο, θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις εξωτερικές, πειράματα και στο τέλος θα κλείσουμε και με ένα, έτσι, αν θέλετε, με ένα χαλαρό τρόπο, με ένα μουσικό, έτσι, με ένα disc jockey και ένα μικρό πάρτι με το οποίο θα κλείσουμε όλο το διήμερο.
1: Έχετε πάντως και ένα θέμα για την αυτονομή οδήγηση.
0: Βεβαίως, έχουμε αυτόν για την αυτόνομη οδήγηση. Έχουμε επίσης σε μια πισίνα θα έχουμε και υποβρύχια τα οποία είναι αυτοκινούμενα. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Και πώς όλη αυτή η γνώση μπορεί να περάσει και στα σχολεία του Μάξι Ολυμπιακός που προηγείται με 2-1.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Δεν πειράζει, ο Γιάννης, ο γνωστός χώρος, ποδόσφαιρο. Πηγαίνω μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς μπορεί να περάσει στα σχολεία, γιατί τώρα Παρασκευή, είναι μέρα εργάσιμη, δύσκολο για να επισκεφτεί μια...
0: Είναι το απόγευμα, καταρχάς, είναι το απόγευμα, γι' αυτό το κάνουμε Παρασκευή. Είναι απογευματινή ώρα, δηλαδή ξεκινάμε το απόγευμα της Παρασκευής και ολοκληρώνουμε το...
1: Να σας το θέσω διαφορετικά. Ναι. Συζητώντας με την κόρη μου, είχε το άγχος πέμπτη δημοτικού, θα κάνω φυσική, από παιδί ως παιδί φαντάζει τρομακτική φυσική. Πριν γίνει το πρώτο μάθημα. Η δασκάλα τους έβαθε σε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και ξαφνικά άλλαξε όλη διάθεση. Με ένα παράδειγμα, το κρύος και ο ζεστός αέρας στο δωμάτιο.
0: Ακριβώς.
1: Αν ανοίξουμε το παράθυρο, ποιος φεύγει. Φεύγει ο ζεστός αέρας ή μπαίνει ο κρύος. Ποιος νικάει. Αυτό, απλό.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται η προσέγγιση της επιστήμης με τα νέα παιδιά, με τα παιδιά, τα είτε μικρά είτε μεγαλύτερα κλπ. Πρέπει να γίνεται μέσω από απλά και απτά πειράματα, διαδραστικές δραστηριότητες και όπως ξέρετε πολύ καλά, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος, ανάλογα με τη συμπεριφορά του, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα κλπ, ή θα κάνει το παιδί να αγαπήσει ένα μάθημα ή να το αντιπαθήσει. Επομένως, η προσωπικότητα και των δασκάλων παίζει τρομερό ρόλο, αλλά επειδή δεν ζούμε σε έναν κόσμο που πέρα από τα σχολεία υπάρχουν και όλες αυτές οι δραστηριότητες από κέντρα που ενδιαφέρονται για να έτσι διεμβολήσουμε, αν θέλουμε να πούμε, την αδιαφορία που υπάρχει, γιατί υπάρχει δυστυχώς μεγάλη αδιαφορία, κοιτάμε για τα καθημερινά και ίσως και δικαιολογημένα από την άποψη ότι ο κόσμος προσπαθεί να πιέζεται και προσπαθεί να βρει λύσεις για τα καθημερινά του προβλήματα. Ναι. Παρά τα άλλα, όποιος μπορεί, κάνει μεγάλο έργο και απέναντι στα παιδιά του αλλά και απέναντι στην κοινωνία να επιδιώκει με τα παιδιά να αποκτούν γνώσεις και να αποκτούν και δεξιότητες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ο κύριος Μανώλης Πλειώνης, Σύμβουλος Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Ευγενείου, καθηγητής αστροφυσικής στο Αριστοτέλειο. manolispleones.gr αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ίδρυμα Ευγενείδου, Παρασκευή και Σάββατο 18 και 19. Τα ψηφιακά δωρεάν εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, θα είναι και έξω στο Ίδρυμα. Και γενικότερα μπορείτε να πάτε στο Πλανητάριο. Όποτε θέλετε, είναι στο τέρμα της Λεωφόρου Συγκρού, κατεβαίνοντας αριστερά, έχει και στάσεις απ' έξω. Είναι συγκλονιστική εμπειρία. Επιστρέφουμε στο ραδιοθάλαμο, κύριος Βασίλης Βεσκούκης.
2: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε πειράματα για να το αποδείξουμε ότι η γη δεν είναι επίπεδη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή το πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Καταλαβαίνετε.
1: Αν επιτρέπετε, θα σας απαντήσω εδώ. Παλαιότερα, όταν είχαμε σε άλλη ώρα από τις 10 ως 12 ανοιχτές γραμμές με τους ακροατές, πάρα πολλοί την εποχή του COVID που ήταν πολύ πιεσμένοι, στρεσαρισμένοι άνθρωποι, είχαν υποστηρίξει ακόμη και αυτό. Εκτός των πολλών άλλων πραγμάτων που προσέκρουαν στην πραγματικότητα, ότι ναι, κάπου τελειώνει η γη.
2: Κοιτάξτε, την εποχή του Μεσαίωνα υπήρχε ένας κρατεός μηχανισμός που επέβαλε μέσω της πίστης τη συμπεριφορά στους ανθρώπους και πολύ περιορισμένοι τρόποι να μάθει κανείς πράγματα, να ενημερωθεί για οτιδήποτε. Αυτό σήμερα δεν είναι πλέον ούτε οι θρησκείες, ούτε καν οι θρησκείες αυτό το κυρίαρχο, αλλά ο καθένας έχει το δίθεν προνόμιο της αυθαιρεσίας της πίστης του σε οτιδήποτε. Όχι το θρησκευτικό. Πιστεύω ότι αυτό που λες ότι είναι καλό ή που είναι επιστήμη, εγώ λέω ότι δεν είναι επιστήμη. Άρα δεν είναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κοινό είναι πολύ πρόσφορο κοινό να τρομοκρατηθεί, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, από δημοσιεύματα, οποιοδήποτε δημοσίευμα του τύπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αφανίσει.
1: Παλιότερα, εμείς το λέγαμε και για τα ρομπότ αυτό, ότι τα ρομπότ έρχονται και θα διαλύσουμε το...
2: Να σας πω, το ενδιαφέρον με τα ρομπότ είναι ότι πλάθονται κατ' εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου. Ναι. Όπως και ο άνθρωπος ήταν κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ναι. Το ρομπότ δεν είναι ανάγκη να μοιάζει με άνθρωπο και μια χαρά πάλι μπορεί να μας αφανίσει αν ένα ρομπότ είναι πολεμική μηχανή και πάει να μας πυροβολήσει. Αλλά κάποιος θα το προγραμματίσει. Mm-hmm. Κάποιος θα του δώσει ένα στόχο και αυτό θα το εκτελέσει. Αν μέσα του έχει βάλει και τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει αυτό, δηλαδή αν το έχει βάλει ένα εργαλείο που θα μπορούσε, παράδειγμα, να λύσει όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα θέματα της ρήπανσης της ατμόσφαιρας, της ενέργειας, του νερού και όλα αυτά, και εμείς φτιάξαμε αντί για όλα αυτά μια πολεμική μηχανή, καταλαβαίνετε ότι αξίζουμε τον αφανισμό. Ειδικά όλοι εμείς που τα παρακολουθούμε αυτά.
1: Η αυτονόμηση όμως, πάντα που υπάρχει ως ερώτηση, επιμένω σε αυτό.
2: Η αυτονόμηση προϋποθέτει συνείδηση. Και όταν υπάρξει συνείδηση της ύπαρξης, οτιδήποτε αποκτά συνείδηση της ύπαρξής του, από εκεί και μετά ακολουθεί ένα δικό του δρόμο. Αλλά νομίζω ότι είναι ύβρις να ισχυριζόμαστε, μπορεί να το λέω και να υπερβάλλω, αλλά είναι ύβρις να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε κοντά στο να αποκτήσει κάποια μηχανή συνείδηση. Γιατί δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τι είναι η δική μας συνείδηση. Αν το...
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν η συνείδηση είναι κάτι που περιέχεται πού, στον εγκέφαλο, σε ποιο σημείο, στο υπόλοιπο νευρικό σύστημα, κάπου αλλού. Κανείς δεν ξέρει. Η υπόσταση τι είναι. Δεν το ξέρουμε. Άρα πώς εικάζουμε ότι μια μηχανή η οποία απλώς μας μιμείται, έχοντας συγκεντρώσει ό,τι παρατήρηση μπορεί να γίνει πάνω μας, θα αποκτήσει συνείδηση. Ψευτοσυμπεριφορά θα είναι.
1: Έχει, ναι. Δεν έχει όμως μια εντός εισαγωγικών διχασμένη συμπεριφορά όταν το διορθώνεις. Που του λες αυτό που λέει κάτι, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος.
2: Ναι,
1: εντός εισαγωγικών, χαριτωμένα
2: μα έχει εκπαιδευτεί να το κάνει και έχει εκπαιδευτεί να μας κολακεύει.
1: Ναι,
2: και τη σωστή ερώτηση και δεν το πρόσεξα. Και αν δεν μου το έλεγε, θα μου διέφευγε. Όλα αυτά είναι μόνο μάρκετινγκ.
1: Ναι, είναι
2: και το μάρκετινγκ, ξέρετε, χωράει παντού, γιατί εφόσον αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν αγορές που λειτουργούν όπως λειτουργούν, κάπως πρέπει να λειτουργήσουν. Αλλά η ουσία παραμένει και δεν μπορούμε να πληγώνουμε την επιστήμη, μια επιστήμη που πραγματικά μπορεί να λύσει όλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε ως σοβαρά προβλήματα, καταχρώμενη με αυτόν τον τρόπο, αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο. Γιατί αν χάσει, όπως λέμε ότι η ιατρική βάλεται από κάποιους που ασκούν αυτό το κομπογεννητισμό στο επάγγελμα, η επιστήμη όμως της ιατρικής, αλίμονο αν την μηδενίσουμε. Έτσι υπάρχει και σε όλες τις άλλες επιστήμες και ιδιαίτερα σε αυτήν που είναι μια υπερεπιστήμη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διασφαλίσουμε. Πρέπει να προστατεύσουμε την επιστήμη που υπάρχει εκεί μέσα και να την προάγουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας και τα σχολεία μας πρέπει να είναι τέτοια που να δημιουργούν ανθρώπους που να μπορούν να είναι ανεξάρτητοι από την τεχνητή νοημοσύνη για να την πάνε μπροστά.
1: Σωστή.
2: Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να πάει μπροστά. Απλώς θα αναπαράγει τις άρκες της. Τίποτα περισσότερο.
1: Πάρτε μια ανάσα. Ο καθηγητής Βασίλης Βεσκούκης, για να πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη για μια ανάγνωση θέματος. Δεν σου έκανα ανάγνωση από το sky.gr.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Θα μείνω πιστός στο πνεύμα της συζήτησης. Θα μιλήσω και εγώ για τεχνητή νοημοσύνη, διότι έχουμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, τον κύριο Sam Altman, ο οποίος αναγνωρίζει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ναι, μεν οι ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης είναι δικαιολογημένες. Βεβαίως, ζητά από την άλλη, από το κοινό, να εμπιστευτεί τις εταιρείες του κλάδου ότι θα ενεργήσουν με υπευθυνότητα. Δήλωσε μιλώντας σε συνέδριο της Salesforce στο Σαν Φρανσίσκο, μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άντρας της OpenAI, ότι ο κόσμος θα πρέπει να μας εμπιστευτεί ότι θα κάνουμε το σωστό, επειδή είναι το σωστό και επειδή αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης. Όπως δήλωσε μάλιστα ο επικεφαλής της OpenAI και παραδέχθηκε εν τούτης ότι οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν πλέον μεγαλύτερη βάση από ό,τι στο παρελθόν, καθώς οι δυνατότητες των συστημάτων εξελίσσονται με ταχύτητα. Δεν χρειάζεται πλέον τόση φαντασία όσο παλαιότερα για να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαν να πάνε στραβά τα πράγματα, είπε μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ένα δίκιο να ανησυχεί. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε πως οι δηλώσεις του Altman έγιναν λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση του πρώην ερευνητή της Anthropic, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον χώρο του AI. Υποστήριξε ο ερευνητής ότι εάν η τεχνητή νοημοσύνη δεν τεθεί υπό έλεγχο, υπάρχει το ενδεχόμενο να οδηγήσει ακόμη και στην εξόντωση της ανθρωπότητας έως το τέλος της δεκαετίας. Πάρα πολύ ανησυχητικές προβλέψεις. Βεβαίως, να πούμε ότι ορισμένα στελέχη και ειδικοί του κλάδου δήλωσαν ότι συμμερίζονται την εκτίμηση, χωρίς όμως να εξηγούν με ποιον τρόπο κατέληξαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα ή χωρίς να εξηγούν επίσης πώς ακριβώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένα τέτοιο σενάριο. Και βεβαίως η συζήτηση αναζωπήρωσε, και με αυτό θα ολοκληρώσω, τις ανησυχίες για την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, τον κύριο Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει ζητήσει να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης και έχει ήδη καλέσει τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν κανόνες για τον κλάδο. Οι εταιρείες βεβαίως μπορούν να αυτορυθμιστούν παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες. Αρκετοί επικεφαλείς μεγάλων εταιριών τάσσονται υπέρ της αυτορύθμισης του κλάδου, αντί για αυστηρότερη κρατική παρέμβαση. Είναι OpenAI, είναι η Nvidia, η οποία λέει ότι δεν χρειαζόμαστε νέους νόμους και τάσσεται υπέρ της ευθύνης των ίδιων των εταιριών, και ο CEO της Nvidia, ο Jensen Huang, όλα αυτά, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο. Έτσι, αν μη τι άλλο, η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας απασχολεί και οι Colossi, OpenAI και ανθρώποι κατά βάση συνεχίζουν να αναζητούν και να ψάχνουν κοινά πρότυπα ασφαλείας.
1: Ο Στεφάνος Νικολαίδης με την επικαιρότητα που την καταγράφει το sky.gr. Επιστροφή στο ραδιοθάλαμο στην συζήτησή μας με τον καθηγητή γεωπληροφορικής τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Βασίλη Βεσκούκη. Άρα η επίθεση στην ειδησιογραφία από τα ανώτερα στελέχη των εταιριών AI για τους κινδύνους της τεχνολογίας συνεχίζεται.
2: Συνεχίζεται και όπως. Δεν είπαν τίποτα για το διατάφτα. Ναι. Δεν είπαν τίποτα για το γεγονός ότι αποφάσισαν ότι δεν τους παίρνει, για να το πω στην καθομιλουμένη, να κατέβουν να ζητήσουν τα 3 εκατομμύρια που ζητούσαν, και έβγαλαν ένα μπαμπούλα στο προσκήνιο ότι μας απειλεί, θα μας καταστρέψει, πρέπει να το ρυθμίσουμε, να το ένα να το άλλο. Να σας πω κάτι, οι πρώτες ίσως βιολογικές έρευνες να έγιναν σε μη ασφαλές περιβάλλον, γιατί ίσως δεν ξέραμε τι μπορεί να συμβεί. Σωστή. Έτσι δεν είναι? Αλλά η επιστήμη έχει προοδεύσει και η επιστήμη συσσωρεύει τη γνώση που σχετίζεται με την ασφάλεια και οφείλει, είναι το χρέος της, να την εφαρμόζει κάθε φορά. Υπάρχει κανείς που μπορεί να πιστέψει ότι κατά τύχη ή από αυλεψία ή από ό,τι άλλο θέλετε η τεχνητή νοημοσύνη έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτη? Δηλαδή αν κάποιος, και ακόμα και αν έχει γίνει αυτό, δεν θα έπρεπε κάποια ή κάποιες ή όλες μαζί οι εξουσίες να παρέμβουν και να τους μαζέψουν αυτούς τους ανθρώπους, ναι, που το άφησαν ανεξέλεγκτο?
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή όλοι λένε παιδιά κίνδυνος και δεν είναι.
2: Εσείς το δημιουργήσατε τον κίνδυνο, ναι, με την αυλεψία σας και με την επιθετικότητά σας, ναι, απέναντι στο κυνήγι του χρήματος. Και ξαναλέω, βλάπτετε την επιστήμη με αυτόν τον
1: τρόπο. Άρα καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι είναι ένα περισσότερο κερδοσκοπικό παιχνίδι μετρίασης επειδή δεν μπορούν να αντλήσουν τα κεφάλαια τα οποία υπολόγιζαν, να χαμηλώσουν τις προσδοκίες έτσι ώστε να πάνε πιο σιγά.
2: Είναι ένα μεγάλο σύνθετο παιχνίδι το οποίο καπηλεύεται μια επιστήμη η οποία θα μπορούσε να λύσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Στο οποίο παιχνίδι αυτό όσοι παίζουν αφέθηκαν να διαβάσουν όλα τα βιβλία και όλο το υλικό που έχει γραφτεί ποτέ και να συμπεριφέρονται στη συνέχεια ως αν να τους ανήκει και να απαιτούν από όλους εμάς, επειδή έγραψαν ένα πρόγραμμα, να το πω, το οποίο έχει διαβάσει τα πάντα και άρα μπορεί να γράψει και τα πάντα με κάποιο εντός εισαγωγικών δημιουργικό τρόπο, να τους πληρώσουμε. Ναι, αλλά τα πάντα δεν τα έγραψαν αυτοί. Σωστά. Και ο Πλάτωνας δεν όφιλε να έχει γράψει κάπου στην πέτρα ότι αυτό απαγορεύεται να εκπαιδεύσει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αν απαγορεύεται η αναπαραγωγή των κειμένων χωρίς να δεν.
2: Ναι, για οποιαδήποτε χρήση των κειμένων. Ναι. Θέλω να πω ότι η γνώση.
1: Εδώ παρενθετικά, συγγνώμη, ναι, η κλοπή που έχει γίνει, ας πούμε, στη μουσική είναι τεραστίων διαστάσεων.
2: Στα πάντα.
1: Το λέω για ένα παράδειγμα. Γιατί...
2: Βεβαίως. Η γνώση όμως ανήκει στην ανθρωπότητα. Ανήκει σε αυτούς που την. Όχι μόνο σε αυτούς που στα χέρια τους βγήκε μπροστά. Ακριβώς. Ως αγαθό. Ανήκει σε όλη την ιστορία. Δηλαδή, κάποιος θα μπορούσε να πατεντάει. Ο Τέσλα πατένταρε τον ηλεκτρικό κινητήρα. Και αν η πατέντα του Τέσλα είχε λειτουργήσει, ο πλανήτης δεν θα χωρούσε να βάλει το χρυσάφι το οποίο θα έπρεπε να είχε εισπράξει. Αλλά με ένα βίαιο τρόπο και με τον νόμο του ισχυρού, ο Τέσλα παραμερίστηκε.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
9: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, θα τον τραυματίσει. Οπότε σου λέει καλύτερα, δεν πάμε στη Γερμανία να μην προηγούμε την τύχη μα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είναι. Εντάξει, τώρα η μεταφορά είναι πολύ ευστοχή. Δηλαδή,
1: γιατί υπάρχουν ταλέντα, το βλέπω. Δηλαδή, τις προάλλες είχαμε χθες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μια ομάδα που έφτιαξαν ένα ρομπότ που αν ριχάτε σε έναν τείχος ελάχιστο χρόνο κέρδισαν το πρώτο βραβείο.
2: Υπάρχουν δείγματα στην Ευρώπη. Η Γαλλία ξυλώνει τη Microsoft. Η Γερμανία επίσης. Οι Ελβετοί έχουν φτιάξει δικό τους λειτουργικό σύστημα, μια έκδοση του Linux με το οποίο ξυλώνουν τα Windows. Καλά θα κάνουμε και εμείς να μπούμε σιγά σιγά σε μια λογική, όχι να ξυλώσουμε τη Microsoft, αλλά όχι μόνο να ξυλώσουμε τη Microsoft, αλλά να στεκόμαστε και να αποκτήσουμε μια υπόσταση που ξέρετε όλοι αυτοί μας έχουν ανάγκη, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε καταναλωτές.
1: Φυσικά πρέπει να πληρώσουμε το τέλος.
2: Αν αποφασίσουμε ότι δεν θα τους τροφοδοτήσουμε, τελείως υπόθεση. Και βλέπετε ότι έχει καταλήξει από τη μία πλευρά είναι θέμα της ελεύθερης οικονομίας ή της αγοράς, ποιος θα αγοράσει από ποιον, αλλά αν επιχειρηθεί να εφαρμοστεί ένας κανονισμός απέναντι σε μια εταιρεία και να της μπει ένα πρόστιμο, ο πρόεδρος απειλεί με αντίμετρα.
1: Αυτό το βλέπουμε την Google σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Αυτό, σε αυτό είναι αναφέρομαι και όχι σε
1: και στην Ελλάδα δεν ασκούνται πιέσεις για τη μη απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων.
2: Αν το παρακολουθήσετε αυτό το θέμα με το.
1: Για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας.
2: Με το ξύλωμα των αδειών λογισμικού, θα το δείτε και η Ευρώπη προσπαθεί, αλλά πρέπει να προσπαθήσει πολύ σκληρότερα και να έχει πολύ δρόμο να διανύσει.
1: Να κάνει και ένα τζαρτζάρισμα δηλαδή.
2: Πρέπει να κάνει κάποιο τζαρτζάρισμα, πρέπει να πει κάποιο όχι και πρέπει να δείξει ότι όχι μόνο γράφει ευχολόγια με τη πολύ εκτενή ευχολόγια με τη μορφή οδηγιών κάθε είδους, αλλά ότι έχει να παράξει και δική της αξία και να σταθεί μέσα στις εξελίξεις αυτές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ.
1: Κ. Βασίλης Βασκού, εξαιρετικός γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 μεσάνυχτα με Θεμά Μαράκη και μετά μαζί μας η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για τα άλλα ζητήματα πάντα στον τομέα της επιστήμης εδώ τα βράδια του ΣΚΑΙ 100,3.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών και Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγεί την Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Άλεξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα τα ψήφι τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα «Ελπίδα ή περιπέτεια» θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνώρισαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορηγεί σε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το εύρος 3,75 έως 4% προχώρησε σήμερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μόνη ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανάωρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. 71 λόδαποι που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αιγαίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 71 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασιλικό Φόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, είναι 5-17 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, έκανε το απαραίτητο βήμα, νίκησε με 2-1 την Γιαγκελόνια, πήρε το τρίποντο στην πρεμιέρα του Europa League. Και οι φίλοι του αποχωρούν από το Γιώργο Καρισκάκη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι γύρω δρόμοι έχουν πάρα πολλά οχήματα, χρειάζεται ψυχραιμία. Εμείς εδώ στο Ραδιοθάλαμο απόψε έχουμε ένα άτυπο αφιέρωμα. Επιστήμονες απέναντι στους τσαρλατάνους, οι οποίοι όποτε φαίνεται είναι παντού, ολόγυρά μας.
1: Πόπο, έχουμε τέτοιο αφιέρωμα.
0: Ναι, άτυπο. Διατρέχει τις και τις 2 ώρες, δηλαδή με την έννοια ότι είναι άνθρωποι. Νωρίτερα ήταν το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και αν θα μας πνίξει ή όχι, όπως γράφεται εσχάτως τελευταία, αν θα υπερνικήσει την ανθρωπότητα. Οι απαντήσεις από τον καθηγητή γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού Βασίλη Βεσκούκη, το αφιέρωμα στο Ίδρυμα Ευγενίδου στο ψηφιακό πλανητάριο για την επιστήμη, διήμερο 18 και 19, και τώρα ήρθε η ώρα της ψυχολογίας. Η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, είναι στο Ραδιοθάλαμο. Να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Μπορούμε.
1: Ναι, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Γιατί σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε με ένα παραμύθι από τη Σιωνάτη, αλλά μπορούμε να ακούσουμε την επικαιρότητα.
0: Ναι, γιατί έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε εδώ απόψε και φαίνεται ότι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Εδώ διαβάσαμε ότι υπήρχε και μια επικοινωνία με έναν, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, υπνοτιστή.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ, ναι, στην εφημερίδα, ότι στάλησαν φωτογραφίες, ναι, του ή τα δεδομένα του την ώρα που ήταν ο άνθρωπος, δεν ξέρω, ανέστητος ή που ήταν, δεν ήταν πια εν ζωή ίσως. Και ότι ήταν με ένα υπνοτιστή. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα για ποιο λόγο κανείς να στείλει σαν υπνοτιστή κάτι τέτοιο. Όμως θα έλεγα για τους υπνοτιστές, γιατί αυτό με αφορά, δεν μπορώ να πω το, να κάνω υπόθεση το γιατί, ότι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι επιστημονικό, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι σε ένα μεταφυσικό επίπεδο και δεν έχει καμία σχέση με επιστήμη. Παρότι τελευταία ακούγεται και βλέπω πολλές φορές στα social διάφορες διαφημίσεις σχετικές και διάφορες προωθήσεις από βίντεο, ότι με τον υπνοτισμό μπορεί κανείς να ανασύρει αναμνήσεις. Οι επίσημες ψυχολογικές εταιρείες και κυρίως η Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία, που είναι και η πιο έγκυρη στον κόσμο γιατί έχει πάρα πολλά μέλη και πάρα πολύ σοβαρούς επιστήμονες, κατατάσσουν αυτή τη μέθοδο σε μια μέθοδο η οποία δεν είναι επιστημονική, δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, και στην οποία στην πραγματικότητα αυτή η οποία μπαίνουν σε ύπνωση, μπαίνουν σε μια κατάσταση τρανς, δηλαδή σε μια κατάσταση μισούπνου, μισοξύπνου, αφού πάρουν κάποιο φάρμακο. Δεν γίνεται αυτό χωρίς φάρμακο. Έχω δηλαδή παρακολουθήσει το πώς ακριβώς γίνεται. Και σε αυτή την κατάσταση υποτίθεται ότι θυμώνται γεγονότα από την πρώιμη ηλικία, από τις πολύ παιδικές ηλικίες. Όμως ξέρουμε ότι αυτά τα γεγονότα δεν είναι αληθινά. Ξέρουμε δηλαδή ότι αυτά τα γεγονότα μπορεί σε κάποιο περίπτωση να είναι κάτι που όντως ισχύει, αλλά πάρα πολλές φορές είναι ένα μείγμα μυθοπλασίας, ένα μείγμα ψευδών αναμνήσεων ή και ένα μείγμα παραμορφωμένων αναμνήσεων. Δηλαδή μπορεί κανείς να θυμάται κάτι, ένα μικρό κομμάτι από μια ανάμνηση, και αυτό να το εμπλουτίζει με διάφορα άλλα στοιχεία της φαντασίας του και αυτής της κατάστασης που είναι χωρίς άμυνες πολλές, οπότε δεν είναι έγκυρα αυτά τα οποία λέγονται.
0: Είναι μια ονειρική κατάσταση.
1: Ούτε καν, δεν είναι καν. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που κανείς είναι κάτι μεταξύ ύπνιου και ξύπνιου, αλλά στην πραγματικότητα η συζήτηση που γίνεται είναι ακόμη σε θέση να κάνει μια συζήτηση, δηλαδή να απαντήσει σε ερωτήματα, όχι να κάνει μεγάλη συζήτηση, να απαντήσει σε ερωτήματα. Οι απαντήσεις αυτές που δίνει δεν είναι απαντήσεις τις οποίες πρέπει κανείς να πάρει ως απαντήσεις που αφορούν πραγματικά γεγονότα. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι μέσω από αυτή τη μέθοδο θα αποκαλύψουν παιδικά τους τραύματα. Αυτό είναι ο κύριος ο λόγος που συνήθως πηγαίνουν σε αυτές τις συνθήκες, και ότι μέσα από αυτά τα τραύματα θα μπορέσουν μετά να τα επουλώσουν, γιατί θα τα έχουν ανακαλύψει και αποκαλύψει πλήρως, αλλά αυτό δεν ισχύει πραγματικά. Θα απέτρεπα λοιπόν τον κόσμο από το να πηγαίνει σε τέτοιου είδους καταδήλωση θεραπευτές. Δεν υπάρχει καμία πιστοποιημένη εκπαίδευση, δεν υπάρχει καμία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και υπάρχουν κάποια ιδιωτικά ινστιτούτα που το ένα επιβεβαιώνει το άλλο και πιστοποιεί το άλλο, αλλά χωρίς να υπάρχει καμία εγκυρότητα και καμία αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα.
0: Μάλιστα. Είτε Ναι.
1: Είτε υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ψυχίατροι και πάρα πολύ καλοί.
0: Όχι, αυτή η κατηγορία των ανθρώπων δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο, έρισμα, πιστοποίηση, πτυχίο, αναγνώριση. Είναι σε άλλη σφαίρα. Και μη επιστημονική.
1: Και είτε υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ψυχίατροι, ναι, και πάρα πολύ καλοί ψυχολόγοι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, σοβαρά πανεπιστήμια και έχουν επιστοποίηση από σοβαρούς φορείς. Και μπορεί κανείς όταν έχει οποιοδήποτε θέμα, οποιοδήποτε τραύμα και θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό, να απευθυνθεί σε έναν από αυτούς. Mm-hmm. Και στο δημόσιο πλαίσιο και στο ιδιωτικό θα βρει άπειρους.
0: Μάλιστα. Άρα, προσοχή είναι και ευθύνη των ανθρώπων.
1: Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους παρόλα αυτά. Και εγώ μερικές φορές όταν βλέπω στα social διάφορους ανθρώπους που θα πω ότι ισχυρίζονται ότι έχουν κάποια γνώση ψυχολογίας, όχι ότι είναι ψυχολόγοι, γιατί οι ψυχολόγοι έχουν αδιάσκηση επαγγελμάτος και είναι ένας όρος, ένας τίτλος που αν κανείς το χρησιμοποιήσει παρανομεί, οπότε δεν τον χρησιμοποιούν, αλλά που εφευρίσκουν διάφορους άλλους τρόπους για να αυτονομάσουν. Διάφορων ειδών θεραπευτικά θεραπευτές ή σύμβουλοι και που στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχούν σε πανεπιστημιακές εκπαιδεύσεις αυτές και έχει μεγάλη νομίζω σημασία. Δεν είναι εύκολο κάποιος ως κοινό να μπορέσει να ξεχωρίσει ποιος είναι και ποιος όχι, αλλά τουλάχιστον να μην τρέπεται κανείς, μπορεί να μπει στο ίντερνετ στην εποχή μας. Όλη μας η ζωή είναι κρεμασμένη στο διαδίκτυο. Όλοι ξέρουν τα πάντα για όλους. Μπορείς να μάθεις ό,τι θέλεις για τους όλους ανθρώπους. Ακόμη και κατά λάθος. Και αυτοί ακόμη που νομίζουν ότι δεν ανεβάζουν τίποτα, και για αυτούς ακόμη μπορείς να μάθεις άπειρα πράγματα. Να δεις πώς το σπίτι τους, να δεις τι φάγανε αυτές και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, θα πρότεινα λοιπόν σε όλους να μην ντρέπονται καθόλου και να τολμάνε να μπαίνουν και να βλέπουν πραγματικά ποια πανεπιστήμια έχει κανείς τελειώσει και αυτό νομίζω ότι είναι τουλάχιστον μια επαρκής προϋπόθεση. Δεν σημαίνει ότι όποιος τελειώνει ένα πανεπιστήμιο είναι απαραίτητα καλός, αλλά σίγουρα έχει τις βάσεις και την πιθανότητα να είναι καλός.
0: Ναι. Και έχει συνεχεία άδεια ασκήσεως επαγγελμάτων.
1: Και άλλωστε αυτό που είδαμε με όλη αυτή την τραγική ιστορία με τον Γιώργο το Μαζονάκη, είδαμε τι σημαίνει κάποιος να μην είναι εκπαιδευμένος, κάποιος να υποδίεται ότι έχει μια ειδικότητα ιατρική, γιατί άκουσα την πρόοδο των γυναικολόγων που έλεγε ότι εμείς δεν ξέρουμε να υπάρχει γυναικολόγος σε αυτό το ιατρείο. Να υποδίεται λοιπόν και πώς... και δεν ξέρω εγώ τι άλλους τίτλους από Ινστιτούτα από τα οποία δεν βρίσκονται καν από ό,τι διάβασα στο πλαίσιο του Αμερικάνικου Εκπαιδευτικού Συστήματος, αλλά είναι κάποιες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες δίνουν επιστοποιήσεις χωρίς καμία εγκυρότητα στην πραγματικότητα με βάρη εκδοπούς τίτλους. Και είδαμε λοιπόν αυτό το πράγμα πόσο ακραία τραγική επίπτωση μπορεί να έχει. Ευτυχώς όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πρέπει να είναι ένα μάθημα για την κοινωνία μας, γιατί πραγματικά ζούμε σε ένα καθεστώς ανομίας σε πάρα πολλά πράγματα και στον χώρο της υγείας υπάρχει μεγάλη ανομία.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο που θέλετε να κάνετε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δηλαδή που σας...
1: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι διάβασα ότι όταν τον κατέβασαν για να τον πάρει το ΕΚΑΒ ότι δεν ήταν ντυμένος. Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης προφανώς ήταν νεκρός εκείνη την ώρα από ό,τι έτσι διαβάσαμε και αυτό μου έκανε εντύπωση και μου έκανε εντύπωση σε ένα συμβολικό επίπεδο. Προφανώς δεν αλλάζει την ιστορία, αλλά σε ένα συμβολικό επίπεδο τους νεκρούς πάντα τους σεβόμαστε. Ναι. Και αν αυτό το συνδέσει κανείς με όλα αυτά που διαβάζουμε, ότι ήδη 45 λεπτά πιθανόν να μην ζούσε ήδη και να καθυστέρησαν και να μην αυτό και να μην κάλεσαν το ΕΚΑΒ και διάφορα τέτοια, ότι όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι και συμβολικά είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν μπορεί να μπαίνεις κάπου ντυμένος και να βγαίνεις όντας ζωντανός, χωρίς ρούχα. Όλα τα ταφικά έθιμα από την αρχαία Ελλάδα μέχρι όλους τους λαούς, πάντα τον νεκρό τον σέβονται και πάντα τον νεκρό τον τίνουν. Τον δίνουν στην αρχαία Ελλάδα με τα λευκά ενδύματα για να μην εμφανιστούν γυμνοί μπροστά στο Γκέρβερο και ντροπιαστούν, τον δίνουν στην, οι χριστιανοί με τα καλά του, οι Εβραίοι με τα σάβανα, οι Ισραηλινοί με τα καφάν, που είναι αυτά τα λευκές και λεμπίες που είναι χωρίς ραφές, χωρίς τσέπες, έτσι μονοκόμματες, και γενικά όλοι οι λαοί. Οι Κινέζοι τους δίνουν πολύτιμα μεταξωτά, πολύχρωμα μεταξωτά, εκτός από κόκκινα, από ό,τι διάβαζα, γιατί λέει τα κόκκινα μπορεί να μετατρέψουν το νεκρό σε φάντασμα. Αλλά όλα τα άλλα χρώματα τα χρησιμοποιούν, και υπάρχουν και κάποιοι λαοί που κάνουν ακόμη πιο παράξενα πράγματα, όπως στην όπως ας πούμε στη Μαδαγασκάρη, και εκεί πέρα του φοράνε τα καλά του και ο νεκρός θάβεται, αλλά κάθε μερικά χρόνια ανοίγουν τον τάφο, το ξαναβγάζουν και του βάζουν καινούργια ρούχα για να δείξουν ότι δεν τον έχουν ξεχάσει. Και του βάζουν πάλι καινούργια ρούχα. Σε όλες λοιπόν τους λαούς υπάρχει αυτό το έθιμο, και αυτό είναι το σεβασμό στους νεκρούς. Υπάρχει ένα μουσείο, το οποίο είναι μουσείο που αφορά τεχνητότητα και αφορά τις τελετουργίες θανάτου. Το θέμα ακούγεται μακάβριο, αλλά νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα μουσείο πολύ φωτεινό, πολύ όμορφο, που μάλιστα διατίθεται και για γιορτές και για διάφορα άλλα πράγματα, γάμους και διάφορους άλλους χώρους στη Γερμανία, στο Κάσελ. Και σε αυτό το μουσείο μπορεί κανείς να δει τις διάφορες τελετουργίες από τους διάφορους λαούς, πόσο πολύ διαφορετικά είναι και πόσο πάρα πολύ όμοια. Αλλά αυτός είναι ένας κοινός παρονομαστής, και νομίζω ότι και συμβολικά δείχνει την παραμέληση που υπήρχε για το Γιώργο το Μαζονάκη εκείνες τις ώρες, και την κάποιο είδους κακοποίηση.
0: Τρομερό. Πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή για τον τρόπο συμπεριφοράς από την αρχή ως το τέλος απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πήγε εκεί εμπιστευόμενος κάποιους άλλους ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια θεραπεία, μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του.
1: Και με την αφορμή αυτή, ίσως, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πήγε και δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά ίσως να είναι μια αφορμή για τη σημερινή συζήτηση αυτή, το ότι στην εποχή μας οι άνθρωποι κυνηγούν το να μένουν ωραίοι και το να μένουν νέοι.
0: Ναι, υπάρχει ένα τεράστιο πάθος για να επιστρέψουν σε μια νεότητα αλλάζοντας το πρόσωπό τους, αλλάζοντας χαρακτηριστικά του σώματος, και στην πραγματικότητα γίνονται κάποιοι άλλοι ή άλλες, με πολύ μεγάλο κόστος, αγωνία και μετά διάθεση όλης αυτής της επέμβασης, παρέμβασης από την αρχή στο τέλος στα social media.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς ένα πάθος αυτό, αλλά είναι μια αλυσίδα πραγμάτων τα οποία δημιουργούν τη συνθήκη, γιατί οι άνθρωποι συγκρινόμαστε μεταξύ μας και αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ. Σε κάποιους λίγους ανθρώπους είναι μια παθολογία προσωπική, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, που είναι οι δυσμορφικές διαταραχές, όταν δηλαδή έχει κανείς την αίσθηση ότι το σώμα του έχει κάποιο ελάττωμα που είναι μείζον. Αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό, αυτό είναι ένα 2% του πληθυσμού maximum, και σε άνδρες και σε γυναίκες και σε αγόρια και σε κορίτσια, και είναι έτσι μια ειδική κατηγορία που μπορούμε να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό ίσως αργότερα. Αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έχει να κάνει περισσότερο με το περιβάλλον, έχει να κάνει με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, έχει να κάνει με το πώς οι άλλοι μας μετράνε, πώς η κοινωνία μας μετράνε και τι βλέπουμε τελικά όταν κοιτάμε τον καθρέφτη μας. Και θα θυμηθώ τη Χιονάτη.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί
0: καθρέφτη, καθρεφτάκι μου.
1: Στο παραμύθι της Χιονάτης, ναι.
0: Πες μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες.
1: Είναι η βιολογική μητέρα που αργότερα οι αδερφοί Γκριμ τη μετατρέπουν σε μητριά. Και αφήνουν τη μητριά να έχει αυτό το ρόλο, που να είναι αυτή η οποία αναρωτιέται ποια είναι η ομορφότερη. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ήδη βλέπουμε ότι ήδη από εκείνη την εποχή έχουμε την ίδια εικόνα, έτσι, που αυτό που έχει σημασία είναι ότι η γυναίκα καθορίζεται μέσα από τη σχέση της με τους άλλους και μέσα από τη θέση της. Δηλαδή η βασίλισσα μητριά πρέπει να είναι η ομορφότερη από όλο το βασίλειο για να είναι καταξιωμένη. και ταυτόχρονα έχει να ανταγωνιστεί μία άλλη όμορφη τη Χιονάτη και μία πιο νέα, γιατί είναι και η νεότητα της Χιονάτης η οποία αμφισβητεί το ρόλο της βασίλισσας, και έτσι ξαφνικά αυτές γίνονται ανταγωνίστριες και η εικόνα που δίνεται σε αυτή τη γυναίκα, ο ρόλος που δίνεται στη μητριά, η θέση που γίνεται μέσα στο βασίλειο και που αμφισβητείται μέσα από την ομορφιά της Χιονάτης και την νεότητα της Χιονάτης, είναι πολύ σημαντική. Και αυτή η αμφισβήτηση κάνει τελικά τις δύο γυναίκες να μπαίνουν σε μια αντιπαλότητα μεταξύ τους, δηλαδή αντί να διαβάζει η μητριά με τους θεσμούς ή να τα βάζει με τη συνθήκη που τη μετράει μονάχα αν είναι πάρα πολύ όμορφη, τα βάζει με τη Χιονάτη και δημιουργείται ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους με το γνωστό Μήλο κλπ.
0: Η οποία είναι, η Χιονάτη είναι και η αδύναμη.
1: Πολύ. Ξέρουμε.
0: Και σε δυσμενή θέση, όχι.
1: Είναι αδύναμη σε δυσμενή θέση, αλλά κυρίως είναι νέα και όμορφη. Και αυτό σε δυσμενή θέση, θα έλεγα σε μια άλλη ανάγνωση από τη μεριά της ομορφιάς και της προσδοκίας που υπάρχει από τις, για τις γυναίκες τότε και για τους άντρες και σήμερα. Θα έλεγα ότι ο αδύναμος είναι μάλλον μητρία σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι, αλλά όταν εξαπολύει την επίθεση μητριά, δεν είναι αδύναμη η Χιονάτη, δεν έχει, έχει ήδη μια απώλεια της μητέρας της, όχι. Η δύναμη της λέτε ότι είναι η ομορφιά.
1: Η ομορφιά και η νεότητα.
0: Και λέει, η νεότητα.
1: Αλλά δύο πράγματα. Ναι. Ναι. Είναι και η νεότητα, γιατί αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ότι όταν κοιτάμε τον καθρέφτη μας, τι βλέπουμε στην πραγματικότητα. Βλέπουμε τον εαυτό μας. Βλέπουμε πως είμαστε πραγματικά. Τι βλέπουμε.
0: Βλέπουμε πως θέλουμε να είμαστε.
1: Δεν βλέπουμε ποτέ το σώμα μας. Βλέπουμε την ηλικία μας. Βλέπουμε τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας. Βλέπουμε πως συγκρινόμαστε με τους άλλους. Βλέπουμε τα σχόλια που έχουμε κάποτε ακούσει για την εμφάνισή μας. Βλέπουμε τις φωτογραφίες που διορθώσαμε. Βλέπουμε την εικόνα που θα θέλαμε να βλέπαμε στον καθρέφτη. Δηλαδή πως είμαστε και πως ήμασταν. Προχτές μου ήρθε στο ChatGPT, μου ήρθε μια προτροπή να βάλω μια φωτογραφία μου και να μου φτιάξει τη φωτογραφία μου, δεν ξέρω, σαν να είμαι 60, 70, 80, δεν ξέρω, το 2050 δεν το είχε, θα το διάλεγαν, ήταν σαν να είμαι στη θάλασσα, σε ένα βουνό και σε αυτά. Έβαλα λοιπόν μια φωτογραφία, αυτή τη συνηθισμένη φωτογραφία που μου βάζω πάντα στα social και πολύ κοινότυπη και την έβαλα και πραγματικά την έβαλα να κάνει μακροβούτι και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Κοίταγα μετά τη φωτογραφία και λέω πως αυτή δεν είμαι εγώ, δεν μοιάζει αυτή η κοπέλα με εμένα, είναι καθόλου, παρότι αυτό που έβλεπε ήταν το ίδιο πρόσωπο, ίδιες ρητίδες, τα ίδια μάτια, το ίδιο σχήμα σώματος, το ίδιο...
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακανφιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητάνε ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, το εύρος 3,75 έως 4%, προχώρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι η ενότητα ραδιοψή, ξέχασα να το αναφέρω στην αρχή. Μαζί με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι θα πορευτούμε μέχρι τη μία με το παραμύθι της χιονάτης, κυρίες και κύριοι, και την ανάλυση του για τη δύναμη της νεότητας και της ομορφιάς. Γίνεται εισαγωγή σε ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες, άνδρες και γυναίκες, πώς θα παραμείνουν νέοι, νέες, όμορφοι και όμορφες διαρκώς, και το κόστος αυτής της τεράστιας προσπάθειας και τις οδυνηρές συνέπειες που μπορεί να έχει ή την ευτυχία που μπορεί να προκαλέσει.
1: Και η εικόνα σώματος είναι σημαντική, και μπορεί κανείς να αισθάνει τότε ένα σημείο του σώματός του δεν του αρέσει και μπορεί μια αισθητική παρέμβαση πραγματικά να τον κάνει να νιώσει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται αυτό, δηλαδή μπορεί να νιώσει μια συγκεκριμένη ενόχληση και να αισθανθεί ότι ανέστρεψε, ότι διόρθωσε κάτι. Στους περισσότερους όμως ανθρώπους όταν συμβαίνει αυτό, αυτό έχει συνέχεια και στους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι ευχαριστημένοι μετά από αυτό, και αυτό οδηγεί σε περαιτέρω επεμβάσεις ή σε περαιτέρω βελτιώσεις, και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι περισσότεροι όταν ξεκινάνε να κάνουν από ένα μπότοξ μέχρι οτιδήποτε, αφενός ξεκινάνε πολύ νωρίς και δεν σταματάνε ποτέ, δηλαδή δεν είναι ποτέ αρκετές, γιατί αυτό το οποίο κυνηγάνε είναι μια εικόνα σώματος η οποία να είναι πάρα πολύ ωραία κατά τη γνώμη τους ή να είναι συγκρίσιμη με άλλους, και αυτό δεν έχει ποτέ. Αυτή όσο το κυνήγι της θελειότητας δεν έχει κανένα τέλος και καθορίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την εικόνα που έχουν οι γύρω μας, από το πόσο μεγαλώνουμε όταν είμαστε παιδιά. Γι' αυτό και οι γονείς είναι πολύ σημαντικοί. Η εικόνα σώματος δεν είναι κάτι που χτίζεται στην εφηβεία, χτίζεται στα πρώτα παιδικά χρόνια. Δηλαδή, το πώς μιλούν οι γονείς, το πώς μιλάει η μητέρα για το δικό της σώμα, επηρεάζει το παιδί πολύ στη διαμόρφωση. Τι τρώει, αν κάνει δίαιτες, αν κάνει μπότοξ, αν κάνει πλαστικές, αν αισθάνεται ότι είναι δυσαρεστημένη με το σώμα της, αν είναι πολύ περήφανη που κατάφερε να μην φάει ένα γλυκό μια μέρα ή που φόρεσε ένα φόρεμα που φάνηκε ότι την κολακεύει παρά το σώμα της δεν είναι τόσο τέλειο. Αυτή η δημιουργία δημιουργεί έτσι δυσανάλογα μια ταυτότητα και από τη μητέρα και από τον πατέρα, και τα παιδιά, ξέρετε, πάντα όλα αυτά τα πράγματα τα υιοθετούν, πάντα τα βλέπουν σιωπηλά, τα καταγράφουν και αργότερα τα χρησιμοποιούν, αργότερα είναι κομμάτια και τις δικές τους ταυτότητας που έχουν να τα αποδεχτούν ή να τα παλέψουν ή να τα φέρουν στις ψυχοθεραπείες για να τα αλλάξουν, αλλά πάντως σίγουρα επηρεάζονται. Οπότε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δημιουργία της εικόνας που έχουμε για το σώμα μας και το πώς πρέπει να είναι, είναι μια κοινωνική δημιουργία, είναι μια κοινωνική διαδικασία, και γι' αυτό τουλάχιστον όταν είμαστε με παιδιά να προσέχουμε. Γιατί
0: την παρατήρηση, το σχόλιο.
1: Ναι, το σχόλιο που κάνουμε για τον εαυτό μας, όχι για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς, το πώς τρώμε, το πώς δινόμαστε, το πώς λέμε ότι είμαστε άσχημοι, το πώς λέμε ότι δεν θα βάλω αυτό το τζιν γιατί δεν φαίνομαι αρκετά λεπτή. Διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά όλα τα παιδιά τα παίρνουν και ανάλογα διαμορφώνουν και αυτά αντίστοιχες εικόνες σώματος. Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται ένα προς ένα, ότι θα γίνουν ολόιδια, αλλά σημαίνει ότι αυτή η προβληματική περνάει μέσα στο μυαλό τους και ότι το σώμα τους δεν το αντιλαμβάνονται όπως θα έπρεπε, δηλαδή σαν το μόνο που έχουμε, σαν κάτι που εξαρτώνται όλα από αυτό, και από αυτό που έχουμε να κάνουμε δεν είναι να προσπαθούμε να είναι τέλειο, αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να το συντηρούμε καλά και να το φροντίζουμε πολύ καλά, και ότι μπορεί να μας αρέσει το σώμα μας πολύ, μπορεί να μας αρέσει και λιγότερο κάποιες φορές, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι το πώς του φερόμαστε. Και με αυτή την έννοια πρέπει λοιπόν και οι γονείς να το έχουν αυτό πολύ στο νου τους και να βοηθάνε τα παιδιά να

0: αναπτύσσουν μια υγιή σχέση με το σώμα τους ανάλογα με τις διάφορες ηλικίες.
1: Ναι. Όμως εκεί μπαίνουν και τα άλλα κριτήρια των τρίτων ή το πλέον του αλγορίθμου.
0: Τα κοινωνικά δίκτυα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι λάδι στη φωτιά. Στην εικόνα του σώματος. Θα λέγω ότι είναι βενζίνη στη φωτιά, δεν είναι καν λάδι. Δηλαδή αμέσως παίρνει έφλεκτο. Γιατί πραγματικά τα κοινωνικά δίκτυα πρώτα απ' όλα μας βομβαρδίζουν για το πώς πρέπει να δείχνουμε. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Νομίζω ότι ρίχνοντας μια ματιά στα social media, αμέσως βλέπει κανείς πόσες διαφημίσεις, πόσα ρίλ για γυμναστικές, για τα ΙΤΣΙ, για σωματική βάση, για μύες, για λίπος, για αν κάνετε 4 ασκήσεις κάθε πρωί, στην καρέκλα σας καθιστεί και σηκώνετε το πόδι σας, θα μεταμορφωθείτε. Η μόδα επίσης, έτσι, αν πάρετε αυτά τα make-up και αυτά θα γίνετε όμορφοι, λες και αν φορέσεις το κραγιόν που φοράει ένα πανέμορφο μοντέλο, γίνεσαι και εσύ πανέμορφη, επειδή φόρεσες αυτό το κραγιόν. Όπως και πράγματα, τι μπορείτε να κάνετε ώστε το εσωτερικό του παιδιού σας να μην έχει πραγματικά καμία χαλάρωση όσο χρόνο και αν είστε, γιατί είναι ντροπή να μεγαλώνεις και να χαλάει το σώμα σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αποδεκτό.
1: Αυτό είναι το μήνυμα που σου λέω, τα social media, αλλά γιατί κολλήσαμε.
0: Όπως και το bodybuilding.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή η ιστορία με τους μύες και την αύξηση των μειών, που αυτό το έχουμε ήδη και πριν τα social media.
1: Σωστά.
0: Το έχουμε από το 70-80 με τις διάφορες ταινίες. Το Σφαρτζενέκερ με οτιδήποτε.
1: Και στον ναζισμό υπήρχε η αποθέωση και του γυμνού σώματος και του γυμνασμένου ως πρότυπο που δήθεν παρέπεμπε στην αρχαία Ελλάδα.
0: Και για τους άντρες είναι το να είναι κανείς, να έχει πολλούς μύες και να είναι ογκώδης. Μυϊκά ογκώδης, θέλω να πω. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, έτσι. Το πρότυπο που προσπαθεί κανείς να πετύχει. Που δίνεται, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν προσπαθεί κανείς να το πετύχει.
1: Ναι, το ιδεατό.
0: Το κοινωνικό πρότυπο.
1: Το κοινωνικό πρότυπο.
0: Αυτό το οποίο.
1: Παλιότερα ήταν ο άνθρωπος που διάβαζε, ας πούμε.
0: Ναι, πότε.
1: Που δεν ήταν. Υπήρχε και αυτό. Δηλαδή. Παλιότερα οι κοινωνίες ήταν λίγο διαφορετικές και έλεγαν είναι χρήσιμο κάποιος να είναι δάσκαλος, να έχει ένα κύρος γιατρός, να διαβάζει, να έχει πνευματική ανάπτυξη, όχι. Μυϊκή μάζα, αυξημένη μυϊκή μάζα.
0: Τώρα είναι.
1: Και να τρώει πρωτεΐνες, ας πούμε, για να μην χάσει.
0: Είναι στην εικόνα. Τα κορίτσια πρέπει να είναι λεπτά και οι γυναίκες και τα αγόρια πρέπει να είναι.
1: Ωραία. Γιατί αυτό το μίσος στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτός ο άτυπος και υποδόρειος ηλικιακός ρατσισμός.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Νομίζω ότι
1: υπάρχει,
0: είμαστε
1: όμως,
0: σε μια κοινωνία που αποθεώνει την νεότητα. Και την αποθεώνει την νεότητα σε όλες τις μορφές της. Δηλαδή πρέπει να είσαι νέος, να μπεις νέος, να κάνεις πράγματα, να μπεις νέος στις δουλειές, να μπεις νέος στη Βουλή, να μπεις νέος παντού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το οποίο αποθεώνουμε είναι αυτό. Καθώς και όλοι οι showbiz, καθώς και όλος ο χώρος της μόδας, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ο χώρος της μόδας μέσα στα χρόνια, ενώ από το 30 και μετά που ξεκίνησε έτσι, η μόδα πραγματικά να πηγαίνει στον πολύ τον κόσμο, σε αυτή την εικόνα του ότι πρέπει να είμαστε, ότι η εικόνα του σώματος είναι πάρα πολύ σημαντική και όχι η λειτουργία του σώματος, όχι η υγεία του σώματος, όχι η χρησιμότητα του σώματος, αλλά κυρίως το πώς φαίνεται και ότι πρέπει να φαίνεται με κάποιες πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να είναι πολλές φορές δυστυχείς. Μου έχει τύχει πολλές φορές να έχω συναντήσει μοντέλα της μόδας, τα οποία είναι αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα και να έχουν μεγάλες δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με το άλλο φύλο και να είναι πανέμορφα και άντρες και γυναίκες. Μου έχει συναντήσει να δω ανθρώπους που τρώνε μια καραμέλα τη μέρα και μετράνε τις θερμίδες και μπορούν να μην κοιμηθούν το βράδυ γιατί φάγανε μια καραμέλα, δεν μπόρεσαν να κρατηθούν και αυτό να τους χαλάσει. Συνάντησα και πρόσφατα ένα παιδάκι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα αγόρι 8 χρονών το οποίο ερωτεύτηκε μια μαθητριά του και ήθελε να κάπως να της δείξει αυτό τον ερωτά του στο 8 και ρώτησε τον αδερφό του τι να κάνει και του είπε ο αδερφός του κοίτα τι θα κάνεις, θα κάνεις πάρα πολλά push-ups και όταν κάνεις πάρα πολλά push-ups μετά θα πας και θα τη βρεις γιατί θα έχεις δυναμώσει και τα μπράτσα σου θα έχουν γίνει πολύ δυνατά και θα πας και θα τη βρεις και όταν τη βρεις λέει τι θα κάνεις, τι πρέπει να κάνω λέει όταν τη βρω, όταν τη βρεις λέει θα της πεις για πες μου τι είναι εκεί απέναντι και θα τεντώσεις το χέρι σου και θα δείχνεις εκεί απέναντι και εκείνη θα δει τους μύες στο χέρι σου και αμέσως θα σε ερωτευτεί. Οπότε ο μικρός έκανε άπειρα push-ups για να πάει σχολείο τις επόμενες μέρες. Φανταζόταν ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα καταφέρει πραγματικά να γίνουν οι μύες έτσι. Και μετά πήγε στο κορίτσι και του έδειχνε κάτι άσχετο στην αυλή του σχολείου και της έλεγε τι είναι αυτό εκεί πέρα, για να μπορέσει να δει τον μπράτσο του και να γοητευτεί από αυτό. Αυτό στα 8 με έναν αδερφό 13 που είχε αυτή την ιδέα με όλη την καλή πρόθεση και την επιθυμία να βοηθήσει τον αδερφό του, αλλά φαντάζεστε πώς σκεφτόμαστε και πώς αυτή η εικόνα σώματος διαπερνά και τα παιδιά και την εικόνα τους και τελικά βλέπετε τα παιδιά πώς διαστρεβλώνουν πράγματα, πώς εμείς αυτά που τα θεωρούμε αυτονόητα για τα παιδιά υπάρχει ένας άλλος κόσμος της φαντασίας και τα διαβάζουμε έναν άλλο τρόπο.
1: Και στην ταινία Love Actually, αγγλική κωμωδία προ-20ετίας στην οποία παίζει ο Hugh Grant, υπάρχει μια ανάλογη περίπτωση όπου ένας πιτσιρικάς είναι ερωτευμένος εντός εισαγωγικών μια συμμαθήτριά του, είναι μαυρούλα και έχει υπέροχη φωνή, αλλά ο μπαμπάς του που τον υποδίδεται ο Liam Neeson δεν τον συμβουλεύει να κάνει μπράτσα, αλλά επειδή η κοπέλα τραγουδά ο μικρός αρχίζει, μαθαίνει και παίζει ένα όργανο, δεν θυμάμαι αν παίζει τρομπέτα ή κάτι άλλο, και με τη συμμετοχή στη μουσική προσπαθεί να την προσεγγίσει και τα καταφέρνει. Άρα εκτελεί μια πνευματική λειτουργία. Στρέφεται στον πολιτισμό περισσότερο και όχι στα... Γι' αυτό λέμε διαφορετικά τα μηνύματα ενδεχομένως 20 χρόνια πριν. Να μεταφέρω ορισμένα από τα μηνύματα των ακροατών. Η Νανά λέει πολύ σεξ το σημερινό σας θέμα. Κυρία πάλι όπως πάντα πολύ ενημερωμένη και καταρτισμένη. Σας ακούω πάντοτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, είναι τραγικό ενέτη 2026 για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή του AI να μιλάμε ακόμη για υπνοτιστές, κιτζίδες, τσαρλατάνους, φραπελιές και να δοξάζουμε κάστανα και παντόφλες Αγίων. Δεν βάλαμε μυαλό τελικά με το νερό του Καματερού. Θυμίζω το νερό του Καματερού ήταν μια παλιά ιστορία της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Που πέρασε στην ιστορία όμως.
1: Που πέρασε στην ιστορία. Οι φραπελιές ήταν αυτό που μας έλεγε μια κυρία της τηλεόρασης, κυρία Αναδρούζα, η οποία πρότεινε από την έρτη τον καιρό εκείνο, μιλούσε για τα πλεονεκτήματα της λεγόμενης, ονομάστηκε αργότερα, φραπελιάς. Δηλαδή,
0: είναι αυτό.
1: Δείχτε παρακολουθεί. Συγγνώμη κιόλας. Που σπουδάζατε, έτσι φαντάζομαι, το διαβάζατε. Δεν το είχατε δει που ήταν η μιλούσαν για την, από την έρτη κιόλας, για τη θεραπευτική αξία των φύλων της ελιάς. Τα φύλλα που τα έχουν ραντίσει σε όλη την Ελλάδα και η πρόταση και τα πειράματα εκεί, η όλη συζήτηση μεταξύ των πολλών ειδικών εντός εισαγωγικών ήταν και η πρόταση για να θεραπευτεί, αν δεν κάνω λάθος, ο καρκίνος ήταν να κάνουν, μεταφέρω, δεν υιοθετώ, να πολτοποιούν, να βάζουν στο μίξερ τα φύλλα της ελιάς μαζί με νερό και να επιχειρούν να τα πιούν.
0: Αυτές οι ιστορίες είναι πραγματικά απίστευτες.
1: Έχει και η τηλεόραση τη βαριά ευθύνη, γιατί τέτοιες καταστάσεις, τέτοιοι άνθρωποι και σε σταθμούς εθνικής συμβέλης και σε μικρότερους κάνουν καριέρα, γίνονται πολιτικοί κτλ. Και προτείνανε τέτοια πράγματα από πιστοποιημένες.
0: Και σήμερα στην τηλεόραση.
1: Ναι, και συνεχίζει και σήμερα.
0: Αυτή η τακτική συνεχίζει και υπάρχει και με πολλοί άνθρωποι.
1: Και άλλα μηνύματα. Ακροατών ο Άρης, επιστήμονες με διάθεση προσφοράς εναντίον πολιτικών με εγωπάθεια ή νάρκισον. Σημειώσατε ένα, έβγε η απόψινη εκπομπή. Γράφει ο Άρης και η Εφη, έχουμε φτάσει, όχι εμείς, αλλά το ζεύγος Γάγκα και Θεοδωρόπουλος στην εξύβριση νεκρού. Μαγειρεύανε τόση ώρα η λέξη των εισαγωγικών. Μετά το τέλος Μαζονάκη, σε κανένα δεν αξίζει. Καλή συνέχεια, γράφει Εφη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Να πω ότι για την εικόνα σώματος ότι έχει και μια ταξική διάσταση, όπως και όλες αυτές οι πρακτικές αντιγύρανσης, από το τι πλαστικές θα κάνεις στο σώμα σου και πόσες παραπολές και ειδικά πρόσωπα, λαιμούς και τέτοια, ώστε να φαίνεσαι και στο υπόλοιπο σώμα ή ώστε να φαίνεσαι πιο νέα και να ταιριάζει σε κάποια πρότυπα, ότι κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εύποροι πλήττονται περισσότερο από αυτό, και αυτό για τον εξής απλό λόγο, ότι έχουν περισσότερη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, γιατί μπορούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος και είναι ατελείωτες, δηλαδή δεν είναι κάτι που κάνεις και μετά τελειώνει, αλλά συνεχίζει ξανά, ξανά, ξανά και παρακάτω. Και νομίζω ότι αν βρεθεί κανείς στα ιδιωτικά σχολεία και στα δημόσια σχολεία, τους γονείς, όσο πιο ακριβό το σχολείο, τόσο πιο πολλές παρεμβάσεις που βλέπεις ότι έχουν κάνει οι γονείς.
1: Στα πρόσωπα των γονέων.
0: Στα πρόσωπα των γονέων και στο σώμα των γονέων. Γιατί διαθέτουν αυτούς τους οικονομικούς πόρους, τους συχνά απεριόριστους οικονομικούς πόρους για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν είναι τυχαία λοιπόν ότι η μόδα και στη τάξη των δισεκατομμυριούχων διεθνώς βλέπουμε ότι υπάρχει η μέση δαχτυλίδη, τα χείλη, τα φουσκωτά και οι μηδενικές ρητίδες, ως όλους αυτούς τους τρισεκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους που βλέπουμε κυρίως από την Αμερική, που όλες οι γυναίκες είναι πανομοιότυπες. Οι γυναίκες αυτές της upper class πρέπει όλες να έχουν μέση δαχτυλίδη σαν τις Σάντσες και να έχουν πραγματικά αυτά τα χείλη τα παραμορφωμένα, γιατί αυτή είναι η μόδα τώρα σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο, και υπάρχουν πάρα πολλοί influencers οι οποίοι πρεσβεύουν αυτή τη μόδα και οι οποίοι έχουν ήδη κάνει ήδη και στα 20 τους 20 και 30 επεμβάσεις. Υπάρχουν πολλών τέτοιες μαρτυρίες.
1: 20 και 30
0: επεμβάσεις. Πολλές έτσι μαρτυρίες υπάρχουν και influencers οι οποίοι ήδη έχουν κάνει πρώτα απ' όλα για να μπορέσουν να πρεσβεύουν κάτι τέτοιο και να έχουν άπειρους followers. Και ξέρετε, αν έχεις 2 εκατομμύρια followers, γιατί έχεις κάνει όλες αυτές τις επεμβάσεις και πρεσβεύεις, ξέρω εγώ, αυτά τα χείλη, τα παραμορφωμένα, ότι τότε γίνεσαι και αξιόπιστος.
1: Ναι,
0: γιατί για να σε ακολουθούν τόσοι, είσαι αξιόπιστος και κανείς δεν ασχολείται αν αυτό που λες πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι αληθινό, κάτι το οποίο είναι επιστημονικό, κάτι το οποίο ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Φτάνουν οι followers για να αποκτείς εγκυρότητα, να πουλάς αναβολικά, να, δεν ξέρω, να πρεσβεύεις οποιασδήποτε άλλο παρεμβάσεις, διατροφές ή οτιδήποτε άλλο. Κανένας επιστήμονας δεν είναι τόσο αξιόπιστος σαν τους influencers με τους πάρα πολλούς followers, γιατί κανένας επιστήμονας δεν έχει τόσο πολλούς followers.
1: Το λέτε ειρωνικά, το διευκρινίσω έτσι, ότι κανένας επιστήμονας δεν είναι τόσο αξιόπιστος.
0: Όχι, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Στα social media κανένας δεν είναι. Λέω ότι ο κόσμος παρασύρεται.
1: Ότι παρασύρεται,
0: ότι παρασύρεται από τους άλλους followers και θεωρεί πιο έγκυρο αυτό που του λέει από ότι αυτό που θα του πει ένας επιστήμονας, από ότι αυτό που θα του πει ένας
1: επιστήμονας. Ωραία, και πάει, επιστρέφουμε πάντα στο κεντρικό ερώτημα. Πώς ο μάγος της φυλής, που ξέρουμε ότι, γνωρίζουμε ότι δεν έχει γνώσεις επιστημονικές, εξακολουθεί να γοητεύει τους πάντες.
0: Με τον ίδιο τρόπο νομίζω που γοητεύει και ο influencer.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, ο μάγος φυλής, ο influencer.
0: Πουλάει μία μόδα και αυτοί οι followers, αυτά τα like είναι αυτά τα οποία του δίνουν εγκυρότητα, του δίνουν αναγνωριστημότητα και κάνουν τους ανθρώπους να τον ακολουθούν και να τον πιστεύουν, ενώ δεν θα πρέπει να τον πιστεύουν. Και ενώ ξέρουμε ότι η κοινωνική τάξη παίζει μεγάλο ρόλο και θα περίμενες από ανθρώπους πιο μορφωμένους,
1: ναι,
0: έτσι, να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση.
1: Ή πιο ψαγμένους ή πιο... Ναι. Που είναι μέσα στα πράγματα.
0: Αυτό δεν ισχύει. Ξέρουμε ότι η ανάγκη, γιατί αυτό συμβαδίζει και με τις επιταγές της εποχής, η ανάγκη του να είναι κανείς όμορφος με τα πρότυπα της εποχής ή του να είναι κανείς νέος, ξέρουμε ότι πραγματικά οδηγεί στο να πέφτουν θύματα πάρα πολλοί άνθρωποι, ή και να μην πέφτουν θύματα, αλλά να μπαίνουν σε ατέρμονες προσπάθειες να πλησιάσουν κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί στην πραγματικότητα, όσο και να προσπαθήσεις και να βελτιώσεις το σώμα σου, γιατί όπως λέει και μία φίλη μου, και η φύση λέει κάνει λάθη, μπορούμε να τα διορθώσουμε όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα, για πλαστικές, για μπότοξ και για όλα αυτά, μου λέει μην είσαι τόσο απόλυτη, και η φύση κάνει λάθη. Αλλά
1: μπορεί να κάνει λάση, αλλά εξαρτάται τι θα τις διορθώσεις.
0: Και μπορεί κανείς να τα διορθώσει και μπορεί πραγματικά να είναι πιο ωραίος ή να φαίνεται πιο νέος. Όμως αυτό στην πραγματικότητα δεν μας δίνει αυτό που ψάχνουμε. Γιατί τι ψάχνουμε όταν το κάνουμε αυτό το πράγμα? Mm-hmm. Ψάχνουμε στην πραγματικότητα το να γινόμαστε πιο αποδεκτοί από τους άλλους, το να γινόμαστε πιο αξιαγάπητοι, το να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, το να νιώθουμε καλύτερα, το να έχουμε καλύτερες σχέσεις και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Όλες οι έρευνες λοιπόν λένε ότι κάνοντας αυτές τις επεμβάσεις μπορεί να νιώθεις πιο ωραία με το χέρι σου, με τη μύτη σου, με το αυτί σου και να αισθάνεσαι ότι έχεις πραγματικά βγάλει ένα μειονέκτημα από το σώμα σου, την κυταρίτιδα που είχες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ότι στην πραγματικότητα στους άλλους αυτούς παράγοντες που είναι και ο πραγματικός τελικός στόχος όλης της ιστορίας από τη μητριά της Χιονάτης μέχρι σήμερα, ότι εκεί πέρα δεν έχουμε καμία βελτίωση και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
1: Στο εσωτερικό μας, στο μέσα μας.
0: Στο εσωτερικό μας και σχέση μας.
1: Και σχέση με τους ανθρώπους.
0: Ποτέ, ναι, ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο.
1: Για να το διευκρινίσουμε όμως, είναι θεμητό κάποιος να θέλει να αλλάξει κάποια στοιχεία του προσώπου του, γιατί δεν το αρέσουν?
0: Φυσικά το δεν του αρέσουν είναι κάτι σχετικό, γιατί εάν αυτό είναι σε ένα επίπεδο πραγματικά μιας δυσφορίας με κάποιο σημείο του σώματός του, να είναι θεμητό. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι δυσφορούν με το σώμα τους σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και μπαίνουν σε μια πολυετή κατάσταση.
1: Αυτά είναι να διαφορετικές, η παθολογία.
0: Που εκεί γίνεται παθολογία.
1: Μάλιστα, αυτό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί εκεί πέρα γίνεται αιμονική αυτό το κυνήγι, δηλαδή όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Η γυμναστική μπορεί να φτάνει 3-4-5 ώρες τη μέρα για να μπορεί κανείς να αποκτήσει μύες, να μπαίνουν συνέχεια σε μια τέτοια συνθήκη του να αναζητούν θεραπείες και τρόπους για να αλλάξουν την εμφάνισή τους, να έχουν ίσως μια πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, που μερικές φορές έχουν καταθλιπτικά στοιχεία, και σίγουρα μια τάση για αιμονές, θα έλεγα, μια τάση δηλαδή νευρωτική, τώρα δεν μας πειράζει ο όρος, που να έτσι αιμονικά να μην μπορούν να αφήσουν αυτό το κομμάτι και να θεωρούν ότι μόνο μέσα από αυτό θα είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το να κάνουμε πράγματα για το σώμα μας, αλλά μην συνδέουμε την ευτυχία μας με το σώμα μας. Η ευτυχία συνδέεται μονάχα με το σώμα, στο βαθμό που το σώμα μας επιτρέπει να παραμένουμε υγιείς, mm-hmm. και να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε και να μην μας εμποδίζει να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, στην κίνησή μας, στις δραστηριότητές μας, στη συμμετοχή μας, στις κοινωνικές μας σχέσεις, και όχι στην τελειότητα που δεν προσεγγίζεται και που πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πιο νέοι, πιο ωραίοι, πιο
1: πάντα οτιδήποτε. Πάντα θα υπάρχουν νεότεροι από εμάς που θα έρχονται, αλλά είναι δύσκολο ακόμη, δεν βρίσκουμε απάντηση στο γιατί άνθρωποι μορφωμένοι που έχουν επίγνωση κατάσταση, μπορεί να είναι πολιτικοί, μπορεί να ξέρουν τα κόλπα, να εμπιστεύονται άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα τσαρλατάνοι.
0: Βρίσκομαι, θα πω. Οι κοινωνικές θεωρίες μας δίνουν απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα. Μας λένε ότι είναι η σύγκριση με τους άλλους αυτή η οποία βάζει τους ανθρώπους να ακολουθούν πρότυπα τέτοιου τύπου σε τέτοιο βαθμό που να ακυρώνουν την κρίση τους και να εμπιστεύονται τους εαυτούς τους σε πράγματα και σε καταστάσεις και σε επεμβάσεις που δεν έχουν νόημα και πολλές φορές είναι επικίνδυνες. Και ενώ ξέρουμε ότι συνήθως η φτώχεια και η υγεία δεν πάνε μαζί, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που είναι πιο φτωχοί στους περισσότερους παράγοντες έχουν πολύ χειρότερη υγεία, και σωματική υγεία και ψυχική υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές δημοσιεύσεις, για παράδειγμα στο Lancet, που είναι ένα πάρα πολύ έγκυρο περιοδικό διεθνώς, και υπάρχουν πολλά editorial, δηλαδή πολλές πρώτες σελίδες με τοποθετήσεις των πιο σημαντικών ανθρώπων ίσως στην επιστήμη του χώρου αυτού, οι οποίες λένε ότι η φτώχεια πραγματικά οδηγεί σε πολύ κακή σωματική υγεία, γιατί οδηγεί σε λιτότητα, σε έλλειψη κοινωνικής προστασίας, σε έλλειψη πρόληψης, και με αυτόν τον τρόπο πραγματικά επιβαρύνει τους ανθρώπους. Όμως το θέμα της ομορφιάς και της νεότητας εδώ είναι η άλλη κοινωνική τάξη η οποία πλήττεται περισσότερο.
1: Και προσωπικά ακόμη δεν, μέσα μου δεν υπάρχει απάντηση, γιατί υπάρχει αυτός ο άτυπος, υποδόριος, ηλικιακός ρατσισμός απέναντι σε κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει.
0: Γιατί είμαστε σε μια κοινωνία που το γύρας και ο θάνατος θέλουμε να το εξαφανίσουμε, όπως εξαφανίζουμε και το θάνατο. Εξαφανίζουμε και ό,τι έχει να κάνει με κηδείες, ό,τι έχει να κάνει με νεκρούς, ό,τι να κάνει. Το μηδενίσουμε. Δεν μιλάμε για το θάνατο, λέμε πάντα έφυγε. Ποιος έφυγε, τι έφυγε, πού πήγε. Δεν λέμε τη λέξη πέθανε. Μόνο τα μικρά παιδιά λένε τη λέξη πέθανε.
1: Στη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας ο θάνατος παίζει καθοριστικό ρόλο. Υπάρχει πάντα ο Οδυσσέας, για παράδειγμα, στον Οδύσσο κατεβαίνει στον Άδη. Περνά τον Κέρβρο και βρίσκει τις ψυχές των νεκρών και συνομιλεί.
0: Μου έχει τύχει πολλές φορές σε θεραπείες άνθρωποι να μου λένε ότι, να μου διηγούνται την ιστορία τους και να μου λένε ότι έφυγε ο Τάδε και έφυγε ο Τάδε, ξέρω, σκηνός, και εγώ να μην καταλαβαίνω ότι αν πέθανε ή αν έφυγε όντως για ένα διάστημα, και να πρέπει να το διευκρινίσουμε, να το ψάχνουμε. Είμαστε λοιπόν μια κοινωνία που αυτό προσπαθεί να το εξωστρακίσει, να είμαστε πάντα νέοι, ωραίοι και αθάνατοι.
1: Λοιπόν, έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ειλικρινά θα μπορούσε να έχει και άλλη συζήτηση. Μάλλον ο Χάρης δεν κατάλαβε ότι δεν συζητάμε για το δικαίωμα κάποιου να, το μάλλον τη βούλησή του και τη θέλησή του να γυμνάζεται, γιατί είναι υγεία και μικρό ζωή.
0: Μιλάμε για την ακρότητα που κανείς έχει μια δυσμορφική διαταραχή και υποφέρει από αυτό και δεν το κάνει γιατί το απολαμβάνει, αλλά γιατί δεν αντέχει να μην το κάνει, γιατί αισθάνεται πάρα πολύ άσχημος.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος στο Ραδιοθάλαμο, για την ομορφιά, την νεότητα.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

πως πριν λιώσει ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιο από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα. Λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Έξω σωπαίνει ο καιρός και καλοδέχεται. Μια υποψία εποχιώνει σαν δύο δρόμο. Από το τζάμι έξω βλέπεις και ονειρεύεσαι. Αυτή τη νύχτα